0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια. Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η ώρα είναι 7.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου, μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι, με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

0: Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 7.30.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη σημερινή αναμέτρηση εναντίον της Νέιμέγκερ για τον τρίτο γύρο του Champions League. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, ανέφερε ο Χρήστος Μουζακίτης. Τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον περάσει τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Ο Σαντιάκο Έσο έμεινε εκτός αποστολής ενώ συμπεριλήφθη ο Σιμπιόνι. Ο τεχνικός της Νέιμέγκερ, Dick Schrader, τόνισε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό την ποιότητά της. Στην τελική ευθεία για τον 27χρονο μέσο της Sporting Daniel Braganza βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους και μετακομίζει για 2 χρόνια στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Η ΑΕΚ και η Γκιόρ Έτο συμφώνησαν οριστικά. Έτσι, ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλιτς θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Η Ένωση βγάζει από τα ταμεία της 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ, οι ετήσιες απολαβές του Ούγγρου Χαφ, διορία 24 ωρών, έδωσαν οι κιτρινόμαυροι στον ατζέι του Φίλιπ Κώστιτ. Το νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League και πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Αντρέας Τετή λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Γάλλος Χαφ Τομ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Τον Χαφ Μεϊτέ οριστικά στο χειρουργείο. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στα play-off του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Θεσσαλονικείς θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Ντιόπ, ενώ χθες αφήχθη στην Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος αναμένεται να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ της ΕΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει η Όφη στα play-off του Europa League. Μετά τον Ισραηλινό τροτοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ των 19χρονων εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγέτιστη. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Διεύθυνση Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε έως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως στήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου. Η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της επνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρίτας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάνι Ινφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλοποίησης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιέντσιστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Παρίζ Ζερμέν και Βρακτσέλια. Η Παρίζ Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίες με τη Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπάτλεϊ Μπαρκολά. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και τη χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο έθνων. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου γκάρτ Άρμονι Μπρούκς από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλατε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ναι, ναι, η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα, ξέρετε. Μετά τις 9 ξεκινάει και η κανονική εκπομπή. Τότε βγαίνει το πρωινιάτικα, είναι το «Ελλάδα σήμερα». Είμαι ο Πάνος ο Πουναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στην Βιβί, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα Παναγιώτη. There's a mirror facing down. Guess it's tired of what it... 11 λεπτάκια μετά τις 8. Σήμερα είναι 4 Αυγούστου. Έχει μπει για τα καλά ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος, ξέρετε, είναι και ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους τουλάχιστον. Αν και εντάξει, δεν το προτιμώ, είναι αλήθεια, τον Αύγουστο τις διακοπές, τουλάχιστον τις διακοπές τις οποίες πρέπει να κλείσεις κάπου αλλού. Αν έχεις κάπου εξοχικό, είναι μια χαρά ο Αύγουστος. Τώρα θα μου πεις από την άλλη, πώς να κάτσεις τον Αύγουστο και εξοχικό να μην έχεις, πώς να κάτσεις στην Αθήνα. Η Τετάρτη Αυγούστου, η οποία ξημέρωσε σήμερα και αποτελεί την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα με τις φωτιές εκεί στην Αττική και Βιωτία. Βλέπω τις τελευταίες δύο μέρες έναν όρο που ειλικρινά δεν τον είχα ποτέ κατά νου, τον όρο Αττικοβιωτία. Δεν τον αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα, με δεδομένο ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές έτσι, περιοχές, δύο διαφορετικές περιφέρειες. Θα προτιμήσω να το λέω ξεχωριστά και συγχωρέστε με. Οι φωτιές που ξεκίνησαν από την Βιωτία και συνεχίστηκαν και στην Αττική. Είναι η πέμπτη ημέρα των πυρκαγιών σήμερα. Έχουμε αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν από αέρωση, υπάρχουν οι ρήψεις νερού. Στα έτσι, στοιχεία τα οποία έχουμε, σύμφωνα με τα τελευταία λοιπόν στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί. Σήμερα προσοχή, άλλη μια μέρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κυρίως η Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψάρα.

Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Ωραίο όνομα του Μαξιμιλιανός. Εντάξει, το Μάξιμος θα μπορούσε να είναι και αυτό ωραίο όνομα. Δεν ξέρω, με μπερδεύει. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει τελικά. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Σαν σήμερα το 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολεμού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Επίσης, σαν σήμερα το 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Τι άλλο έχουμε, 1960, σήμερα έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας, δηλαδή ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Σαν σήμερα το 1984, στα αμυγός αθλητικά, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της Ελληνορωμαϊκής Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια οργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και σαν σήμερα το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης. Κάπως έτσι έχει και η ακτινογραφία του σαν σήμερα. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι τώρα η ατζέντα της ημέρας? Προφανώς νούμερο ένα φωτιές από το πρωί. Ξανά επιχειρούν από αέρος οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές και καλώς χαρακτηρίζονται και ως ήρωες. Βέβαια, αυτό το θυμόμαστε μόνο την λέξη ήρωας, μόνο τα καλοκαίρια και στην περίοδο που υπάρχουν κάποιες μεγάλες και ανεξέλεγκτες φωτιές όπως ζούμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ξέρω, μπορεί και να μας εμποδίζουν όταν ζητάνε και κάτι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού. Τώρα οι φλόγες, είπαμε ότι έχουν ξεπεράσει σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα τις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στην Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Και επειδή το έχω ψάξει, θα σας πω πιο μετά, θα σας πω και αναλυτικά ανά έτος τα τελευταία χρόνια από το 2020 και μετά πως στρέμματα έχουν καεί. Σήμερα επίσης στον Ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Βοιωτία και προχώρησε στη συνέχεια και στην Αττική. Να πω ότι αυτό που μάθαμε χθες από τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε και οι πληροφορίες οι οποίες διέρευσαν, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος, ένας δήμαρχος, ο δήμαρχος της Στυλίδας. Να πω ότι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ναι, από σπινθήρες φαίνεται ότι ξεκίνησε, τουλάχιστον έτσι λέει και η πολιτική προστασία, από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Σπινθήρες στο δίκτυο οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος, προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χόρτα και αυτό ήταν. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα συνεδριάζει. Θα συζητηθεί η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στο μεταναστευτικό, απέναντι σε αυτές τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλαγα της Θέουτα. Χθες τα συζητήσαμε και λίγο και με τον κύριο Σφαέλο εδώ στην εκπομπή. Εικόνες στην Θέουτα, οι οποίες εκεί την πρώτη μέρα που έγινε αυτό το περιστατικό ήταν εικόνες πραγματικής εισβολής.
με χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τον φράχτη και να τρέχουν στο εσωτερικό. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρεχώρησε και την συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Το εργαλειοποίησης προφανώς ο Πρωθυπουργός το χρησιμοποιεί, γιατί αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί Μαροκινοί κατά χιλιάδες έμπαιναν στο ισπανικό έδαφος και στην Θέουτα μετά από βίντεο που τους ήρθε στα κινητά, που τους τόνιζε ότι μπορούν να εισέλθουν στην Ισπανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Και τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση φέρνει και την σύγκριση ότι να και πριν λίγα χρόνια εμείς στον Εύρο είχαμε δεχθεί κάτι αντίστοιχο, μια υβριδική απειλή, αλλά κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αντίθεση με αυτό που κάνει η Ισπανία και ο Σάντζεθ. Και τι θέλετε τώρα, ο Σάντζεθ, ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης, να μας έρθει εδώ κανένας σοσιαλδημοκράτης και να έχουμε κι εμείς τα ίδια? Οπότε κάτσε καλά εδώ με τον φιλελεύθερο ή νέο φιλελεύθερο Κυριάκο Μητσοτάκη, που αντιμετωπίζει και αυτές τις μεταναστευτικές κρίσεις. Δεν τα λέω αυτά, είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Απλά σας το μεταφέρω.

Στο εξωτερικό, στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε, αφού λέει ο άνθρωπος ότι διεξάγονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις. Όμως υπάρχει η κατηγορηματική διάψευση από την πλευρά του Ιράν, από την Ιρανική διπλωματία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία που έχει το Ιράν για να κλείσει μια καλή συμφωνία.

Την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει, να γίνει και η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω ότι είχε συλληφθεί κάπου στα μέσα Ιουλίου, πριν λίγες μέρες ήταν τέλος πάντων, στην Αγγλία. Εκεί διαμένει τα τελευταία χρόνια. Ενώ σήμερα το μεσημέρι στις 12 συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Αληθινών θα τελεστεί και η κηδεία του τελευταίου αντίου του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 93 ετών. Την Κυριακή, το μεσημέρι της Κυριακής έφυγε. Μάλιστα, επί και ιδιολόγο αναμένεται να εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάπως έτσι σκιά γραφείται η ατζέντα της ημέρας. Σας τα είπα έτσι λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο επιγραμματικά, όπως το πάρει κανείς. Κάπως έτσι θα είμαστε και εμείς σήμερα. Θα δούμε και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά με Γιώργο Γεωργιάδη, που θα συνδεθούμε προφανώς εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Θα είναι μαζί και με ένα δήμαρχο. Θα σας τα πει αυτός εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να ξέρετε από τώρα. Με εφημερίδες που θα τις περάσουμε ένα χέρι να διαβάσουμε τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι, όπως λέει και ο καλός συνεργάτης Γιώργος Γεωργιάδης. Τι άλλο. Προφανώς, ναι, φωτιές, Ερυθρός Σταυρός, δίνει την μεγάλη μάχη. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο τον Αυγερινό. Θα πάμε και στην ακρίβεια. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Εσείς 69-39-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Οι φωτιές οι οποίες είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα στην Δυτική Αττική.

Έχει δοθεί μεγάλη μάχη από πυροσβέστες, από όλο το προσωπικό, είτε πύγιο είτε εναέριο. Έχει δοθεί μάχη από

Πάντως οι αυτοψίες θα ξεκινήσουν. Αυτό έγινε γνωστό χθες από τον αρμόδιο υφυπουργό. Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες, θα καταγραφούν οι ζημιές και θα αποζημιωθούν όσοι είναι να αποζημιωθούν. Το είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός, χθες. Το ανακοίνωσε, μάλιστα δεν το είπε ο άνθρωπος. Το πώς θα πάει όλο αυτό θα το δούμε στην πράξη και προφανώς κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι η όποια αποζημίωση θα επουλώσει και τις πληγές τις οποίες άφησε για άλλη μια χρονιά πίσω της η φωτιά, οι φωτιές συγκεκριμένα, οι οποίες κατέκαψαν σπίτια και περιουσίες ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή είναι το πρώτο ημίωρο, αυτή είναι η εισαγωγή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ σε 2-3 λεπτά.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
4: Έτσι.
0: Μείνε άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr.
8: Για δράση είσαι έτοιμος.
9: Με Arbiland, ναι.
8: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
9: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 2 λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ναι, lady first. Είχαμε και ένα σεισμό ο οποίος σημειώθηκε στην Εύβοια τα ξημερώματα. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα μεγάλο σεισμός. Μεγέθους 3,3 Ρίκτερ. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν επιφανειακός.

Τις φωτιές μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, που στην ουσία δεν υπάρχει. Έχουν καεί τα πάντα. Άκρος στενάχωρο όλο αυτό.

Και βλέπω εδώ και τον αντιδήμαρχο Μεγάρων, ο οποίος λέει... Ναι, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας είναι, ο οποίος μιλάει για ολική καταστροφή, λέει, μιλάμε για ολική καταστροφή, το όρος πατέρας έχει καεί απάκρι σάκρι. Έχει έκταση το όρος πατέρας, έχει έκταση 40 χιλιόμετρα, έχει καεί όλο απάκρι σάκρι, λέει ο αντιδήμαρχος.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για την σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και από κάτω, ελκυστική Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεων, 15η στην διεθνή λίστα. Στην ποιότητα ζωής, τι βαθμολογία να έχει η Αθήνα? Απορία είναι, δεν το έχω στο μυαλό μου, το είχα δει κάποτε αλλά δεν το έχω συγκρατήσει, σε τι βαθμολογία, σε τι αριθμό να είναι η Αθήνα στην ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, η ποιότητα ζωής, το λέει και η λέξη, δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα το οποίο παίρνεις, με τον μισθό αυτό καθεαυτό. Έχει να κάνει με τις συνθήκες οι οποίες περιβάλλουν ολόκληρο το μισθό. Αυτό μπορεί να είναι το κυκλοφοριακό, μπορεί να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να είναι οι δρόμοι, μπορεί να είναι με τα πάρκα, μπορεί να είναι ο χώρος ο οποίος μπορείς να έχεις να ανασάνεις, μπορεί να είναι το οτιδήποτε σου προκαλεί μια εφορία, τουλάχιστον ας είναι και παροδική. Και θα μου πεις, η εφορία μόνιμη είναι λίγο δύσκολο, πάντα παροδική είναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, πυρκαγιές, αν εκτεθούν στον καπνό, σώσε για τα παιδιά. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Και διαβάστε επίσης από κάτω, οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων από τις τράπεζες, πάνω από 3 δις το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στην Νότια Ευρώπη. Και από πάνω, ως άλλο θέμα, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ. Ποιοι το δικαιούνται? Ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου. Το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Να πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή τώρα. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Βέβαια, τα μηχανήματα, αν δεν έχεις σπίτι, πού θα βάλεις τα μηχανήματα, έτσι? Βασικά πράγματα και αυτά. Έκτακτο βοήθημα ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πυρόπληκτων πολιτών και επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Τι εξετάζεται για αγρότες και κτηνοτρόφους? Το είπα και χθες, βέβαια, δεν ξέρω. Όταν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια έχει χάσει το σπίτι της, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι εξοχική κατοικία, πόσο να τους απαλύνει τον πόνο αυτά τα οποία, τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ως αποζημίωση. Η εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη με όμικρον γιώτα, το επικίνδυνη και από την φωτιά, μια χαμένη εφταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, αντικαλικόπτερα και βαρέων μεταφορών, τα Sky Crane, μια επανδρομένα αεροσκάφη, Super Puma για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Πάντως, για τα Καναντέρ που λέει η εφημερίδα των συντακτών, το 2028, αν δεν κάνω λάθος, θα τα πάρουμε. Τα έχουμε πάρει δηλαδή, έρχονται το 2028. Εδώ βλέπω στο ερωτολόγιο, το δεύτερο ερωτολόγιο που έχω, ότι πέρα από τον Μαξιμιλιανό, για τον οποίο έκανα λόγο και του ευχήθηκα μάλιστα τα καλύτερα, γιορτάζει και ο Ξακουστός σήμερα. Ξακουστός. Μαξιμιλιανός και Ξακουστός. Ωραίο αυτό. Ξακουστή, δεν υπάρχει θηλυκό Ξακουστή? Η εφημερίδα Ριζοσπάστης λέει: ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού.
Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δύο ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Ευτυχώς εδώ η εφημερίδα Ριζοσπάστης είναι σε mood πουρναρά. Δεν το λέει Αττικοβιωτία, το λέει Αττική και Βιωτία. Και στην πρώτη γραμμή της μάχης με την φωτιά, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δίπλα στους κατοίκους που παλεύουν να σώσουν το βιός τους. Παρεμβάσεις για να εκενώσει η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Στην περιοχή θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, κρίσιμες ώρες για την Δυτική Αττική. Κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και Ψάθα. Μπαράζ γεννώσεων, υψηλός ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Εθνικό ιστεροσκοπείο, τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Του ελληνικού FBI στις έρευνες για την σύγκρουση των ελικοπτέρων. Έκτακτο πακέτο στήριξης από τις τράπεζες με διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων και εξάμηνο πάγωμα πληρωμών για τους πυρόπληκτους. Αν υπάρξει πάγωμα, όχι πάγωμα, αν υπάρξει διαγραφή των δανείων από τις τράπεζες ως έκτακτο πακέτο στήριξης, είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά στην θετική κατεύθυνση. Και δίπλα 3.589 προσλήψεις ως το τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, υπουργεία, σχολεία, μουσεία, αστυνομία, στασί, φορείς του δημοσίου. Πόπο, πώς πέφσατε. Και έχει και ένα θέμα από κάτω η εφημερίδα. Ποια εφημερίδα είναι? Ο Ελεύθερος Τύπος, που λέει τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Η νέα μόδα, λέει, στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Τι δηλαδή, τι να πάρεις αντιλιακό? Φαντάζομαι το αντιλιακό δεν το παίρνεις για να το κολλήσεις στο ψυγείο. Το παίρνεις απλά να το έχεις. Και τι παίρνεις σαν αναμνηστικό αντιλιακό, όταν το κάνεις δηλαδή. Και άντε και το πήρες, τι λες δηλαδή, πώς η ανάμνηση του τόπου με το αντιλιακό, πώς συνεπάγεται δηλαδή? Πέρα, υπάρχει μια ακολουθία. Βλέπεις το μαγνητάκι και λέει Πάρος και σου έχει την Ξαπλώστρα, λέει Μύκονος και σου έχει τον Μπελεκάνο. Άμα πάρεις το αντιλιακό και το έχεις πάρει από τη Σύρο, δηλαδή τι θα λες, αυτό το αντιλιακό το έχω πάρει από τη Σύρο, και πού θα το καταλάβεις δηλαδή? Η εφημερίδα Μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμπρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς η Τόμπρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τέξαν, προσέφερε τιμή 332.072 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης και όχι 66.000 ευρώ. Εδώ αναφέρεται η εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο, σε αυτό που έχει υπάρξει με τα πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια ανακύκλωση στην ουσία, που έχει γίνει δώρος για την υπερκοστολόγηση, και κάποιοι κάνουν λόγο για ένα πιθανό φερόμενο σκάνδαλο της κυβέρνησης αυτής. Μάλιστα, έχουν υπάρξει και σχετική έρευνα που έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η υπερκοστολόγηση για το κάθε σπιτάκι, αυτό που λέγεται είναι ότι αντί για 66.000 που μπορεί να έκανε το ένα, έχουν παρθεί στα 300 τόσες χιλιάδες το ένα. Και από κάτω, οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Ο πρέσβης του Ισραήλ Νοάμ Κάτς μιλάει στο Μανιφέστο. Η Τουρκία, φιλοξενώντας στελέχη της Χαμάς που εμπλέκονται στην καθοδήγηση της τρομοκρατίας, διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα μη επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή μας.

Η εφημερίδα Εσπρέσο, Έμιλι, ολόγυμνη στο Αιγαίο. Ποια είναι η Έμιλι που είναι ολόγυμνη εδώ, παιδιά? Η Ρατάικοφσκι τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Αυτά είναι θέμα τώρα, έχει αστεία. Πάμε στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά, χωρίς όμως ημερομηνία. Απαντήσεις για την καθυστέρηση στην παράδοση του έργου δίνει ο Νίκος Ταχιά. Οστρόπολη, ξύλο καθημερινά για το ζήτημα, δηλώνει αφοπλιστικά ο Υφυπουργός Υποδομών. Το Οστρόπολη ξύλο με μεταφορικό τόνο, έτσι. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της Πύρνης Λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Υπόλογη για το ολοκαύτωμα είναι η κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς να διαχειριστεί το πύρινο μέτωπο που έκανε στάχτη περιουσίες και δάση. Όπως αποδείχθηκε, η κυβέρνηση δεν είχε απολύτως κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ακόμα και για τις περιοχές της Αττικής. Ξέρετε, όλα είναι εκ του αποτελέσματος. Πόσες φορές από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν ήρθε χθες, προχθές, ούτε καν αντιπροχθές. Ήρθε πριν 7 χρόνια. Και πόσες φορές κάθε καλοκαίρι έχει ακουστεί η έκφραση ότι είμαστε έτοιμοι και υπάρχουν οι αντιπυρικές ζώνες και έχουν πάρθει όλα τα μέτρα πρόληψης και έχουμε πλέον και τα ντρόουν τα οποία δίνουν άμεση εικόνα στο συντονιστικό της πυροσβεστικής και έτσι με απευθείας εικόνα μπορούμε άμεσα και πολύ γρήγορα να εντοπίσουμε μια εστία και να την κατασβήσουμε. Και αυτά δεν αντιλέγω, ναι, και έτσι είναι και τα ντρόουν τα έχουμε και όντως προσπάθεια μπορεί να γίνεται, αλλά εκ του αποτελέσματος πάντα οι όποιες υποσχέσεις ανερούνται στο πεδίο πάντα. Και θα μου πεις τώρα, είναι δηλαδή μόνο από αυτήν την κυβέρνηση? Προφανώς και όχι, φωτιές υπήρχαν, φωτιές θα υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια και σε προηγούμενες κυβερνήσεις έχει ζήσει τραγωδίες αυτός εδώ ο τόπος και όχι μόνο αυτός εδώ ο τόπος, γενικότερα ο κόσμος έχει ζήσει τραγωδίες από πυρκαγιές. Αλλά σε λίγο με νούμερα θα σας πω από το 2020 και μετά πόσα στρέμματα έχουν καεί για αυτή την κυβέρνηση.

Και συνεχίζει η εφημερίδα Κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Είναι μια ανάρτηση που την έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και έχει και το σχετικό κράξιμο από κάτω. Ο λόγος είναι προφανής, γιατί πάντα όταν μιλάμε για φωτιές και Αλέξης Τσίπρας, κατευθείαν η σύνδεση είναι το μάτι. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό, στήριξη σε επιχειρηματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν, μετράει πάρα πολύ, πέρα από το 100% και αν είναι τελικά 100% και μακάρι να είναι τελικά 100%, μετράει πάρα πολύ και ο χρόνος που θα δοθεί αυτό το 100%. Και στα 3,1 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών Mega Fires στην Ευρώπη. Ξέρετε, το Mega Fires είναι και νέα ορολογία. Υπάρχουν και νέες ορολογίες που έρχονται στην δημοσιογραφία. Μην νομίζετε, και εγώ τα μαθαίνω. Είχαμε το Mega Fires, αυτό υπήρχε εντάξει, αλλά είναι σχετικά νέα ορολογία. Είναι και καλά οι πολύ μεγάλες φωτιές ανεξέλεγκτες που είναι αποτέλεσμα απότοκο της κλιματικής αλλαγής. Μία νέα λέξη την οποία έμαθα και εγώ προχθές ήταν η λέξη ατικοβιωτία. Εξαιρετικό. Είναι τόσο εξαιρετικό που δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω για να μην χαλάω σε αυτή την ωραία έτσι ατμόσφαιρα. Πάμε στην εφημερίδα «Εστία μέγιστη υποκρισία τουρνά πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής». Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήρισε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους, ντροπή, πλιάτσικος στα προσωπικά του αντικείμενα στη Μαγούλα. Καλά, έγινε ένα τραγικό περιστατικό, αν είναι δυνατόν, στην Μαγούλα που μπήκαν κάποιοι, αν είναι δυνατόν, και έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Είχαν αφήσει τα οχήματά τους οι πυροσβέστες, εποχικοί πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία εποχική ή όχι, είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στα μέτωπα της φωτιάς και βρήκαν την ευκαιρία εκεί στην Μαγούλα να κάνουν πιάτσικο κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και είχαν πάρει μέχρι και ζάντες, μέχρι και λάστιχα. Μιλάμε για την επιτομή της ντροπής.

Και μιας και είμαι και στην εφημερίδα Εστία, δεν μπορώ να μην πω ότι η εφημερίδα Εστία χθες, πέρα από το πρωτοσέλιδο το οποίο είχε, που κάνει λόγο για την συνάντηση, η εφημερίδα κάνει λόγο για συνάντηση Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου, Γεραπετρίτη, υπουργός Διαμαντοπούλου και Χρυστοδουλάκης, Πασόκ οι δύο, ο Χρυστοδουλάκης μάλιστα είναι και βουλευτής, για συνάντηση την οποία είχαν με σκοπό να μιλήσουν για μετεκλογικές εξελίξεις. Το διαψεύδουν και οι τρεις, και οι τρεις το διαψεύδουν. Το διαψεύδει από την πλευρά της κυβέρνησης και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει σχετική διάψευση από το Πασόκ, από την Χάρη Λαουτρικούπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κρίνετε εσείς αν έπρεπε να υπάρχει ή όχι. Και έχουμε και μία μήνυση, όχι μήνυση, εξώδικο πρέπει να έστειλε, συγγνώμη αν το κάνω λάθος, ο Μανώλης ο Χρυστοδουλάκης σε ένα site για την αναδημοσίευση. Και χθες η εφημερίδα Εστία διάβασα ότι λέει θα επανέλθει, σέβεται αυτή τη στιγμή την κατάσταση με τις φωτιές και τον πόνο των ανθρώπων και τις ανθρώπινες απώλειες τις οποίες είχαμε. Θυμίζω δύο στο Ρέθυμνο, διπεσβέστες, ένα στο Γήθιο και δύο άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση του ελικοπτέρου. Πέντε άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις τελευταίες μέρες από τις φωτιές λόγω των φωτιών την ζωή τους. Και λέει η εφημερίδα ότι σέβεται το πένθος, όλο αυτό που υπάρχει και τις φωτιές, και θα επανέλθει σε λίγες μέρες με στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώνουν ότι αυτή η συνάντηση είναι αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ο Σόρος και η Τόν Μητσοτάκη, επιχείρηση μαύρος κύκνος με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική και κρύβουν το μακεδονικό τάφο του σωματοφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η εφημερίδα Political, εφιάλτης δίχως τέλος, σε πύρινο κλειό η ιατικοβιωτία. 126.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και ενώνονται οικισμοί μάχες με τις αναζωπυρώσεις. Άγρια κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για πρόληψη και πυρόσβεση, αποζημιώσεις και έκτακτα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: έγκλημα εκ προμελέτης δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάχτη η μισή Αττική. Τα έργα για αεολικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Και οι δηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο και επιβεβαιώνουν τον εμπεγμό. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαφήμιζε πέρυσι με μεγάλη φιέστα. Τάζουν αποζημιώσεις υπό τον φόβο της οργής. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός Φωνιάς. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Πώς η ερωμένη του και η φίλη της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία, τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή. Το περιστατικό είναι για την Βρετανίδα, η οποία εντοπίστηκε σωρός της μέσα σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη και ομολόγησε, είναι καθομολογία δράστης, ένας 26χρονος Αφγανός.

Πηγαίνουμε προς το διαφημιστικό μας. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω για κάτι ωραίο, για το hotel Anthidon Estale. Είναι το κτήμα Anthidon στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολόκληρο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Βοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar αλλά και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, είναι ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας, αλλά και για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Να το πω άλλη μια φορά, 22 210 96 465. Να καλημερίσω τον Παναγιώτη, να καλημερίσω τον Λάμπη, να καλημερίσω και τον Διονύση. Διονύση, το κρατάω το μήνυμα, αμέσως μετά θα το διαβάσω.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σ' ένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977 200 307. Συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή. Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Δεν έχω δει τι κίνηση έχει για να δω αν θα υπάρξουν αγωνιστικοί χαιρετισμοί σήμερα στους ήρωες του Κηφισού και των άλλων δρόμων. Κοιτάξτε, γενικότερα ο Αύγουστος είναι ένας μήνας όπου η Αθήνα η κίνηση μειώνεται αισθητά. Κυκλοφορείς χαλαρά δηλαδή. Αυτόν τον Αύγουστο νομίζω ότι δεν είναι τόσο άδεια η Αθήνα. Αν πεις τώρα πώς γίνεται να αδειάσει η Αθήνα, όσοι και να φύγουν, έχει πόσα εκατομμύρια, εντάξει, ότι μένει πολλοί κόσμος πίσω. Όπως και να έχει, εμείς εδώ είμαστε, 3 λεπτάκια μετά τις 9. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, δεν μας ακούτε μόνο στην Αττική. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ναι, αυτή η εκπομπή ξεκινάει. Πριν ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, όπως το λέμε έτσι και με τον Γεωργιάδη. Η Ελλάδα σήμερα λοιπόν. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μνήματά σας στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θα το αποφύγει σήμερα γιατί λείπει, δεν θα πει κάτι. Μπορεί να πει μετά που θα βγει στο τηλέφωνο. Είμαι ο Πάνος ο Πουναράς, θα είμαστε μέχρι τις 11 μαζί. Θέλω να πω την καλημέρα μου στην Μαρία, θέλω να πω την καλημέρα μου στον Διονύση. Ο Διονύσης λέει καλημέρα, ενδιαφέρον θα έχει αν η Εστία, η εφημερίδα εννοεί, βγάλει αδιάψευστα στοιχεία για τη συνάντηση των τριών. Εξάλλου μέχρι σήμερα έχουμε όλες τις μεταγραφές σε εισαγωγικά μεταξύ τους. Ναι, θα το δούμε. Η εφημερίδα έχει πει ότι θα παραθέσω τα στοιχεία. Θα δούμε τώρα αν είναι αληθές αυτό ή όχι. Τώρα μεταγραφές τώρα και εσύ κακοπροαίρετος. Ποιες μεταγραφές δηλαδή, πες μου έναν που έχει αλλάξει κόμμα, που έχει πάει από το Πασόκ δηλαδή στην Νέα Δημοκρατία. Πες μου έναν. Πες μου έναν εκτός από τον Πιερακάκη όμως. Και εκτός από το σκέρτσο, έτσι. Και εκτός από το Χρυσογοίδη. Και εκτός από το Φλωρίδη. Και εκτός από τον Ανδρέα του Λοβέρδο. Αυτούς δεν τους βάζω μέσα. Πες μου έναν, βρε παιδάκι μου.

Λοιπόν, καμένες εκτάσεις από το 2020 ως το 2025 στην Ελλάδα. Τα στοιχεία είναι από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους που κάνει τον απολογισμό μεγάλων πυρκαγιών. Κατά προσέγγιση είναι, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. 2020 κάηκαν περίπου 150 έως 250 χιλιάδες στρέμματα. Εκεί 150 με 250 χιλιάδες στρέμματα κάηκαν το 2020. Το 2021, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πάρα πολύ κακή χρονιά, 1.250.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές μετά το 2007, τότε που είχαμε τις φωτιές στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Το 2002 υπολογίζεται από 250.000 ως 400.000 τα στρέμματα τα οποία κάηκαν. Το 2023 υπολογίζεται σε 1.800.000 στρέμματα. Προσέξτε τώρα, το 2023 μόνο η φωτιά στον Εύρο, αν θυμάσαι τη φωτιά στον Εύρο, που κεγόταν ο Εύρος, κεγόταν για μέρες και δεν ήταν μάλιστα και πρώτη είδηση παντού, και ο Εύρος κεγόταν. Το 2023 μόνο η φωτιά στον Εύρο έκαψε πάνω από 930.000 στρέμματα, μόνο στον Εύρο. Πάμε στο 2024. Εδώ έχουμε 186.000 έως 106.000 στρέμματα. Στην Αττική όμως συνολικά 200 με 400 χιλιάδες στρέμματα, συνολικά στην Ελλάδα 200 με 400 χιλιάδες στρέμματα. Και πάμε και στο 2025 που υπολογίζονται περίπου 470.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη. Συνολικά, να σας κάνω τη σούμα, 2020 μέχρι 2025 οι καμένες εκτάσεις περίπου: το 2020 200.000 στρέμματα, το 2021 1.250.000 στρέμματα, το 2022 300.000 στρέμματα, το 2023 1.800.000 στρέμματα, το 2024 300.000 στρέμματα και το 2025 470.000 στρέμματα. Δηλαδή την εξαετία 2020-2025, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν καεί περίπου 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα.

Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: δεν ήθελα να γράψω τη σωστή λέξη. Ναι, αλλά, γιατί θα την κόψεις, ναι, για το μεταγραφές λέει. Ναι, κοίτα, αυτό που έχει γράψει από κάτω είναι ο ακριβής ορισμός. Το λέω κι εγώ αυτό, απλά δεν θα το πω στον αέρα. Είναι ο ακριβής ορισμός, είναι αυτό. Ο Αποστόλης, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι του Πασόκ. Έλα ρε Αποστόλη, είσαι περιβολή. Πες μου έναν που έχει πάει. Πες μου έναν, εγώ το ξαναλέω. Πείτε μου έναν που από το Πασόκ έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πείτε μου έναν, δεν θα μου πείτε ποιον θέλετε εσείς, θα πείτε μου έναν εκτός από τον Μιχάλη Χρυσογοίδη, που ήταν ιστορικός τέλεχος του Πασόκ και σήμερα είναι υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έναν εκτός από τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης με τη Νέα Δημοκρατία. Έναν εκτός από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος υπήρξε κορυφαίος υπουργός του Πασόκ και μετακινήθηκε πολιτικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Έναν εκτός του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο οποίος είχε μια διαδρομή στο χώρο του Πασόκ πριν γίνει βασικός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έναν εκτός του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος είναι τεχνοκράτης και έχει πασογικές αναφορές, σήμερα είναι στο Μαξίμου. Και μάλιστα είναι και πολύ καλός στη δουλειά του, όπως λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, παρότι, όπως διευκρινίζει, δεν είναι και πολύ φίλος του. Έχω κι άλλα ονόματα να σας αποκλείσω, μην νομίζετε. Πείτε μου έναν εκτός από τον, γιατί αυτή είναι και η πιο γνωστή που είπα, πείτε μου έναν εκτός από τον Σπυρόπουλο, τον Απόστολο Σπυρόπουλο, που είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου έναν εκτός από τον Σπύρο Καρανικόλα, ο οποίος πήγε στη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ. Πείτε μου μία εκτός από την Ελευθερία Φτακλάλη, η οποία ήταν τομεάρχης στο Πασόκ και υποψήφιος μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σταματήσω εδώ με τους Πασόκους που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Πάμφωτο, καλημέρα, δίχως φωτιές. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, Πάμφωτο, οι φωτιές. Να πούμε ότι προφανώς συνεχίζεται η μάχη, είναι σε τρία μέτωπα. Στην Δυτική Αττική η μάχη δίνεται για τις αναζωπυρώσεις κυρίως, καθώς είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Ξέρετε, όταν καίγονται, έχει ποτιστεί το έδαφος με τόση θερμοκρασία, το ποτιστεί, καταλαβαίνετε πως το εννοώ. Οι αναζωπυρώσεις είναι συχνό φαινόμενο και μετά την φαινομενική πρώτη κατάσβεση πάντα δίνεται μία μάχη με τις αναζωπυρώσεις, γιατί εκεί που νομίζεις ότι τελείωσε η φωτιά, ξανά μπορεί να υπάρχουν εστίες. Σύμφωνα, λέει, με την θρησκεία μας, ο Πάμφωτο, συλληπιτήρια για τους νεκρούς πυροσβέστες, δικαιούνται να εκφράζουν μόνο όσοι δεν ψήφισαν την κυβέρνηση, σε παρένθεση αναμάρτητη, όσοι 7 χρόνια τους στηρίζουν πρέπει να ζητάνε συγχώρεση, ντροπή, και από κάτω στέλνει μια φωτογραφία. Ποιος είναι περιφερειάρχης? Ο κανένας.

Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα σας, σε καλή εκπομπή σας εύχομαι. Ήθελα να ρωτήσω τι ώρα αρχίζει ο αγώνας Ναϊμέγγεν με φατζούλες που γελάνε. Ολυμπιακός και αν θεματοδοθεί Ολυμπιακός και αν θεματοδοθεί τηλεοπτικά, και το τηλεοπτικό το ξέρω, αλλά μπορώ να σου πω εδώ εγώ για το δικό μου εδώ μετερίζει, υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση παλιούρας εδώ 94,3. Η Εύη, γεια σου Εύη, την καλημέρα μου, καλημέρα Πάνο, λέει: ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε τα πρωινά, σας συνηθίσαμε στα 2 ώρα, 3 ώρα και ελπίζω από Σεπτέμβριο να μείνει το 2 ώρο. Εύη, γεια σου Εύη, την καλημέρα μου.

Ο Γιώργος, την καλημέρα μου στον Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα, ωραίο αυτό που στέλνεις. Αλλά ναι, εντάξει, δεν διαβάζεται. Ναι, εντάξει, η εικόνα αυτή δεν διαβάζεται, αλλά είναι ωραίο, ευχάριστο. Και γράφει από κάτω, συνεχίζει, έτσι κι αλλιώς λέει, Πασόκ τα ψηφίζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα νομοσχέδια. Εντάξει, κάποια τα ψηφίζει, ναι, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό ότι πάει και ψηφίζει τα πάντα. Μπορώ να σου πω βέβαια, γιατί τα έχω τα στοιχεία, κάτσα μόλις πια να φτιάξω λίγο, να ψάξω τα τευτέρια μου. Έχω τα στοιχεία τι έχει ψηφίσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και μπορώ να σου το πω σε 1-2 λεπτά για να ανοίξω τα χαρτιά μου.

Λοιπόν, τρία μέτωπα είναι στην Αττική αυτή την ώρα τα ενεργά. Το πρώτο βρίσκεται βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο εκτείνεται από την Ψάθα προς την Λούμπα, με περισσότερα τα νεάρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις. Πρόκειται για το πιο δύσκολο μέτωπο αυτό, είναι Ψάθα προς Λούμπα, είναι το πιο δύσκολο μέτωπο. Εκεί επιχειρούν και νεάρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. Και το τρίτο μέτωπο είναι στην νοτιοανατολική πλευρά, στις περιοχές Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη. Γιώργο, δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα σου πω τι ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Λοιπόν, άκου τώρα. Ιούλιος 2019, Απρίλης 2023. Έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Το 19 να θυμίσω ότι εξελέγει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι, τότε βγήκε. Μέχρι το 2023 λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία έχει φέρει 269 νομοσχέδια. Το ΠΑΣΟΚ τα υπερψήφισε σε ποσοστό 49,4% των περιπτώσεων, 100% των περιπτώσεων. Περίπου δηλαδή 133 νομοσχέδια. Από το 23 μέχρι το 25 Ιούλιο του 2023, Δεκέμβριο του 2025, τα λέω έτσι γιατί τα έχω χωρίσει, γι' αυτό τα λέω και δεν τα λέω συνολικά. Ιούλιο του 2023, Δεκέμβριο του 2025, η Νέα Δημοκρατία έφερε 154 νομοσχέδια. Το ΠΑΣΟΚ τα υπερψήφισε σε ποσοστό 27,9%, δηλαδή 43 νομοσχέδια. Άρα συνολικά από το 19 μέχρι το 25 η εκτίμηση είναι ότι περίπου 176 νομοσχέδια ψηφίστηκαν με θετική ψήφο και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα, αλλά αυτό, μη σου είπα τα στατιστικά τώρα που είχα, μιας και ανέφερες το μήνυμα, αυτό, κοίτα, δεν λέει πάντα την απόλυτη αλήθεια, γιατί το θεωρώ και υγιές και λογικό η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση να ψηφίζει κάποια πράγματα που φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τα οποία ίδια θεωρεί ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε ότι πρέπει η εκάστοτε αντιπολίτευση, επειδή μπορεί να μην συμπαθούμε ή όχι, συμπαθεί κάποιος άλλος ή όχι, ή συμπαθεί η αντιπολίτευση ή όχι, την εκάστοτε κυβέρνηση να είναι η αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Δεν είμαι υπέρ αυτού. Κάποια όντως πρέπει να ψηφίζονται. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έρχονται σαραντάρια από Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, τώρα μέσα στην εβδομάδα, ναι, νομίζω Παρασκευή, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες, θα πέσουν οι αέριδες, αλλά θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα είναι κοντά στους 40 βαθμούς.

Σήμερα οδηγείται στον, οδηγούνται, γιατί είναι δύο, οδηγούνται στον ανακριτή και οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Δεν έχουν σβήσει όλες τις φωτίες, για πέμπτη μέρα συνεχίζονται. Είναι, ποιοι είναι οι δύο κατηγορούμενοι τώρα, οι δύο συλληφθέντες? Είναι ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία προς κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, αλλά και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Οι δύο άντρες, να πω ότι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας από τους δύο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, αλλά και για τον άνθρωπο που εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας φέρεται με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού την οποία έχει, φέρεται να είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου εναέριας ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Ενώ ο άλλος κατηγορούμενος, ο εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς. Άρα ο ένας έχει την ευθύνη από τους δύο που έχουν συλληφθεί, ο ένας την ευθύνη της κατασκευής του δικτύου και ο άλλος την υπογραφή την υπογραφή της μελέτης και την επίβλεψη του έργου.

Καλημέρα, καλημέρα και στην Βιβί, καλημέρα και στην Μαρία. Και Hotel Ανθιδών Estate είναι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε, να ξέρετε, τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Μου αρέσει η μεσογειακή κουζίνα, να ξέρετε. Είναι από τις αγαπημένες μου. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, λοιπόν. Πρόκειται για έναν έτσι μικρό παράδεισο, όχι μεγάλο, μικρό παράδεισο για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site να το δείτε ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465. Άλλη μια φορά, 22210 96 465.

Μάλιστα, ήδη δημοσιεύσει ένα άρθρο στο Πολίτικο και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αναφέρεται στο μεταναστευτικό και στην ουσία αναφέρεται στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Προφανώς αφορμή για αυτό το άρθρο αλλά και για την σημερινή σύσκεψη, θα σας πω σε λίγο τη σύσκεψη υπάρχει, αποτελούν το πρόσφατο περιστατικό προ λίγων ημερών το οποίο έγινε στην Φέουτα, στον Ισπανικό φύλακα, αλλά και η κυβέρνηση η οποία βάζει στο κάδρο και την

από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Και τονίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει όμως σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο της Μετανάστευσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Εγώ να πω απλά για το ζήτημα αυτό το μεταναστευτικό και έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις, ότι η Θέουτα θυμίζει μία αλήθεια, ότι το μεταναστευτικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιστικές διακηρύξεις. Μόνο δηλαδή με όρους ανθρωπιστικών διακηρύξεων. Χρειάζονται παραπάνω πράγματα, χρειάζονται έλεγχος των συνόρων, επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή, κανόνες για το ποιος εισέρχεται. Γιατί μία και μόνο ανθρωπιά χωρίς πολιτική είναι αδυναμία.

0: Αυτά, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942-554-198.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε!
8: Η ώρα είναι 9.30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, δύο λεπτάκια μετά τις 9.30. Την καλημέρα μου, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν έχει αρκετή κίνηση. Έβλεπα την κίνηση στους δρόμους νωρίτερα. Είναι ομαλή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας στους περισσότερους δρόμους της Αττικής. Τούτο εδώ το πρωινό της 4ης Αυγούστου, που θα έλεγε και ένας φίλος. Οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες είναι σχετικά χαλαροί, σχετικά ελεύθεροι. Ναι, όπως το βλέπω τώρα, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στη λεωφόρο Αρδιτού, λόγω ακινητοποιημένου σειρμού του τραμ εξαιτίας της μηχανικής βλάβης. Ο Ηλίας που λέει καλημέρα παιδιά, τώρα συντονίζομαι, είδα χθες το παρακάτω χάρτη και η καταστροφή στην περιοχή τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτη. Γεια σου Ηλία. Τι τώρα συντονίζεσαι, έχεις χάσει τα καλά, είναι αλήθεια. Ναι, τον χάρτη τον είδα κι εγώ. Ναι, εντάξει, τραγική η κατάσταση. Είναι ένας χάρτης που δείχνει τι έχει καεί.

0: Η εικόνα πάντως από τις φωτιές σε όλα τα μέτωπα είναι αισθητά καλύτερη. Έχουν ξεκινήσει με το πρώτο φως της ημέρας και οι ρήψεις από αέρος. Και υπάρχουν προφανώς και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και σημαντική εξασθένιση των ανέμων. Οι άνεμοι αυτοί, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες του Σαββατοκύριακου κυρίως ήταν ισχυροί, θυελώδεις, που όχι μόνο κάνουν την εξάπλωση της όποιας πυρκαγιάς σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο, αλλά εμποδίζουν και τα εναέρια μέσα να πετάξουν και με αποτέλεσμα η κατάσβεση της όποιας πυρκαγιάς να μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Σε τρία κρίσιμα σημεία πλέον έχει επικεντρωθεί η πυροσβεστική ΗΠΑ. Το πιο δυνατό μέτωπο αυτή την ώρα είναι προς την Λούμπα. Σε όλα τα μέτωπα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά δεν είναι μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι οι εθελοντές, είναι οι κάτοικοι. Θα συνομιλήσουμε τώρα για να δούμε και την συνεισφορά των εθελοντών. Θα μιλήσουμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι ο κύριος Αντώνης Αυγερινός. Κύριε Αυγερινέ, την καλημέρα μου.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Μπουνάρα, και ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Αυγερινέ. Για πείτε μας τώρα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι χθες, δεν το συζητάμε, και ευχόμαστε γλίγορα να έχει και τέλος πάντων μία λήξη αυτή η φοβερή και τρομερή ταλαιπωρία περιπέτεια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι εθελοντές αλλά και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης οπουδήποτε μιας πυρκαγιάς βρίσκονται αμέσως παρόντες να βοηθήσουν την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Δηλαδή ήμασταν στο Πόρτο Γερμανό, ήμασταν στις συνερατιές Αιγιαλίας, στη Δομβρένα την κληρονομή Διωτία, στο Κομπότι Άρτα, στο Ρέθυμνο, παντού τέλος πάντων όπου καλούμαστε έχουμε την επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Και βεβαίως οι εθελοντές μας, όπως θα ξέρετε, είναι μοναδικοί, είναι διακριτοί, γιατί είναι αφενός μεν άριστα εκπαιδευμένοι, αλλά έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό να τον χρησιμοποιήσουν ανάλογα. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές σαμαρίτες διασώστες, αλλά και με τις κινητές μονάδες υγείας, με νοσηλευτικό δηλαδή προσωπικό, τα διασωστικά μας οχήματα 4x4 επιχαιρούν πάντα, όπως είπα, στον πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων, δίνοντας εκτός από τη βοήθεια στην κατάσβεση, αλλά και πρώτες βοήθειες μεγάλης υγειονομικής στήριξης και υποστήριξης, διότι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι από τη βοήθειά μας, καθότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα της πυρκαγιάς δημιουργεί, όπως ξέρετε, πολλά αναπνευστικά προβλήματα, προκαλεί διάφορες δακρύριες και χρειάζονται άμεσα εσταλάξεις κολυρίων, παθαίνουν μικροεγκάβματα, μικροεξαρθήματα, παθαίνουν διαστρέμματα, μερικές φορές επίσης έχουμε λιποθυμίες, έχουμε καρδιακά επεισόδια. Είναι εκεί λοιπόν οι εθελοντές μας να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα βεβαίως δίνουν και βοήθεια και στους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές που απειλούνται από την καταστροφή και την πυρκαγιά. Βοηθούμε στην απομάκρυση των κατοίκων που πολλές φορές δύσκολα αφήνουν το γιος τους, αφήνουν το σπίτι τους, και χρειάζεται η παρουσία του Ερυθρού Σταυρού να εμπιστευτούν και να βοηθηθούν στην απομάκρυση. Ακόμα ένα τεράστιο έργο, και αυτό σημαντικό, είναι στο να βοηθήσουμε τα οικόσιτα ζωάκια, μαζί βεβαίως και τα κατοικίδια, προκειμένου να μετακινηθούν με ασφάλεια και κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας όταν κινδυνεύει το σπίτι τους να μην αφήνουν πίσω δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια ή τα οικόσιτα ζώα. Αυτό είναι ένα φοβερό, έλεγα, και δυσάριστο έγκλημα. Επίσης, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπα, χάσαν ξαφνικά τα πάντα, το σπίτι τους, το γιος τους. Τους βοηθούμε με την παράδοση τροφίμων μακράς διάρκειας. Παράλληλα, τους βοηθούμε ψυχολογικά. Έχουμε την κινητή μονάδα με τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που παρέχουν σημαντική και καταλυτική, θα έλεγα, ψυχολογική στήριξη, υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά βοήθεια και δέχονται ευχαρίστως να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους μας, να πάρουν δύναμη και κουράγιο. Παράλληλα, πολλές φορές βοηθούμε ανθρώπους που είναι, θα έλεγα, χωρίς συγγενείς, ανθρώπους που ζουν μόνοι τους, γέροντες που έχουν χρόνια νοσήματα κατάκητοι, προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον. Ήδη είχαμε 2-3 μεταφορές ανθρώπων σε ξενοδοχεία της περιοχής από Αλεποχώρη και Ψάθα. Και γενικά δεν αφήνουμε κανέναν, μα κανέναν συμπολίτη μας χωρίς βοήθεια. Η τελευταία προσφορά μας είναι κλιμάκιο νοσηλευτών, το οποίο ήδη από το πρωί περιδιαβάζει τις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο σπίτι που έχει αποκαΐδια, που έχει στάκτες, που έχει μαυρίσει ολόκληρο, γιατί θέλει προσοχή στον καθαρισμό, θέλει προσοχή στο νερό που χρησιμοποιούμε, στα τρόφιμα που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πολύ επιβαρημένη και δεν χρειάζεται περαιτέρω επιβάρυνση η υγεία αυτών των ανθρώπων.
0: Τις ημέρες αυτές, τις 4-5 ημέρες των πυρκαγιών, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχετε βοηθήσει με τους τρόπους που μας προαναφέρετε, και το λέω αυτό γιατί προφανώς όσο μεγαλύτερος, τόσο μεγαλύτερο και το πρόβλημα.
1: Βεβαίως, κύριε Πουνάρα μου, είναι πράγματι, θα έλεγα, μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάστηκαν τη βοήθειά μας, γιατί, όπως σας είπα, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας ξέρουν και μπορούν να εμπιστευτούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εκτιμούν το έργο του, γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι και πιστέψτε με ότι για αυτούς όταν βλέπουν Ερυθρό Σταυρό είναι αυτό σημάδι ασφάλειας και απόλυτης, όπως σας είπα, εμπιστοσύνης σε αυτούς τους ανθρώπους με τις κόκκινες στολές και όχι μόνο. Και επίσης αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά μας, οι εθελοντές, αλλά και το μόνιμο προσωπικό, να σώζουν αυτά τα κατοικίδια ζωάκια, τους πραγματικούς φίλους, τετράποδους φίλους, τους οποίους ιδιαίτερα προσέχουμε, ιδιαίτερα αγαπάμε, έχουμε ειδική κοινοφιλική ομάδα και γι' αυτό ακριβώς και έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζωάκια. Βεβαίως όχι μόνο τα κατοικίδια, όπως είπα, και τα οικόσιτα και τα ζωάκια του δάσους, πάρα πολλές χελονίτσες διεσώθησαν και ακόμα άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, και σήμερα που μιλάμε, χρειάστηκε να δώσουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα που έγινε με έναν άνθρωπο που διήρχε το δρόμο με το μηχανάκι του και είχε ένα ατύχημα. Ήταν εκεί οι άνθρωποι μας σε αυτές τις περιοχές, όπως είπα, τις πληγήσεις, για να το σώσουν και να μπορέσει με ασφάλεια να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Πόσα άτομα αυτές τις μέρες έχουν επιστρατευτεί από τον ελληνικό
1: νοσοκομείο? Είναι τουλάχιστον 60 άτομα τα οποία εναλλάσσονται σε βάρδιες, γιατί είμαστε πρωί βράδυ και καταλαβαίνετε ότι θέλει εναλλαγή. Ήδη με τη σημερινή βάρδια έχουμε ξεπεράσει τους 75.
0: Μάλιστα. Και πείτε μας έτσι για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αβγερινέ, και το πώς σας βρίσκουμε, πώς επικοινωνεί κάποιος μαζί σας.
1: Ναι, ναι. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, κύριε Κουρνάρα μου, ναι, είναι όποιος συμπολίτες μας θέλει βοήθεια, είτε όπως είπα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, είτε με είδη προσωπικής υγιεινής, είτε άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάρουν τα φάρμακά τους, είτε άνθρωποι που έχουν χάσει τα είδη ένδυσης και υπόδυσης, τα κλινοσκεπάσματά τους, οτιδήποτε τέλος πάντων είδος πρώτης ανάγκης, να καλέσουν στο 210-36-46-005. 210-36-46-005 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα ανταποκριθούμε αμέσως. Και κάνω μία έκκληση με την ευκαιρία σε, ναι, όσους βεβαίως συμπολίτες μας έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μία συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας, δύο σημεία παράδοσης των υλικών αυτών. Το ένα είναι στον Κολωνό, οι κεντρικές αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού, Άστρους 111-113. Και το άλλο σημείο είναι Λυκαβητού 1, στο Κολωνάκι, στα γραφεία του οργανισμού μας, Λυκαβητού 1 και Άστρους 111-113. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, παραδείγματος χάρη αλεύρι, όσπρια, δημητριακά, ζυμαρικά, κονσέρβες, γάλα, εβαπορέ, παξιμάδια και είδη βεβαίως προσωπικής υγιεινής για όσους μπορούν. Παράλληλα επίσης, για αυτούς που μπορούν έστω και 2 ευρώ να καταθέσουν, καλώντας είτε από σταθερό είτε από κινητό στο 19-8-48. Το ξαναλέω, 19-8-48, με κλήση από σταθερό ή κινητό, με SMS γράφοντας κεφαλαία ε-ε-σίγμα και αποστολή πάλι στο 19-8-48. Και επίσης online κατάθεση με κάρτα, μπαίνοντας στο site του οργανισμού www.redcross.gr. και ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων, διότι οι ανάγκες οι οικονομικές μας είναι τεράστιες. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που συνεισφέρουμε, είναι και οι συμπολίτες που δυστυχούν και πάθαν και αυτοί μεγάλη καταστροφή από το σεισμό. Άνω των 50.000 χάσαν τη ζωή τους στη μακρινή Βενεζουέλα, όπου και εκεί στείλαμε 2 κλιμάκια, 15 άτομα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αβγερινέ, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο έργο σας και
1: ευχαριστώ
0: υπομονή.
1: Θερμά, κύριε Κουρνάρα μου. Ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Αντώνης Αβγερινός. Ο Τάσος δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμα, ότι λέει καλημέρα φίλε, ακούγοντας τον κύριο αισθάνομαι ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς το εννοείς, εξήγησε το μου λίγο καθώς σου απαντήσω.

Εν τω μεταξύ, στην Σίμη συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού. Είχαμε χθες το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες οι οποίοι ήταν στο ιστιοπλοϊκό. Φαίνεται να είναι τουρίστες Γερμανοί. Εντοπίστηκαν σταδιακά οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάωσης του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό και του ενός ατόμου ο οποίος έχει απομείνει. Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες φαίνεται ότι επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σίμης, βρέθηκαν στη θάλασσα κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, δεν είναι ακόμα ακριβές το τι έχει γίνει. Είχαν πέσει για κολύμπη με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να παρασυρθεί, αυτό λένε τα στοιχεία που υπάρχουν, ήταν στη θάλασσα για κολύμπη, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, απομακρύνθηκε και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν σε αυτό. Ο Τάσος λέει άκυρο το μήνυμα, παρεξήγησα. Μήπως νόμισε ότι ήταν πολιτικό πρόσωπο ο κύριος Αβιερινός. Μήπως νόμισε ότι ήταν κυβερνητικός. Φαντάζομαι ναι, κάτι τέτοιο θα νόμιζες.

Στο τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Έχουμε μάλιστα και 4 συλλήψεις στις οποίες έχουν προχωρήσει τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι Σεραφίνα, οι συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική.

Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε ξανά πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Χίο, Ψαρά, αλλά και στην Εύβοια.

Γεια σου Νίκο, την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου στέλνει εδώ για τις κόντρες Ελλάς Πασόκ. Ναι, είναι οι κόντρες για τα οικονομικά τους. Με λίγα λόγια λέει το η ελληνική αριστερή στην παράταξη, η Ελλάς λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ είναι κόμματα των τραπεζών, χρωστάνε 1,16 δις ευρώ. Άρα, ναι, ότι δεν είναι κόμματα εμπιστοσύνης, είναι κόμματα τραπεζών. Με το Πασόκ να απαντά ότι το κόμμα Ελλάς είναι ένα κόμμα γιοταχή του Αλέξη Τσίπρα και καλεί μάλιστα να απαντήσει το κόμμα που βρίσκει τα χρήματα για να κάνει την καμπάνια και τις εκδηλώσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να απαντά ότι όλα τα χρήματα προέρχονται από εθελοντές και από μέλη του κόμματος. Ξαναπες, λέει ο Νίκος, τις καμένες εκτάσεις. Τι χρόνο έχουμε, και 54, κάτσε να στις πω τις καμένες εκτάσεις, να ανοίξω τα τευτέρια μου εδώ που τα έχω σημειωμένα. No running far, no place to hide. 2020 με 2025 έχουμε τώρα καμένες εκτάσεις, τα λέω τώρα επιγραμματικά. Στο περίπου 2020 περίπου 200.000 στρέμματα, το 2021 περίπου 1.250.000 στρέμματα κάηκαν, το 2022 περίπου 300.000 στρέμματα κάηκαν, το 2023 περίπου 1.800.000 στρέμματα, το 2023 το αξιοσημείωτο στο 2023 είναι, περίμενα να βρω ακριβώς τον αριθμό, είναι ότι μόνο η φωτιά στον Εύρο, αν θυμάσαι το 23 με την τεράστια πυρκαγιά στον Εύρο που έκυγε για πάρα πολλές μέρες, δεν θυμάμαι καν πόσες μέρες ήταν η φωτιά στον Εύρο, έκαψε περίπου 930.000 στρέμματα. Δηλαδή μόνο σε μια περιοχή, μόνο στον Εύρο το 2023 κάηκαν 930.000 στρέμματα μόνο σε μια περιοχή. Συνολικά το έτος 2023 1.800.000 στρέμματα. Το 2024 κάηκαν 300.000 στρέμματα περίπου και το 2025 470.000 στρέμματα. Η συνολική εικόνα από το 2020 έως το 2025 είναι ότι στη χώρα μας έχουν γίνει στάχτη 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα. Και αφού πω την καλημέρα μου και στον Διαμαντή, ο οποίος λέει καλημέρα φίλε Παναγιώτη, καλημέρα φίλε Διαμαντή, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Η ώρα είναι 10.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
9: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο, δήλωσε ο Χωσόλης Μεντιλίμπαρ για τη σημερινή αναμέτρηση εναντίον της Νεϊμέγγεν για τον τρίτο γύρο του Champions League. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, ανέφερε ο Χρήστος Μουζακίτης. Τον νικητή του ζευγαριού Νιόν Σεν Ζιλουάς Μπόντο Γκλιμπ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον περάσει. Ο Σαντιάγκο Έσε έμεινε εκτός αποστολής. Ο τεχνικός της Νεϊμέγγεν, Ντικ Σρέιντερ, τόνισε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό την ποιότητά της. Σε τελική ευθεία για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους και μετακομίζει για 2 χρόνια στην Νόεμ της Σαουδικής Αραβίας. Η ΑΕΚ και η Γκριόρ Έτο συμφώνησαν οριστικά. Έτσι, ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Η Ένωση βγάζει από τα ταμεία τη 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον 1 εκατομμύριο ευρώ, οι ετήσιες απολαβές του Ούγγρου Χαφ διορία 24 ωρών έδωσαν οι κιτρινόμαυροι στον ατζέντη του Φίλιπ Κώστιτς. Τον νικητή του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτη Λεύκη Σόφια θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League και πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας. Ο Γάλλος Χάφτομ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΝΕΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Ο Χαφ Μεϊτέ οριστικά στο χειρουργείο. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Καερά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρομαυρών στα play-offs του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους σε περίπτωση αποκλεισμού. Οι Θεσσαλονικοί θα κονταριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Ντιόπ. Ενώ χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ της ΑΣΕΚΑ Σόφια θα αντιμετωπίσει ο Όφη στα play-off του Euro. Πάλι. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ των 19χρονων εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνου. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νεύτσι Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε στο τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως ιτήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρ, το έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάννη Ινφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλό πίεσης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιεντίστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη σελίδα το δικό της φαβορί για την χρυσή μπάλα, τον γεωργιανού εξτρέμ της Paris Germain, Γκβαρακτσέλια. Η Paris Germain βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με την Liverpool για την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και την χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Και η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου Γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 6 λεπτάκια μετά τις 10. Την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 94,3. 94,3, δεν ξέρω, έκανα σαρδάμ. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι εγώ. Όταν εννοώ Γεωργιάδης, εννοώ τον Γιώργο, όχι τον Υπουργό. Άλλωστε δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης να κάνω εκπομπή μαζί με τον Υπουργό. Την καλημέρα μου στον Διαμαντή, την καλημέρα μου στον Λάμπη. Βρε Λάμπη, βρε Λάμπη. Τα έχουμε πει αυτά, μου λέει, για το μου στέλνει το πρωτοσέλιδο της εστίας για την πιθανή συνάντηση σύμφωνα με την εστία των τριών. Τι να σου πω εγώ, πρέπει να αποδείξει η εφημερίδα αν ισχύει ή όχι. Έχει πει ότι θα αποδείξει τις επόμενες ημέρες. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Μου κάνει εντύπωση, μόνο αυτό θα σου πω, μου κάνει εντύπωση πως κάποιοι παίρνουν έτσι χωρίς να γνωρίζουν πιθανότατα την φανατική θέση υπέρ ή κατά της μίας ή της άλλης θέσης.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα. Είναι ήδη στην άλλη άκρη της γραμμής. Δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, είναι ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας των Καταναλωτών Ελλάδας. Κύριε Λεχουρίτη, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, κύριε Πουρνερά.
0: Θα σας ξεκινήσω. Λίγες μέρες πριν είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει κάποια μέτρα, τα οποία μέτρα θα στοχεύσουν σε μικρομεσαίους και επιχειρηματίες. Και εκεί σηκώθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα και χειροκρότησε. Το ερώτημά μου είναι... αν πιστεύετε ότι αυτά τα όποια μέτρα μπορεί να έρθουν, έστω και με 7 χρόνια καθυστέρηση μπορεί να πει κάποιος, μπορεί και εσείς να το πείτε, αν μπορεί να αποδώσουν στην οικονομία και στη ροή του χρήματος στην αγορά.
1: Κύριε Πουρναρά, σίγουρα όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί εξαγγελίες έχουν ακουστεί κατά το παρελθόν, πάμπολες, υποσχέσεις έχουν ακουστεί κατά το παρελθόν, και όμως από λόγια είναι μανούλες, από έργα είναι μηδέν. Και το λέω διότι όταν ισχυρίζεσαι πως η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και δεν έχεις κάνει τόσα χρόνια, επί 7 χρόνια δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα, γιατί να σε πιστέψω σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα είναι η τελευταία χρονιά προεκλογικής περίοδου. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές και ανά πάσα στιγμή να ακούμε υποσχέσεις επί υποσχέσεων οι οποίες δεν έχουν τηρηθεί. Και όταν δεν τηρείται μία πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη, γιατί να πιστέψω ότι θα τηρηθεί και η επόμενη υπόσχεση. Άρα, κύριε Πουρναρά, καλά τα λόγια, αλλά είναι πολύ μικρά μπροστά στα έργα. Δεν θέλουμε λόγια, οι Έλληνες έχουν χορτάσει. Από λόγια έργα θέλουν. Έργα για το θέμα της ακρίβειας, έργα για το θέμα της καθημερινότητας, έργα για το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα προϊόντα και έργα για το θέμα ενίκεια και ενέργεια. Όλα αυτά τα ακούμε, συμφωνίες κυρίων, μειώσεις τιμών από τόσο έως τόσο 100%, παράλληλα σταθεροποίηση τιμών, αλλά το μοσχαράκι το ελληνικό έφτασε να απολύεται στα 17,5 και 18 ευρώ το κιλό. Το εισαγωγής στα 19 έφτασε και στα 20 ευρώ, θα το ξεπεράσει σίγουρα και τα 20 ευρώ. Μας λένε ότι μειώθηκε η τιμή στο χοιρινό, αλλά εγώ είδα τιμές χοιρινού σε χασάπικο 8,80 το κιλό, και όλα τελικά βγαίνουν καλώς. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί, διότι αν δούμε πόσο τουρισμό έχει από Έλληνες η Ελλάδα, μάλλον δεν θα το δούμε. Και παράλληλα αν κάποια χωριά έχουν γεμίσει από κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα η Αθήνα είναι γεμάτη από τα χωριά, δεν είναι γηγενείς Αθηναίοι, άρα πηγαίνουν στα χωριά τους να περάσουν στα πατρικά τους σπίτια κάποιες μέρες διακοπών και μέχρι εκεί. Και η αγορά να βλέπετε ότι είναι άδεια, να μην λειτουργούν τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, απλώς οι καφετέρειες το πρωί για έναν καφέ ή να φάει κάποιος μια τυρόπιτα ή ένα τόστ, και μέχρι εκεί βλέπουμε ότι θα μου πείτε μα γιατί τώρα μεμσημυρείτε αφού τα πανηγύρια που γίνονται στα χωριά, σιγά γίνονται τα πανηγύρια και γεμίζουν με κόσμο μία φορά το χρόνο και κάτι έγινε. Είναι σαν αυτό που ισχυριοποιείται και ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι να βλέπετε ο κόσμος βγαίνει έξω, 300.000 αυτοκίνητα, 100.000 αυτοκίνητα και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και μετακτοπλοϊκά γίνεται αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ότι φεύγουν.
1: Με συγχωρείτε, συγγνώμη τώρα.
0: Βέβαια, όσα χωράνε στο 100% η πληρότητα των πλοίων, προφανώς είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, άσχετα αν λέμε 100% έτσι, η πληρότητα.
1: Κύριε Πουρναρά, ακούστε με. Εάν δηλαδή βγουν ένα Σαββατοκύριακο 100.000 κόσμος και πάνε σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, πόσο κόσμο έχει η Αθήνα?
0: Αυτό λέω,
1: ναι. Ή η Ελλάδα? Η Ελλάδα, εγώ να δεχτούμε ότι έχουμε 10 εκατομμύρια κόσμο, 10,5 μάλιστα. Εάν θα βγουν 100.000, δηλαδή το 1%, σημαίνει ότι υπάρχει ευημερία και ο κόσμος ταξιδεύει? Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο? ή ακούω το χειμώνα να λένε «Α, γέμισαν τα χιονοδρομικά κέντρα». Μα πόσα χιονοδρομικά κέντρα υπάρχουν και πόσο κόσμο παίρνουν αυτά τα χιονοδρομικά. Έχουμε 15 χιονοδρομικά και φεύγουν και 10.000 κόσμος γεμίζει. Δηλαδή 150.000 κόσμος. Στα 10,5 εκατομμύριο σημαίνει ότι υπάρχει ευμερία. Μακάρι να ήταν 10 εκατομμύρια Έλληνες πλούσιοι, ποιος δεν θα το ήθελε. Όμως μην μας δουλεύουν από πάνω ότι λογικό είναι. Ένα εκατομμύριο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να βγουν τα Σαββατοκύριακα, να πάνε τις διακοπές τους, να ταξιδέψουν, να. Αλλά το υπόλοιπο τι γίνεται. Μου λένε άνθρωποι και πολίτες ότι η Αθήνα δεν είναι άδεια γιατί δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Η Αθήνα, αν το, βεβαίως το Σαββατοκύριακο, αν οι δρόμοι είναι και...
0: Το βράδυ. Το βράδυ, ναι.
1: Εντάξει, και τι έγινε. Λοιπόν, η ακρίβεια, κύριε Πουρναρά, παραμένει η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να λέει η κυβέρνηση, δεν πάει να συζητάει, δεν, οτιδήποτε κάνει και μάλιστα λέει από 31 Αυγούστου, όχι από 1η Σεπτεμβρίου, από 31 Αυγούστου θα ισχύσουν οι συμφωνίες κυρίων για τις μειώσεις των τιμών. Ποιες συμφωνίες κυρίων και μειώσεις τιμών, κύριοι?
0: Αυτό, πριν πάμε σε αυτό, αυτό ναι. Θα ισχύσει από τις 31 και μετά και αφήνει στην ουσία τον Αύγουστο, στην ουσία θέλει να εισπράξει το ΦΠΑ από τον τουρισμό.
1: Η
0: ανάγνωση αυτή είναι.
1: Μα καθαρά, κύριε Πουρναρά, δεν δέχομαι να ακούω από τα χείλη του Πρωθυπουργού μας να λέει στεναχωριέται και λυπάται για την ακρίβεια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όταν του συζητάνε για τη μείωση του ΦΠΑ, τι μας απαντά? Μα είναι δυνατόν να μειώσουμε το ΦΠΑ και ο τουρίστας να παίρνει φτηνά προϊόντα, άρα να εκμεταλλεύεται τη μείωση του ΦΠΑ? Ακούστε λογική. Είναι σαν αυτό που έλεγε κάποτε ο Στουρνάρας, δεν μειώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης γιατί θα γεμίζουν οι έχοντες τις κλειστές πισίνες και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσοι έχουν στην Ελλάδα κλειστές πισίνες? Άρα επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και διερωτάμε. Και όπως ρωτάνε και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κάτοικοι νησιωτικών περιοχών. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί οι άνθρωποι που είναι μόνιμοι κάτοικοι στη Φολέγαντρο,
0: ναι.
1: Στη Σμίκινο, στη Σύρο, στη Μύκονο, στην Σαντορίνη, πέστε οπουδήποτε νησί του Αιγαίου, στην Πάρο, στην Πάτμον και πάει λέγονται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ειδικές τιμές, οι μόνιμοι κάτοικοι, σε σύγκριση με τον τουρίστα. Δηλαδή άλλη τιμή πληρώνει ο τουρίστας το μακαρόνι, το αλεύρι, το νερό και άλλη τιμή πληρώνει ο Έλληνας. Όχι. Πληρώνουν λοιπόν όλοι τις ίδιες τιμές. Άρα επί της ουσίας, τι σημαίνει? Στην ακρίβεια του τουρίστα που θέλει να ισχύσει και να μένει η ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός την πληρώνει και ο μόνιμος κάτοικος. Αυτό είναι ικανοποίηση και πρέπει να πούμε και ευχαριστώ? Αυτά είναι τα ζητήματα και το ζητούμενο σήμερα. Ή το θέμα του ρεύματος ή το θέμα των καυσίμων. Δηλαδή πώς είναι οι τουρίστες που θα έρθουν με γεωταχή αυτοκίνητο και θα εκμεταλλευτούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έτσι ώστε δεν το μειώνει η κυβέρνηση? Είναι φτηνές δικαιολογίες οι οποίες δεν στέκουν.
0: Μάλιστα. Ό,τι προσπάθεια έχει κάνει η κυβέρνηση προς αποκλιμάκωση των τιμών, αυτά που έχει κάνει, η συμφωνία των κυρίων, τα πλαφόν, οι μειώσεις κάποιους κωδικούς, αυτά που έχει ανακοινώσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θεωρείτε όλα ότι είναι ανεπαρκή μέτρα?
1: Μα το ίδιο μας λέγανε και με τα καλάθια του νοικοκυριού και τελικά απεδείχθη ότι ήταν φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Το ίδιο μας είπανε με τους 2.180 κωδικούς τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2015.
0: Ναι, βέβαια, όχι σε βασικά αγαθά τότε.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά 2.180 κωδικοί. Όμως δεν μας είπαν ότι οι 2.180 κωδικοί δεν αφορούν το κάθε σούπερ μάρκετ. Αφορούν το σύνολο του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, το ένα σούπερ μάρκετ έδινε 100 προϊόντα μείωση τιμών, το άλλο 200, το άλλο 400, δεν ξέρω, και όλα αυτά τα προϊόντα που έδιναν ως κατασύμπτωση ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι αυτό που έφερε και είπε για το πόσο κάνει. Η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που την διαφήμισαν διαστόματος πρωθυπουργού και θα ρίξει τις τιμές και θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και όλα και όλα και όλα τα οποία τελικά δεν ισχύουν. Γιατί αν λειτουργούσε το πόσο κάνει, δεν θα χρειαζόταν συμφωνίες κυρίων και παραγωγικές τάξεις, βάλτε πλάτη εσείς και η κυβέρνηση που βάζει πλάτη για να μειωθούν οι τιμές. Αφού κρατάει σταθερά το ΦΠΑ υψηλό, εδώ έφτασε η Αγγλία να μηδενίζει το ΦΠΑ στην ενέργεια και εμείς στην Ελλάδα δεν μειώνουμε το ΦΠΑ στην ενέργεια. Γιατί δεν τον μειώνουμε το ΦΠΑ, κύριε Πουρναρά? Διότι η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της ακρίβειας και βεβαίως το λέω και θα το λέω συνέχεια ότι η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελεία και παύλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι για, το, για τη μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κάνει προσωπικά στον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, και η απάντηση ήταν αυτή, ότι υπάρχει ένα οικονομικό κόστος το οποίο πρέπει να εξετάσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην ουσία, με απλά λόγια, χάνουμε έσοδο, οπότε δυσκολευόμαστε.
1: Κοιτάξτε, δεν δέχομαι να μου λένε κάνω κοινωνική πολιτική με τα δικά μου τα λεφτά. Πώς θα το κάνω? Σαν πολίτης, σαν Έλληνας πολίτης, δεν το δέχομαι. Δηλαδή, μέσα από την ακρίβεια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία και η κυβέρνηση μετά κάνει αναδιανομή του πλούτου? Όχι, δεν είναι αναδιανομή του πλούτου, διότι αν έβλεπα μια κυβέρνηση να κάνει ορθολογική χρήση των εσόδων του κράτους και ένα έργο που εκεί που είχε προγραμματιστεί, και έρχομαι τώρα στο δρόμο Ε65, είχε προγραμματιστεί να κοστίσει 550 εκατομμύρια ευρώ και κόστισε 2%, διαβάζω. Δηλαδή 4 φορές επάνω από τον προϋπολογισμό. Με λίγα λόγια, δεν έκανε ορθολογική χρήση των χρημάτων. Έδινε χρήματα αφιδώς. Και αν δούμε και τις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών οδών, αντί να εισπράττει έσοδα από τις εταιρείες που έχει παραχωρήσει το κράτος τους δρόμους, πληρώνουμε και από πάνω. Εμείς πληρώνουμε. Μα είναι δυνατόν σήμερα να διαβαίνεις από τα Γιάννενα μέχρι σχεδόν τα Γρεβενά την Εγνατία οδό με μία λωρίδα κυκλοφορίας και το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο με 20 και 30 χιλιόμετρα και να λέμε ότι πληρώνουμε διόδια, εισπράττει ο παρουσιούχος τα χρήματα και αντί να εδώ και ένα χρόνο που έχει γίνει η εκχώρηση αντί να βλέπουμε έργα, να γίνεται επισκευές, να συντηρήσεις και να μην βλέπουμε τίποτα παρά βλέπουμε κόνους όλο το δρόμο και το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Γιατί όλα αυτά και κανένας δεν ασχολείται? Πού είναι λοιπόν το κράτος, πού παρεμβαίνει η πολιτεία? Είμαστε τελικά το κράτος των ταβατζίδων? Γιατί δυστυχώς επανέρχομαι στην παλιά ρίση που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, ο νεότερος δηλαδή, για τους ταβατζίδες. Τελικά οι ταβατζίδες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στην Ελλάδα όσο υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις και οι κυβερνήσεις.
0: Μάλιστα. Στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, κάπου τώρα, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν κάποιες μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 23 δις που θα είναι, λέει, ένα πακέτο που θα αντικαταστήσουν, θα αποτελούν τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Θεωρείτε ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να τονώσουν κάπως την αγορά, αν δοθούν με τρόπο τον οποίο, δεν ξέρω,
1: θεωρείται σωστό? Κύριε Πουρναρά, εγώ ξέρω ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι δανεικά και γύριστα. Εγώ ξέρω ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιστραφούν, ναι ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ναι.
1: Δεν θα επιστραφούν?
0: Πιθανότατα ναι.
1: Όχι πιθανότατα, σίγουρα 100%. Τα χρήματα αυτά είναι δανεικά, όχι δανεικά και αγύριστα, δανεικά και επιστρεφόμενα. Δηλαδή θα ξαναεπιστρέψουμε τα χρήματα αυτά. Ποιοι θα τα επιστρέψουν, δεν ξέρω. Θα τα επιστρέψει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης? Θα τα επιστρέψει το ίδιο το κράτος? Πώς θα επιστραφούν τα χρήματα? Γιατί ακούμε για Ταμείο Ανάκαμψης, Ταμείο Ανάκαμψης, Ταμείο Ανάκαμψης. Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάει σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών και μην πω και τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα θα κληθεί ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, όπως έγινε με την ανακεφαλαιοποίηση στα 283 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, για να τα ξαναπληρώσει πάλι ο φορολογούμενος πολίτης.
0: Μάλιστα, και για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, κύριε Λεχουρίτη, ως πρόεδρος καταναλωτών, πείτε μου τα βασικά τα οποία προτείνετε για την ακρίβεια.
1: Εμείς θεωρούμε ότι η αγορά μπορεί να μπει υπό έλεγχο, η ακρίβεια μπορεί να μπει υπό έλεγχο όταν το θέλεις. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Και οποιαδήποτε δικαιολογία, να το ένα, να το άλλο, δεν ευσταθεί και είναι θέμα επιλογών. Εμένα αν με ρωτούσατε αύριο, κύριε Λεχουρίτη, ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ, σας λέει ο Πρωθυπουργός, ελάτε να λάβετε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ρίξετε τις τιμές στα προϊόντα. Θα μπορούσατε να το κάνετε. Και βεβαίως θα μπορούσα. Γιατί η λύση υπάρχει. Απλά δεν θέλουν τη λύση.
0: Για πείτε μας τη λύση.
1: Η λύση είναι όταν αγοράζεις ένα προϊόν 50 λεπτά από τον παραγωγό, ή άκουγα εχθές προχθές να πουλάνε το ρύζι στα 24 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε στα 3 και 4 ευρώ. Ξέρετε ποια η διαφορά είναι, κύριε Πουρναρά. Όταν αγοράζεις 24 λεπτά, είναι 2.000% επιπλέον τιμή. Όχι, δεν θα το επέτραπα.
0: Εκεί κάτι μεσολαβεί μέχρι να πάει στο ράφι, κάτι μεσολαβεί.
1: Θα έλεγα λοιπόν σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορείτε, δεν έχετε το δικαίωμα όσο επικρατούν αυτές οι εμπόλεμες κρίσεις να αυξάνετε και να έχετε διαφορά τιμής πάνω από 300%. Δηλαδή αγοράζεις 50 λεπτά το προϊόν από το χωράφι, από τον παραγωγό. Παραπάνω από 300%, δηλαδή από 1,5 ευρώ, δεν θα έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις. Ναι.
0: Μάλιστα. Σαφές.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θυμά.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δύο λεπτάκια μετά τις 10.30. Στις 12 είναι και το ίστατο χέρες των Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του μάλιστα την Κυριακή. Στις 12 λοιπόν στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί εξόδους ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει και η κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης που λέει μεταγραφές δεν είναι μόνο από Πασόκ Νέα Δημοκρατία, έχει μεταγραφάρες και από άλλα κόμματα. Ναι, προφανώς έχει μεταγραφάρες, όπως λες, και από άλλα κόμματα σε άλλα κόμματα. Απλά είπαμε για τις συγκεκριμένες, γιατί ήταν το μήνυμα, αν δεν κάνω λάθος, του Γιώργου που μου λέγε για Πασόκους που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζει ο Γιάννης. Στο Πασόκ λέει πήγε τώρα ο Χουρδάκης. Ναι, ο Χουρδάκης, ο οποίος ήταν στο κόμμα Κασελάκη, στους Δημοκράτες, ήταν και εκπρόσωπος τύπου, είχε παραιτηθεί πριν κάποιο καιρό από εκπρόσωπος τύπου, είχε μείνει στέλεχος. Νωρίτερα ήταν στην πλεύση Ελευθερίας. Ναι, τα άλλα ονόματα που μου γράφεις θα στα πω μετά για το αν θα πάνε ή όχι. Θα επανέλθω, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Το λέω τρεις φορές για να μην μπερδευτεί ο κόσμος και νομίζουν πως έχουμε τον υπουργό στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Γεωργιάδη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πουρναρά, και δεν σε είπα Κασελάκη, Πουρναρά σε είπα.
0: Ναι, δεν κάνω εκπομπή με,
1: με τον Άδωνη.
0: Αλήθεια.
1: Έχεις εκπομπή με τον Γιώργο.
0: Αλήθεια.
1: Και μην τα μπερδεύουμε.
0: Αλήθεια, αυτό το διευκρίνησα και στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτό.
1: Και είπα τώρα Κασελάκης και το συζητήσαμε και χθες. Τελικά αυτή η κίνηση με τον εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου είναι μια κίνηση προς το Πασόκ άνοιγμα. Να μου πεις ποιο Πασόκ, το Πασόκ του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Τσίπρα ή το άλλο Πασόκ?
0: Κοίτα, το Πασόκ, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι πάγια θέση μου πλέον, έχει παγιωθεί, ότι είναι το Πασόκ είναι ένα μεγάλο κόμμα, είναι δυνατό, απλά δεν είναι ενιαίο πλέον.
1: Ναι, άρα αυτό είναι. Κασελάκη πάει σε ένα άλλο Πασόκ, τέταρτο, δηλαδή έχουμε το Μητσοτάκη, του Τσίπρα, το Ανδρουλάκη, έχουμε και τέταρτο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω, τέταρτο Πασόκ πάει πολύ, μωρέ, στα τρία καλά είμαστε.
1: Εγώ το βλέπω για τέταρτο, γι' αυτό το συζητάω.
0: Τέταρτο, μάλιστα.
1: Επίσης είχαμε και αυτό το βίντεο, τελικά είναι αληθινό ή όχι, δεν είναι αληθινό. Δεν βλέπω να σκίζουν και οι μάτια όμως.
0: Ποιο βίντεο?
1: Ε?
0: Ποιο βίντεο?
1: Αυτό το βίντεο αυτής της συνάντησης.
0: Α, δεν είναι βίντεο, είναι άρθρο με μια εικόνα που, εντάξει, η εικόνα προφανώς είναι ψεύτικη. Αλλά ναι,
1: αλλά
0: το άρθρο.
1: Δεν βλέπω να σκίζουν και οι μάτια ότι δεν έχουμε συζητήσει καν.
0: Κοίτα, το έχουν διαψεύσει και οι τρεις, και ο κύριος Γεραπετρίδης και ο κύριος Στοδουλάκης και η κυρία Διαμαντοπούλου, το διαψεύσανε. Μάλιστα, ο κύριος Στοδουλάκης έχει στείλει και εξώδικο, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα site που έκανε ένα δημοσίευση. Το έχει διαψεύσει και η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν έχει διαψεύσει η Χαριλαοτρουκούπη. Αλλά έχει διαψευστεί πάντως από τα. Τώρα, αν σκίζουν τα ημάτια του, τώρα τι να σου πω.
1: Ναι. Δεν είπα πάνω ότι δεν είδα διαψεύσει, συγγνώμη.
0: Ότι δεν σκίζουν τα ημάτια του.
1: Αλλά και οι μάτια, ότι τι μα λέτε τώρα.
0: Αυτό.
1: Και αυτό σε άλλη περίπτωση, ξέρω εγώ, θα φωνάζανε στους δρόμους. Μα τότε δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το είδα έτσι τόσο έντονο.
0: Πάντως η Εστία επανήλθε και λέει ότι σέβεται τις ημέρες, ότι έχουμε απώλειες ανθρώπων λόγω των φωτιών, έχουμε πυρκαγιές, έχουμε μέτωπα και θα επανέλθει, λέει, σε λίγες ημέρες.
1: Θα επανέλθει, ο Κωτάκης να το είπε, ότι ναι. Θα επανέλθει με νεότερα και σπουδαιότερα.
0: Αυτό.
1: Πέρα που πες φωτιές, ακόμα έχουμε αυτό το πρόβλημα και δεν νομίζω θα λυθεί. Ευτυχώς δεν έχουμε ανέμους και δεν πάρθηκαν καινούργιες, δεν είχαμε καινούργιες φωτιές πολλές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει πάλι από εβδομάδα που θα αρχίσουν και τα κανονικά μελτέμια του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Πάμε στο θέμα όμως που έχουμε ξεκινήσει μαζί και το ξεκινήσαμε από τη Μάνη, από τα Δωδεκάνησα, που έχουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Το συνεχίσαμε με τη Μάνη, αύριο θα έχουμε σύνδεση με τη Μάνη.
0: Ωραία.
1: Πάλι για το πρόβλημα της λειψιδρίας.
0: Ναι, και ήταν και απέτηση, σε εισαγωγικά απέτηση, ενός ακροατή, έτσι.
1: Βεβαίως, έτσι. Όταν οι ακροατές μας λένε κάτι, εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ, ναι, και ερχόμαστε δυνατοί και γνωρίζοντας τα πάντα.
0: Μας το είχε στείλει μήνυμα.
1: Έτσι λοιπόν, εγώ ξεκίνησα και έφτασα μέχρι το Ιόνιο, πέρασα από Λευκάδα και αυτή τη στιγμή είμαι στο Μεγανήσι που έκανε. Ναι.
0: Όλα αυτά, παιδιά,
1: από την Ολοκαλανία.
0: Για όλους εσάς που ακούτε τώρα όλα αυτά που σας λέει τώρα Μεγανήσι, πέρασα στο Ιόνιο και αυτά, για λόγους ρεπορτάζ, έτσι, μην τα ακούτε τώρα ωραία.
1: Ρίχνει, έχω κάνει μπάνιο στη θάλασσα και...
0: Ρίχνει δουλειά ο Γιώργος τώρα. Ναι. Πάμε.
1: Προλαβαίνω, δεν με λένε Μπουρναρά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον βλέπω με φωτογραφίες με μαγιό.
0: Σε πιστεύουμε, πάμε, συνέχισε.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε καταρχάς για το νερό το πολύ που είχε η Τελεοκαρδανία. Να μιλήσουμε για αυτό τον αγωγό, ο οποίος κάνα τον δεις απ' έξω, γιατί πέρασα και έχω και φωτογραφίες που θα φέρω. Είναι λες και τρομάει ότι πίνουμε νερό από αυτό το σκουριασμένο πράγμα. Άστο, μεγάλη κουβέντα, θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Καραγκούνη. Το είχαμε ανοίξει το θέμα, αν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη λειψιδρία που υπάρχει στη Λευκάδα όταν υπάρχει υπερτουρισμός. Φτάσαμε λοιπόν στο Μεγανήσι, το οποίο Μεγανήσι είχε τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Υπήρξαν συζητήσεις για να κάνει δική του γεώτρηση, για να έχει το δικό του νερό. Υπήρξαν κόντρες μεγάλες με τη Λευκάδα. Αυτά όμως δεν είναι καλό να τα πω εγώ και πώς ξεκίνησε να λύνεται το πρόβλημα. Μαζί μου είναι ο Γεράσιμος Κατοπόδης, ο Δήμαρχος εδώ στο Μεγανήσι. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα κύριε Πουρναρά.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Λοιπόν, κύριε Δημάρχη, είχε μια μεγάλη κόντρα με το διπλανό νησί, υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν μια τάση να κάνετε μια δική σας γεώτρηση, η απάντηση ήταν ότι θα πάρετε το δικό μας νερό και θα έχουμε εμείς πρόβλημα. Τελικά βρέθηκε μια λύση, η οποία είναι τώρα, αυτές τις μέρες, πόσο καιρό είναι και ποια είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι το Μεγανήσι είναι μέλος του συνδέσμου Λευκάδος και Βόνιτσας Ακτίου όσον αφορά, όσον αφορά την ίδρυυση. Εμείς περιμένουμε όταν με το καλό γίνει ο αγωγός από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου να πάρουμε το νερό που μας αναλογεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε μια γεώτρηση απέναντι στη Λευκάδα που μας τροφοδοτεί με νερό. Η γεώτρηση αυτή βέβαια εξυπηρετεί το ότι δεν παίρνουμε νερό από το σύνδεσμο που προανέφερα, έτσι, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Αυτή η γεώτρηση λοιπόν εξυπηρετεί υδρευτικά το νησί και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο οικόπεδο το οποίο βρίσκεται πλησίων αυτής της γεώτρησης, το οποίο ανήκει στο Δήμο Μεγανησίου, και εκεί έχουμε πάρει την έγκριση για μια διερευνητική γεώτρηση και βέβαια εκεί στο χώρο αυτό. Όντως πριν κάποιες αντιδράσεις όπως προείπατε, εντάξει, είναι ένα θέμα προς συζήτηση με τους γειτόνους και θα σας ενημερώσω κάποια άλλη στιγμή για την εξέλιξη. Τώρα, το γεγονός ποιο είναι. Εμείς είχαμε πρόβλημα λειψιδρίας και θα σας πω γιατί λέω είχαμε. Το Μεγανήσι κηρύχθηκε σε κατάσταση της εκτάκτου ανάγκης. Η γεώτρηση απέναντι μας τροφοδοτεί με 70 κυβικά την ώρα, κάτι το οποίο δεν έφτανε για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού, λόγω του υπερτουρισμού, όπως είπατε. Και το σχέδιο της νέας δημοτικής αρχής και ο στόχος ο δικός μου ήταν να τοποθετηθεί μια μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα βοηθήσει ώστε να καλύψουμε το νερό που μας έλειπε. Πραγματικά κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα από την ανάληψη της του Δήμου και απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που είχε βγει μια πρόσκληση και βγήκε μια πρόσκληση για 19 νησιά, μέσα σε αυτό και το Μεγανήσι, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε να έχει τοποθετηθεί πριν από 20 μέρες περίπου η αφαλάτωση. Τα αποτελέσματα τις οποίες βλέπουμε τώρα.
1: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Πριν 20 μέρες πάρα πολύ καινούργια. Πρώτον, είδατε αποτελέσματα, φαντάζομαι, είδατε διαφορά δηλαδή στην παραγωγή του νερού. Αυτό το νερό πίνετε?
2: Ναι, θα σας πω. Μιλάμε καταρχήν για ένα πόσιμο νερό. Εδώ έχω προς το γραφείο μου και τις αναλύσεις όλες που μπορείτε να δείτε από τα εργαστήρια. Είναι ένα πόσιμο νερό αυτό. Το οποίο...
1: Η αλήθεια είναι έχω μπροστά μου πάνω όλα τα χαρτιά που αποτελέσματα ανάλυσης και το νερό όντως είναι κανονικά λειτουργικό πόσιμο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτό λοιπόν το νερό αναμειγνύεται με το νερό της γεώτρησης που έρχεται από απέναντι. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα αποτελέσματα του μείγματος, έτσι, γεώτρησης και αφαλάτωσης. Η αναλογία είναι στο 100, το 75% είναι γεώτρηση και το 25% είναι αφαλάτωση.
1: Να πω εγώ ότι η ημερομηνία έκδοσης είναι 31 Τρίτου.
2: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή, πριν κάποιους μήνες.
2: Όχι, είναι, ναι. αυτό και έχει και μια νεότερη η οποία είναι τελευταία και είναι στις 14 Σεβδόμου.
1: Όντως έχουμε τα χαρτιά μπροστά μας πάνω. Εδώ βλέπουμε την έκθεση των δοκιμών και όντως ναι, είναι τότε η δεύτερη. Άρα λοιπόν έχει ελεγχθεί, είναι πόσιμο.
2: Αυτό που είδατε εδώ είναι της γεώτρησης. Ξεχωριστά. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι της αφαλάτωσης.
1: Ξεχωριστά. Και εδώ είναι το,
2: και εδώ είναι το μείγμα.
1: Λοιπόν, έχουμε νερό λοιπόν πλέον στο Μεγανήσι, το οποίο είναι πόσιμο, το οποίο είναι λειτουργικό. Δεν υπάρχει δηλαδή έλλειψη στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια αυτή τη στιγμή.
2: Πέρυσι και για κάποια χρόνια κάναμε διακοπή του νερού από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 7 ώρα το πρωί. Εδώ και περίπου 20 μέρες που άρχισε να λειτουργεί δοκιμαστικά η αφαλάτωση και πλέον εδώ και 10 μέρες που λειτουργεί κανονικά, πλέον δεν γίνεται διακοπή νερού στο νησί.
1: Και έχουμε νερό. Πες μας, πείτε μας κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται με την επισκεψιμότητα φέτος σε σχέση με πέρσι, τόσο σε ποσότητα ανθρώπων, όσο και οικονομικά πώς ανταποκρίνονται αυτοί που έρχονται.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το Μεγανήσι έχει ένα τουρισμό ο οποίος θα έλεγα είναι επαναλαμβανόμενος, κυρίως από ξένους. Όσον αφορά το νησί, από το εξωτερικό επισκέπτονται κυρίως Άγγλοι και Σκανδιναβοί. Και τον Αύγουστο Ιταλοί. Αυτό είναι το target group των τουριστών που έχουμε. Τώρα,
1: Έλληνες.
2: Και Έλληνες, βέβαια, και Έλληνες έχουμε. Ναι, και Έλληνες. Θεωρούμε δεδομένους τους Έλληνες. Το Μεγανήσι έχει ένα τουρισμό, θα έλεγα, όσον αφορά το επίπεδο από τιμές και πάνω, στηρίζεται κυρίως στη Βίλα, όσον αφορά το κομμάτι της διαμονής. Υπάρχουν βέβαια και μπουτίκ χοτέλ τα οποία έχουν πολύ πιο προσιτές τιμές. Να σας δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους. Μπορείς στο Μεγανήσι να βρεις δωμάτια από 100 ευρώ έως και 1000 ευρώ και πάνω, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, οι βίλες. Ο Μάιος ήταν νοθρός, ήρθε όμως ο Ιούνιος, ο Ιούλιος να μας ανταμείψουν, γιατί υπήρξε πληρότητα και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και βέβαια ο Αύγουστος τρέχει σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς.
1: Πάνω, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
0: Έχω να μεταφέρω, είναι για το προηγούμενο θέμα, αλλά περίμενα να ολοκληρώσουμε. Να μεταφέρω μήνυμα ακροατή, κύριε Δήμαρχε. Είναι η Όλγα, η οποία έγραψε νωρίτερα, πηγαίνω στο Μεγανήσι, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ένα πρόβλημα με το νερό?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε είμαστε 4 Αυγούστου, οι δεξαμενές είναι όλες γεμάτες, οι διακοπές νερού δεν γίνονται πλέον το βράδυ, αυτό το 12 μετά που σας είπα. Εντάξει, και όπως καταλαβαίνετε προχωράμε μέρα-μέρα και στο τέλος του Αυγούστου θα έχουμε και τα αποτελέσματα, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα έχουμε διακοπή νερού, όχι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς, ναι, το παρόν, κύριε Πουρναρά.
0: Πάνω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν κάνω μπάνιο στη θάλασσα, το ξαναλέω. Δεν βγάζω selfie με μαγιό φωτογραφίες στις παραλίες.
0: Ναι, selfie ούτε εγώ βγάζω.
1: Και δεν άκουσα και τη βούλτευση, ήρθα σε νησί, δεν πήγα στο χωριό μου.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, αλήθεια είναι και αυτό. Εγώ το καταγγέλω αυτό δημοσίως, ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν τηρεί την γραμμή βούλτευση και πηγαίνει αλλού και όχι στα χωριά του, έτσι.
1: Ναι. Και σκέψη ότι πήγα σε μέγκα νησί.
0: Αυτό ναι. Μέγκα νησί.
1: Λοιπόν, από το κύριο Δήμαρχε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας για το οτιδήποτε. Απλά να σας πω και κάτι άλλο, ένα έργο υποδομής, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι το Σεπτέμβριο έχει τοποθετηθεί και το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει να λειτουργεί ένας μικρός βιολογικός κόμπακτ που θα δώσει μια λύση και μια ανάσα όσον αφορά τα λίμματα στο νησί.
0: Μάλιστα. Και τι, λοιπόν, και τι έχουμε, μια τελευταία ερώτηση, τι έχουμε να δούμε όταν επισκεφτούμε το νησί, κύριε Δήμαρχε?
2: Λοιπόν, το βασικότερο, το συζητούσα χθες και με κάποιους φίλους, το ξέρει εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης, το πολύ βασικό στο Μεγανήσι είναι ότι όταν έρθετε κλείνετε τους διακόπτες,
0: ναι,
2: και ξεκουράζετε πραγματικά και το σώμα και το μυαλό.
0: Ωραία. Και το κινητό να κλείσουμε.
2: Ναι, και λοιπόν, και θα απολαύσετε, κοιτάξτε, υπάρχει ένας συνδυασμός θάλασσας και πράσινο.
0: Ναι.
1: Εδώ. Τα δέντρα μέχρι το νερό.
2: Τα δέντρα είναι μέχρι το νερό, όπως, αν από ό,τι ακούω, αγαπάτε πάρα πολύ και τη φύση και τις παραλίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Θα δείτε, σας καλώ λοιπόν να έρθετε.
0: Βέβαια ήταν και λίγο προβοκατόρικο αυτό, βέβαια, από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά τέλος πάντων, ναι.
2: Σας λοιπόν, καλώ λοιπόν να έρθετε. Είναι ένα νησί, θα σας πω, παράδεισος.
1: Η αλήθεια είναι ότι περνάμε και από το Σκορπιό. Για να αγοράσει το Σκορπιό, κάτι είχε η περιοχή αυτή.
2: Ναι, και ο οποίος Σκορπιός ανήκει διοικητικά στο Μεγανήσι. Απλά αν φύγετε από την Αθήνα με 110 παλμούς, εδώ θα πέσετε στους 40-50.
1: Λοιπόν, Δήμαρχος Μεγανησίου, Γεράσιμος Κατοπόδης, πάνω αύριο θα είμαστε κοντά Θεού θέλοντος και Μπίπη επιτρέποντος.
0: Ωραία, και 112.
1: Και 112, ναι. Αυτό είναι δυστυχώς και το 112, ναι, παίζει ρόλο. Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και αύριο θα έχουμε και μάνα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.

Είναι βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες στην Λούμπα. Κάποιες αναζωπηρώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί. Με το καλό να σβηστούν όλα τα μέτωπα και να μην έχουμε αναζωπηρώσεις και αμέσως μετά να δοθεί όλο το βάρος στην όσο πιο γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και στο να δοθούν τα χρήματα στους ανθρώπους που είναι πληγέντες. Και όπως μου ήρθε πριν στο διάλειμμα ένα προσωπικό μήνυμα, με τα χρήματα, όσα χρήματα και να δοθούν, δεν μπορούν να έρθουν πίσω οι αναμνήσεις από τα σπίτια.

Την Πέμπτη στις 12 είναι και το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο τραγουδιστή της ελληνικής παράδοσης, τον Λάκη Χαλκιά, στον Ιερό Ναό Αγίου Θοδώρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Γιάννη, να επανέλθω για τις μεταγραφές, για αυτό που μου είπες, όχι αθλητικές μεταγραφές, έχουμε μεταγραφές και στην πολιτική, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Για αυτούς που ενδέχεται να πάνε στο Πασόκ ή όχι, που μου στέλνεις κάποια ονόματα. Ναι, ο κύριος Χουρδάκης πήγε, παρεπιπτόντως τον κύριο Χουρδάκη που είναι πλέον βουλευτής Πασόκ, θα τον έχουμε, χθες μιλήσαμε. Σήμερα είναι Τρίτη, όχι, είναι την Πέμπτη, ναι, τον έχουμε μιλήσει για την Πέμπτη να είναι εδώ στην εκπομπή. Κοίτα, για τα άλλα τρία μου γράφεις τρία ονόματα, θα στα πω κιόλας αναλυτικά. Είναι η κυρία Κασιμάτη, που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ανενεργή. Μου γράφεις για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κοροβέση και θα σου πω αναλυτικά για την κάθε μία. Λοιπόν, η κυρία Κασιμάτη, από αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η πιθανότητα θα πάει, έτσι κι αλλιώς είναι ανενεργή, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ανενεργή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει και αρκετά μεγάλη δύναμη σε ψήφους στον Πειραιά και είναι πολύ δυνατό το σενάριο να μετακομίσει στην Χαριλάου Τρικούπη. Σε αυτό συμφωνώ. Τζάκρη τώρα, μου λες τώρα το δεύτερο όνομα, Τζάκρη. Θα σου πω για την Τζάκρη. Τι γίνεται τώρα με την κυρία Τζάκρη? Η κυρία Τζάκρη έχει πολύ μεγάλη δύναμη στην Πέλα. Είναι καταγεγραμμένο αυτό. Έχει μεγάλο κοινό, πολλούς ψηφοφόρους. Το ενδεχόμενο να πάει να μετακομίσει και αυτή στη Χαριλάου Τρικούπη, ήταν παλιά, πήγε με τα ΣΥΡΙΖΑ, έχει αλλάξει Κασελάκης, ξανά τώρα Πασόκ. Έχει κάποια κολλήματα για αυτό που είχε ψηφίσει στο συνέδριο το ΠΑΣΟΚ, ότι να υπάρχει ανώτατο όριο θητιών και για κάποια χρόνια. Το έχει ξεπεράσει αυτό το όριο η κυρία Τζάκρη, γιατί εκλέγεται βουλευτής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που γνωρίζω εγώ και θα το μεταφέρω τώρα, παρόλο που υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ για την κυρία Τζάκρη για αυτό το πράγμα, γιατί λέει έτσι κόψαμε τον Καστανίδη, θα έρθει η Τζάκρη. Αυτό που μπορώ λοιπόν, Γιάννη, να σου μεταφέρω είναι ότι θα υπάρξει μία φόρμουλα από τη Χαριλάου Τρικούπη ώστε να συμπεριληφθεί και η κυρία Τζάκρη, η οποία όμως να υπάγεται όχι στο ΠΑΣΟΚ αλλά να υπάγεται σε ένα ευρύτερο ενιαίο πλαίσιο, αν μπορώ να στο αποτυπώσω σωστά, όπου δεν θα αποτελεί μέλος του ΠΑΣΟΚ και άρα δεν θα εντάσσεται μέσα στους κανόνες του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι θα είναι η κυρία Τζάκρη. Αυτό τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί εμένα. Και για την κυρία Κοροβέση μου είπες ότι και αυτή η πιθανότητα να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχω προσωπικό ρεπορτάζ για την Μερτό την Κοροβέση. Το διαψεύδω. Η Μερτό Κοροβέση έφυγε από... παρετήθηκε, ανεξαρτοποιήθηκε, πήρε την έδρα, ήταν στο κόμμα Δημοκράτες του Κασελάκη, δεν εξαρτοποιήθηκε, λάθος, ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στους Δημοκράτες, έφυγε από τους Δημοκράτες και ο λόγος δεν είναι για να πάει στο ΠΑΣΟΚ, δεν συνομιλεί, αυτό μου έχει μεταφέρει το περιβάλλον της, γιατί έχω μιλήσει προσωπικά, στο ξαναλέω, δεν συνομιλεί με κανένα κόμμα και έχει φύγει για λόγους αμιγώς πολιτικούς. Πράγματα τα οποία συνέβησαν στο κόμμα Δημοκράτες. Αυτά λοιπόν, δεν θα σου πω κάτι άλλο. Σου κάνω, σου επιβεβαιώνω τα δύο πρώτα ονόματα. Το δεύτερο όνομα της κυρία Τζάκρη με την υποσημείωση που σου είπα, γιατί δεν μπορεί να πάει εύκολα κατευθείαν, και σου διαψεύδω και τελείως τη Μερτό Κοροβέση για το ΠΑΣΟΚ. Αυτά, κάπου εδώ αποχωρώ. Τα ξαναλέμε αύριο εδώ στις 8 με 11 το πρωί, μαζί με Γιώργο Γεωργιάδη. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Έρχεται αμέσως μετά Γιώργος Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Γεια χαρά.

0: Και ιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι φωτιές που γίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Αναζωπήρωση σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις νερού. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα στα μέτωπα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επικεντρώνονται στην επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Εν τω μεταξύ, την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Πολίτικο. Τόνισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί στις 12 η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Επί κηδείο λόγου αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια, ορεινά υπηρετικά αλλά και στο Ιόνιο. Πιθανότατα τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, ορεινά υπηρετικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, στους 32 στην Πάτρα, στους 28 στα Ιωάννινα και στους 32 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 η ώρα. 2 το μεσημέρι, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά.

4 Αυγούστου σήμερα, ένας Αύγουστος ο οποίος δεν έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποια, να το πούμε, ευχάριστα, όσο πιο ευχάριστα μπορούσαν να είναι. Και αυτό γιατί όσον αφορά στις πυρκαγιές, γιατί εντάξει είναι ένα θέμα το οποίο μονοπολεί την καθημερινότητά μας, συνεχίζονται για πέμπτη μέρα. Υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις, παρόλα αυτά τα νέα είναι σχετικά καλύτερα από αυτό που είχαμε, από αυτά που είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ωστόσο η φωτιά είναι σε ύφεση. Παρόλα αυτά το πρόβλημα είναι ότι η έκταση η οποία έχει καεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό θα πρέπει να μας το ρυβήσει. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα έχουμε και πολλά, ερυθρόλευκα πράγματα σήμερα, καθώς ο Ολυμπιακός μπαίνει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τέλος τα φιλικά παιχνίδια, όπως γνωρίζαμε. Ξεκινάει σήμερα το επίσημο κομμάτι. Ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν σήμερα την Νιμέγεν, την Ολλανδική Νιμέγεν, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. Πρώτος αγώνας. Θα πάμε και στις δηλώσεις των προπονητών του Ολυμπιακού και της Νιμέγεν για χθες. Παρ' όλα αυτά να αναφερθούμε λίγο σε κάτι το οποίο προέκυψε, καθώς έχουμε αλλαγή στη λίστα του Ολυμπιακού, στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη των παιχνιδιών με την Νιμέγεν. Τώρα ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, θα πω ότι έχουν το ίδιο όνομα, έτσι πάνω. Το ίδιο όνομα έχουν. Ορτέγκα μπαίνει, Ορτέγκα βγαίνει. Όπως καταλάβατε, ο Στέφαν Ορτέγκα μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, ο goalkeeper που ήρθε ως ελεύθερος στον Ολυμπιακό από την Nottingham, έχει περάσει και από τη Manchester City και είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Στη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, του αριστερού μπακ, ο οποίος θα ταξιδέψει προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην River Plate. Διαβάζω ένα μήνυμα σχετικά με τις πυρκαγιές, το οποίο το οποίο πρέπει να διαβαστεί και θα συνεχίσουμε μετά για τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Πάνος γράφει: προφανώς θα είναι η καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ρε παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο να κάψει σε αυτά τα μέρη, μας τα έκαψε όλα, δάσος πυκνό ήταν και πάει. Φίλε Πάνο, δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό, θα πρέπει να θορυβηθούμε και να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική εικόνα, ποια είναι η σοβαρότητα της κατάστασης. Γιατί δυστυχώς η έκταση, όπως είπα, η οποία έχει καεί είναι τεράστια και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.

Φυσικά, να είστε συντονισμένοι από τις 8.30 και μετά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα από τον Θέμη Παλιούρα, live από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε να είστε συντονισμένοι, τηλεοπτικά βέβαια μετάδοση μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Σπορ 1.

Όπως είπαμε, ο Ορτέγκα μπαίνει στη θέση του Ορτέγκα. Ακούγεται αστείο πραγματικά, ο Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα. Αλλά είναι αλήθεια, ο Στέφαν Ορτέγκα μπαίνει στη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Βρέθηκε το κενό. Οπότε είναι απολύτως δεδομένο. Οπότε αυτή η αλλαγή σημαίνει και κάποιες εξελίξεις, όπως έχετε αντιληφθεί. Για παράδειγμα, μετά από αυτή την αλλαγή είναι δεδομένη η παρουσία του Μπρούνο Νιεμαέτσι στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι δεδομένη αυτή η παρουσία, εκτός αν γίνει καμιά άλλη έκπληξη. Τι να πούμε. Τι να πω. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει τις εκπλήξεις του κι αυτός. Δεύτερη εξέλιξη την οποία πυροδοτεί μεταγραφή, η αλλαγή αυτή, είναι προφανώς ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί άμεσα για αριστερό μπακ. Τώρα για ποιο αριστερό μπακ θα κινηθεί θα το δούμε.

Και παράλληλα έχουμε και άλλα νέα από Ολυμπιακό, γιατί έχουν προκύψει και άλλα πράγματα. Έχει προκύψει η μεταγραφή του Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Ο Νικολός Κύρα αναφέρει πως έχει συμφωνήσει με την Πάρμα 1,5 μίλιο το χρόνο μέχρι το 2030 το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τους Ιταλούς. Συγγνώμη, με την Παλέρμο. Συγγνώμη, όχι με την Πάρμα, με την Παλέρμο. Όσον αφορά τώρα στην συμφωνία που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν τουλάχιστον στην Ιταλία, η συμφωνία για αυτήν τη μεταγραφή αναμένεται να προσθέσει στο ταμείο του Ολυμπιακού 7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό της τάξης των 7 εκατομμυρίων. Θυμίζω ότι είχε πληρώσει 8 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Στρεφέτα από την Κόμο. Τουλάχιστον αυτό το ποσό γράφει το Transfermarkt, έτσι. Οπότε έχουμε δύο πωλήσεις από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, υπάρχει και ο Τζολάκης που πήγε στον που πάει στην Χαλ. Από εκεί και μετά είχαμε και την μεταγραφή του Τιτραουή, του Γιασίν Τιτραουή, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό. Εν τέλει πήγε στη Λανς.

Ενώ υπάρχουν και ρεπορτάζ από ιρανικό μέσο. Στο Ιράν αναφέρουν πως η Λίλ έχει στα ραντάρ της τον Μεχντί Ταρέμι. Και σύμφωνα με τον λόγο ρεπορτάζ, αναφέρεται πως ο Ταρέμι έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πως θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα και να συνεχίσει σε μια ομάδα με αυξημένο χρόνο συμμετοχής και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμίζω ότι ο Ιρανός είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε και μια ψηλό εντός αγωγικών σειρά που αναφέραμε αρκετά πράγματα για μεταγραφές, τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων. Χθες κάναμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, σήμερα θα κάνουμε και τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Δεν θα σταματήσουμε, εννοείται. Θα τις πιάσουμε όλες τις ομάδες. Σίγουρα σήμερα θα πούμε για τον Άρη, για τον Λεβαδιακό, για τον Όφη, που θα παίξει και Ευρώπη.

Θα πάμε και σε μια είδηση τώρα για την ΑΕΚ, η οποία έθεσε, ξεκίνησε μάλλον τη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup, του Super Bet Super Cup. Και μάλιστα έχει αναφέρει όσον αφορά στα εισιτήρια. Τα εισιτήρια πωλούνται μόνο μέσω διαδικτύου. Οι τιμές τους είναι 10 ευρώ, 15 και 20 ανάλογα με τη θύρα που θα πάνε οι φίλοι της Ένωσης. Φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι χρειάζεται Gov Wallet για την όλη διαδικασία. Επίσης, όσον αφορά στην μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς, αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα. Του δώσαν ένα περιθώριο μίας ημέρας. Τώρα το πώς δεν δείχνει και πολύ μεγάλη διάθεση να απαντήσει θετικά ο Φίλιπ Κώστιτς στην ΑΕΚ. Θα δούμε όμως τι μελιγένεστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και πιστέψτε με, αυτή η εκπομπή είναι λίγο διαφορετική, όπως έχουμε πει, λόγω Ολυμπιακού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα...

0: Ticket.gr. Διαμονή με στυλ. Πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία. Σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. Seasparkle.gr. 6942-554-198.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσον. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσον. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε!
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Όσον αφορά στην ΑΕΚ, καθώς αναμένει την απάντηση, όπως είπαμε, του Κώστιτς, ο οποίος δεν δείχνει και την πιο θετική διάθεση για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Ενώ παράλληλα θα οριστικοποιηθεί ίσως και εντός των επόμενων ημερών, εντός της ημέρας πιθανότητα να ανακοινωθεί κιόλας ο Βιτάλης, ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, έχει συμφωνήσει. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει Γκιόρ. Περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα εισπράξει ο ποδοσφαιριστής, ο Ούγγρος Χαφ.

Και ήρθε η ώρα νομίζω να πούμε τα του Άρη, τις μεταγραφές του Άρη, να πούμε λίγο το, τις πρώτες, καταρχάς να δούμε ποιοι παίχτες έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη φέτος. Ποιοι ήρθαν στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο. Ξεκινάμε από την ακριβότερη που είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ και είναι ο Μάρτιν Χόγκλα, ο Καμερουνέζος Χαφ, 28 ετών, ήρθε από τη Γρανάδα την περσινή σεζόν με τους Ισπανούς

Μαρτίν Χόγκλε, ο οποίος οριστικοποιήθηκε με τα γραφή του φέτος. Πέρσι ήταν στον Άρη, είχε 8 συμμετοχές, 13 μάλλον, συγγνώμη, 13 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα και άλλες 4 στο ισπανικό. Ένα γκολ στο ισπανικό, 2 στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Μία οκ σεζόν θα έλεγα.

Επόμενος είναι ο Φυσάγιο Ντέλε Μπασιρού. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι, ο Τόμ Ντέλε Μπασιρού από τη Watford. 500.000 ευρώ πήρε η αγγλική ομάδα. Το ίδιο πήρε και η Λουντογκόρετ από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Όχι. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, ο Παλάσιος αποκτήθηκε από τους Κίτρινους. Ο Λεβαδιακός τον είχε αφήσει ελεύθερο. Έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδιακό και υπέγραψε τον Άρη. Δεξί εξτρέμ. Ο Ντιόπ, ο Τιάμ. Γενικά έχουν γίνει αρκετά πράγματα.

Πάμε και στις αποχωρήσεις του Άρη. Να πούμε να ξεκινήσουμε τον Διαντή. 4,6 εκατομμύρια ευρώ πήρε ο Άρης από την Άλντι Ρίγια. 19 ετών ο Διαντή. Και πάμε τώρα στα 30 του χρόνια ο Νόα Σόγκο Σούντμπεργκ. Ο Σούντμπεργκ πήγε στην Γκεστέπε. 650.000 ευρώ. Παράλληλα, ελεύθεροι μείνανε οι εξής ποδοσφαιριστές: Τεχέρο, Μεντίλα, Θανασιάδης, Παναγίδης, Παμλίδης και Καράτζ. Ο Καράτζ πήγε στην Χιούμεν, ο Παναγίδης στην Κρασάβα, στην Κυπριακή Κρασάβα, ο Παμλίδης πήγε στην Οικιβόλου, στη Super League 2, ο Τεχέρο στη Λεγανές, ο Χαμζά Μεντίλ στον Βόλο, στον Ηρακλή πήγε ο Γιώργος Αθανασιάδης, μετά ο Γκαρέ αποχώρησε από τον Άρη, πήγε στην Βάσκο ντα Γκάμα, επέστρεψε μόλις στη Βάσκο ντα Γκάμα. Ο Ντούντου, ο Φρίντεκ και ο Ρόουζ. Ο Φρίντεκ και ο Ρόουζ είναι ελεύθεροι. Ο Ντούντου πήγε στην Άκρον Τολιάτη, στη Ρωσία.

Πάμε να αλλάξουμε λίγο περιοχή. Θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και θα πάμε προς Κρήτη μεριά. Θα πάμε προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τον Όφη, τον κυπελούχο Ελλάδος που κέρδισε 3-2 τον ΠΑΟΚ στην παράταση στον τελικό.

Για πάμε τώρα στους αφήξεις του Όφη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον 30 ετών μεσοεπιθετικό, τον Αϊτόρ Καταλαπιέδρα. Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, η Βιτόρια τον είχε, μείνει ελεύθερος και υπέγραψε με τον Όφη. Επόμενος, στα 27 του, δανεικός από την Παλέρμο, ο Δημήτρης Νικολάου.

Να συνεχίσουμε μετά τον Νικολάου, θα πάμε στον Χρήστο Σιέλη. Λοιπόν, Χρήστος Σιέλης, 26 ετών, στόπερ, στον Πανετολικό, από τον Πανετολικό, συγγνώμη, ως ελεύθερος, έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε με τον Όφη. Στον Όφη πήγε και ο Μπουχαλάκης και αυτός ως ελεύθερος από τον Πανετολικό. Στα 33 του χρόνια έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ο Μανώλης Φαϊτάκης από την Καλλιθέα. Αγωνίστηκε στην Καλλιθέα μια σεζόν, τελείωσε ο δανεισμός του, επιστρέφει στην ομάδα του Όφη. Μεσοεπιθετικός.

Τώρα, όσον αφορά σε μια ερώτηση ενός φίλου μας, το ακροατή εδώ, του Αθανάσιου Κωστόπουλου, ο οποίος τσεκάρει για μεταγραφή, ρώτησε για την μεταγραφική βόμβα που ετοιμάζει ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Και θα πάμε εδώ, γιατί βάζει ένα όνομα στην κουβέντα και η αλήθεια είναι ότι δεδομένα είναι ένας παίκτης που μπορεί να κοιτάξει ο Ολυμπιακός, ταιριάζει απόλυτα στα στάνταρ του Ολυμπιακού, σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, στα δεδομένα που ζητάνε οι πρωταθλητές Ευρώπης, και αναφέρει τον Τρέντον Γουότφορντ,

0: Ο ίδιος βέβαια έχει διαψεύσει ότι έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια. Έχουν βγάλει και κάποια δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Δεν, η αλήθεια είναι πως δεν έχω κάποια ενημέρωση για το τι υπάρχει στην προηγουμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρεται να παίξει στην Ευρώπη. Έμεινε ελεύθερος από τους Sixers, από τους 76ers, και θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Έχει κυκλοφόρησε μια φήμη τουλάχιστον για τη Βαλένθια, την διέψευσε. Δεν έχει κλείσει κάπου ακόμα, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος. Από στη διαδικασία προφανώς να διαψεύσω τον ίδιο τον παίκτη. Και είναι πιθανό να τον δούμε και στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που καλύπτει τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν είναι το σούπερ όνομα. Δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, με το να έφερνε κάποιος το LeBron James. Εντάξει, προς Θεού. Αλλά δεν είναι και ένας παίκτης που θα περάσει απαρατήρητος. Απλώς θα θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει έναν παίκτη, ψάχνει δύο παίκτες στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν λέω δύο παίκτες, έτσι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, αλλά θα το πούμε γιατί πρέπει να τα εξηγούμε και όλα, να τα λέμε όλα. Όταν λέμε δύο παίκτες, εννοούμε ένα τριάρι και ένα τεσάρι. Οπότε το να δούμε τον Watford ως τεσάρι στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο είναι απίθανο.
1: Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
14: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
15: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Φορά Champions League για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την ΑΕΜΕΚΕΝ στον Γιώργος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Σέντρα στις 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θεμπαλιούρα και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Σε αλλαγή στη λίστα τους προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Στέφαν Ορτέγκα να παίρνει τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Στον πάγκο αναμένεται να βρίσκεται ο ανέτοιμος Σιπιόν. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ είναι ο Όγκρος Χαφ Μίλαν Βιτάλης που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση. Δυσκολεύει η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς για τους κυτρινόμαυρους στη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη, ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από την χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Ντετέι, λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη ΖΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Γάλλος Χαφ Τομ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Ο Χαφ με ΙΤΕ οριστικά στο χειρουργείο. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Καερά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στα play-offs του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Θεσσαλονικείς θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Διόπ, ενώ χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μίρ, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει Όφη στα play-offs του Europa League. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον 19χρονο εξτρέμ Μοχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνη. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ενεύτσι Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε ως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως ιτήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική ενότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ. Έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω στους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάντι Ιφαντίνο απαιτούν την παρέτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλοπίεσης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιεντίστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη της σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον γεωργιανό εξτρέμ της Παρίζη Ζερμέν Κβαραχτσέλια. Η Παρίζη Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίες με τη Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπάρτλεϊ Μπαρκόλα. Ο Γιώργος Ντόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και την χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου Γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση του φίλου μας του Αθανάσιου Κωστόπουλου, ο οποίος ρωτάει, πρόκειται να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Ιωαννίδη? Αφήστε τη γράφετε στο διαδίκτυο για τον συγκεκριμένο παίχτη. Τα ίδια έκανε και ένας παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Τώρα μιλάει πάντα υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ, αλλά ξέχασε ποια ομάδα υποστήριζε μικρός. Κοίταξε, φίλε Αθανάσιε, για τον Ιωαννίδη και τον Ολυμπιακό δεν γνωρίζω κάτι, αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η ενημέρωση θα υπάρξει σίγουρα στο μαγκαζίνο με τον Κώστα Σαμοθράκη, εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο. Γιατί η αλήθεια είναι πως αν όντως πραγματοποιηθεί μια τέτοια κίνηση, θα είναι βόμβα. Από μια άποψη, κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι, έτσι. Όχι ότι στο αγωνιστικό ο Ιωαννίδης πάει πίσω, μιλάμε για έναν παίκτη με πολύ καλό, με πολύ όμορφο. Ξέρει πολύ καλή μπάλα, έχει ταλέντο. Άμα δουλέψει αναλόγως, μπορεί να το αξιοποιήσει πάρα πολύ. Που ήδη στον Παναθηναϊκό είχε κάνει εξαιρετικές σεζόν.

Τώρα όσον αφορά στις δηλώσεις του Χριστοδουλόπουλου, η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω το τι έχει πει υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ. Δεν έχω δει, η αλήθεια είναι, τα λεγόμενά του. Εντάξει, δεν τα έχω δει, θα ήθελα να τα δω, η αλήθεια είναι. Όσον αφορά στον Ιωαννίδη, βλέπω ο Αθανάσιος λέει: εγώ θα τον ήθελα, αλλά αρκετοί περιμένουν μια συγγνώμη από αυτόν για τη συμπεριφορά του. Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, ούτε για πλάκα στον Ολυμπιακό ο Ιωαννίδης. Φίλε Διαμαντή, το θέμα ξέρεις όμως ποιο είναι, ότι δεν έχει σημασία το τι θέλει ο κόσμος νομίζω του Ολυμπιακού, είναι το θέμα τι θα αποφασίζει η διοίκηση. Και κυρίως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί αν το αποφασίσει και πει ο Μεντιλίμπαρ: φέρτε μου τον Ιωαννίδη, ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση, το καταλαβαίνεις. Βέβαια είναι αλήθεια ότι στο Καραϊσκάκης, ειδικά στο Καραϊσκάκης, η κατάσταση ήταν λίγο έκριθμη με τον Ιωαννίδη στα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Και μια και μιλήσαμε για την τέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε κάτι. Έχουμε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Γιατί συμβαίνει το εξής. Οι Ρώσοι έχουν αποκαλύψει κάποιους όρους που υπάρχουν σε αυτό το δανεισμό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ρωσικό Eurofootball. Η συμφωνία αυτή θέλει να... Η Σπαρτάκ Μόσχας κάνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν όροι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, π.χ. η πρόκριση του Τριφυλιού στη League Phase του Champions League, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω για την σεζόν 27-28, γιατί τώρα είναι αδύνατο να προκριθεί στο Champions League ο Παναθηναϊκός δεδομένων των συνθήκων, και η επίτευξη ατομικών στόχων από τον παίκτη είναι πιθανό τότε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά γίνονται στους δανεισμούς, το να βάζουν κάποιες επιδόσεις, παράδειγμα, κάποιους ατομικούς στόχους του ποδοσφαιριστή ή κάποιες ομαδικές κάποιους στόχους της ομάδας που να ενεργοποιούν υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Σατοράνσκι, βλέπω εδώ, παιδιά, έχει έχει στέλνει βέλη, κανονικότατα. Πάει προς την Χάπουελ ο Σατοράνσκι. Το θέμα είναι ότι αναφέρει σε τσέχικο μέσο, μίλησε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, πέταξε, έριξε βέλη, κανονικότητα. Εξήγησε πως οι άνθρωποι της διοίκησης δεν ήθελαν να τα πηγαίνει καλά η ομάδα. Και αυτό είναι πολύ βαριές κατηγορίες, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει. Συγκεκριμένα, όταν ο προπονητής Τσάπη Πασκουάλ, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι ούτε εγώ θα έμενα. Ήταν ο μόνος λόγος που έμεινα εκεί. Ήθελα να αλλάξω περιβάλλον. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πηγαίναμε καλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Δεν παίρναμε παίχτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις. Και εγώ είχα αρκετά προβλήματα με την πλάτη μου, είχα ξεπεράσει τα όρια μου. Όταν στο τέλος του τελικού ο προπονητής αντικατέστησε εμένα και το Βέσελη, ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσω από τον πάγκο. Αυτό έχει δηλώσει ο Τόμας Σατοράνσκι. Και προφανώς αναφέρει πως. Εντάξει, όταν λέει δεν παίρναμε παίχτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις, σαν να αναφέρει ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι να ξοδέψουν τα ποσά για να πάει καλή η ομάδα. Τα ποσά που απαιτούνται. Δεν ξέρω. Μια υπόθεση κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.

Στο μεταξύ βλέπω και κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για κίνητρο, για μεγάλο κίνητρο της Μπεσίκτας, για αποκλεισμό από τη Χράντετς Κράλοβε, προκειμένου να πάει στο Conference League από το Europa, να υποβιβαστεί επί της ουσίας στο Conference. Και το κίνητρό της αρχικά είναι ότι υπάρχει η προοπτική να φτάσει μέχρι τον τελικό, τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Και ο μεγαλύτερος λόγος είναι ότι ο τελικός του Conference League στις 2 Ιουνίου του 2027 θα διεξαχθεί στο γήπεδο της ίδιας Μπεσίκτας, στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά μεγάλο το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Δεν λέμε ότι θα επιδιώξει τον αποκλεισμό, καθώς πρόκειται, εντάξει, το Europa League είναι βασικός στόχος. Ωστόσο, εντάξει, η παρουσία στο Conference League ανοίγει πάντα έναν πιο ρεαλιστικό δρόμο για να πετύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμίζω πως έχουμε αναφέρει ότι και οι ελληνικές ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Conference να φτάσουν ψηλά, να μαζέψουν βαθμούς και να πετύχουν πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στο μεταξύ να προαναγγείλουμε και κάτι που θα γίνει μετά τις 12:30, θα έχουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις, θα έχουμε συνέντευξη, για την ακρίβεια, συγγνώμη, συνεντεύξεις. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Θα έχουμε δύο σπουδαίες προσωπικότητες που περάσαν από τον Ολυμπιακό, δύο σπουδαίους πρώην ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών. Καταλαβαίνετε, λόγω και της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, είναι λογικό να θέλουμε να βγάλουμε, να θα βγάλουμε στον αέρα, να τα πούμε με κάποιους ανθρώπους που έχουν ζήσει ευρωπαϊκές αναμέτρησεις με τους ερυθρόλευκους.

Θα επιστρέψω τώρα λίγο στο μπάσκετ και αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, τα πρώτα προγνωστικά για την EuroLeague, τα οποία βέβαια είναι και λίγο πιστολιές, θα έλεγα, εντός αγωγικών. Είναι λίγο... είναι πολύ μάλλον πρώιμο το στάδιο αυτή τη στιγμή. Και γιατί το λέω αυτό? Αρχικά πρώτο φαβορί για τους Ισπανούς είναι ο Παναθηναϊκός και δεύτερος αμέσως μετά ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης δεν έχει κλείσει. Θα αποκτηθούν δύο παίκτες, ένα τεσάρι και ένα τριάρι. Οπότε, στην περίπτωση παράδειγμα που αποκτηθούν δύο, ένας, που αποκτηθεί κάποιος star, κάποιο όνομα λαμπερό, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα είναι, μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις. Μπορεί να γίνει πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός, λέω εγώ τώρα. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ πρώιμο το στάδιο του να βάλουμε, του να κάνουμε προβλέψεις. Βεβαίως, δεσμεύομαι και υπόσχομαι πως πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας, τελευταία εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα κάπου εκεί, θα γίνει μια, θα γίνει ένα θεματικό, μια θεματική εκπομπή ίσως. Θα αναφέρουμε την Ευρωλίγκα, θα πούμε τα ρόστερ των ομάδων. Μια θεματική εκπομπή, ίσως κάποια στιγμή θα πούμε όλα τα ρόστερ και των 20 ομάδων που θα συμμετάσχουν στην φετινή EuroLeague 2026-2027 και φυσικά θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, έτσι, τις μακροχρόνιες εντός αγωγικών, τουλάχιστον όσον αφορά στη regular season, και φυσικά για play-off, play-in θα βάλουμε Final Four, έτσι, και από την ώρα που θα μπούμε και στο δεύτερο μισό θα έχουμε και μια πιο ασφαλή εικόνα, θα κάνουμε και μια γρήγορη, μια πολύ, εντάξει, ρισκαδόρη και εισαγωγικών πρόβλεψη για το ποιος θα κατακτήσει την EuroLeague, που βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι απόλυτα, με απόλυτη σιγουριά, γιατί θα μιλάμε ότι δεν θα ξεκινήσει καν σεζόν, έτσι. Έχουμε δει πάρα πολλές σούπερ ομάδες να αποτυγχάνουν παταγωδός. Πρώτη και καλύτερη στην περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός με το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης, για το οποίο θυμίζω ότι πλήρωσε και πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ στη EuroLeague, που δεν πήγε στο Final Four. Και αναμφίβολα μιλάμε για μια αποτυχία, έτσι. Δεν το συζητάμε.

Να πούμε ότι γίνεται ένας εντός αγωγικών χαμός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν φήμες πως κάτι πάρα πολύ μεγάλο ετοιμάζεται από τον Αριστοτέλη Μιστακίδη όσον αφορά το μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Και όταν λέω κάτι πολύ μεγάλο από τον Μιστακίδη, αναφέρομαι έτσι στον Νίκολα Μίροτιτς, σίγουρα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ποιοτικός, δεν το συζητάμε, εντάξει στην Ευρωλίγκα έχει λίγο πέσει η απόδοσή του. Παρ' όλα αυτά, αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα για το EuroCup μιλάμε για μια βόμβα κανονικότατη. Δεν το συζητάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα το δούμε. Θα δούμε τι ακολουθεί.

Η φίλη μας εδώ η Νίκη στέλνει καλημέρα, χαιρόμαστε να σας ακούμε, είστε καθημερινή μας παρέα, πολύ ωραία θέματα αθλητικά έχετε, είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από Λευκάδα, καλησπέρα Νίκη.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σας θέλω συντονισμένους, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά το break με άνθρωπο που έχει ζήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις, έτσι. Πάμε σε break και θα τα πούμε όλα εκτενώς.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του

0: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε!
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Τώρα θα πάμε σε μια ακόμα είδηση για το κομμάτι του ποδοσφαίρου, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή της Ματίνας Νταρζάνου και της Χριστίνας Κανέλου. Οι δύο παίχτες έχουν ήδη ενσωματωθεί και είναι στην προετοιμασία του τριφυλιού για την επόμενη σεζόν. Η Ματίνα Νταρζάνου αγωνίστηκε στην Πογκόν την περσινή σεζόν στην Πολωνία από το 2021 μέχρι το 2025. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Η 26χρονη Χριστίνα Κανέλου ήταν στη ΣΥΠΑ όπου σπούδαζε, ενώ επέστρεψε στην Ελλάδα, αγωνίστηκε στη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό, τον Αστέρα Τρίπολης και τη Ρέα. Επέστρεψε και αυτή στον Παναθηναϊκό. Οι δύο παίκτηρες ενσωματώθηκαν στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.

0: Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει την Ναϊμέγγεν απόψε στις 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να μην έχει τη μερίδα του Λέοντος η απόψινή αναμέτρηση των Πειραιωτών. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και από τα ελληνικά γήπεδα. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Την περίοδο 86-87 πήρε την μεταγραφή του στους Πειραιώτες και αναφέρομαι στον κύριο Μπονόβα. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι τιμή μας που είστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Και εμένα και τιμή και χαρά, γιατί μόνο που μας σκέφτεστε και μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο και γενικά και για την αγαπημένη μου ομάδα τον Ολυμπιακό, έτσι είναι μεγάλη χαρά.
0: Και όπως και να το κάνουμε, κύριε Μπονόβα, είναι μεγάλη μας τιμή, γιατί εντάξει, είστε και ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνω ότι έχει άλλο βάρος η άποψή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ξεκινήσω με μια ερώτηση σχετικά με το απόψινό παιχνίδι, έτσι. Πόσο κομβικό θεωρείτε πως είναι αυτό το παιχνίδι με την Ναϊμέγγεν? Ξεκινάει ουσιαστικά τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία απόψε, έτσι. Είναι ο πρώτος του αγώνας, πρώτος επίσημος κιόλας.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά και σε όλες τις ομάδες, έτσι. Ξεκινάμε από το γεγονός, γιατί μας η χαρά, έτσι, των παλιών ποδοσφαιριστών είναι να κερδίζει το ποδόσφαιρο, έτσι, να προωθούνται παιδιά Ελληνόπουλα, ώστε να βλέπουμε θέαμα και να υπάρχει καλή παρουσία των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι, ξεκινάμε από αυτή την ευχή. Δεύτερον, πιστεύω ότι ένας Ολυμπιακός κανονικός, δηλαδή επειδή ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια με τη Λίμπαρ έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία, έτσι, δηλαδή πήρε το Conference League, πήρε το Double, έτσι, πέρυσι στο Νήμα δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, οπότε έβγαλε παιδιά Ελληνόπουλα τα οποία παίζουν. Αυτή είναι η παρακαταθήκη η οποία χρεώνεται στον πρόεδρό μας τον κύριο Μαρινάκη, που έχει δώσει τα όπλα στον κύριο Μεντιλίμπαρ, και η επιλογή αυτή νομίζω ήταν πολύ καλή. Και το βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα έχει μια προσωπικότητα, είχε καλή παρουσία στο Champions League και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, γιατί έχει χτίσει ένα κορμό που νομίζω ότι απόψε ένας καλός Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω ότι το 80% θα είναι η περσινή ομάδα, μία-δύο προσθήκες οι οποίες θα μπουν, η ποιότητα αυτών των παιχτών να βοηθήσουν το υπάρχον υλικό. Έτσι, με έναν κατάμεστο Καραϊσκάκη που πάντα είναι ολοδέκατος παίκτης, εάν ο Ολυμπιακός παίξει και παίξει αυτό που μπορεί, που παίζει ψηλά, έχει ηρεμία στο παιχνίδι, έχει διατήρηση μπάλας, έτσι, και μετά πιστεύω όσο πάνε πηγαίνει το παιχνίδι, πρέπει να μπει ένα γρήγορο γκολ, να προσέξει τα νότα, έτσι, γιατί όταν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι κομβικό, πάντα πρέπει να έχει το 0. Ένα γκολ θα τον κάνει, γιατί όταν έχεις ένα Αλκαπί, έχεις εκείνο, έχεις τον Ζώτα, δηλαδή αυτοί οι παίκτες, έχεις Φορτούνη. Δηλαδή η ομάδα τώρα έχει πληθώρα παιχτών, δηλαδή και ποιοτικούς παίκτες, κατέβασε το μέσο ηλικίας που είναι σημαντικό, αλλά έχει και πορεία σαν ομάδα αυτός ο Ολυμπιακός. Έτσι, και πιστεύω ότι αν μπει από την αρχή και κάνει ένα γκολ, μετά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Ποια εικόνα σας έχει δώσει ο φετινός Ολυμπιακός μέχρι τώρα, τουλάχιστον από την εικόνα του στα φιλικά, έτσι? Γιατί επίσημο παιχνίδι δεν έχει παίξει ακόμα, είναι το πρώτο του το απόψινό.
1: Κοίτα, επειδή πάντα ακούς, κάνεις το rotation στα φιλικά, να τους δεις όλους τους παίχτες, ποιοι μπορούν να δεις, γιατί ήταν πάρα πολλοί παίχτες. Γιατί όταν κάνεις πάνω από 10-15 μεταγραφές κάναμε, ώστε αυτοί τώρα για να μπουν σε ένα σύνολο το οποίο είναι χτισμένο στα δύο χρόνια, στο τακτικό κομμάτι. Άρα τι θέλει? Θέλει χρόνο προσαρμογής. Έτσι παίξανε στα παιχνίδια, παίξανε όλοι. Δηλαδή όλοι, είχε δύο ενδεκάδες από ημίχρονα. Η βασική παίξανε 60 λεπτά. αλλά σαν γενικές γραμμές, ότι βλέπω μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει. Έχει αγωνιστική πειθαρχία, γιατί αυτό που έχει, η φιλοσοφία που έχει περάσει ο Μεντιλίμπαρ στους παλιούς παίχτες τα δύο χρόνια, νομίζω αρχίζουν να τα απομειώνουν και οι καινούργιοι παίχτες. Άρα είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι. Είναι ένας προπονητής που κερδίζει τον παίχτη και τον φύλακο, γιατί είναι δίκαιος. Έτσι θα παίξει ο καλύτερος. Δεν πάει να σε 16 χρονών, δεν πάει να σε 40. Αν του κάνεις τη δουλειά του με τη Λίμπαρ, έχεις θέση. Αυτό είναι το κέρδος και νομίζω ότι το εισπράττουμε εμείς σαν παλέμαχοι και έτσι με την πορεία και το ελκυστικό ποδόσφαιρο και την αγωνιστική πειθαρχία. Και βγαίνει και στο γήπεδο από τους ποδοσφαιριστές. Όποιος μπει, έτσι και οι αλλαγές οι πέντε, δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, ώστε η ομάδα να κερδίσει.
0: Εσείς, κύριε Μπονόβα, αν βρισκόσασταν σήμερα στα ευρωπαϊκά, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, στους ποδοσφαιριστές πριν το παιχνίδι, τι θα τους λέγατε συγκεκριμένα? Γιατί έχετε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές, έτσι.
1: Επειδή ήμουν έτσι ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι εκεί, δηλαδή στον παίχτη, μπαίνει ο προπονητής, έτσι και ο προπονητής, και ο παίχτης μπαίνει στον προπονητή. Δηλαδή τι θέλει, άρα τι γίνεται. Το πιο σημαντικό είναι ότι να έχουν ηρεμία, να έχουν επίσης στον εαυτό, να βάλουν στο μυαλό τους τι παιχνίδια κάνανε με μεγάλες ομάδες, με τη Ριάλ, με την Αϊτχόβεν, μέσα στον Άγιαξ 1-2. Δηλαδή το 80% των παιχτών μέσα στις 11ης θα είναι αυτοί οι παίχτες που φέρανε τα αποτελέσματα και οδηγήσαν τον Ολυμπιακό και στο κόνφερα σκεφτό. Άρα τι γίνεται, ο παίχτης έχει πίστη στον εαυτό του και στην ομάδα. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα που πάνε από κάθε παίχτη. Και πιστεύω ότι δεν θα πει πολλά λόγια ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, επειδή έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, τον βγάλουν ως προπρόσωπο, ότι και σήμερα θα τον βγάλουν ως προπρόσωπο. Γιατί είναι ομάδα χτισμένη. Δηλαδή παίζει με αυτοματισμούς, έχει ηρεμία, έτσι παίζει ο ένας για όλους και οι όλοι για ένα. Άρα θα τον βγάλουν στο γήπεδο. Και στο βέβαια και ο κόσμος ο οποίος αγαπάει αυτή την ομάδα είναι και κατά πάνω. Έτσι και στα δύσκολα και στα εύκολα, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να μπει ένα γκολ και από εκεί μετά να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τις αλλαγές μετά το 60, που πάντα θα έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πρεμιέρα, πάντα θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση, μετά το οποίο πάντα ο Μεντιλίμπα τα διαχειρίζεται καλά και κάνει και ωραίες αλλαγές. Και οι πέντε αλλαγές νομίζω ότι είναι σημαντικές όταν γίνονται σωστά για να μπορέσουν να δώσουν όθηση στην ομάδα.
0: Εσείς έχετε ζήσει πολύ μεγάλες βραδιές με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Έχετε αγωνιστεί κιόλας στους Πειραιώτες. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα όταν παίζει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Κοίτα, είναι η βιτρίνα του ποδοσφαίρου. Έτσι, δηλαδή τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά είναι μια ανάταση για έναν παίχτη ο οποίος βάζει το κουστούμι του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί τι γίνεται, όταν σε όλη την Ευρώπη θέλεις να αποδείξεις και να δείξεις ότι και εγώ εδώ στην άκρη της Ελλάδος, έτσι, είμαι ένας παίχτης στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος και πρέπει να αποδείξω ότι επάξια χωρά αυτή την ερυθρόλευκη φανέλα, έτσι, και πρέπει να δώσω το 100% για να μπορέσει η ομάδα να διακριθεί, να χαρώ το παιχνίδι και να βοηθήσω το συμπαίχτη. Αυτή είναι η νοοτροπία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, επειδή έχει ένα ρόστερ εξαιρετικά που έχει έρθει από καλά πρωταθλήματα. Νομίζω είναι αυτή η παρακαταθήκη που έχει αυτός ο Ολυμπιακός. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά έχουν συνέπεια, έχουν αγωνιστική πειθαρχία, είναι από καλές σχολές, έτσι, και γρήγορα παίρνουν και αφομοιώνουν αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι σημαντικό. Έτσι, δηλαδή την αγωνιστική πειθαρχία, τη δικαιοσύνη. Αυτό το εισπράττει ο παίχτης. Και αμέσως το δίνει μέσα στην ομάδα. Γιατί μέσα από το σύνολο βγαίνει και ο καλός ο παίχτης. Όσο καλύτερος παίχτης έχεις, έχεις καλύτερη συνεργασία.
0: Τώρα η ερώτηση που θέλω να σας κάνω στην θητεία που είχατε εσείς ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να μου πείτε ποια στιγμή θυμάστε περισσότερο, ποια σας έχει μείνει χαραγμένη περισσότερο από όλες.
1: Κοίτα, ένα μάτς το οποίο το Champions League που παίξαμε, έτσι με την Κόρνικ, έτσι που κάναμε εξαιρετικό και στα δύο παιχνίδια, δηλαδή 2-1 μέσα στο, χάσαμε μέσα στην Λεχ Πόζνα και 1-1 στο Καραϊσκάκη που είχαμε εξαιρετική, χάσαμε ευκαιρίες, δηλαδή τη βάλαμε μέσα στα δίχτυα, είχα η ομάδα. Δηλαδή αποτύχει, δεν πήρε την πρόκληση. Και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιζα ήταν εξυπαντικό με τον Άγιεξ τον καλό, έτσι, η πρώτη χρονιά που νομίζω ότι ο Άγιεξ ήταν η καλή ομάδα τότε με Βαμπάστερ, Γκούντε, Ράικαν, έτσι, που είμαστε, αλλά και πάλι η ομάδα έδειξε πρόσωπο στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν παιχνίδια τα οποία που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό στα δύο χρόνια που υπηρέτησα τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήταν σημαντικά. Ήταν άλλο επίπεδο αυτή, άλλο επίπεδο εμείς. Εμείς γενικά σαν χώρα ήμασταν στα πρώτα βήματα, υπήρχε ταλέντο, δεν υπήρχε οργάνωση. Αυτοί τώρα είχαν 7 γήπεδα, είχαν άλλη την προγνωσία, αλλά πάλι εμείς με το ταλέντο και την ομαδικά και τον ψυχισμό που διακρίνει τον Έλληνα, όταν στα δύσκολα μαζευόμαστε, κάνουμε θαύματα. Είναι και το DNA μας. Έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ένας καλός Ολυμπιακός πάντα θα έχει παρουσία, γιατί έχει το DNA του και τον ακολουθεί. Έτσι. Mm-hmm.
0: Ήθελα να ρωτήσω επίσης, αν μπορούσατε να ξαναπαίξετε έναν αγώνα ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, από αυτούς που έχετε ήδη παίξει, ποιον θα διαλέγατε, που να μπορούσατε έστω να προσπαθήσετε να αλλάξετε το αποτέλεσμα?
1: Κοίτα, με τον Άγιαξ σίγουρα, γιατί είναι πρεστίζ όταν ακούς παίζει με μια τεράστια ομάδα, έτσι, της Ολλανδίας, που έβγαλε παίχτες, έβγαλε, έτσι, μιλάμε για Κρόιφ τώρα και τεράστιους παίχτες, Μπαμπάστε, Γκούντε, Ράικαρντ, έτσι. Όταν απέναντι έχεις τέτοιους παίχτες και προσπαθείς εσύ να τους κερδίσεις, εκεί δείχνεις και τις δυνατότητες, ότι πόσο δυνατός είναι ο Έλληνας, τι ταλέντο έχει και έτσι μπορεί να διακριθεί σε τέτοια μεγάλη. Εκεί είναι το σημαντικό. Και εκεί εγώ πάντα επιδίωκα, όπως και στην εθνική ομάδα, τέτοια όπως και με τον Ερακλή, με Βαλένθια, επιδίωκα, προσπαθούσα να γίνω όσο το δυνατόν για να έχω ψυχολογία απέναντι σε αυτούς, ότι και εγώ έχω μεγάλη αξία σαν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν ποδοσφαιριστή, κανονικό ποδοσφαιριστή, ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. Γιατί και όταν έχεις παράλληλα, είσαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και φοράς και το εθνόσημο, είναι η ταυτότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Άρα εκεί προσπαθώ και εγώ από την πλευρά μου, πάντα έδινα το καλύτερο εαυτό να διακριθώ στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά μάλλον παιχνίδια, ώστε να πάρω τα ένσημα και εδώ και από ανθρώπους της Ευρώπης, προπονητές, που να διακριθώ.
0: Επίσης θα σας πάω και στην εθνική ομάδα, γιατί την αναφέρατε κιόλας. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι καταρχάς ο καλύτερος, όσον αφορά στον Ολυμπιακό τουλάχιστον, ο καλύτερος συμπαίκτης που είχατε, που έχετε αγωνιστεί δίπλα του, έχετε αγωνιστεί στην ίδια ομάδα, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Είχα τη χαρά και την τιμή, έτσι, να έχω έξι παίχτες διεθνείς, έτσι, δηλαδή ο Μίχος Αναστόπουλος, ο Μητρόπουλος, ο Ξανθόπουλος, ο Αποστολάκης. Ήμασταν μια εξάδα τότε που πήραμε και το πρωτάθλημα, που ήμασταν διεθνείς. Έτσι, άρα μέσα σε αυτούς βάζω τους τρεις παίχτες που είχαν την τιμή και τη χαρά και πήρα και πολλά σημαντικά στοιχεία από αυτούς. Ήταν ο Σέσης, εθνική Σερβία, ο Πεχταράς, ήταν ο Μπάριος, εθνική Ουρουάης, αρχηγός, και ήταν και ο Φούνης ο συγχωρεμένος. Δηλαδή, τι μπορεί να, όταν έχεις τέτοιου μεγέθους συμπαίχτες, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και τιμή, έτσι, που να παίξεις δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στους Έλληνες, έτσι, που ήταν τεράστια ονόματα, γράψαν τη δικιά τους ιστορία, και να είσαι συμπαίχτης και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Αυτή είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός που σου δίνει το ποδόσφαιρο και γενικά ο συμπαίχτης.
0: Να σας πάω και λίγο τώρα στην Εθνική Ομάδα, διότι έχετε καταγράψει και 20 συμμετοχές, αν δεν έχω κάνει λάθος. Έχετε σκοράρει και ένα γκολ.
1: Και ένα γκολ με την Κύπρο, το 3-1.
0: Θέλω να μου πείτε, σε αυτές τις 20 συμμετοχές, ποια είναι αυτή αρχικά που σας έχει μείνει χαραγμένη ως ποδοσφαιριστής που έπαιξε με τα γαλανόλευκα?
1: Κοίτα, η πιο σημαντική έτσι ήταν με την Ολλανδία το 87, το Σκέπι Μαρτίο 1-1, με την καλή ομάδα που το 88 το πήρε στη Γερμανία. Με γκολ του Σαραβάκου 0-1, ισοφάρισε ο Βαμπάστεν. Έτσι μιλάμε για μια τεράστια ομάδα, έτσι που ήταν όλοι διεθνείς, σε τρεις είχαν πάει στη Μίλαν, ο Γκούλε, το Βαμπάστεν και ο Ράικαρτ, ο Βάουτερ έπιζε Μπάγερ, Βαμπρόκελεν, μιλάμε για παίχτες τώρα υψηλού επίπεδου. Και όταν εσύ πας τώρα σε 70.000 κόσμο, έτσι και λένε οι Έλληνες που γράψαν ιστορία, πήγαμε εκεί, προηγηθήκαμε 2-1 και σπαριστήκαμε 1-1. Δηλαδή αυτή η στιγμή είναι χαραγμένη και όλοι, δηλαδή όλο το κλίμα που μας περιμένανε, μας λέγανε πεντάρες, μα δείχνανε πεντάρες θα πάμε, και στο έκτο λεπτό γίνεται γκολ Σαραβάκου 0-1. Παγώνει το γήπεδο και μετά, εντάξει, η ομάδα, αλλά είχε χαρακτήρα ομάδα. Δηλαδή παίξαμε, δεν παίξαμε σαν τη γάτα με το ποτήκι, παίξαμε ανοιχτά, όμορφα, καλό ποδόσφαιρο και για εξού και το αποτέλεσμα 1-1.
0: Επίσης μια ακόμα ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, αρχικά όσον αφορά τώρα στο νέο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, θέλω να μου πείτε καταρχάς τι πιστεύετε ότι θα δούμε στο πρωτάθλημα αυτό, ποια ομάδα πιστεύετε θα είναι έκπληξη, ποια ομάδα θα είναι η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που πανηγήκανε, εγώ αυτό υπηρέτησα και τις δύο ομάδες σαν ποδοσφαιριστή στον Ηρακλή 4 χρόνια. Έτσι είναι χαρά και τιμή και έχει τον έχω στην καρδιά μου και την ευχή σπράτη και τον κόσμο μου, ότι πάω στη Θεσσαλονίκη, την αγάπη και την ανταποδίδω. Όλοι μου σκάουτερ 2,5 χρόνια, έτσι που πήρε ο Πρασάς, έτσι με τον κύριο Τσιμπανάκου στην ομάδα, την υπηρέτησα. Άσχετα από το αποτέλεσμα, χάσαμε για 3 λεπτά με την Κηφισιά την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στη τετράδα. Νομίζω ότι η τετράδα είναι το σημαντικό, ότι κάνουν πολύ καλές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι, και βλέπουμε, μετά από εκεί ο Άρης βλέπω ότι ενισχύεται, είναι μέσα. Σίγουρα τώρα ο Λεβαδιακός, επειδή έφυγε ένας προπονητής, ο αξιόλογος που πήγε στο ΑΠΟΕΛ, είχε χτίσει μια ομάδα, πήγαν πολλοί παίχτες. Δεν ξέρουμε ο καινούριος προπονητής πώς θα μπορέσει μέσα σε χρονικό διάστημα τόσο να δέσει την ομάδα. Πάμε τώρα στις άλλες ομάδες, οι οποίες νομίζω ότι η Κηφισιά πάντα δείχνει ένα σημαντικό και έχει μια σταθερότητα. Ο Πανετολικός τώρα με τις μεταγραφές, δεν ξέρω κατά πόσο συμπλύνει μεταγραφές αυτές, όπως και ο Αστέρας Τρίπολης, καινούργιες ομάδες, καινούργιοι προπονητές. Πώς αυτές οι ομάδες θα μπορέσουν να μπουν στο γκρουπ εκεί μετά 5 με 8. Έτσι. Είναι ο Βόλος του Μπέου, ο οποίος πάντα έχει καλή παρουσία. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και όποιος δεν δείξει χαρακτήρα μπορεί να γίνουν και εκπλήξεις. Άρα πρέπει να έχει σοβαρότητα. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι κατά 99% στο δίνει η έδρα, δηλαδή όταν μέσα στην έδρα σου δεν έχεις απώλειες, τα ντέρμπι δεν χάνεις και εκτός έδρας στην επαρχία περνάς αλόβητος, νομίζω ότι σου δίνει το πρωτάθλημα. Όποιος έχει σταθερότητα και έχει καλή διαχείριση του ρόστερ, ειδικά όταν μιλάμε για το ροτέσιο που λέμε, γιατί οι ομάδες αυτές θα είναι και κουρασμένες και αυτά που θα συμμετέχουν στο Champions League, στα Conference League, στα προβληματικά. Άρα εκεί είναι το μυστικό του πρωταθλητή. Αυτός ο οποίος, όποιος έχει διάρκεια και δεν έχει απώλειες από τις μικρές ομάδες, ειδικά στην έδρα, νομίζω θα κόψει πρώτος τον ύμο.
0: Και για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, ένα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη και του απόψινού παιχνιδιού.
1: Κοίτα, επειδή πάντα ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης, αγαπάει την ομάδα, από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 είναι το επιθυμεί και χειροκροτεί τον κόσμο, έτσι να συνεχίσει, έτσι από την αρχή να είμαστε κοντά στην ομάδα και πιστεύω ότι θα έρθει το αποτέλεσμα της νίκης. Εύχομαι καλή επιτυχία, έτσι και μέσα σε πλαίσια, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο, επειδή πάντα ήταν παιχνίδι, ο κόσμος είναι, αγαπάει την ομάδα, δεν έχουμε ακρότητες, και αυτό το Καραϊσκάκι είστε νέοι, γιατί είναι μια έδρα η οποία έχει τα πάντα και ακούς χαίρεστη και το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.
0: Μια πρόβλεψη για το σκορ του αγώνα, έστω.
1: Ένα 0 με 2-0. Δηλαδή, αν μπει νωρίς το γκολ, πιστεύω θα ανοιχτούν αυτοί, να γίνει 2-0 και πιστεύω είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει την πρόκληση.
0: Τέλεια. Κύριε Μπονόβα, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε και διαζώσεις.
1: Να είστε καλά, χάρηκα και είμαι στη διάθεσή σου. Καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπονόβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Ανδρέας Μπονόβας. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, έχει περάσει και από αρκετές ομάδες, μεγάλες ομάδες, όπως ο Ηρακλής, ο οποίος ανέβηκε και πρόσφατα και είναι μεγάλη ομάδα με μεγάλη μερίδα κόσμου. Έχασα για λίγο και τα λόγια μου. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Βελτιωμένη εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου παραμένει το πιο ενεργό μέτωπο, καθώς καταγράφονται οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο. Στις πληγήσεις περιοχές στη Βιωτή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομιλεί με πολίτες και έχει καθορισμένες συναντήσεις. Στον Ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος της Λίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμού κακουργήματος. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στον Ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του λιμενικού σώματος στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά και στο Ιόνιο, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά επιρροτικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν σας έχουμε ξεχάσει προφανώς. Θα πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, μακάρι να φέρει ο Ανίδη Ολυμπιακός, γίγαντας Μπονόβας. Μιλάμε τώρα για μεγάλη προσωπικότητα, φίλε Λευτέρη.

Βλέπω και αρκετές ερωτήσεις από τον Αθανάσιο, τον φίλο μας εδώ, για, σχετικά με τον μπάσκετ. Θα τις απαντήσω. Μία ερώτηση ακόμα σχετικά με τον μπάσκετ. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής έδρας σαν Λαρίνα μετά την ανακοίνωση της Original για τον Ολυμπιακό? Αυτή η ανακοίνωση πολλούς Ολυμπιακούς εξαγρίωσε. Φίλε Αθανάσιε, δεν έχει σημασία τι λένε οι οπαδοί. Σημασία έχει τι κάνουν οι διοικήσεις. Από τη στιγμή που έχει υπάρξει συμφωνία για, μετακίνηση του Ολυμπιακού σαν Λαρίνα για ένα διάστημα, δεν νομίζω να κάτσει να αλλάξει έδρα. Επίσης, οι φίλοι της ΑΕΚ δεν τα βάλανε με τον Ολυμπιακό, αν κρίνω από την ανακοίνωσή τους. Τα βάλανε με τον ίδιο τους τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγελόπουλο. Ό,τι έχουν λοιπόν να πούν μαζί τους, θα το πούν με τον ίδιο τον κύριο Αγγελόπουλο. Από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να εικάσω, έτσι. Και επειδή την έχω διαβάσει και την ανακοίνωση προημερών, η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω από αυτά που λένε, προαναγγέλνουν μπάρκο. Κατά κάποιο τρόπο. Τώρα το τι θα συμβεί δεν ξέρουμε, το δούμε. Μπορεί να το γεμίζουν. Εγώ θα πω μακάρι να το γεμίζουν, γιατί εντάξει, τα γήπεδα πρέπει να είναι γεμάτα. Τα γήπεδα υπάρχουν για να είναι γεμάτα. Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος. Να είναι τα γήπεδα κατάμεστα, γιατί σίγουρα και οι αθλητές το ευχαριστούνται πολύ περισσότερο, όποιο άθλημα και να κάνουν. Και φυσικά, ακόμα και εμείς, το απαντάω και ως Γιώργος, όταν πηγαίνεις σε ένα γήπεδο για να μεταδώσεις, έχει άλλη γλύκα όταν είναι γεμάτο. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος ρωτάει και για τις τιμωρίες του Ναν και του Τζόουνς. Θα ισχύσει απίστευτη τη τιμωρία του Τζόουνς των 7 αγωνιστικών? Αυτό η αλήθεια είναι θέλω να το δω, γιατί δεν έχω κι εγώ κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Θέλω να το ψάξω, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως, να είμαστε ειλικρινείς, υπό άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλοι αθλητές και άλλες ομάδες, μπορεί να είχαν υπάρξει μέχρι και λύσεις συμβολέου.

Μέχρι τώρα, τουλάχιστον από ό,τι το ψάχνω, ο Τζόνς θα τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές, ναι. Και 54.000 ευρώ επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τα επεισόδια κλπ. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα ασκήσει έφεση ο Ολυμπιακός, αυτό θα το δούμε. Υποθέτω πως θα ξαναεξεταστεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι βαριά η τιμωρία. Τώρα που το διαβάζω, έχει ήδη προσφύγει. Τώρα το τι θα γίνει, δεν το έχουμε δει.

Θυμίζω ότι έχουν, ότι και οι δύο αιώνιοι έχουν δεχτεί μείον 2 για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Και όταν λέω μείον 2 εννοώ μείον 2 βαθμούς. Αφαίρεση 2 βαθμών από το πρωτάθλημα που, που αναμένουμε την αρχή του στην Basket League.

Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω, Gianluca Di Marzio έχει κάνει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ με θέμα συζήτησης, κεντρικό θέμα συζήτησης, το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, έχει προσελκύσει αρκετές ομάδες. Μία από αυτές έχει και έναν συμπατριώτη του μέσα, θα πω. Ο λόγος γιατί Chelsea, Juventus και Dortmund. Η Dortmund, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, θέλει να δημιουργήσει ελληνική παροικία πάνω, τι λες. Θέλει να δημιουργήσει ελληνική παροικία η Dortmund. Πήρε τον Καρέτσα, κέρασε γύρω τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Και αν πάρει και τον Κωνσταντέλια, θα κάνουν ωραία παρέα οι δύο πιτσιρικάδες. Είναι και κοντά στην ηλικία, είναι πολύ μικρή και οι δύο. Θυμάμαι κιόλας πάνω τον γκολ της Εθνικής με τη Σκωτία, που το γκολ του Καρέτσα στο Hampton Park, που πάει στον κόσμο, πανηγυρίζει, πάνε και οι υπόλοιποι διεθνείς, είναι όλοι μια αγκαλιά και ξαφνικά πάνε να γυρίσουν στο γήπεδο και βλέπεις δίπλα-δίπλα τώρα Ζαφίρι, Μουζακίτη, Κωνσταντέλια, Καρέτσα, και είναι λες και βλέπεις τη γαλαρία στην πενταήμερη. Πραγματικά τους έβλεπα και το βλέπω μετά, ξέρω εγώ, στα στιγμιότυπα, φίλοι ακροατές, και μη είχε πιάσει γέλιο, δηλαδή λέω Παναγία μου, τι έγινε, πήγαν τώρα πενταήμεροι τα παιδιά με την τρίτη λυκείου και αποφασίσαν να παίξουν και μια μπαλίτσα. Και ήταν και ο Βαγιανίδης, που και αυτός δεν είχε τόσο, δεν, είναι και αυτός νεανική φάτσα, είναι και νέος ο άνθρωπος, δηλαδή μιλάμε τώρα για... Το βλέπεις και γελάς, δηλαδή εντάξει.

Τι να λέμε, πάντως μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε επιτέλους και σε μια τελική φάση κάποιας διοργάνωσης, είτε Μουντιάλ είτε Euro. Να βρεθούμε επιτέλους γιατί μας αξίζει. Ο φίλος μας ο Διαμαντής τώρα ρωτάει αν έχουμε νέα για Ντόρσεϊ. Κοίταξε, μετά και από την κίνησή του στο χώρο του Real Estate, τώρα που επενδύει 500.000 ευρώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έφτιαξε μια δική του εταιρεία για το χώρο των ακινήτων. Δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, θα φύγει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δείχνει πολύ καλή διάθεση και ο ίδιος στην προοπτική παραμονής του, έτσι. Δηλαδή δεν μου φαίνεται εύκολο. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο. Εντάξει, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά ο ίδιος έχει επικοινωνήσει την θέλησή του, την επιθυμία του για καλύτερο συμβόλαιο. Και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι σίγουρα θα μιλήσουν με τον. Έχουν μιλήσει και με τον ατζέντη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πάει καλά. Και αναμένουμε σίγουρα νεότερα. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο, κάτι καινούριο στην υπόθεση Ντόρσεϊ, αλλά πιθανότατα να έχουμε εξελίξεις σύντομα. Και ο Πίτερς, ναι, φίλε Διαμαντή, συμφωνώ, και ο Πίτερς άνοιξε ένα εστιατόριο στο μικρό λίμανο και έφυγε. Η αλήθεια είναι θέλω και να πάω σε αυτό το εστιατόριο να φάω κάποια στιγμή, δεν έχει τύχει. Και έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια, η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να πεταχτώ κάποια στιγμή. Βλέπω ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει φοβερό. Θα πάω να το τιμήσω, φίλε Διαμαντή. Πραγματικά, θα πάω να το τιμήσω.

πούμε πως σήμερα ο Γιουσέφ Ελαραμπή πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, έχει βάλει στο στόχαστρό της και το Ρουμπέν Σεμέδο. Θέλει να φτιάξει μια εντυπωσιακή ομάδα. Ο Ρουμπέν Σεμέδο, κακά τα ψέματα, ένας πολύ ποιοτικός αμυντικός.

0: Βλέπω και το μήνυμα της Αποστολίας. Ναι, Αποστολία έχει βουίζει, λέει, ο τόπος προσοντώρησε ότι θα πάει στον μισθό αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ψάξτε το. Δεν χρειάζεται να το ψάξω. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία για τον Ντόρσεϊ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Διαμαντής λέει πως το πιάτο αυτό είναι ακριβό που μου λέει εδώ. Μπριζόλα κόντρα με φιλέτο. Εντάξει, θα το τιμήσω, φίλε Διαμαντή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω. Που καταλαβαίνεις. Υγεία να έχουμε, να το ευχαριστιόμαστε. Τι να πρωτοπούμε. Να δούμε τώρα τι άλλο θα αναφέρουμε. Όπως έχουμε πει, εντάξει, για τον Καρέτσα, για τον Κωνσταντέλια, πολύ πιθανόν, αν πάει στην Ντόρμουντ θα βρει και τον Καρέτσα, θα δημιουργηθεί ελληνική παροικία εκεί πέρα, όπως είπα πριν. Δεν ξέρω, πραγματικά... Είναι ίσως και η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει αν πάρει μεταγραφή. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: 77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυριακή

0: Αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: ...94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Goal!
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Όπως έχουμε ξαναπεί, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι ότι έχει τραβήξει αρκετά την επικαιρότητα, τη μονοπωλία λίγον τι, γιατί εντάξει, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Πειραιωτών και όπως είναι λογικό θα ασχοληθούμε και πάλι με αυτό.

0: Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχω άλλη μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του Ολυμπιακού. Έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει και το όνομά του με τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και αναφέρομαι στον Γιώργο Αμανατίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ.
1: Και... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας ξεκινήσω σιγά σιγά με το θέμα, καταρχάς με την αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού που μπαίνει από νωρίς σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που ναι μεν είναι φαβορί, ωστόσο δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος αυτός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί οπωσδήποτε τον παράγοντα έδρα. Θα πρέπει ο κόσμος που θα πάει σήμερα στο γήπεδο να βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα φαίνεται ότι στην παρούσα φάση έχει κάνει μια πολύ δυνατή προετοιμασία, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι ο Ολυμπιακός με την ποιότητα των παιχνών που έχει δεν μπορεί να κερδίσει. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι τρομερά επιθετική. Μοιάζει πάρα πολύ και ο τρόπος παιχνιδιού της με αυτόν του Ολυμπιακού, δηλαδή πρεσάρει ψηλά, κλέβει μπάλες, απειλεί άμεσα, απλώνεται στο γήπεδο, στο επιθετικό της μισό, δημιουργεί διάφορες καταστάσεις από τα πλάγια, έχει ταχύτητα, έχει καλή κατοχή μπάλας. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποφασιστικό, θα έλεγα. Θα πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, θα πρέπει να διαχειριστεί πολύ έξυπνα το παιχνίδι. Αν μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα στην παρούσα φάση, μπαίνοντας στη διαδικασία ενός πρώτου παιχνιδιού επίσημου, για 60-65, το πολύ 70 λεπτά να μπορεί να παίξει σε υψηλή ένταση. Μετά από εκεί θα πρέπει να είναι πολύ έξυπνος, να είναι το τακτικό του πλάνο έτσι ώστε να μπορεί να χτυπήσει την Αϊμέγγεν, να την εγκλωβίσει για να μπορεί να πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό το να κερδίσει. Έχω πει και αλλού ότι εμένα προσωπικά στην παρούσα φάση δεν με ενδιαφέρει το πώς θα πάρει τη νίκη. Αν θα παίξει δηλαδή καλά, μέτρια, άσχημα, δεν ξέρω, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι στην παρούσα φάση, οπότε επίσημο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να λειτουργήσει με ηρεμία τις επόμενες ημέρες για να πάει να παίξει το δεύτερο πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ποιο είναι ουσιαστικά αυτό που δεν πρέπει να κάνει, έτσι?
1: Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα όπου προσπαθεί από το πρώτο λεπτό να σε πνίξει. Είναι εξής επιθετική και αυτό φαίνεται και από τα γκολ που έχει πετύχει την περσινή περίοδο. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι θα μπορεί να έχει την ίδια απόδοση που είχε στην περσινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να ελέγξει το ρυθμό, να ελέγξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή μπάλας, έτσι ώστε να μην επιτρέψει αυτή την ομάδα να είναι επικίνδυνη και να τον απειλήσει είτε με κάποιες φάσεις είτε με κάποιο γκολ.
0: Ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει μάθει, η αλήθεια είναι, να παίζει με την πίεση του πρέπει,
1: ναι,
0: πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι τελικά αυτό.
1: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι τελικά αυτό πλεονέκτημα όμως ή πολλές φορές γίνεται βάρος?
1: Πολλές φορές μπορεί κάποιους ποδοσφαιριστές να τους δημιουργήσει θέμα, να τους πνίξει. Η λέξη πνίξει μέσα στα πολιτικά. Γι' αυτό έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι η φανέλα του Ολυμπιακού είναι πολύ βαριά. Ο Ολυμπιακός τα θέλει όλα. Θέλει το αποτέλεσμα, θέλει το ελκυστικό ποδόσφαιρο, θέλει να παίζει καλά, θέλει νίκες. Δεν δέχεται άλλο αποτέλεσμα. αυτό, όλη αυτή η απέτηση δημιουργεί θέμα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είναι δυνατοί ψυχολογικά, θα έλεγα, να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι και κάτι το οποίο τον κάνει ξεχωριστό τον Ολυμπιακό.
0: Να σας πάω τώρα στις επιπροσωπικού ερωτήσεις που έχω μπροστά μου. Εσείς ήσασταν ένας ποδοσφαιριστής με πάθος και ένταση. Ποιος ήταν ο λόγος που σας έκανε όμως να μπαίνετε πάντα τόσο αποφασισμένος στο γήπεδο, στο χόρτο?
1: Καταρχήν είναι αυτό βγαίνει και από τον κάθε ποδοσφαιριστή, ότι αυτό που κάνει θα πρέπει να τον γεμίζει. Να το πω πιο απλά, να τον γουστάρει πολύ. Εγώ αυτό που έκανα το ζούσα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε να το κάνω και είναι γενικότερα χαρακτηριστικό της ζωής μου. Ζω την κάθε στιγμή και αυτά που έχω ζήσει με τον Ολυμπιακό, για αυτό που μου έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το αναπληρώσει τίποτε. Το πάθος σε μένα που διακατήχε έτσι ώστε να μπαίνω και να παίζω με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνάτε ότι έχω ζήσει τα πέτρινα χρόνια. Δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια, και χρόνια όπου πραγματικά έμαθα πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό, και είναι χρόνια τα οποία αν τα δουλέψεις λίγο στο μυαλό σου, μπορείς να καταλάβεις πραγματικά σε τι ομάδα παίζεις. Το θέμα είναι ότι αυτό το πάθος έβγαινε κυρίως για το γεγονός ότι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω. Σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο με ελκύει, η νίκη με ελκύει. Δεν θέλω να ζήσω στιγμές δύσκολες. Δεν ήθελα να ζήσω στιγμές δύσκολες όπως αυτές των πέτρινων χρόνων.
0: Αναφέρεστε τώρα στα πέτρινα χρόνια και ζήσατε βέβαια και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή.
1: Ναι, έχοντας 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
0: Έχετε ζήσει λοιπόν και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τα πέτρινα χρόνια. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς ήταν η στιγμή που κατακτάει ο Ολυμπιακός, πώς ζήσατε μάλλον αυτή τη στιγμή που κατακτάει μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ανεπανάληπτες οι στιγμές. Ανεπανάληπτες. Και όλη εκείνη η φουρνιά των ποδοσφαιριστών είναι πολύ τυχερή που ήταν παρόν σε αυτή τη στιγμή, όπου μετά από 10 χρόνια ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Ήταν μια χρονιά η οποία ξεκίνησε για να γίνει, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών, μια ομάδα όπου θα μάθει να κερδίζει, θα έχει νοοτροπία νικητή, μια ομάδα όπου την ενδιέφερε πολύ να παίξει καλό ποδόσφαιρο, και αν ερχόταν το πρωτάθλημα καλώς, αν ερχόταν...
0: Με ακούτε, κυρία Αμανατίδη? Δεν μας ακούει ο κύριος Αμανατίδης. Θα επιχειρήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει με τον Γιώργο Αματίδη. Κύριε Αματίδη, με ακούτε τώρα, έτσι?
1: Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι στο αυτοκίνητο και σας μιλάω με ανοιχτή ακρόαση και είναι λογικό να χάνετε κάποιες φορές το σήμα.
0: Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Λέγαμε λοιπόν για την επιστροφή στην κορυφή μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ναι, η επιστροφή στην κορυφή. Δεν ξέρω αν με ακούσατε καθόλου τι είχα πει. Ότι ο στόχος εκείνης της ομάδας ήταν να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Αυτά ήταν τα πρώτα πράγματα οποία ζήτησε από εμάς ο προπονητής μας, ο Μπάγεβιτς, όπου τότε σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να ακούει τη λέξη πρωτάθλημα. Βλέπαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να το κερδίζουμε και στο τέλος θα κάναμε τον απολογισμό μας έτσι ώστε να δούμε αν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Ο στόχος μέσα μας σίγουρα ήταν ότι αν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα εξυπακούεται δεν θα το αφήσουμε. Και όπως και κάναμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί μπήκαν τα θεμέλια, μπήκαν οι βάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα όπου για την επόμενη 7 ετία θα έπαιρνε συνεχόμενα πρωταθλήματα έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα τρομερό ρεκόρ όπου είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει κάποια άλλη ομάδα.
0: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω, θυμάστε εσείς έχετε ζήσει μια πολύ μεγάλη, έχετε κάνει μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πείτε, έχετε ζήσει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμάστε κάποιο που να σας έχει σημαδέψει?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μια απίστευτη πρόκριση που χάσαμε με τη Juventus στο ΆΚΑ, όπου πραγματικά αγγίξαμε το όνειρο να βρεθούμε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στη διοργάνωση του Champions League. Ένα παιχνίδι όπου μέχρι σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζει και μας δημιουργεί δυσάρεστες αναμνήσεις, αλλά θα έλεγα ότι μέσα από κάτι το οποίο σου δημιουργεί στεναχώρια, θλίψη, απογοήτευση, αν το ψάξεις καλά, πιστεύω ότι μπορείς να βρεις και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Π.χ. ότι okay, χάσαμε μια πολύ σημαντική πρόκριση και πραγματικά μια πρόκριση απέναντι σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Juventus, όπου τη φέραμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών από αυτή την ομάδα όπου πραγματικά είχαν πιστέψει και αυτοί ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, μείναμε έξω από τον Ολυμπιακό, σου δίνει, μας έδωσε τότε τεράστια δύναμη έτσι ώστε να συνεχίσουμε, να έχουμε νίκες, να συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα, να έχουμε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ ψηλά. Το γεγονός αυτό ότι μεγαστήρια όπως ο Ζιντάν, ο Ντεσάμπ, ο Μοντέρο, ο Ιντσάγκη και πάρα πολλοί άλλοι τη δεδομένη χρονιά αυτή τη στιγμή τους φέρνει σε αυτή τη θέση όπου πιστεύουν ότι έχουν μείνει έξω, αυτό σου δίνει μια ικανοποίηση ότι πραγματικά δεν έχεις να συλλέξεις τίποτα. Ότι μπορείς να σταθείς απέναντί τους και να διεκδικήσεις και να πάρεις αυτό που σου αξίζει. Το σημαντικό είναι αυτό για μένα. Θα ήταν βέβαια, θα άλλαζε όλη η εξέλιξη, η ιστορία του Ολυμπιακού πιστεύω, αν εκείνο το παιχνίδι καταφέραμε και το κερδίζαμε ακόμη και με το 1-0. Θεωρώ ότι ήμασταν τρομερά άτυχοι σε εκείνο το παιχνίδι όπου λόγω του αέρα δεχτήκαμε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά και ισοφάρισε η Juventus και πέρασε αυτή στα ημιτελικά του Champions League.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω από τους συμπαίκτες σας, ποιος είναι αυτός που στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όταν παίζατε άλλαζε επίπεδο πραγματικά?
1: Θα έλεγα ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν καθοριστικός για την πορεία μας τότε και σε Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν ο Πέτρα Κοντζόβιτς. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά τραβούσε την υπόλοιπη ομάδα, μπορούσε να σου κάνει μια ενέργεια και να ξεσηκώσει, να τον πάρει όλη την ομάδα. Η ποιότητά του ήταν εκπληκτική. Νομίζω, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί πραγματικά ήταν παιδιά τα οποία ήταν εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές. Ο Βασίλης Καραπιάλης, ο Αλέκος Αλεξανδρής, ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Κυριάκος ο Καραταΐδης, ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος. Παιδιά όπου έχουν γράψει ιστορία. Θα έλεγα ότι από όλους αυτούς, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, το γεγονός ότι ο Τζόρντεβιτς εκείνη την περίοδο ήταν σε τέτοια κατάσταση όπου πραγματικά καθόριζε και την πορεία της ομάδας μας. Mm-hmm.
0: Αν ήσασταν σήμερα, να σας πάω ξανά λίγο στο σήμερα, αν ήσασταν σήμερα στα αποδυτήρια, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πριν βγουν στο γήπεδο?
1: Γνωρίζω ότι οι ποδοσφαιριστές στην παρούσα φάση αυτό που θέλουν και αυτό που επιθυμούν είναι να βρεθούν στη μεγαλύτερη διοργάνωση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το Champions League. Αυτό που θα τους έλεγα είναι ότι μπείτε μέσα και χαρίστε το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοράς τη φανέλα και του Ολυμπιακού και να παίζεις αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να, μετά την περσινή αρκετά καλή πορεία που είχε στο Champions League, να μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο και την φετινή σεζόν. Τα παιδιά είμαι σίγουρος ότι θα καταθέσουν ψυχή και σώμα σήμερα, έτσι ώστε να πάρουμε την πρόκληση και αυτό που δικαιούμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι και ο παράγοντας ήδη, όχι μάλλον, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαστε άτυχοι, να το πω καλύτερα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να πετύχουμε ένα καλό σκορ και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει για να πάμε να πάρουμε το εισιτήριο για τα επόμενα δύο παιχνίδια.
0: Ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού, κλείνοντας σιγά σιγά γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού που θα βρεθεί σήμερα στο Γιώργος Καρεσκιάκης.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, βοηθάει την ομάδα, τη σπρώχνει, την τομπάρει, την δημιουργεί έναν ενθουσιασμό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να δείχνει εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Και πιστεύω ότι με τη βοήθειά του πραγματικά μπορεί να είναι, δεν το λέω για να το πω, πραγματικά είναι ο 12ος παίκτης.
0: Θα ήθελα και μια πρόβλεψη, η αλήθεια είναι, για το απόψινο παιχνίδι. Κυρίως σκορ και σκόρερς, αν υπάρχουν γκολ.
1: Ναι. Ελκαμπή 2-0.
0: Τέλεια.
1: Αυτό πιστεύω, αυτό εύχομαι. Τώρα θα το δούμε στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Και μακάρι να πέσετε και μέσα, και γιατί όχι και να πάρει και περισσότερα, να βάλει και περισσότερα γκολ ο Ολυμπιακός άμα τα καταφέρει.
1: Μακάρι.
0: Κύριε Αματίδη, πραγματικά έχω τόσα πολλά πράγματα να ρωτήσω και νιώθω ότι γι' αυτό και με βλέπετε να κλείνω σιγά σιγά τη συνέντευξη, γιατί ο χρόνος η αλήθεια είναι μας πιέζει. Βέβαια επιφυλάσσομαι, έτσι, να βρεθούμε και από κοντά κάποια στιγμή να κάνουμε μια αντίστοιχη συνέντευξη, γιατί έχω πραγματικά μέτρητες ερωτήσεις να κάνω.
1: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω για τον Ολυμπιακό, είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου. Με γεμίζει πάρα πολύ όλο αυτό. Το να τρέχω πίσω στο παρελθόν και να γεμίζουν τα μάτια μου και η ψυχή μου με εικόνες, με αυτά που έχω ζήσει, είναι τρομερό.
0: Τέλεια. Κύριε Αματίδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που βρεθήκατε τηλεφωνικά στην εκπομπή. Έχετε φυσικά και ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον ακρατή, τον Διαμαντή, ο οποίος σας θέλει αρχηγός στις αποστολές του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει.
1: Να είναι καλά.
0: Κύριε Αματίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Γιώργος Αματίδης, πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, μεγάλη προσωπικότητα της ερυθρόλευκης ομάδας. Έχει ζήσει, όπως είπε και ο ίδιος, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτό το σημείο πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Πραγματικά είχα τόσα πολλά να τον ρωτήσω, φίλες και φίλοι ακροατές, που ο χρόνος της εκπομπής δεν φτάνει. Πραγματικά θα μπορούσα να κάνω 2 και 3 εκπομπές ρωτώντας πράγματα τον ίδιο.

Και πριν, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πάμε σε μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε αίσιο τέλος στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Αύριο ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Επίσημη μάλλον δεν είναι ακόμα, αλλά ολοκληρώνεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: «Δεν θα ξεχάσω, ιερό τέρας ο Γιώργος, δεν θα ξεχάσω που έπαιζε με αίματα και δεν σταμάταγε». Ο φίλος μας ο Λευτέρης: «Ψυχάρα Ανατίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδρέα Ναπούλιου. Και μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: Σταθμάς Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρη. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, θα είμαστε παρέα έως και τις 3. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί θα τα πούμε όλα για την αθλητική επικαιρότητα.

0: ΠΑΟΚ και Αουγκσμπουργκ τα βρήκαν σε όλα για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στους ασπρόμαυρους. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος αριστερός μπακ. Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρτμουντ έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Γιάννη Κωνσταντέλια, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Ο Γάλλος Χαμ Τόμ Λούσε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Θέλω τον Ντάμπλ με τον ΠΑΟΚ, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου. Ώρα Champions League για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Αϊμέγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Σε αλλαγή στη λίστα τους προχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Στεφάν Ορτέγκα να παίρνει τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο ανέτοιμος Σιπιόνι. Μουζακίτς και Ντάνι Γκαρθία έχουν προβάδισμα για τον άξονα. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ είναι ο Ούγγρος Χαφ Μίλαν Βιτάλης που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση. Δυσκολεύει η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς για τους κιτρινόμαυρους. Τη διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη ανακοίνωσε η Πρωταθλητρία Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Τσαφσίρ Διόπ. Ενώ χθες αφήχθη στη Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. Την ήττα με 2-1 από την Μπέρσοτ γνώρισε ο Όφη σε φιλικό 70 λεπτής διάρκειας που έγινε το μεσημέρι στην Αμβέρσα. Το γκολ για τους κριτικούς πέτυχε ο Αϊτόρ. Οι κυπελούχοι θα δώσουν ένα ακόμη φιλικό σήμερα το απόγευμα στις 6 με την Αλ Σαμάλ. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβε Λιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον 19χρονο εξτρέμα Χαμαντού Μπαλντέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφθηκε την Παναγία της Τίνου. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νεύτης Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε έως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως στήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των Χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει την αθλητική κοινότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρντ που έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάννη Ιφαντίνο απαιτούν την παρέτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλό πίεσης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στη Βιέτσια Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη τη σελίδα το δικό του φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Γκβίτσα Κβαρατσχέλια. Η Paris Saint-Germain βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με τη Liverpool για την περίπτωση του Bradley Barcola. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και τη χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέζαρ Παλάσιος από τη Βιγιαρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε το δανεισμό του 28χρονου γκάρντ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Ιζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αιμέγεν. Οπότε πάμε στα νέα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Ήρθε η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ούτε καν ξέρουμε πώς πέρασε τόσο γρήγορα το διάστημα του καλοκαιριού. Τελείωσε η προετοιμασία και φτάσαμε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Για να δούμε τι θα δούμε απόψε. Ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Νομίζω η βάση θα είναι η περσινή ομάδα, κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν βέβαια αρκετά ερωτηματικά για ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Νομίζω ότι λίγο στην άμυνα φαίνεται να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν και υπάρχουν ο Ρέτσος έχει ελπίδες να είναι στο βασικό σχήμα μαζί με τον Πυρόλα και όχι ο Σμαϊλόβιτς, όπως έλεγα εχθές. Δεξιά ο Μοφέο και αριστερά ο Μπρούνο, που έμεινε μόνος του γιατί ο Ορτέγκα μας αποχαιρετά οριστικά. Το έλεγαμε εδώ και καιρό ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα γίνει η μεταγραφή στη River Plate. Νομίζω ότι τα βρίσκουν ο Ολυμπιακός και οι Αργεντίνοι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Στο κέντρο νομίζω ο Ντάνι Γκαρθία θα είναι μαζί με τον Μουζακίτη στον άξονα οι δύο. Από εκεί και πέρα ο Ζέλσον δεξιά. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ροντινέη στο αρχικό σχήμα. Εγώ βλέπω κάποιον από τους Ζέλσον ή Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αλλά τώρα ξέρεις, με το Μεντιλίμπερ δεν βγάζει άκρη. Τελευταία στιγμή θα μπορεί να μας κάνει καμία έκπληξη και να δούμε άλλα πράγματα.
0: Ακόμα κι άλλη η διάταξη, έτσι.
1: Όχι, η διάταξη δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Δεν τα αλλάζει αυτό το σχηματισμό. Πότε το γίνει έχει αλλάξει να τον αλλάξει τώρα, δηλαδή. Εντάξει, δύσκολο το βλέπω.
0: Θα σε πάω τώρα στην αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί εντάξει, Ορτέγκα μπήκε, Ορτέγκα βγήκε, αλλά άλλη θέση ο ένας, άλλη θέση ο άλλος. Από ό,τι φαίνεται, ο Ορτέγκα λοιπόν πάει προς River Plate.
1: Ναι, εντάξει, φαίνεται. Είναι καιρό τώρα. Απλά τώρα γινόταν ένα παιχνίδι εκεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στους Αργεντίνους. Ο Ολυμπιακός, να φαντασίσω, ξεκίνησε, ζητούσε 7 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Και τελικά έφτασε στα 5 με 5,5 θα γίνει η μεταγραφή. Όσα είχε δώσει, περίπου 4,5 εκατομμύρια είχε δώσει για να τον αποκτήσει πριν 3 χρόνια τον Ορτέγκα. Παίρνει πίσω αυτά τα λεφτά και αρχίζει πλέον το ψάξιμο να δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ, ποιος θα είναι. Αυτός δεν φύγει και ο Γιαννούλης από τη μέση, γιατί από ό,τι μαθαίνω υπογράφει τον ΠΑΟΚ, τελειώνει με τον ΠΑΟΚ. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο Μαροκινός ο Σαλάχ, που περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντησή του εδώ και αρκετό καιρό, ή κάποια άλλη περίπτωση που προφανώς θα δουλεύει ο Ολυμπιακός. Αν ο Σαλάχ απαντήσει αρνητικά, γιατί λέει ότι περιμένει κάποια πρόταση από ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτά τα περιμένω και τέτοια εμένα δεν μου αρέσουν, να σου πω. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα που έμεινε και μόνο με τον Μπρούνο θα πρέπει να ψάξει να βρει αριστερό μπακ. Τώρα αν στην περίπτωση που χρειαστεί στην Παξίλο κάτι πάθει ο Μπρούνο και χρειαστεί μια άλλη λύση, ο Πυρόλα νομίζω είναι αυτός που είχε παίξει σε κάποια παιχνίδια, είχε παίξει αριστερό μπακ στην Ευρώπη ιδιαίτερα, ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει προσωρινά το κενό στην αριστερή πλευρά.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι φημίζεται για την υπομονή του, έτσι, όταν λένε οι ποδοσφαιριστές περιμένετε, μην δω άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Υπάρχουν plan B γενικά και για τα half και για το αριστερό μπακ. Αλλά τώρα σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται το Ορτέγκα, φαίνεται να είναι το αριστερό μπακ. Δηλαδή θα πρέπει μετά τα παιχνίδια αυτά να κλείσει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ και μετά να πάει για το half, να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός στο 8 ή στο 6 αν θέλεις, ή και στα 2. Γιατί δεν μην αποκλείουμε ο Ολυμπιακός να κάνει και 4 μεταγραφές ακόμα, έτσι. Γιατί μπορεί να πάρει ακόμα και center forward. Αν τελικά ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι για τον Ταρέμι να μας αποχαιρετήσουν. Για τον Ταρέμι να σου πω ότι στη Γαλλία γράφουν ότι η Λίλ ενδιαφέρεται για τον Ιρανό και ότι έχει κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό. Πρόταση ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει, αλλά θα δούμε.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι πέραν του Σαλαχεντίν, για πάμε λίγο, να μείνουμε λίγο στο αριστερό μπακ, γιατί έχει βγει κάποιο άλλο όνομα ίσως που να το έχει έστω και όχι, στα υπόψη του Ολυμπιακός.
1: Απλά τώρα που το θυμήθηκα, δεν περνάει απαρατήρητο ότι ο Φίλης πήρε τη θέση του Μασούρα στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. Δηλαδή ήταν η πρώτη αλλαγή που έγινε χθες με τον νεαρό παίκτη, το 19χρονο, τον οποίο πιστεύουν πολύ, ποντάρουν πολύ σε αυτό το project στον Ολυμπιακό για τον Πιτσιρικά, 19χρονών, 1,92 ύψος, με πολλά προσόντα, τον είδαμε σε κάποια φιλικά, αρέσει το Μεντιλίμπαρ και παίζει στο νούμερο 6. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη. Και πήρε τη θέση του Μασούρα, ο οποίος και αυτός φεύγει, πάει στη Σαουδική Αραβία, στην ΝΟΗ, πώς λέγεται ΝΟΑ, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, στην οποία να υπενθυμίσω ότι γενικός διευθυντής είναι ο Κούλης ο Δουρέκας, ένας παλιός μας γνώριμος, έτσι. Αυτός είναι που λύνει και δένει σε αυτή την ομάδα, η οποία φέτος ανέβηκε κατηγορία και θα παίζει στη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και ο Μασούρας θα πάει για 2 χρόνια εκεί.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Δεν υπάρχει κάτι καινούριο και ούτε πρόκειται να υπάρχει. Τα υπόλοιπα το βράδυ μαζί με το Θέμη τον Παλιούρα που θα μεταδώσει το παιχνίδι από το γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γιατί... Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, αλλά θα πάμε και τώρα στα διεθνή. Γιατί γιατί δεν είναι ο μόνος αγώνας που θα δούμε απόψε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα. Ξεκινάει λοιπόν ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League και αρχίζουν να ανάβουν τα αίματα που λέμε.
1: Καλό σιγά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Καταρχήν θα πούμε τη δήλωση ο προπονητής της Νεϊμέγγεν, έτσι που ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός στα προγραμματικά του Champions League με στόχο να πάει στην επόμενη φάση των play-off και από εκεί να μπει στο league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Dirk Schreuder λοιπόν, ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, λέει εμείς θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε κόντρα στον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο. Οι Ολλανδοί θα έχουν σήμερα στο Γιώργος Καρεσκάκης τη συμπαράσταση 1.300 συμπατριωτών τους. Και εντάξει, όλοι ευελπιστούμε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα σκορ πρόκρισης που θα του δώσει την ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να πάει όσο πιο άνετα και χαλαρά γίνεται, σε εισαγωγικά πάντα, να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα που φέτος ήταν η μεγάλη έκπληξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, καθότι για πρώτη φορά στην ιστορία της κέρδισε την έξοδό της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, το Champions League. Τώρα, πέραν του αγώνα αυτού έχουμε και άλλα παιχνίδια. Αραρά Τσέλιε, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεύσκι Καϊράτ, Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ζαλγκίρης Κάουνας και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά είναι για το Champions League. Έχουμε και παιχνίδια και για το Europa, Σάμρο Γρόβες Εγναντία, Λέρν Ιμπέρια, και για το Conference, Άουντα Δυναμό City. Τώρα πάμε να δούμε το επίμαχο θέμα ανάμεσα στην FIFA και στην UEFA. Να θυμίσουμε, η UEFA έχει καλέσει τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, μετά από εκείνη την πρόταση που είχε κάνει, η οποία ουσιαστικά έβαζε βόμβα στα θεμέλια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να μπει δηλαδή μέσα στην FIFA μια ανώνυμη εμπορική εταιρεία. Έτσι λοιπόν η UEFA έχει καλέσει τον Γιάννη Ιφαντίνο να παραιτηθεί. Να θυμίσουμε, οι προεδρικές εκλογές της FIFA θα γίνουν τον Μάρτιο του 27 στο Μαρόκο. Ήδη έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους η Ουαλία, η Αγγλία, η Σερβία και η Σουηδία. Και προφανώς έπονται και άλλες. Όλα αυτά έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δυσχερή θέση για την ακρίβεια. Τον Γιάννη Ιφαντίνο, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, για να τον στηρίξει από την πλευρά του. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει σηκώσει καθόλου το τηλέφωνο στις κλήσεις του Γιάννη Ιφαντίνο και έτσι προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος ναι μεν έχουν μιλήσει, αλλά δεν έχει θελήσει προς το παρόν να έρθει να συναντήσει διαζώσεις τον κύριο Ιφαντίνο. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι σημαντικό ρόλο στο να ξεκινήσουν οι περισσότερες συνομοσπονδίες, δηλαδή αντίστοιχες της UEFA, να τάσσονται κατά της πρότασης του Γιάννη Ιφαντίνο, ήταν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, όπως αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, πήρε μέσα από το γραφείο του το Προεδρικό Μέγαρο στα Ελλήσια Παιδεία και ομολόγους του και διάφορους προέδρους εθνικών συνομοσπονδιών, για να τους πει ότι δεν πρέπει με κανένα λόγο να περάσει αυτή η τρελή πρόταση, η ανύπαρτη πρόταση, η κακιά πρόταση του Γιάννη Ιφαντίνο για να δημιουργηθεί αυτή η ανώνυμη εμπορική εταιρεία μέσα στους κόλπους της FIFA, η οποία βεβαίως θα εξαγόραζε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου και των άλλων ενδεχομένως μεγάλων διοργανώσεων της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας. Και έτσι από εκεί και πέρα άρχισε να καταραίει αυτή η πρόταση του Γιάννη Ιφαντίνο, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τώρα, γιατί βλέπει ότι και η θέση του αρχίζει να τρίζει και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τον Μάρτιο στο Μαρόκο. Μέχρι τώρα η υποψηφιότητα φέρεται να θέλει να θέσει ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας της CONCACAF, δηλαδή Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο κύριος Βίκτορ Μονταλιάνι. Από την πλευρά της η UEFA πιέζει τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, που ταυτόχρονα είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής αλλά και πρόεδρος της πρώην ΙΚΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, τον Κατεργιαρό, τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί. Αλλά επειδή το Κατάρ στην επίσημη ανακοίνωσή του με τον τρόπο του έδειχνε να στηρίζει τον Γιάννη Ιφαντίνο, ο κύριος Αλ Κελαϊφί δεν έχει πάρει θέση στο επίμαχο αυτό θέμα. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις συνεχόμενες στο προσεχές διάστημα για το θέμα UEFA και FIFA.
0: Τώρα, βλέπεις να αλλάζει, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, βλέπεις να αλλάζει η θέση του Προέδρου στην, στη FIFA?
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, γιατί όλοι αυτή τη στιγμή είναι εναντίον του κυρίου Ιφαντίνο. Και μάλιστα, όπως είπε ένας παλιός εκτελεστικός διευθυντής της UEFA και μετέπειτα πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Λιγκών για να φεγγάρει ο κύριος Lars Christian Olsen, ότι καλό θα είναι ο πρόεδρος της FIFA να μην είναι κάποιος από το ποδόσφαιρο, να είναι εκτός ποδοσφαίρου. Θα δούμε βέβαια από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε, γιατί εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τον 18 Νοεμβρίου που πρέπει να θέσει υποψηφιότητα όποιος θέλει να διεκδικήσει τον προεδρικό θόκο. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε να δούμε οι μεταγραφές, δίνουν και παίρνουν, έτσι. Η Real Madrid ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με τον Vinicius, του οποίου λύγει το συμβόλαιο το 27, ξέρουμε όλοι τον θέλει η Arsenal, και πριν λίγο ατζέντης του βγήκε και έκανε μια δήλωση που έχει πολύ νόημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Λέει, Λονδίνο ερχόμαστε. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η Real Madrid δεν θα τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερος. Μπορεί το συμβόλαιο του να γίνει το 27, κάτι που σημαίνει ότι τον Ιανουάριο του νέου χρόνου μπορεί να διαπραγματευτεί ως ελεύθερος στη μεταγραφή του. Αν όμως μέσα στις 10-15 μέρες δεν έχει συμφωνήσει να συνεχίσει να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, να θυμίσουμε ο Βινίσιους θέλει 20 εκατομμύρια το χρόνο, από εκεί και πέρα η διοίκηση Real Madrid της θα τον βγάλει στο σφυρί. Μετά πάμε στον Νεϊμάρο, ο οποίος είναι αβέβαιο το μέλλον του. Όπως είπε ο ίδιος, μπορεί στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου να κρεμάσει τα παπούτσια του, να εγκαταλείψει την ενεργό δράση, θα δούμε. Αλλάζει πολύ συχνά αποφάσεις ο Νεϊμάρ. Πάμε στην Φενέρμπαχτσε, η οποία φέρεται αποφασισμένη να καταθέσει πρόταση στην Μπενφίκα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τον Παυλίδη. Τώρα οι Τούρκοι έχουν κάνει και άλλες φορές κρούσεις, αλλά επίσημη πρόταση δεν έχουν καταθέσει στην Μπενφίκα για τον Παυλίδη. Θα δούμε. Έχουμε τον Μαροκινό Πιτρουή, τον μέσο αυτόν είναι το διεθνή, ο οποίος τελικά θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη γαλλική Λανς, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο ο μεταγραφικός στόχος των Ερυθρολεύκων. Η Φούλαμ ανακοίνωσε την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα θυμίσουμε, η Φούλαμ έχει προπονητή τον μέχρι πρότινος τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Άλβαρο Αρμπελόα. Έτσι λοιπόν παίρνει τον Γκονθάλο Γκαρθία, το Σέντερ Φορ, που είχε παίξει πέρυσι το καλοκαίρι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και είχε διακριθεί, καθώς επίσης και τον νεαρό τον Παλάσιος. Ακόμη ο Γιώργος Οδόνης, ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, σε συνέντευξη τόνισε χαρακτηριστικά ότι το ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία ανεβαίνει και ειδικά η Εθνική Ομάδα, και τα προσεχή χρόνια θα μπορέσει να διεκδικήσει και τίτλους. Να θυμίσουμε, η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που έχει να οδηγήσει ο Οδόνης στην Εθνική Ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ξέρουμε όλοι, που ολοκληρώθηκε τώρα, είναι το Ασιατικό Κύπελο. Ο Γιώργος Μασούρας υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που έχει γενικό διευθυντή τον Κυριάκο τον Δουρέκα. Η ομάδα αυτή είναι η ΝΕΟΜ, που προεβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία, φτιάχνει πάρα πολλά γήπεδα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει να φιλοξενήσει η τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034, οπότε υπάρχει οργασμός εργασιών. Σύμφωνα με δημοσίευμα τώρα της Αμπόλα, η διοίκηση της Sporting έμεινε ικανοποιημένη από τις τελευταίες εμφανίσεις σε φιλικά παιχνίδια και στις προπονήσεις από τον Γιώργο Βαγιανίδη. Έτσι λοιπόν θα τον διατηρήσει στο έψυχο δυναμικό της, εκεί που φαινόταν ότι θα τον δώσει ιδανικό σε κάποια άλλη ομάδα. Ο Στρεφέτσα, ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, θα συνεχίσει με κανονική μεταγραφή στην Παλέρμο, η οποία θα δώσει στους Ερυθρόλευκους το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πάμε και στον Ιάπωνα τερματοφύλακα, τον 23χρονο Σουζούκι, ύψους 1,90 μέτρου, που παίζει στην Πάρμα. Έχει συμφωνήσει ο ίδιος προφορικά με τη διοίκηση της Paris Saint-Germain της Πορτογαλίας Ευρώπης. Τον θέλει βεβαίως και η Γιουβέντους, αλλά επαναλαμβάνουμε, ο ίδιος έχει συμφωνήσει στους προφορικούς όρους με την Paris Saint-Germain. Οπότε θεωρώ ότι με τα 33 εκατομμύρια που αναμένεται να καταθέσει η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην Πάρμα θα πάρει αυτή τον υψηλόσωμο Ζιάο Σουζούκι, έναν ταλαντούχο τραφλάκα που έπαιξε και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάνο, διαβάζοντας μεταξύ και εγώ ένα, τώρα ένα δημοσίευμα λίγο διαφορετικό από τα θέματα που συζητάμε.
1: Και όλες, κατέρευσε ένα στίχος και σκότωσε ένα παλιό ποδοσφαιριστή, το Βραζιλιάνο Μόγιο Τάσο, που είχε παίξει τη σεζόν 11-12 στην αναγέννηση επανομής, και ο οποίος πέρασε 41 χρόνο τώρα, πέρασε έξω από έναν δρόμο και έπεσε ένα στίχος και το σκότωσε στη Βραζιλία.
0: Όχι, όχι, διαβάζω για τον Memphis Depay.
1: Α, τις εξωφρενικές του απαιτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω, ο Ολλανδός έχει χάσει το μυαλό του προφανώς, γιατί θέλει να αμείβεται καταρχήν και στα παιχνίδια που δεν θα παίζει. Επίσης θέλει μια επίσημη σουίτα, τον VIP, για την οικογένειά του, εντάξει, αυτό μπορώ να το δεχτώ.
0: Για την έδρα, στην έδρα της Corinthians, έτσι, να το αναφέρουμε αυτό, επειδή αγωνίζεται στην Corinthians και λύγει το συμβόλαιό του.
1: Επίσης έχει ζητήσει 2 μέρες πριν τα επίσημα παιχνίδια να μπορεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Corinthians για δικές του εκδηλώσεις, άλλο και αυτό. Θέλει επίσης το 50% των εσόδων από τα bonus, λέει, που θα παίρνει σε οποιαδήποτε συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που θα γίνει το 29. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ντεπάι, εντάξει, ξέραμε ότι είναι λίγο χαλαρό στο μυαλό, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν ξέρω, πάση περιπτώσει.
0: Λέει, τώρα θέλει να καταλήγει στο προσωπικό του staff που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του.
1: Σωστό. Επίσης πρέπει να πούμε, ο Βλαχοδήμος θα παραμείνει δανεικός στην Σεβίγια. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο διεθνής τραφλάκας, λέει ότι αυτή η σεζόν πρέπει να είναι πολύ καλύτερη και για αυτόν και για την ομάδα από κάθε άλλη. Επίσης έχουμε ενδιαφέρον για τον Κωνσταντέλια από Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε οι ομάδες τώρα, βλέποντας ότι η Ντόρτμουντ πήρε τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, που χθες παρουσιάστηκε και επισήμως, και μάλιστα είχε και ένα ωραίο σκηνικό που κέρασε γύρω όλα τα παιδιά που είχαν πάει εκεί στο Ολύμπια το ελληνικό ρεστοράν. Άρα λοιπόν, με αυτές την εντυπωσιακή κίνηση μπορούσε από Ντόρτμουντ, όλοι τώρα ζηλεύουν και σου λέει κάτι καλό έχει το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να το παρακολουθούμε. Και έχουν μάθει βεβαίως ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον εντός συνόρων. Επίσης έχουμε και τον Βενκέρ, ο οποίος λέει εγώ ουδέποτε συμμετείχα στη διαμόρφωση αυτή του εγχειρήματος από τον Γιάννη Φαντίνο. Άρα είχαμε πρώτα τον Κορδέιρο που παραιτήθηκε, είχαμε τον διευθυντή της FIFA, τον Κέβιν Λαμούρ, που λέει εγώ δεν το ήξερα αυτό και δεν θέλω να συμμετέχω, ας με απολύσουν κιόλας, θέλω να κοιμάμαι μισή κοσταβράδε. Έρθε τώρα και ο Βενκέρ που τάσσεται ένα

0: για τον Ιφαντίνο, θα πω.
1: Έτσι ακριβώς. Και τέλος, ο Τερ Στέγκεν, ο σπουδαίος αυτός Γερμανός τροφυλάκας που έχει σταθεί άτυχος λόγω των συνεχών τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο, πάει δανεικός από την Μπαρτσελόνα στον Άγιαξ. Γιώργο.
0: Τέλεια, Μάνο. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα τα θέματα στα διεθνή ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Μάνο, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήσουν κατατοπιστικότατος σε όσα ανέφερες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εστίως έχουμε φτάσει 2 και 29. Πάμε τώρα να κάνουμε το break, να ακούσουμε τις πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές. Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι φωτιές που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στην Δυτική Αττική. Είχαμε αναζωπήρωση το πρωί στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Με το πρώτο φως της ημέρας προφανώς γίνησαν οι ρήψεις του νερού. Είναι πάντως σε πολύ καλύτερο σημείο οι πυρκαγιές στην Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνιους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί, έχουν γίνει στάκτη. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης νωρίτερα το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν επίσης δημοτικά βιτιοφόρα ίδρευσης. Γενικότερα να πω ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίου και Ψαρά. Πάμε στο μεταναστευτικό. Σήμερα πραγματοποιείται η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Γι' αυτό το ζήτημα έγραψε και ένα άρθρο, δημοσίευσε ένα άρθρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολίτικο, την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Πολίτικο. Τόνισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Στο ΠΑΣΟΚ, στον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στις πλήγεις περιοχές βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βιωτία. Έχει συναντήσεις, προκαθορισμένες συναντήσεις, ενώ νωρίτερα συνομίλησε και με πολίτες. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σε τελευταίο αντίο σήμερα για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην Μητρόπολη Αθηνών στις 12 η κηδεία. Επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Σήμερα στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης συνελήφθη ο 49χρονος αδελφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Στο ναύπλιο τώρα, στο ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους να πω ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχουμε σε εξέλιξη ακόμα τις έρευνες από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπολογικού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Η πόλη

υπόλοιποι 7 διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για τουρίστες από την Γερμανία. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η διαπραγματεύση ΗΠΑ Ιράν. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε μάλιστα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν τον αποκεφαλισμό. Οι συνομιλίες τώρα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επικεντρώνονται στην επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Ιωάννου.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές. Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο μαζί τώρα να πούμε δύο κουβέντες και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ και για τον μπάσκετ. Θα τα πούμε όλα. Μην μαγχώνεστε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λοιπόν ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιστρέφει στον δικέφαλο του Βορρά. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος τα έχει βρει σε όλα εδώ και πολύ καιρό με την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί και η μεταγραφή του. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την συνεργασία του με τον Τόμ Λούσε. Ο Γάλλος χάφ υπέγραψε και αυτός συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ταυτόχρονα γίνονται και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε το δημοσίευμα για τον Κωνσταντέλια από τον Gianluca Di Marzio, ο οποίος βρίσκεται στο ο Gianluca Di Marzio λοιπόν αναφέρει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι στο στόχαστρο τόσο της Chelsea όσο και της Dortmund και της Juventus. Η Chelsea και η Juventus θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Η Dortmund έχει και μια πολύ μεγάλη παράδοση στην ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών. Θυμίζω ότι έχει περάσει από εκεί ο Haaland και ο Jude Bellingham. Εκεί βέβαια, αν πάει ο Κωνσταντέλια στην Dortmund, θα βρει και τον συμπατριώτη του, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα κάνουν παρέα μαζί από ό,τι φαίνεται. Θα φτιάξει ελληνική παρικία εκεί πέρα η Dortmund με τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να αναφερθούμε όμως και πάλι λίγο στον Τόμ Λούσε, ο οποίος υπέγραψε, όπως είπαμε, τετραετές συμβόλαιο. Στις πρώτες του δηλώσεις έχει αναφέρει πως θέλει να κατακτήσει το double με τον ΠΑΟΚ. Θέλει να θυμίσει την Ασπρόμαυρη φανέλα, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ίδιος. Ο συγκεκριμένος έχει πει πως θέλει να μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Είναι πολυθεσή της. Αναλυτικά να τις αναφέρουμε λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές και διαφορετικές θέσεις, ως μέσος, εξτρέμ, αριστερό, back ή full back. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι τεχνικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Μπορώ να τρέχω πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Για την συνομιλία του με τον Μπατίστη Σανταμαρία, με τον οποίο έχουν υπάρξει συμπαίκτες στο παρελθόν, μου είπε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό σύλλογο, με καλές εγκαταστάσεις, μια όμορφη πόλη και καταπληκτικούς φιλάθλους που δημιουργούν μεγάλη πίεση. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, γι' αυτό ήρθα σε αυτή την ομάδα. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μπατίστη, είναι πολύ καλός παίκτης. Μου αρέσει να παίζω μαζί του και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ μαζί. Έχω δει, όπως τον ρωτήσαν, τι γνώριζες για τον ΠΑΟΚ πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είδα το λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και πολλούς ακόμη τίτλους με αυτή την ομάδα. Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει πει πως έχω δει πολλά βίντεο. Πιστεύω ότι οι φιλάθλοι είναι εκπληκτικοί, η στήριξή τους προς τους παίκτες είναι σημαντική και μας δίνει ένα μεγάλο κίνητρο να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, τόσο για εκείνους όσο και για το σύλλογο. Αυτά τουλάχιστον είναι τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, όπως έχουμε αναφέρει. Εντάξει, όσον αφορά τον μπάσκετ θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ λοιπόν τώρα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έμαθα, όπως είπαμε χθες, τον πιθανό της αντίπαλο, τον αντίπαλό της μάλλον, στα play-off. Το ζευγάρι από το οποίο τουλάχιστον θα προκύψει ο αντίπαλός της, Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη. Σήμερα κιόλας παίζουν ως αντίπαλες. Συγκεκριμένα παίζουν στις 9, στις 8.30. Στις 8.30 ώρα, Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη στην Σόφια. Η ΑΕΚ η οποία λοιπόν έμαθε τον αντίπαλό της χθες στην κλήρωση και ταυτόχρονα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βιτάλης, ο οποίος ακόμα και σήμερα μπορεί να ανακοινωθεί από την Ένωση. Ο Βιτάλης ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, θα πάρει περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο, εκεί κυμαίνονται οι αποδοχές του. Μιλάμε για έναν δεξιοπόδαρο μέσο, αγωνίζεται κυρίως στο 8, αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο 10 και στα φτερά, στην αριστερή πτέρυγα. Κυρίως είναι σε πολύ καλή ηλικία ο ποδοσφαιριστής, 24 ετών, ο Ούγγρος μέσος, ο οποίος θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ακόμα και εντός της ημέρας. Είναι η 5η προσθήκη της Ένωσης μετά τον Ζούπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ. Παράλληλα, στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχουμε αναφέρει, είναι το deal της Ένωσης με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένει την απάντηση του Φίλιπ Κώστιτς. Τα πράγματα μέχρι τώρα δεν έχουν κυλήσει και πολύ καλά, γιατί η μεγάλη αναμονή συνήθως δεν φέρνει τα αποτελέσματα που θα ήθελε η ομάδα η οποία περιμένει. Συγκεκριμένα, ο Πόνσε μέχρι τώρα δείχνει να... Ο Κώστιτς δείχνει να προτιμάει την προοπτική της Eindhoven, η οποία του προσφέρει και αυτή το συμβόλαιο που θα ήθελε και ο ίδιος. Και πάμε τώρα στα ειστήρια της ΑΕΚ για τον τελικό του Super Cup όσον αφορά στον τελικό με αντίπαλο τον Όφη. 12 Αυγούστου είναι, θυμίζω, αγώνας. 8 μερούλες μας χωρίζουν από αυτή την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει ενημερώσει τον κόσμο, έχει ξεκινήσει η διάθεση. Θα γίνει μόνο διαδικτυακά και οι τιμές τους όσον αφορά στις θύρες, να πούμε αρχικά πως οι θύρες που θα είναι διαθέσιμες για τους οπαδούς της ΑΕΚ είναι οι θύρες 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Για τις θύρες 5, 6, 7, 8 η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 10 ευρώ, για τη θύρα 9 είναι στα 15 ευρώ και για την θύρα 10 είναι στα 20 ευρώ. Φυσικά, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, αλλά για το τυπικό θα το πούμε, είναι υποχρεωτική ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, για να το γνωρίζουν οι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας Ελλάδος, που θα θελήσουν ίσως να ταξιδέψουν για την αναμέτρηση στο Παγκρίτιο. 12 Αυγούστου, 8 η ώρα είναι. Και αυτά ήταν τα νέα τσάκ μέχρι και αυτή την ώρα. Θα πάμε σιγά σιγά και στα νέα του μπάσκετ.

0: Και πάμε τώρα στα νέα του μπάσκετ. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν από πάνω, από ψηλά, από τη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Puma, ένα από τα κορυφαία αθλητικά μπραντ στο χώρο και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού. Ανακοίνωσε λοιπόν την έναρξη της συνεργασίας της με αυτή την εταιρεία αθλητικών ειδών. Θα είναι ο επίσημος προμηθευτής αθλητικού ηματισμού της ομάδας. Να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Puma, ένα από τα κορυφαία αθλητικά μπραντς παγκοσμίως και μέλος του ομίλου FICE. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Puma αναλαμβάνει το ρόλο του επίσημου προμηθευτή αθλητικού ηματισμού της ομάδας μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Άρης γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων συλλόγων της Puma και μόλις τρίτη στην Ευρώπη μετά της Τζαλγκίρης Κάουνας και την Κόσνερ Μπασκόνια Βιτόρια Γκαστέιθ. Από την ίδρυσή της το 1948, η Puma σχεδιάζει και προσφέρει προϊόντα υψηλών επιδόσεων, συνδυάζοντας την αθλητική καινοτομία με το σύγχρονο design. Με παρουσία δεκαετιών στον παγκόσμιο αθλητισμό και μια ισχυρή κληρονομιά, έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα στον χώρο της αθλητικής ένδυσης και υπόδυσης, όπως τα Suede και τα Speedcat. Η συνεργασία με την Puma αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προσπάθεια του Άρη να αναβαθμίσει συνολικά την αγωνιστική και εμπορική του παρουσία, συνδέοντας την ιστορία και τη δυναμική του συλλόγου με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αθλητικό μπραντ. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Άρη. Θα συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις του Νίκου Περσίδη, του μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Περσίδης προχώρησε στις δηλώσεις, ο οποίος ανανέωσε καταρχάς να πούμε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Προχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, μιλώντας για την κοινή του πορεία με τους Θεσσαλονικείς και για το υποσχόμενο μέλλον του ΠΑΟΚ και για το όραμα της ομάδος. Τι περιμένει να φέρει το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, αναφέρει πως για να πω την αλήθεια δεν πιστεύω στην τύχη αλλά στην προσπάθεια, στη δουλειά και μερικές φορές στις συγκυρίες, οπότε όλα αυτά που συνέβησαν με αυτή τη λογική μπορώ να τα δω. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένας πανίσχυρος ιδιοκτήτης στην ομάδα και ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο. Αυτό νομίζω ότι μας ικανοποιεί όλους και ιδιαίτερα τον κόσμο. Για την επέκταση συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ διαφορετικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα άλλαζα ομάδα σχεδόν κάθε χρόνο, έχω ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια στην ομάδα, υπογράψαμε για άλλα 2 και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι εδώ. Είναι μεγάλο κίνητρο για μένα η επέκταση συνεργασίας μου με τον ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκος Περσίδης, και συνεχίζει πως ήξερα πως λειτουργεί η ομάδα, αυτό το κλίμα της οικογένειας που υπάρχει από όλους, υπάρχει και η αναγνώριση του κόσμου. Θέλω να δείξω και για τα 2 επόμενα χρόνια ότι μπορώ να βοηθήσω ακόμη περισσότερο, γιατί χρειαστεί η ομάδα θα είμαι εκεί. Μας περιμένει μια μεγάλη χρονιά να είμαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο. Για τους νέους τους συμπαίκτες, με τους οποίους ανυπομονεί να συνεργαστεί, υπάρχει ένα γεμάτο ρόστερ, αλλά είμαστε μια νέα ομάδα. Υπάρχει βέβαια ένας κορμός, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να αποκτήσουμε τη σωστή χημεία και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτά ήταν τα νέα του μπάσκετ και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του χτες. Και
1: αυτό μετά από τα παιχνίδια με την...
0: Ναι, μετά τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ.
1: Έτσι, οπότε βήμα-βήμα που λένε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα πρέπει να γίνει δουλειά, η μισή δουλειά αύριο, η επόμενη μισή την επόμενη εβδομάδα και μετά να πάμε παρακάτω.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Σωστό.
0: Να ξεκινήσουμε με τι.
1: Έχει επικεντρωθεί και ο Παναθηναϊκός.
0: Με τι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, με τον Λιβάη Γκαρσία, με τον νέο Πούλμαν του Παναθηναϊκού.
1: Κοίτα, υπάρχουν να κυκλοφορούν όλα, θα τα πούμε. Υπάρχουν εντυπωσιακά πλάνα από τον νέο Πούλμαν του Παναθηναϊκού για το εσωτερικό του. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, όποιος δει ή όποιος είδε θα εντυπωσιαστεί πραγματικά. Είναι ένα πούλμαν κορυφαίας τεχνολογίας, υψηλής αισθητικής. Εντάξει, τι να πω, είναι πραγματικά το χαζεύεις.
0: Με το αζημίο το βέβαια ο Παναθηναϊκός, έτσι, 550 χιλιάρικα πλήρωσε.
1: Ναι, 5 δισεκατοστάρικα, εννοείται. Και έχουν κι άλλοι έτσι μεγάλοι σύλλογοι, έχουν παρόμοια πολυτελή πούλμαν, μεγάλες ομάδες όπως η Ρεάλ, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, τέτοιου βεληνικούς ομάδες. Έχει δηλαδή πολλές, άμα κάτσεις και διαβάσεις ακριβώς τώρα, μην ζαλείς με τον κόσμο, έχει πάρα πολλές ανέσεις, τρομερή λειτουργικότητα για όλες τις μετακινήσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Είναι μέσα στην πολυτέλεια.
0: Και επειδή έχει τύχει η Σάκη να το δω το βίντεο, πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο εντυπωσιακό τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
1: Ναι, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Μέσα, από ό,τι θυμάμαι, εσωτερικά ας πούμε έχει φούρνο μικρογυμάτων, καφετιέρες, ψυγεία. Εννοείται ότι έχει WiFi, οθόνες, θύρες USB, μπρίζες σε κάθε κάθισμα. Τι άλλο να πω, δερμάτινα τα πάντα, αδιάβροχα καθίσματα.
0: Ο φωτισμός είναι πράσινος.
1: Εντάξει, τι θα ήταν, κόκκινος.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λευκό το χρώμα, αλλά ναι, και το πράσινο εντάξει. Δίνει μια διαφορετικότητα, νομίζω, στο εσωτερικό του. Εξωτερικά ακριβώς. Βλέπω Θεάθηνα. Βλέπω ναι. Το έτος ίδρυση να δεσπόζει στη μία πλευρά. Το σήμα του.
1: Μπράβο. Το παντρεύει την ομάδα και με την πόλη που ανήκει τόσα χρόνια αυτή η ομάδα. Όπως έχει κάνει και τη φανέλα ο Παναθηναϊκός. Με αυτό. Πραγματικά σου λέω τώρα, όπως και να το περιγράψουμε εμείς, αξίζει τον κόπο. Οι φίλοι να μπουν να το δουν, γιατί κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα. Και πόσο μάλλον να το δει κάποιος από κοντά, έτσι. Είναι ένα θηρίο.
0: Νομίζω ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να το δει αυτό, έτσι. Στο
1: εκτός
0: στο παιχνίδι με την ΤΖΣΚ.
1: Με αυτό θα μετακινεί η ομάδα. Εννοείται θα έχει την ευκαιρία. Οπότε με το πούλμα νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε γι' αυτό.
0: Έχουμε αναφερθεί. Εντάξει, είναι το εντυπωσιακό του πράγματος. Η αλήθεια είναι που το κάνει άξιο αναφοράς, νομίζω.
1: Ναι, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό το αναφέρουμε κιόλας και σου λέω πραγματικά, αν δουν οι φίλοι μας τα πλάνα ή αν το δει κάποιος από κοντά, θα καταλάβει γιατί λέμε αυτά που λέμε και γιατί στοιχίζει και τόσα χρήματα, έτσι. Μιλάμε πάνω από 500.000 ευρώ, δεν είναι λίγα τα λεφτά, όπως είπες και νωρίτερα. Λοιπόν, πού θέλει να πάμε μετά.
0: Να πάμε στο Λιβάη Γκαρσία. Τι πάμε συμβαίνει τελικά με τον Λιβάη, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τον πάρει?
1: Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει, φίλε. Οι Ρώσοι λένε σήμερα, μάλλον φέρνουν στη δημοσιότητα δύο όρους που θέλει να βάλει Σπαρτάκ στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις με την έννοια είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός το Λιβάη Γκαρσία, 28 ετών. Και από ό,τι λένε οι Ρώσοι λοιπόν, θα μπουν ή μπαίνουν συγκεκριμένες ρήτρες που μπορούν να ενεργοποιήσουν την υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό. Το δημοσίευμα λοιπόν λέει πως αν ο Παναθηναϊκός, ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θέτουν μάλλον οι Ρώσοι, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Champions League του χρόνου, αλλά και αν μπουν κάποιες... αν καταφέρει να την επίτευξη συγκεκριμένων ατομικών στόχων που θα μπουν στη ρήτρα, αν μπορώ να το πω έτσι, για τον ίδιο το παίκτη, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην απόκτηση των δικαιωμάτων του την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, τώρα να έρθει με τη μορφή δανεισμού. Εάν γίνει τα αντίθετα από αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, ο Γκαρσία θα επιστρέψει στο Σπαρτάκ Μόσχας μόλις θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός του. Στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
0: Να πούμε κιόλας για τον κόσμο για να το καταλάβει απόλυτα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Όταν λέμε προσωπικούς στόχους, αναφερόμαστε είτε σε assist, goal, συμμετοχές, γενικότερα.
1: Συμμετοχές, αυτά είναι πάνω κάτω. Τα πιο βασικά, ας πούμε, σε ατομικούς στόχους, όπως λέμε. Λοιπόν, πάντως φαίνεται ότι είναι κοντά ο Παναθηναϊκός. Πάντως, επίσης υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι μπήκε σφήνα για το Λιβάη Γκαρσία μια τουρκική ομάδα, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω να ανησυχεί κάποιος από τον Παναθηναϊκό για τη Σπαρτάκ. Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτό. Δεν διασταυρώνεται από κάπου.
0: Με την ευκαιρία να προχωρήσω και εγώ λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έχουμε.
1: Μισό λεπτάκι να πω αυτό μόνο. Τούρκος δεν το λέω εγώ, το λέω ο Τούρκος δημοσιογράφος, ο Γκουζ Ουρούκ, και μιλάει για την ομάδα Τσορούμ, η οποία έκανε επίσημη πρόταση, λέει, στη Σπαρτάκ για να αποκτήσει τον παίκτη. Ακούω.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έχουν βγει. Είναι η δηλώση του Jakob Nystrup στη συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Αναφέρει πως ο Τετέι καταρχάς θα είναι εκτός από το παιχνίδι. Απουσίασε κιόλας από την...
1: Ναι, απουσίαζε λόγω ίωσης.
0: Λόγω ίωσης.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο κάποιες από τις δηλώσεις. Νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Στο πρώτο παιχνίδι που τα πήγαμε καλά και στο δεύτερο που θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα να πάρουμε τα αποτελέσματα χτίζοντας μια νέα ομάδα. Έχουν γίνει αλλαγές και δεν μπορούν όλα να γίνουν όπως θα θέλουμε με μια προετοιμασία. Βάζω πίεση γι' αυτό σε μένα και τους παίκτες μου. Όταν παίζεις προκριματικά δεν μπορείς να εκπλήσεις με το γεγονός ότι τα μάτς δεν είναι εύκολα. Τα μάτς με την Τζέσσεκα 1948 δεν θα είναι εύκολα, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε ομάδα που βρίσκεται εδώ έχει ένα επίπεδο. Όσον αφορά τώρα στην Τζέσσεκα και στην αμυντική της προσέγγιση στα παιχνίδια, αναφέρει πως τα προκριματικά, ειδικά στο conference που δεν έχεις άλλη ευκαιρία, είναι δύσκολα. Με την Πάξη ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να έχουμε την μπάλα συνέχεια και κάποιες φορές, ειδικά στο δεύτερο μάτς, δυσκολευόμασταν να δημιουργήσουμε και να πατήσουμε περιοχή. Δεν είναι τόσο αμυντική, είναι μια ομάδα που μπορεί επίσης να επιτεθεί. Όσον αφορά τώρα για τη διαθεσιμότητα του Τετέι και του Κρίστιανσεν, ο Τετέι δεν θα παίξει αύριο, βρίσκεται στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Δεν έχω κάτι ξεκάθαρο να πω, αφού ακόμη δεν έχει εξεταστεί. Πάντως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος. Αυτό μπορώ να πω για Ντέζερ, Σκαλάμπρια και Κρίστιανσεν είναι πως αν όλα πάνε καλά και οι τρεις τους θα είναι πίσω μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αν δεν έχουμε την τύχη που θέλουμε, τότε ίσως χρειαστούν παραπάνω χρόνο. Ο Ντέζερ προπονείται φουλ με την ομάδα και περιμένω να τον δούμε σύντομα. Αυτά είναι τα περισσότερα. Συγγνώμη. Αυτά ήταν τα περισσότερα. Η αλήθεια είναι με τον Jakob Nystrup. Σχετικά με τη συνέντευξη τύπου, έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Έχει πει και ο Τσιριβέ για διάφορα πράγματα, ότι έχουμε δείξει χαρακτήρες στα δύσκολα κόντρα στην Πάξη και διάφορες δηλώσεις, τις οποίες θα αναφερθούν ούτως ή άλλως κατά διάρκεια της ημέρας.
1: Ωραία, κοίτα. Για τον Τετέι το περιμέναμε, δεν προπονήθηκε χθες η ίωση. Μας είπε, συγγνώμη, κάτι καινούργιο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο να δει τι γίνεται. Σίγουρα δεν περιμέναμε να. Καλά, βασικώς δεν υπήρχε περίπτωση. Λέγαμε αν προπονηθεί σήμερα τουλάχιστον να είναι στην αποστολή. Εννοείται ότι δεν θα είναι στην αποστολή σύμφωνα με τον προπονητή. Περαστικά να ευχηθούμε στο παιδί. Εννοείται. Αυτό σημαίνει μια αλλαγή στο κέντρο της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό στο 9. Λογικά Ρασόντερ βασικός. Είδες ο προπονητής μίλησε και για τον 4 που το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες. Το είπε και ο ίδιος ότι πλέον προπονείται κανονικά με την ομάδα, οπότε θέμα χρόνου πλέον και λογικά με την έναρξη του πρωταθλήματος να είναι έστω αποστολή ο Ντέσσερς, να αρχίσει να βοηθάει την ομάδα. Αυτό θα το δούμε. Ο Κρίστιανσεν το ίδιο, δεν είναι ακόμη έτοιμος, γιατί προερχόταν από ένα πολύ μεγάλο, πολλές ημέρες δηλαδή εκτός από τραυματισμό, πολλής χρόνος απουσίας, αυτό ήθελα να πω. Και φυσικά αυτό πάει πολύ πίσω τον ποδοσφαιριστή. Αλλά κάνα δεκαήμερο πιστεύω και ο Κρίστιανσεν στην έναρξη του πρωταθλήματος να είναι έτοιμος. Λοιπόν, εντάξει. Τραυματίας Καλάμπρια και ο Ίνκασον μόνοι με τραυματίες εκτός. Αύριο είναι το μάτς. Σήμερα είναι τελευταία προπόνηση. Αύριο θα πούμε περισσότερα βέβαια και για την 11, αλλά έτσι είναι μια πρώτη ματιά. Χωρίς να έχουμε δει κάτι τι έχει δοκιμάσει και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι. Θα κάνει τρεις αλλαγές ο Nystrup. Δηλαδή Φαντρόγκελεν ή Τουμπά, Πελίστρι ή Ζαρουρί και η αναγκαστική αλλαγή ο Τετέι που δεν μπορεί να παίξει και θα παίξει ο Ρασόντερ. Αυτό και όσον αφορά την δεκάδα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κιόλας να προσθέσουμε και πάρα πολλά ακόμη.
1: Δεν υπάρχει και κάτι, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα η Ισπανία είναι ο κ. Κοστόλης για να προσωπεί τον Παναθηναϊκό σε ένα διεθνές φόρουμ. Αναμονή στην υπόθεση του Γένσεν. Δεν τα έχει παρατήσει ο Παναθηναϊκός. Θα δουλεύει τις περιπτώσεις αυτές. Και τώρα φόκους στο μάτς το αυριανό. Γιατί θυμίζω ότι δεν έχει περιθώρια, το όπως και εσύ νωρίτερα, δεν έχει περιθώρια λάθος ο Παναθηναϊκός. Λάθος εννοώ σε περίπτωση ήττας, όχι μόνο αύριο. Ενώ στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, αν δεν περάσει, πάει σπίτι του. Τέλος. Το θυμίζω.
0: Ακριβώς, λέω, είναι, ακριβώς αυτό είναι και, και ο μοχλός πίεσης νομίζω προς τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, και πάντα το λέω ότι αυτή την εποχή εμένα ποσός με ενδιαφέρει πως αν θα παίξει καλά ή ο Παναθηναϊκός. Τι γράφει το ταμπλό στο τέλος. Και το λέω αυτό, χωρίς και να μην παρεξηγηθώ, διότι καμία ομάδα και ειδικά τις ελληνικές δεν είναι ακόμη έτοιμες. Οπότε ας δούμε πρώτα την ουσία, που η ουσία είναι το αποτέλεσμα, για να φτιάξει τη χρονιά του, γιατί είναι αποκλειστή. Δεν τη φτιάχνει τη χρονιά του και οικονομικά, γιατί θα έχει κάποια έσοδα από τη League Face του Conference League, και μετά θα έχει και η μπάλα που θα έχει το χρόνο προπονητής να δουλέψει πιο πολύ με την ομάδα.
0: Τέλεια, τέλεια. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα.
1: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Περισσότερα θα πούμε αύριο.
0: Ναι, θα έχουμε και περισσότερα νέα, κυρίως όσον αφορά στους παίχτες. Του Παναθηναϊκού.
1: Του Ολυμπιακού το απόγευμα.
0: Εντάξει, του Ολυμπιακού θα τα πούμε το απόγευμα. Τι να κάνουμε.
1: Βέβαια. Θα πάει ο Θέμης εκεί, έτσι να κάνει τη μετάδοση. Καλά, δεν τα λέω.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, τέχομαι στο κλείσιμο να πω και για τις τρεις ελληνικές ομάδες. Όχι τρεις, ναι, καλά λέω. Γιατί είναι σήμερα ο Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός, αύριο πάω. Και για τις τρεις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν, φίλε, να φέρουν θετικά αποτελέσματα και βαθμούς στη χώρα μας. Μετά θα μπουν στο κόλπο και οι ΑΕΚ όφοι, και μακάρι από Σεπτέμβρη να έχουμε και τις πέντε ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη.
0: Μακάρι, γιατί εντάξει, όπως έχουμε πει, κυνηγάμε και τον τελευταίο βαθμό πλέον.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Για
1: το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και φυσικά για την κάθε ομάδα. Γιατί είδες, η ΑΕΚ, έστω και με το δωράκι, έκανε. Κατάλαβες και ένα δωράκι, παρεξηγηθώ. Έκανε. Συγκλήρωση. Γιατί πάντα όταν έχεις μια καλή πορεία, θα έχεις και καλή κλήρωση. Αποφεύγεις Συρία. Από αυτή την έννοια το λέω. Οπότε ας το έχουν υπόψη οι ομάδες αυτό. Αυτά, φίλε.
0: Αυτά. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση να έχει το βράδυ ο φίλος μου ο Θέμης. Και ραντεβού εμείς το απόγευμα στις 6.
0: Ακριβώς.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, σε καλή συνέχεια Σάκη. Εσείως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τελείωσε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί τώρα έρχεται η ώρα η δική σας, φίλοι ακροατές. Στα τηλέφωνα του σταθμού, για να τα πείτε με το Θέμη Παλιούρα στην εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα». Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή αυτήν, καλή συνέχεια. Γεια σας!

Φίλες και φίλοι, την Τερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Σας είχα πει από χθες ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί για 3 ώρες αντί για 2. Οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943. Και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943. Ξαναλέω. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε πως ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ δίνει τον πρώτο του αγώνα, τον πρώτο του επίσημο αγώνα για την φετινή σεζόν. Για πρώτη χρονιά μετά από 3 καλοκαίρια, τα προηγούμενα 2 δεν αγωνίστηκε, θα παίξει σε προκριματική φάση. Καθώς να θυμίσω πως πέρσι λόγω του rebalancing που είχε γίνει είχε απευθείας στην συμμετοχή του στη League First Champions League καθώς ήταν πρωταθλητής, ενώ πρόπερσι λόγω της κατάκτησης του Conference League είχε πάει πάλι απευθείας στον όμιλο, στη League First του Europa League. Φέτος ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, όπως παρά το γεγονός πως ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι στα 65 του χρόνια, δεν έχει παίξει ποτέ ούτε ο ίδιος προκριματικούς αγώνες για κάποιο ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σήμερα με την Nijmegen. Να πούμε ότι η προϊστορία του Ολυμπιακού όσον αφορά με τις Ολλανδικές ομάδες στα εντός έδρας είναι υπέρ του, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει ιτηθεί ποτέ από Ολλανδική ομάδα εντός έδρας. 8 αναμετρήσεις, μετράει 5 νίκες και 3 ισοπαλίες.

0: Να θυμίσω πως πέρσι ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει δύο Ολλανδικές ομάδες στη League Phase του Champions League. Τον Άγιαξ εκτός έντρας όπου είχε κερδίσει 2-1 και με εκείνη την νίκη ουσιαστικά είχε περάσει τα play-off της διοργάνωσης. Ενώ είχε παίξει και με την Eindhoven στο Γιώργιος Καρεσκάκης σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν κατά κράτους καλύτερος και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει φτάσει στην νίκη, όμως ισοφαρίστηκε στο 94ο λεπτό χάρη στο γκολ του Πέπι. Όπως και να έχει, πάλι δεν ιτήθηκε. Είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 εντός έδρας αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός κόντρα σε ελληνικές ομάδες. Μετράει 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Να δούμε αν σήμερα θα μπορέσει να κάνει 9 παιχνίδια ήττος κόντρα σε ολλανδικές ομάδες και γιατί όχι να μην φτάσει και στην νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω την άλλη Τρίτη στις 8.30 είναι η Ρεβάνς, σήμερα 9 το βράδυ είναι η αναμέτρηση, τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε τη μετάδοση για τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς παίζει η Νεϊμέγγεν είναι να πούμε πως πέρσι είχε πετύχει 77 γκολ σε 34 αγωνιστικές στην Eredivisie, που σημαίνει ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Eindhoven, η οποία πέτυχε 101 γκολ. Επίσης δέχθηκε 53 γκολ σε 34 αγώνες, δηλαδή κάτι παραπάνω από 1,5 γκολ ανά αγώνα. Καταλαβαίνουμε πόσα γκολ είχαν γενικότερα οι αναμετρήσεις της και στις πρώτες ομάδες, στις πρώτες 9 δηλαδή στο μισό του πίνακα ήταν η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός στα προκριματικά γενικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, άλλες φορές δυσκολεύεται, άλλες φορές όχι τόσο. Να πούμε πάντως όσον αφορά τη δική του προϊστορία στα προκριματικά ότι είχε κάνει 11 συνεχόμενες προκρίσεις μέχρι τις δύο τελευταίες. Έπαιξε το 2021 με τη Λουντογκόρετς όπου και αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι, 1-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, 2-2 στην εκτός έδρας και αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι, και ένα χρόνο αργότερα έπαιξε με τη Μακάμπι Χάιφα όπου ήρθε ισόπαλος 1-1 στο Ισραήλ και ιτήθηκε 4-0 από την Μακάμπι Χάιφα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αυτή είναι και η μοναδική του ήττα όπου έχει σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τώρα μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις, Champions League, Europa League. Δεν έχει παίξει προκριματικά Conference, γι' αυτό δεν το αναφέρω. 34 παιχνίδια Ολυμπιακός σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, 20 νίκες, 13 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, αυτή την πολύ βαριά ήττα την οποία σας ανέφερα νωρίτερα, 4-0 από την Maccabi Haifa το 2022. Κοινός παρανομαστής με εκείνη την αναμέτρηση είναι η παρουσία του Τσέρι, του δεκαριού ουσιαστικά της Νεϊμέγγεν, ο οποίος σε εκείνο το παιχνίδι είχε πετύχει μια γκολάρα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Ο Τσάρον Τσέρι, ο οποίος είναι πλέον 38 χρονών, τότε ήταν 34 και μάλιστα μετά τις αναμετρήσεις τότε με τη Μακάμπι Χάιφα είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, αλλά λόγω ηλικίας στα 34 του απορρίφθηκε η περίπτωσή του και δεν προχώρησε παρακάτω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι Σουριναμέζος, έχει γεννηθεί φυσικά στην Ολλανδία όπως πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και όχι μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν καταγωγή από το Σουρινάμ. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία παίζει με 30 στην άμυνα, 3-4-2-1 είναι ο σχηματισμός της και το 2-1 το κρατάμε γιατί παίζει ουσιαστικά με δύο δεκάρια και είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει στο ρόστερ της κανέναν πλάγιο μπακ. Όχι απλά δεν παίζει κάποιος πλάγιος μπακ με βάση την διάταξή της, δεν υπάρχει καν στο ρόστερ της κάποιο πλάγιο μπακ. Πώς είναι ο Σάλιακα, πώς είναι ο Μαφέο στον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο, ούτε δεξιό μπακ, ούτε αριστερό μπακ στην Νεϊμέγγεν. Παίζει ουσιαστικά με εξτρέμ, οι οποίοι έχουν και λίγο πιο αμυντικογενή χαρακτηριστικά, και παίζει ουσιαστικά παίζουν ως full back όλη την πλευρά πάνω κάτω. Κάπως έτσι εξηγείται και η επιθετική προσέγγιση στην Νεϊμέγγεν, αλλά και το πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει στην άμυνα της. Επίσης να πούμε πως οι δύο ομάδες έχουν ένα ακόμη κοινό, τον Εμρέ Μορ, τον οποίο ίσως κάποιοι τον θυμάστε, είχε πάει στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2020 όταν είχε φύγει τότε ο Ποντένσε από τον Ολυμπιακό και είχε πάει ως αντικαταστάτης του Ποντένσε. Ο Εμρέ Μορ, ο οποίος σε νεαρή ηλικία θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπήρχε στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως, εν τέλει λίγο πολύ το μυαλό του περισσότερο και όχι τόσο οι ικανότητές του το κράτησαν πολύ πίσω και τώρα έφτασε να αγωνίζεται στην Νάιμέγεν, δεξί εξτρέμι είναι ο Τούρκος, ο οποίος είχε περάσει λοιπόν ένα εξάμηνο και από τον Ολυμπιακό. Και μεγάλο όνομα στο ρόστερ της Νάιμέγεν είναι ο Ντούσαν Τάντιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, τον οποίο θυμόμαστε πάρα πολύ από το πέρασμά του από τον Άγιαξ, αλλά και από τη Φενέρμπαχτσέ, όπου είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League το 2024 με τον Ολυμπιακό, τότε να προκρίνεται στην διαδικασία των πέναλτι. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ρέτσος διεκδικεί τις δικές του πιθανότητες για να ξεκινήσει ως βασικός στην αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτς φαίνεται να είναι το δίδυμο στα χαφ, αν δεν παίξει ο Τσικίνιο σε θέση 8. Αν και πάλι το βλέπω αρκετά δύσκολο αυτό το σενάριο, αλλά το αναφέρουμε γιατί ποτέ δεν ξέρει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, δεν έχει κι άλλον επιθετικό Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς δηλωμένο. Μόνο τον Τζόντα Σίλβα και τον Ζωέλ Ρόκα, οι οποίοι είναι κατά συνθήκη center for, έχουν παίξει στην καριέρα τους, αλλά δεν είναι η κλασική center for που γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Καμία σχέση δηλαδή με τον Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε τρία φιλικά το καλοκαίρι που μας πέρασε, όχι το που μας πέρασε, που διανύουμε, με Ολλανδικές ομάδες, με απολογισμό 2 ήττες από Αλκμαρ, 3-2, 1-0 από Άγιαξ, νίκησε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ. Να δούμε αν αυτά τα φιλικά με τις Ολλανδικές ομάδες, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ολλανδικές ομάδες έχουν ένα πανομοιότυπο στυλ παιχνιδιού, θέλοντας να παίζουν ποδόσφαιρο και πολλές φορές είναι και βάλλοντες στην άμυνα. Να δούμε αν αυτά τα φιλικά θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε λοιπόν το βράδυ αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα έξω, Ορτέγκα μέσα. Ορτέγκα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, θα παίξει ο Μπρούνο προφανώς, αν και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι αυτός θα έπαιζε. Οδεύει προς τη River Plate ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, θα πάρει άλλον αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Την θέση του πήρε ο Στεφάν Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος βέβαια δεν θα αγωνιστεί. Καταλαβαίνουμε βέβαια από αυτήν την κίνηση πόσο εκτός πλάνο του Μεντιλίμπαρ είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμι και ο Κλέιτον. Γιατί ακόμη και τώρα που έγινε μια αλλαγή, ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να βάλει ένα τερματοφύλακα ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, ο Πόποβιτς θα παίξει, και δεν επέλεξε να βάλει έναν δεύτερο φορ στην εξίσωση σε περίπτωση που χρειαστεί κατά τη διάρκεια του μάτι. Δεν λέω να ξεκινήσει βασικός θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή. Αυτό νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είναι Μέγγεν παίζει τον πρώτο της αγώνα μετά από 17,5 χρόνια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η τελευταία της φορά ήταν τη σεζόν 2008-2009, όταν είχε φτάσει μέχρι τους 32 του κυπέλου UEFA. Και τέλος, να κλείσουμε να πούμε πως θα είναι Ισπανοί διαιτητές, με πρώτο διαιτητή τον Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ελίτ διαιτητής 42 χρονών, όπου υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Έχει σφυρίξει 4 φορές τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν μετράει ούτε νίκη, αλλά δεν μετράει ούτε ήττα. Έχει 4 ισοπαλίες, 3 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 1-1, 0-0 και 1-1. Τα δύο τελευταία, τον Μάρτιο και τον Μάιο του 26, όλα εντός έδρας για τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 την 1η Δεκεμβρίου του 2019. Επίσης, έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό και σε μία αναμέτρηση, και αυτό ήταν ευρωπαϊκό προκριματικό, το 2022. Κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, εκτός έδρας στην Κύπρο, 1-1 είχε έρθει εκείνο το παιχνίδι. 4 παιχνίδια λοιπόν, 4 ισοπαλίες, να δούμε θα τις κάνει 5 σήμερα το βράδυ, ελπίζουμε όχι, καθώς ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης. Όσον αφορά λοιπόν τώρα στις υπόλοιπες ομάδες, ο Παναθηναϊκός, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες, είναι εκτός πλάνων του Γιάκοπ Νίστρουμπ για την αυριανή αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ίωση, το αποκάλυψε νωρίτερα ο Γιάκοπ Νίστρουμπ στην συνέντευξη τύπου, όχι ότι έχει ίωση, αυτό το γνωρίζαμε από χθες, ότι δεν θα αγωνιστεί αύριο. Αναλυτικά είπε ότι ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμο στο επόμενο παιχνίδι, είναι εκτός, είπε ο Γιάκοπ Νίστρουμπ. Λογικά, όχι λογικά, ο Ρασόντερ θα παίξει, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια άλλη λύση ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντέσσερς αναμένεται σε 3 εβδομάδες να μπει στα πλάνα του προπονητή όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Προπονείται εδώ και 2 μέρες κανονικά με την ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Γιαννούλης πρέπει να θεωρείται ουσιαστικά παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Αλλά δεν χαλάει η μεταγραφή, δεν φαίνεται να χαλάει. Ο Γιαννούλης, ο οποίος θα επιστρέψει στον δικέφαλο του Βορρά, μεταγραφή από την Augsburg. 4 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ bonus θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg. Να θυμίσουμε ότι είχε κάνει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ πριν από περίπου 1,5 μήνα, ενώ ο Γιαννούλης θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. έναντι 1.200.000 ευρώ ετησίως. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για να κλείσουμε και τον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι καθόλου αρνητικός, αντιθέτως είναι θετικός στο να πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να τον πάρει ως δανεικό με οψιόν αγοράς, νομίζω είναι και η καλύτερη δυνατή λύση, και μάλιστα λέγεται ότι ίσως υπάρξει υποχρεωτική οψιόν αγοράς εφόσον καλυφθούν κάποιοι παράμετροι. Οπότε νομίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ καλή λύση για τον Παναθηναϊκό και για να δώσει βάθος στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και για έναν επιπλέον, ως ένας επιπλέον παίκτης στις θέσεις των εξτρέμ. Θα να θυμίσουμε πως πριν την ΑΕΚ ο Λιβάη Γκαρσία αγωνιζόταν ως εξτρέμ. Ο Ματίας Αλμέιδα ήταν αυτός ο οποίος τον είχε κάνει center forward, σε μια θέση βέβαια που είχε διαπρέψει. Μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη χρειάζεται και εκεί βάθος ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ο Λιβάη Γκαρσία θα ήταν μια πολύ καλή λύση που θα μπορούσε να δώσει βοήθειες και στις δύο θέσεις. Όσον αφορά την ΑΕΚ, φαίνεται να καταλήγει αρνητικά η υπόθεση του Κώστιτς, με έναν αστερίσκο βέβαια. Η PSV φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του σέρβου αριστερού μπακ. Εντός της ημέρας πάντως η ΑΕΚ περιμένει απάντηση. Είτε αυτή είναι αρνητική, είτε αυτή είναι θετική. Από εκεί και πέρα, πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού σήμερα το βράδυ στα προκριματικά του Champions League, έχουμε αναμετρήσεις και υπόλοιπες αναμετρήσεις, οι οποίες αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Στις 7 η ώρα Αραράτα Αρμενίας Τσέλιε, την ίδια ώρα Μιάλμπι Σλόμα Μπρατισλάβας, 8.30 Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι, ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει και την ΑΕΚ αλλά και τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω, ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League, ο ηττημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. 8.30 ώρα Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας, 9 η ώρα Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκίρις, 9 η ώρα Ουνιόν Σεζιλουάς Μπόντο Γκλιμπτ, ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, καθώς αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Νεϊμέγεν θα παίξει με τον νικητή, και την ίδια ώρα Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και μια τελευταία είδηση, να πούμε πως η ΕΠΟ απέστειλε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Γιάννη Ινφαντίνο για την Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027 με 2031. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές, θα πούμε κι άλλα στην συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε με το πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Μην ξεχάσω, Βασίλη, κύριε Βασίλη από το Μέγαρα, ελπίζω να πήγατε καλά με τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Σας είχα έννοια χθες, το θυμόμουν, το άκουγα.
0: Βγήκε χθες ο Βασίλης στα Μεγαρά.
1: Εσύ, δεν ξέρω.
0: Ένα
1: ρωτάνε θέμη.
0: Ορίστε.
1: Εσύ ρωτάς εμένα, εγώ ρωτάω εσένα.
0: Ναι, το... δεν ήμουν αυτή στην εκπομπή, κύριε Γιώργο. Ρωτάω αν βγήκε ο Βασίλης στα Μέγαρα για να με ενημερώσει για το, με τις φωτιές, αν είναι όλα καλά με το σπίτι του κλπ.
1: Εντάξει, μην το έκανες το 50 ράκια, τώρα το κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ωραία όλα αυτά, παιδιά, τι γίνεται με τις φωτιές, τα είχαμε τελείως. Μια χώρα που δεν έχει δράση, όμοι γίνεται σε καιρό πολέμου, πώς θα καλύπτονται αυτά τα κουρεμένα όλα χωρίς δράση, χωρίς τίποτα. Βλέπεις τι γίνεται στους πολέμους, μέχρι παραλλαγές κάνουν για να φαίνονται ότι είναι πράσινο κτλ. Λοιπόν, το 2021, θυμόσαστε τη φωτιά από την Εύβοια, που και εγώ ήταν
0: δύο εβδομάδες. Στη Βόρεια Εύβοια, ναι.
1: Το θυμόσαστε. Μαθηματικά υπολογισμένη τότε ήταν να σταματήσει στη θάλασσα. Μόνο εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση αλλιώς. Από τις καλύτερες προϋποθέσεις αυτό ήταν. Και μας δίνουν οι Ρώσοι το Ιλιούσιν. Μεταγωγικό που κουβαλάει τάγκς, κουβαλάει στρατό, 40 τόνους σηκώνει βάρος. Μας δίνουν λοιπόν τότε, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι κυβερνώντες, ούτε με ενδιαφέρει, λοιπόν, και ζητάνε να πάρουν αυτό να νοικιάσουν το Ηλίωση. Έρχεται το Ηλίωση, οι παλιοί θα το θυμώνται. Ξεκινάει την επόμενη μέρα η ρήψη. Μέσα σε δύο μέρες σταμάτησε η φωτιά. Σε δύο μέρες σταμάτησαν τη φωτιά. Μετά, όταν ξαναπιάσαν οι φωτιές, δεν ξέρω τι άλλαξε, και είπαν οι δικοί μας εδώ οι δήμονες, ότι αυτά τα αεροπλάνα, λέει, δεν κάνουν για τον ελληνικό χώρο, διότι η Ελλάδα, λέει, έχει χαράδρες και αυτό δεν μπορούν να ελιχθούν τις χαράδρες μέσα, γι' αυτό, λέει, έχουν τα αεροπλάνα. Τίποτα. Παραμύθια, ψέματα. Απλώς τους δώσαν από την Ευρώπη την εντολή ότι από Ρωσία δεν θα πάρετε τίποτα. Και εκτελέσαν τις συνθήκες. Και μας προτείνουν τότε, λοιπόν, οι Ρώσοι και λένε ότι σας νοικιάζουμε αυτό το αεροπλάνο, το Ιλιούσιν, το 40 τόνο, ψυχονοντάρος, και δύο συνοδευτικά ελικόπτερα, τα οποία δεν θα σας χρεώσουμε, δεν θα πληρώσετε γι' αυτό ενίκιο. Λοιπόν, και βγήκαν τώρα και ρωτώ εγώ τώρα. Ρε, ποιες χαράδες, ρε. Ποιες χαράδες, ποιους δουλεύετε, ρε. Φτάνει, ρε, τα ψέματά σας. Φτάνει. Στη Ρόδο, κατά κάποια πότε ήταν, πριν τρία χρόνια. Στη Ρόδο,
2: δύο-τρία χρόνια, όχι.
1: Πού είχε η Ρόδος, χαράδες. Δίπλα ήταν η θάλασσα. Ούτε τίποτα. Πάει αυτό.
2: Πάντως, κύριε Γιώργο, νομίζω Ρουμάνοι ήταν πάντως έτσι, όχι οι Ρώσοι.
1: Τι κάνει, λέει.
2: Νομίζω Ρουμάνοι ήταν που μας βοήθησαν, όχι οι Ρώσοι.
1: Για ποια?
2: Για τη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια το 2023, πότε ήταν?
1: Το 2021 ήταν.
2: Ναι, νομίζω ήταν Ρουμάνοι πάντως, ξαναλέω, όχι οι Ρώσοι.
1: Δεν υπήρχε τα ηλίους, αυτό το ηλίους σου λέγα, οι παγκοί θα τους θυμώνται. Με αυτό έλυσε η φωτιά. Και μετά, όταν χάλασαν τα πράγματα και τους αναζητήσανε, οι Ρώσοι και είπαν τότε ότι, δεν μου λες, στη Δαδιά απάνω.
2: Ναι.
1: Κύριοι δήμονες, που δεν κάνουν τα αεροπλάνα αυτά, η Δαδιά τι έχει, χαράδες, πιάνει πόσα χιλιόμετρα, πόσες μέρες και εγώ τα, τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, εκεί τι είχε, χαράδες και δεν μπορούσαν να πετάξουνε, στην Εύβοια, εντάξει, ας πούμε ότι είχε χαράδες. Στη Δαδιά τι είχε, στη Ρόδο, δίπλα η θάλασσα, ρε παιδιά, έλεος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε το βράδυ. Αλλά θέλω να σου πω ότι το δούλευμα πάει χαζί, τα ψέματα. Είναι καραγκιόζιδες, δηλαδή δεν υπάρχουν. Τι μυαλά είναι, τόσα συμφέροντα, τι γίνεται. Πάμε και τα τσουγκρίσαμε τώρα με τους Ρώσους, θα κάναμε σκατά. Από εκεί και πέρα, τώρα πάρει τα αεροπλάνα. 40 τόνοι νερό, ξέρεις τι είναι 40 τόνοι. Τα άλλα έχουν κάτι ελικόπτερα, τα Έριξον και τα σαν κουνούπια τα βλέπει η φωτιά αυτά, σαν κουνούπια τα ρίχνουν. Τι να ρίχνουν με σωλήνες από κάτω που έχουν ειδικοί τώρα και σκοτώνονται και καίγονται άνθρωποι και οι φουκαράδες, οι πυροσβέστες. Ωραία αντιμετώπιση τους έχουν οι κυβερνήσεις. Εκάστατε κυβερνήσεις, δεν με ενδιαφέρει όποια γίνει, ούτε θέλω να ακούω κυβερνήσεις, ούτε θέλω να τους ακούω. Τους βαρέθηκε η ψυχή μου πια. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Πήραμε τα άλλα τα καινούργια τα αεροπλάνα, τα οποία είναι ακριβίας. Και ακριβίας, ρε. Αυτό με στεντένα να του ρίξω από κάτω, θα πέσει κάτω.
2: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, κάτσε.
2: Πρέπει να πάω στη διαφημίση σιγά-σιγά.
1: Ωραία, πέρασε μετά. Θα βγει τώρα ο τέτοιος από πέσω, φίλος μου. Ναι. Μετά θα λέω ο Μαρμαγιώργος μιλάει πολύ και τα λοιπά.
2: Έξι λεπτά μιλάμε, κύριε Γιώργο, πώς θα πρέπει να μιλήσουμε?
1: Ναι, 6 λεπτά, εντάξει, θα μας κόψουμε. Θα βγει ο άλλος και θα μιλάει 16 λεπτά και θα μιλάει κανένας. Πολύ χαιρετισμού στην Καμπλίνα πάνω στη Θεσσαλονίκη και στον αγαπητό και εξαίρετο, όπως θα λέω, ειρηνιστή.
2: 10 δευτερόλεπτα, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Και εχθές.
2: Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσω. Πρέπει να πάω στη διαφημίση. Τα κοβούμε στον αέρα. Κοβόμαστε. Καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο. Πάμε για διαφημίση.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων.

0: το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Έχουμε καμιά 20 μέρες να μιλήσουμε.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε, ναι.
1: Να ευχηθώ λοιπόν καλό καλοκαίρι σε όσους φεύγουν ή θα φύγουν και καλή επανένταξη σε όσους γυρίσαν.
0: Έτσι ακριβώς, Θοδωρή.
1: Από την πολύ διαφήμιση στο σταθμό σας είπα να πάω και εγώ 2 εβδομάδες στη Ζαχάρο Ηλίας.
0: Πέρασε καλά.
1: Κάνω πλάκα. Στη Ζαχάρο ήμουνα, αλλά δεν ήταν από τη διαφήμιση γιατί είναι το μέρος της καταγωγής μου. Τυχαίνει και είναι 2 χιλιόμετρα έξω από τη Ζαχάρο το πυρηγό της μητέρας μου. Εδώ πέρασα πάρα πολύ καλά γιατί χωρίς κορίτσια, γιατί πια μεγαλώσανε φέτος, κάναμε δεύτερο μήνα του μέλη τους.
0: Μια χαρά σας βρίσκω. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε τουλάχιστον και να περάσετε όμορφα, να...
1: Ξεκουραστήκαμε.
0: Να αλλάζουμε και λίγο παραστάσεις.
1: Και μια και ανέφερα λοιπόν τη Ζαχάρο και το άκουγα πριν τον κύριο Γιώργο, να θυμίσω λοιπόν ότι τον Αύγουστο του 2007 από το χωριό μου ξεκίνησε, το χωριό μου, το χωριό της μητέρας μου τέλος πάντων, ξεκίνησε εκείνη η μεγάλη φωτιά που έκαψε τη μισή Πελοπόννησο, κόστησε τη ζωή σε 64 ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά. Έκαψε 1500 σπίτια, αμέτρητα ζώα, ελαιόδεντρα, μου φαίνεται 4 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Βέβαια, ήσουν πολύ μικρός, αλλά σίγουρα θα έχεις ακούσει για εκείνη τη φωτιά.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Θεωρείται ίσως η πιο καταστροφική φωτιά.
1: Ξεκίνησα από το χωριό μου, ήρθε η αστυνομία, άλλον άλλον μας έγιψε, δεν υπήρχαν τότε 112 και τεχνολογίες κτλ. Και μετά από 2 εβδομάδες που επιστρέψαμε, κατεβαίνοντας από Μεγαλόπολη, γιατί από Πάτρα δεν μπορούσαμε να πάμε ακόμα, έκαιγε. Δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι η Ζαχάρο.
0: Ναι, ξέρω.
1: Κατά τον πύργο. Πηγαίνοντας από Μεγαλόπολη και μετά, τα πάντα ήταν ασημίνια. Δηλαδή ήταν ένα τοπίο εξωπραγματικό. Πάταγες κάτω και η σκόνη, αυτό που είχε αφήσει η Κάπνα, ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή λες και ήσουν στη Σελήνη. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη καταστροφή. Πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που καήκανε. Δραματικές ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση, τα γυρνάγαμε τα αδέρφια μου πια για να δούμε τι έχει μείνει από κάτω, ήταν τα καμένα ζώα που δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν. Μια εικόνα αποκρουστική, δεν την ξεχάσω ποτέ. Η φωτιά είναι ό,τι πιο χειρότερο, ας πούμε, έχω ζήσει στη ζωή μου. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ξαναθυμήθηκα πάλι τη φωτιά με τα Μέγαρα και συγκεκριμένα με το Όρος Πατέρα. Όπως έχω πει χρόνια, παρακολουθώ το Ράλι Ακρόπολης και ειδικά τις θετικές διαδρομές που είναι στο Όρος Πατέρα. Το έχουμε οργώσει από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Ένα εκπληκτικό δάσος, πεύκα, έχουμε κοιμηθεί, έχουμε απολαύσει το ράλι. Τέλος πάντων, μεγάλη θλίψη λοιπόν για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τους ανθρώπους που έχασαν το βίος τους και για τη Χλωρίδα και την Πανίδα που χάθηκε. Μιλάμε για καταστροφές, όχι για...
0: Τεράστιες καταστροφές.

0: Μια και άκουσα τον κύριο Γιώργο πριν να πω κάτι, επειδή το είχα ζήσει. Από το 2007 ήδη, γιατί όταν πήγαμε στη Ζαχάρη είχαν μείνει ακόμα κάτω, ήταν 12-13 πυροσβεστικά ακόμα από τη Ρουμανία και άλλα 5-6 από τη Βουλγαρία, οι οποίες είναι χώρες που πάντα μας βοηθάνε, από τότε θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν φύγει και τους είχαν σε ένα μεγάλο χώρο εκεί στο γυμνάσιο και με σκηνές και τα λοιπά, να είναι καλά οι άνθρωποι και τέλος πάντων. Ρουμάνοι ήταν πάντα.
1: Ναι, υπήρχαν και άλλες εθνικότητες, αλλά οι Ρουμάνοι πάντα μας βοήθαγαν, Θεοδωρή.
0: Πάντα μας βοηθάνε. Λοιπόν, αυτά όσο έχει να κάνει με το τραγικό μέρος που είναι παραπάνω από την μπάλα, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν το συζητάμε καν. Η μπάλα, το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλητικά είναι δευτερεύοντα, Θεοδωρή. Όταν υπάρχουν τέτοιες καταστροφές, προφανώς αυτά είναι τα σημαντικά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και δυστυχώς τα ζούμε κάθε καλοκαίρι, Θεοδωρή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας έχει γίνει συνήθεια, δεν είναι ότι πέφτουμε τα σύννεφα. Κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ζούμε τα ίδια και τα ίδια. Και κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Δυστυχώς. Καίγεται. Ναι. Για εμάς που τη ζήσαμε και είδαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί το χωριό μου είναι 2 χιλιόμετρα από Ζαχάρο σε ένα λόφο. Η φωτιά γύρναγε γύρω-γύρω-γύρω. Και λέμε την κάτσαμε, δηλαδή μόνο στη θάλασσα θα σωθούμε. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι. Κόλαση πραγματικά, Θοδωρή.
0: Τέλος πάντων.
1: Και κανένα να μην το καταλάβει.
0: Να φύγουμε από το κλίμα αυτό. Σε άκουγα κάτω από το τάμπλετ, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο με το που έπαιρνα και καλούσε. Έπεφτε η γραμμή, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε όταν μαθαίνουμε ότι τα ιδάλματά μας, το έχω πει και άλλη φορά, φεύγουν. Μέσα σε αυτά λοιπόν ήταν και ο Kevin Keegan για μας τις δεκαετίες εκείνες. Γιατί οι μισοί πιτσιρικάδες θα ήμασταν οι Liverpool ή Manchester, χωρίς να ξέρουμε βέβαια.
1: Ναι.
0: Το background, τι είσαι Liverpool, τι είσαι Manchester. Μεγαλώνοντας όμως ήμουνα και είμαι Liverpool και ο Keegan ήταν ένα από τα εντάλματά μου εκείνης της εποχής και έτσι καταλαβαίνω λοιπόν ότι και εγώ έφτασα πια στις 62 και μεγαλώνω.
1: Άστα να πάνε, περνάνε τα χρόνια, Θεοδωρή, περνάνε τα χρόνια και...
0: Περνάνε, δυστυχώς δεν είναι.
1: Ναι, περνάνε τα χρόνια. Και το καταλαβαίνεις όταν βλέπεις τέτοια γεγονότα ή κάθεσαι μερικές φορές και τα συνειδητοποιείς και λες τι γίνεται τώρα.
0: Τα ειδάλματά μου λέω φεύγουν, τι γίνεται, δηλαδή πόσο χρόνο είμαι.
1: Ναι, εντάξει, έφυγε και μικρός πάντως ο Keegan, έτσι. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ηλικία.
0: Αυτό ήταν ειδάλματα.
1: Στα 75 ήταν.
0: Ήταν 74-75.
1: Ναι, 70, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω από τη δεύτερη μέρα που έβγαλε μια ανακοίνωση η Original.
1: Ναι.
0: Για το γήπεδο του μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό κτλ. Περάσαν οι μέρες, αλλά μόνο με μια λέξη θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω και δεν θέλω να δώσω συνέχεια, ας πούμε. Ήτανε, όσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω, ας πούμε, τι να πω, αποφράδα, να πω ψυχαμένη, δεν ξέρω. Και τελειώνω εκεί να πω.
1: Ναι.
0: Είδα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ λοιπόν και του Παναθηναϊκού στο ταμπλετάκι μου κάτω στη Ζάχαρο. Συγχαρητήρια μεν δια τους δύο, αλλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και αυτό το παιδί είναι το ίδιο θες.
1: Να έχεις χίλια μάτια να τον βλέπεις, Θοδωρή.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι τέτοιοι παίχτες, να πούμε, πρέπει ο προπονητής να μαζεύει τους 10 και να τους λέει θα κάνετε αυτό και εσείς αγόρι μου, εσύ τρέξε όπου θέλεις, να πούμε.
1: Επίσης, εγώ βλέπω τον Κωνσταντέλια πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Σίγουρα έχει και άλλα περιθώρια βελτίωσης, αλλά...
0: Να σου πω κάτι και συνεχίζεις που παρατήρησες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι 10 που παίζουν εδώ πάω ή οι υπόλοιποι 21 είναι επαγγελματίες. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο μόνος που γελάει και το ευχαριστιέται, ρε παιδί μου. Ακόμα και φάουλ που του κάνουν.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, τον παρατήρησα το παιδί. Δηλαδή, είναι χαρούμενο παιδί, το χαίρεται που παίζει.
1: Ναι. Θυμίζει κάτι άλλο, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή να το έχει καλά.
1: Δεν είναι αυτός ο στιγερός επαγγελματίας που είμαι εγώ παίζω τέλος, ναι.
0: Συμφωνώ
1: 100% Θεωρή, όπως το λες.
0: Ολυμπιακός, όχι απλά Ολυμπιακός. Αλλά αυτό το παιδί, ρε φίλε, να το έχει ο Θεός καλά, είναι σαν να είναι 10 άλογα και ένα άγριο άλογο που τρέχει μόνο του μέσα στο γήπεδο γύρω-γύρω.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, και για να κλείσω, να μην σε κρατάω, παρόλο που έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες, ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό. Να σου ευχηθώ να σε βουλείς, γιατί άκουσα ότι θα κάνεις τη μετάδοση σήμερα.
1: Ναι.
0: Και κριτική ποτέ δεν κάνω πριν από κάθε παιχνίδι παρά μόνο μετά από κάθε.
1: Εδώ θα είμαστε και αύριο να κάνουμε και μετά το παιχνίδι. Να πούμε ότι.
0: Να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε πάλι.
1: Θοδωρή, να σε καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά, θέλω.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σε φωνάμε. Πάμε να γράμμα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Άκου, τι γεια σου, Θοδωρή. έτσι είπε και στο προηγούμενο και μιλάω εγώ 2-3 λεπτά μέχρι που συνειδητοποιώ ότι μιλάς με άλλον.
1: Συνέφερα, ε.
2: Είναι και αυτό το ωραίο. Λοιπόν, θέμε μου, είμαι 62 χρονών. 61 στα 62. Οι πρώτες μου αφήσεις, φίλε, του Ολυμπιακού και τα πρώτα χαρτάκια ήταν με τον Αγγελή, τον Καϊνατζή, αργότερα τον Κελεσί, δεν θυμάμαι αν ήταν σε αυτές τις φωτογραφίες, μέχρι και τον Μιλωνά, τον τερματοφύλακα, θυμάμαι. Δηλαδή για κάποιους που είναι και μεγαλύτερα από μένα, τους στέρνε. Από αυτούς λοιπόν, μέχρι σήμερα, παρακολουθούν λοιπόν στον Ολυμπιακό. Και όποτε μου δίνει τη δυνατότητα πάω και στο γήπεδο, όταν δεν μπορώ, τηλεόραση. Λοιπόν, δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει το πόσο Ολυμπιακός είμαι και ούτε θα πάρω ένα μέτρο να βαθμολογήσω. Λοιπόν, αυτό όμως δεν μου απαγορεύει και δεν, μάλλον, ότι δεν μου απαγορεύει, μου δίνει το δικαίωμα να εκφράσω την άποψή μου, την προσωπική άποψη.
1: Σίγουρα.
2: Που απαραίτητα δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος, άνθρωπο.
1: Εννοείται. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω για αυτό που ισχύει περισσότερο τα τελευταία χρόνια, νομίζω, Θοδωρή, ότι όποιος, ας πούμε, κάνει κριτική, παράδειγμα, εσύ είσαι Ολυμπιακός, κάνεις κριτική στον Ολυμπιακό, ότι δεν είσαι Ολυμπιακός, σε κάτι άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Η κριτική γίνεται γιατί θες να δεις αυτό που αγαπάς και είναι η ομάδα σου, να τη δεις καλύτερη, έτσι, όχι για να γίνει χειρότερη.
2: Ειδικά, θέμα, όταν έχει ξεκινήσει και παρακολουθείς την ομάδα σου από το ρομαντικό ποδόσφαιρο, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μετά οι επαγγελματίες και μέχρι και σήμερα τώρα που πλέον το ποδόσφαιρο για όλους μηδενός εξαιρουμένου από εθνικές ομάδες μέχρι σωματεία έχει γίνει business, πάει να πει ότι εγώ μπορώ να εκφράσω την άποψή μου και στο κάτω κάτω αυτός που κάνει κουμάντο σε μια ομάδα δεν θα μου δώσει εμένα το λόγο, έτσι.
1: Προφανώς.
2: Απλά εκφράζω την άποψή μου. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω, αφού πάνω απ' όλα ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας, πάνω απ' όλα και δεν θα γκρινιάξω, απλά θα επισημάνω 2-3 πραγματάκια. Θέμη μου, όταν έχεις τη δυνατότητα με 2 παιχνίδια, το ένα που από ό,τι φαίνεται, και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, φαίνεται πιο βατό, θέλω να πω με την Αϊμέγεν, και πας μετά σε ένα τελικό, γιατί να πάω να διεκδικήσω, θέμη μου, γύρω στα 35 εκατομμύρια πήραμε πέρσι.
1: Πάνω από 40.
2: Εγώ σου λέω 35. Έτσι. Και σου δίνεται η δυνατότητα να πάει να διεκδικείς 35 εκατομμύρια. Θα σκεφτείς, ρε Θέμη μου, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πορευτεί με ένα ακριβές λογιστικό πλάνο, για να μπουν μερικοί και θα πούνε μετά ότι η Θεοδωρή δεν είναι λαϊκή το σωματείο Ολυμπιακός. Ξέρω τώρα, θα το λευτέρει κάποιοι, θα βγουν και θα μου την πούνε. Απλά λέω, έχεις τη δυνατότητα να διεκδικείς αυτά τα χρήματα, ρε φίλε. Γιατί να μην κάνω 2 μεταγραφές ουσίας. Και ένα άλλο, τι πάω να πιάνω η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, είναι αντίπαλοι. Όταν βλέπω ότι οι άνθρωποι κάνουν νοικοκυρεμένα πράγματα, που από ό,τι φαίνεται, ειδικά ο Παναθηναϊκός φέτος και η ΑΕΚ, ό,τι θέλουν να πάρουν μέχρι τώρα, φίλε, το έχουν πάρει. Βλέπω, διαβάζω για την ΑΕΚ. Λέει, έβαλε τέλος πάντων. Όριο, πώς το λένε, τέλος πάντων, ημερομηνία στον κόστη. Έτσι. Ωραία, φίλε, για μένα δείχνει ότι δουλεύει συνεκά. Ενώ ναι. Εμείς, σαν σωματείο, πόσες μεταγραφές, ρε φίλε, έχουν ακουστεί. Αυτός είναι δίπλα, κλείνει στον Ολυμπιακό. Την άλλη μέρα δεν κλείνει αυτός, κλείνει κάποιος άλλος. Την άλλη μέρα δεν κλείνει κάποιος άλλος και έρχεται ένας καινούριος.
1: Ναι, βέβαια. Θεωρεί. Πάντως ναι. Η ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σχέση με τον Ολυμπιακό.
2: Ότι... Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός. Απλά σου λέω για την ΑΕΚ, γιατί την ΑΕΚ την είδαμε τη δουλειά που έγινε πέρσι, ότι πώς απέδωσε στο χορτάρι και πλέον έχει να βάλει κάποιες πινελιές και λέει: ξέρεις κάτι, θέλω στόπερ. Παίρνω αυτό το στόπερ, αυτόν θέλω. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Θυμίζει περισσότερο την περσινή ΑΕΚ, γιατί πάει να φτιάξει κάτι καινούριο, καταλαβες. Η ΑΕΚ έχει τη βάση και θέλει να γίνει καλύτερη.
2: Και αυτό σε μήμο όμως βλέπεις ότι δουλεύει μεθοδικά, ρε.
1: Όχι, σωστά δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Πολύ σωστά δουλεύει. Απλά σου λέω τώρα για την ΑΕΚ. Τι θέλω να πω για την ΑΕΚ.
2: Αν πετύχουν ή δεν πετύχουν, έτσι. Γιατί ρε φίλε, δεν είναι και απαραίτητο ότι θα ξοδέψει εκατομμύρια σου και καλά θα πετύχει. Αλλά βλέπεις ότι την πει μια σειρά.
1: Δεν έχει να κάνει, το έχω πει άλλες φορές, Θοδωρή, δεν έχει να κάνει με τα εκατομμύρια. Έχει να κάνει με το τι δουλειά κάνεις και πώς έχεις...
2: Εμάς, Θέμη μου, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Ειλικρινά, δεν θέλω να συμφωνείς. Άμα διαφωνείς, αν διαφωνείς. Δεν νιώθεις, ρε φίλε, ότι σου λείπει ο Μοντεστό. Δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν θα σου μιλήσω για ονόματα. Θα πω ότι για τη δουλειά που γίνεται θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα πάει πολύ πολύ καλύτερα. Και όχι μόνο το φετινό καλοκαίρι, αλλά για τα προηγούμενα δύο. Δηλαδή θεωρώ πως βάζει σε αρνητικό πρόσημο δίπλα σε αυτό το κομμάτι.
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να πω για το φίλο το Θέμη. Για το φίλο το Σάκη. Ο Σάκη, ρε παιδιά, ο πρωταρχικός σκοπός όταν παίρνει τηλέφωνο είναι λίγο έτσι να. Να σιγουντάνε μας Ολυμπιακούς, ρε φίλε. Τάς, ο άνθρωπος μπορεί να έχει καλύτερη ψυχή. Μη στεκόμαστε τώρα στο τι λέει. Και εμείς μπορεί πιο χάρη στο ίδιο, έτσι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ιδιαιτερότητα, ρε φίλε. Παίρνει λίγο να πειράξει ο ένας τον άλλον και αυτό είναι που κάνει και το ραδιόφωνο όμορφο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τίποτα. Αυτό με κανέναν, ειλικρινά.
1: Αυτό ξαναπέστε.
2: Γιώργο από το Λονδίνο, να ξέρεις ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός, φίλε. Πάρα πολύ Ολυμπιακός. Αλλά φίλε μου αρέσει η τάξη, μου αρέσει η σειρά, μου αρέσει αυτά που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εξαφανίσει ρε φίλε αυτή την ομάδα, δεν βλέπω κανένα να προχωράει. Βλέπεις εσύ κανένα, ναι, από αυτά τα παιδιά που πήραν το κύπελο, δεν βλέπω. Θέμη μου, καλή επιτυχία και πάλι στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες, θέλω να μαζέψουμε βαθμούς. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ότι ανεβαίνουμε.
1: Και ανεβαίνουμε και θα πάμε και πιο ψηλά. Να σε καλά Θοδωρή, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή και μετά θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
1: Γεια σου Βασίλη, όλα καλά?
3: Ναι, όλα καλά, εντάξει.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, καταρχάς με μία διόρθωση να κάνω στο Θόδωρα από Εγάλεο. Το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι στο Όρος Πατέρας, είναι στα Γεράνια. Δηλαδή εκεί που ξεκινάει η παλιά ειδική από τη δεκαετία του 80, παράδειγμα, όπως και το Ράλι Μαύρο Ρόδο που ήταν σχεδόν η ίδια διαδρομή, ξεκινάει από τα Γεράνια, ανεβαίνει στην κορφή των Γερανίων, των Ελατιά που λέμε, και κατεβαίνει από πίσω και είναι τα Αγίου Θεοδόρους. Για να καταλάβεις έτσι και το ανάγλυφο, και εσύ και ο κόσμος, Θέμη και ο κόσμος, το ανάγλυφο πώς είναι τα βουνά. Το Όρος Πατέρας ξεκινάει από τα Διόδια της Ελευσίνας, όπως πηγαίνουμε για Κόρυθο βορεινά, δηλαδή στο δεξί μαχαίρι, και φτάνοντας στα Μέγαρα, ας το πούμε, στρίβει βορειοδυτικά και πάει Αλεποχώρη. Τα Γεράνια ξεκινούν από τα Μέγαρα περίπου, έτσι, και δηλαδή πιο χαμηλά από τα Μέγαρα, από τα τούνελ, να καταλάβεις, κακιά σκάλα, Κινέτα, Γη Θεόδωρη, και φτάνουν Λουτράκι, Περαχώρα. Σαν σίδωρο, για να καταλάβει ο κόσμος, όποιος ξέρει τη διαδρομή Μέγαρα Αλεποχώρη, ας πούμε σαν σύνορο των δύο βουνών είναι ο δρόμος του Αλεποχωρίου που πάει προς Αλεποχώρη, ναι. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος πως είναι. Η Λούπα είναι πάνω από την Ψάθα προς τα Μέγαρα, έτσι. Εάν περάσει απέναντι, από την απέναντι μεριά του δρόμου νότια, είναι ο Πευκενέας, που αυτά καίγονται κάθε χρόνο. Και πέρσι πάλι οι ίδιες περιοχές καήκαν, Λούπα, Πευκενέας, και φέτος πάλι τα ίδια. Από εκεί Καντήλη, όπου είναι στο Καντήλη, η καταδρομή το ξέρουν, απ' έξω και ανακατοδάτη είναι το Καντήλη. Έτσι είναι τόπος εκπαίδευσης, αναρχήσεων και τέτοια πράγματα. Για τον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, όπως βλέπουμε το Όρος Πατέρας από πίσω, εάν δεις, είναι σαν, εμείς τα λέμε ρήπες στα Μέγαρα, είναι σαν το Grand Canyon. Σαν να βλέπεις τώρα, πώς να το πω τώρα, αυλάκια σε σειρά. Δηλαδή οι χαράδρες είναι έτσι, σαν να βλέπεις αυλάκια σε σειρά. Δεν μπορεί, ούτε αυτοκίνητο δεν πάει εκεί πέρα. Δυστυχώς, εκεί πέρα ούτε αυτοκίνητο. Ό,τι γίνεται από τα αεροπλάνα από πάνω. Και όσο για τα ρωσικά που λέει, θα πω ένα παράδειγμα. Τώρα που φύσαγε, ερχόταν Κανατέρ, αλλά έριχνε το νερό από ψηλά. Μέχρι να φτάσει το νερό κάτω, είχε εξατμιστεί. Δεν έκανε τίποτα. Άμα δεν κάνει βουτιά το Κανατέρ ή δεν πάει κοντά το ελικόπτερο να πετάξει το νερό δεν φτάνει κάτω. Είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες που είναι άλλο πράγμα. Στα 100 μέτρα ψήνεσαι. Δεν ξέρω πώς έχουν πάει σε φωτιά. Εγώ το 85 που είχε καεί το Όρος Πατέρας τότε πάλι και είχε ξεκινήσει φωτιά από την Ελευσίνα και είχε φτάσει πάλι σε Αλεποχώρη, είχε καεί όλη η πλαγιά 20 χιλιόμετρα προς τα πέρα. Έκαιγε 4-5 μέρες πάλι. Λοιπόν, και τότε το 85 είχε φτάσει φωτιά πράγματι μέχρι την περίφραξη του κτήματός μου, που είναι στο Ζάχουλη που έλεγαν. Ο Ιβέννης είναι ψηλά το βουνό, μετά το βουνό είναι Ζάχουλη. Ο Ζάχουλης είναι δίπλα στη Λούπα. Το λέω λιγάκι για να περιγράψω πώς είναι τα, οι περιοχές. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο, δηλαδή από το Καντήλι μέχρι Ζάχολη Λούπα, μιλάμε τώρα για μία απόσταση στην ευθεία γύρω στα 10 χιλιόμετρα, τουλάχιστον. Ακούγομαι έτσι?
1: Ναι, ναι, ακούγεσαι κανονικά, Βασίλη.
3: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να τη σβήσει η φωτιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 500 πυροσβέστες, έτσι, που επιχειρούν. Και κάτι για τους, επειδή λέγατε για Ρουμάνους δασοκομμάτους, να σου πω τι γίνεται. Οι Ρουμάνοι δασοκομμάτους, όπως και οι Σλοβαίνοι που έχουν έρθει και Γάλλοι που έρχονται, αυτοί είναι κλιμάκια που έρχονται, βοηθούν μεν, αλλά παίρνουν και εμπειρίες. Όπως και εμείς, παράδειγμα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, έχουμε δικά μας κλιμάκια που στέλνουμε. Δασοκομμάτους. Υπομορφή, πώς να το πω, εκπαίδευσης και βοήθειας, αλλά και εκπαίδευσης. Δηλαδή, παράδειγμα, εμείς το αντιπύρ που λένε, δεν το ξέραμε. Τώρα έχουμε 4-5 χρόνια έχουμε που το εφαρμόζουμε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, εγώ και εγώ τα ξέρω, τα ακούω. Σου λέω, μια φορά σαν εθελοντής, το 85 είχα συμμετάσχει, είχε φτάσει η φωτιά στην περίφραξη του δικού μου εξοχικού. Τώρα εντάξει, δεν κινδύνεψε. Η φωτιά είναι κάπως πιο μακριά τώρα. Πέρασε γύρω στα 500 μέτρα στην ευθεία, να το πω έτσι, μακριά από μένα. Αλλά εντάξει, και εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Έχω φροντίσει, το έχω καθαρίσει και περιμετρικά απ' έξω την περίφραξη στα 10 μέτρα. Έχω κάνει αποξήλωση. Πού να το πω, δηλαδή, το έχω φρεζάρει όπου γίνεται. Όπου δεν γινόταν, έβαλα πώς το λένε, χορτοκοπτικό. Μέσα είναι οργωμένο. Τώρα, άμα έρθουν κάφτρες. Και τα δέντρα που τα ελαιόδεντρα αρπάζουν με το παραμικρό. Έτσι. Έρθουν κάφτρες τώρα και πάρουν φωτιά τα ελαιόδεντρα και καεί το σπίτι, τι να κάνω. Και πέρα δεν μπορεί να τα βάλεις με τη φύση, με το Θεό. Έτσι.
1: Το θέμα δεν μπορείς να τα βάλεις πολλές φορές με τη φύση και το Θεό, Βασίλη. Το θέμα είναι να έχεις όμως πάρει τα καλύτερα δυνατά μέτρα για να μπορέσεις να αποτρέψεις
3: ακριβώς
1: πολύ μεγάλη καταστροφή. Επίσης, το θέμα είναι ότι οι περισσότερες φωτιές, καλώς ή κακώς, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, ότι μπαίνουν. Δεν γίνονται μόνος τους. Η φύση δεν βάζει φωτιές. Μπαίνουν είτε από εγκληματική μας αμέλεια, ενός ατόμου ή και περισσότερων, είτε επίσης υπάρχουν και χέρια που τους βάζουν, Θοδωρή. Αυτό είναι το θέμα.
3: Πριν από χρόνια, μου το έχουν πει, δεν το ήξερα, μου το έχουν πει, ήταν ένας δός, συμπατριώτης του Μεγαρίτης, ο οποίος ήταν πυρομανής. Και τον τσιμπήσαν γιατί τον έβλεπαν να είναι παρόν σε όλες τις φωτιές. Πήγαινε, έβαζε φωτιές μέσα στο δάσος. Και καθότανε. Και απολάμβανε το θέαμα.
1: Ναι, τραγικό. Αυτό είναι άρρωστο. Είναι
3: άρρωστο. Πυρομανής. Είχε μπει και φυλακή. Είχε κάνει 5 χρόνια φυλακή.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό το πράγμα.
1: Ναι, το ψυχιατρίο νομίζω ότι θα ταιριάζει καλύτερα.
3: Τότε η πυροσβεστική και τότε τον βλέπανε όλο. Παρόντα, ξέρεις, όπου ήταν φωτιά, τον βλέπανε μπροστά τους.
1: Ναι.
3: Και τον παρακολουθούσαν να το κάνουν. Σου λέει αυτό τώρα να έχει γίνει. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Αλλά ήταν ο τύπος πυρομανής.
1: Ναι. Αρρώστια. Βασίλη, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, φίλε.
3: Λοιπόν, πάντως γενικώς είναι δηλαδή τέτοιο το ανάγλυφο, παράδειγμα στην περιοχή, στο Όρος Πατέρας, αλλά και στα Γεράνια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, και σαν άνθρωπος τώρα, πού να πας, πού να κατέβεις, δηλαδή είναι ρεματιές, τεράστιες, μιλάμε τώρα για 200 μέτρα κάθετα.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, αν πάει κάποιος, παράδειγμα, από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Μακρινού, και προσπαθήσει να έρθει από το παλιό δρόμο που το λέμε εμείς, ξέρω εγώ, προς τα Μέγαρα, είναι σε κάποιο σημείο ρήπες που λες, εδώ πέρα τι είναι, παλαιολιθική εποχή, θα μου βγει κανένας δεινόσαυρος από κάτω. Μιλάμε σε πιάνει κρύο. Νιώθεις σε ένα φόβο, ένα δέος. Δηλαδή σου λέω, εγώ που τα ξέρω τα μέρη, πιστεύω ότι, λέω, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα, θα μου βγει κανένας βροντόσαυρος, πώς λένε, πτερόσαυρος.
1: Τυρανός
3: από μέσα, κάτω από το φαράκι.
1: Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε αυτό. Πρέπει να πάω διαφημίσεις σιγά σιγά, φίλε.
3: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά.
3: Yeah.
1: Να είσαι καλά. Πάμε κατευθείαν διαφημίσεις. Ρούλα, δεν με διαβάσω κάποιο μήνυμα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική. Η μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζουπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε με αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμή στην Αιτία σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνο στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Όπως ανέφερε, απαιτούνται καλύτερη πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική προετοιμασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Απεχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρεστιανού η Μαρία Ιωαννίδου και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Στον ανακριτή, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Ευβοιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμού κακουργήματος. Συνελήφθη ο 49χρονος αδελφός αντιδημαρχού στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια, ορεινά υπηρετικά αλλά και στο Ιόνιο, πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά, ορεινά υπηρετικά, μέτριοι βορειάνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 35, στους 31 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να πω μια απορία. Αυτές τις τιμές που είχαν στον Βαβριτσιώτη θα τις έχουν στους άτυχους πυροσβέστες ή ξεχωρίζουμε ανθρώπους. Λέει η αποστολία. Στη συνέχεια λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Νεόφυτο, Γιώργο το Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη. Και πολλά φιλιά στην αδυναμία μου. Παλιουράκο και καλή μετάδοση το βράδυ, λέει η αποστολία. Να σε καλά, αποστολία. Εύλογη η απορία σου. Να σε καλά. Καλά απόγευμα σου εύχομαι. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Καθέμη. Καλή εκπομπή. Και τι στον κόσμο να ξυπνήσω ένα πρωί και να διαβάσω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα για τον Βιλένα, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, μάλλον πρέπει να τον ονειρευτείς αυτό, γιατί δεν το βλέπω πολύ εφικτό. Πάντως πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να τον δώσει ιδανικό. Αλλά όπως έκανε καλή δουλειά ο μάνατζερ και. Πήγε ο Βιλένα στο Παναθηναϊκό με ένα συμβόλαιο τη τάξη του 1.800.000 ευρώ ετησίως. Νομίζω πρέπει να αναλάβει δράση τουλάχιστον. Αυτό το συμβόλαιο δεν μπορεί να το βρει. Αλλά να φέρει τουλάχιστον κάποια πρόταση στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να τον δώσει ο Παναθηναϊκός. Συμβόλαιο ότι τελειώνει την επόμενη χρονιά, να θυμίσω. Αλλά ακόμη και ιδανικός νομίζω θα μπορούσε να δοθεί από τον Παναθηναϊκό και α μην ανανεώσει του χρόνου. Και λέω ιδανικός. Για να μπορέσει τουλάχιστον να γλιτώσει αυτό το υψηλό συμβόλαιο ή ως το μεγαλύτερο μέρος που μπορεί από αυτό το υψηλό συμβόλαιο που έχει ο Τόνιο Βιλένα. Άρα το βλέπω δύσκολο έτσι. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά πληρώνει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος 4 χρόνια που είναι στην ομάδα έχει αγωνιστεί ελάχιστα, του έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια, θα του δώσει βασικά συνολικά πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόπερσι είχε πάει ιδανικός ο Βιλένα στην Τουρκία, στην Αλάνιασπορ, αλλά φέτος το καλοκαίρι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πιο πιθανό είναι να βλέπω έναν εκωμένος, αν δεν θέλει να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, τουλάχιστον να αγωνιστεί. Γιάννη, πάντως τα όνειρα είναι καλά, να δούμε αν θα γίνει και πραγματικότητα. Πάμε στον άλλο Γιάννη. Λέει ο Βασίλης τα Μέγαρα βγήκε χθες, αλλά. Ο Ιωάννου λέει: θυμάται, έφαγε το μεσημέρι και δεν διάβαζε τα μηνύματα έκθεση. Όχι ο Ιωάννου, μην τη σχέση Ιωάννου, ρε Γιάννη, ο κύριος Γιώργος. Είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα. Την πρώτη μέρα με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, το ρωσικό αεροπλάνο αποκαθιλώθηκε λόγω βλάβης. Ήρθαν την 7η μέρα, Θέμη, έτσι έγινε. Οι Ρουμένοι πυροσβέστες και μας βοήθησαν, ενώ το ρωσικό δεν πέταξε καθόλου, λέει ο Γιάννης. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, θέλω να πείσω με τη Λίπαρο ότι με αυτόν τον προπονητή, εκτός από τον Γκαρσία, σε λίγο θέλουν τον Ολυμπιακό να φύγουν και θα θέλουν να φύγουν και τα δοκάρια. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλης από το Αίγιο, αυτό το έστειλε χθες πριν φύγεις για τη συνέντευξη. Λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, με συγχωρείς, δεν το είδα. Προφανώς δεν θα το ρωτούσα, τώρα μη λέω ψέματα. Τουλάχιστον με τον τρόπο που το αναφέρεις εσύ έτσι. Νομίζω καταλαβαίνουμε τους λόγους. Από εκεί και πέρα, όντως δεν το είδα, τώρα το βλέπω. Αποστόλη, με συγχωρείς. Να σε καλά πάντως. Λέει: Θέμη, ξέρω τον νεαρό της ηλικίας. Θέλω να ρωτήσω για κάποιους παίκτες παλιούς, αν τους έχεις ακούσει. Αγανιάν, Μποτίνος, Νίκος και Μιχάλης, Σιμιγδαλάς και αργότερα Δαβουλής, Μωραϊτέλης, Εσπινόζα. Ευχαριστώ, λέει Αποστόλης από το ΕΓΙ. Αποστόλη, ναι, σχεδόν όλους τους έχω ακούσει. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά κύριο λόγο τις δεκαετίες του 60 και του 70 πρωταγωνιστούσαν στην χώρα μας. Κάποιοι με τη φανέλα του Ολυμπιακού που αναφέρεις, που ήταν και στην ομάδα. Τη θρυλική ομάδα του Μπούκοβι, κάποιοι άλλοι όπως τα αδέρφια Σιμιγδαλά που ήταν στην ΑΕΚ ο ένας, ο Μιχάλης, νομίζω ο Μιχάλης και ο Νίκος των Απόλλωνα Σμύρνης που μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης αλλά δεν είχε πάει σε κάποια άλλη μεγαλύτερη, σε εισαγωγικά πάντα, μεγαλύτερη ομάδα. Να είσαι καλά Αποστόλη, τους περισσότερους πάντως ναι, τους έχω στα υπόψη μου. Ο Λευτέρης λέει: Θοδωρή, καλό καλοκαίρι. Χαλάρωσε, κάνε καμιά βουτιά, φίλε. Όλα θα γίνουν, λέει ο Λευτέρης, ο οποίος καθησυχάζει τον Θοδωρή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να θυμίσω πως σήμερα είμαστε μέχρι τις 6. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Να στείλω χαιρετίσμα σε όλους τους φίλους και στους εχθρούς εντός εισαγωγικών, για να μην καθυστερώ και λέω αναλυτικά ποιους. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι είναι το πρώτο της σεζόν, όπως και πέρσι θυμόμαστε με την Πάφο, η ομάδα δεν είναι έτοιμη, συνεπώς 1-2 χ, ό,τι να κάτσει, εγώ το περιμένω. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, αυτή η ομάδα από ό,τι είδαμε είναι πολύ καλή, πέρσι στα 10 παιχνίδια που έδωσε με Άγιαξ, Φέγενορ, Δανιχόβο και τα λοιπά, Έχασε τα τρία, τα υπόλοιπα τα κέρδισε, ήταν ισοπαλίες. Λοιπόν, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι Ολλανδική, είναι απρόβλεπτη, αλλά έχω εμπιστοσύνη από τη μία, αλλά είπαμε η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, το είχαμε δει και πέρσι, στην πορεία δεν το φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Τώρα από τις μεταγραφές, επειδή ακούω ας πούμε τώρα βγαίνει ο καθένας, τέλος πάντων, και θέλει, και εσύ συμφωνείς, αυτό είναι το περίεργο ρε Θέμη, είσαι νενέκος, συγγνώμη κιόλας το λέω έτσι, με όλους συμφωνείς, δεν μπορεί για ένα θέμα που λέω εγώ να συμφωνείς και ένα άλλο αντίθετο που λέω άλλος να συμφωνείς και με αυτόν.
0: Συμφωνούμε, χάρη συμφωνούμε εμείς οι δύο πολλές φορές, γιατί νομίζω με άλλο μιλάω τους
1: εγώ. Όχι, όχι, δε, όχι, με μένα ίσα ίσα.
0: Γιατί άρα με όλους συμφωνώ, με όλους συμφωνώ έξω από σένα.
1: Δεν θα αφήνω εγώ να συμφωνήσουμε, δεν θα αφήνω να γυάσεις εγώ. Λοιπόν, βγαίνει ο άλλος τώρα ο Θοδωρής και λέει όπως έχει στο μυαλό τις μεταγραφές να γίνουνε και δεν κάθονται να σκεφτούνε. Καταρχήν, θα αφήσω τον Παναθηναϊκό να το πω τελευταίον. Πιάνουμε στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει πατήσει να κλάψει, έχει πάρει δανεικούς. Σήμερα παίρνει τον, πώς τον λένε,
0: το Γιαννούλη.
1: Το Γιαννούλη επειδή τον απελευθέρωσε ο Ολυμπιακός, έδιωξε τον Ορτέγκα και προφανώς είχε κλείσει το αριστερό μπακ και έδωσε και πράσινο φύση. Μπόλου τους λέει αποσυρώμαστε.
0: Μπορούσε, ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί εδώ και ένα μισή μήνα το Γιαννούλη.
1: Άσε τώρα, ναι, γι' αυτό σου λέω τι είσαι τώρα. Αν ήμουν εγώ Μαρινάκης, το Γιαννούλη δεν θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Θα του είχα πει πάρ' τη Βόλβου, πάρ' τα 5 εκατομμύρια και κράτα τον εκεί μέχρι να λήξει το συμβόλαιο του. Εντάξει, ο Γιαννούλης φοβάται το παιδί, δεν το κατακρίνω έτσι. Μιλάμε πάνω να εξαιρώ στον κύριο Νεόφυτο, επειδή είναι και το σέβομαι και είναι και ακροατής εδώ. Είναι Ινδιάνοι, το έχω ξαναπεί πάνω. Είναι Ινδιάνοι. Έτσι.
0: Αυτό γιατί, επειδή πήγε να σπέξει τον Πάο και στον Ολυμπιακό.
1: Έχουν κάνει εσύ θέμη, άστα ρε θέμη. Σου λέω, ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί κάθε πρωί. Ο Λονδίνος ο Γιώργος κακώς δεν βγαίνει εδώ να μιλήσει, γιατί είναι δυνατή φωνή θα πει. Έτσι, αλλά τον έχει τσαντήσει και αυτόν, αλλά εμένα δεν με τσαντήσει. Εγώ θα βγαίνω να μιλάω.
0: Να βγαίνει, σου είπα εγώ να μην βγαίνει.
1: Εκτός αν με κόψεις, όχι, γιατί ο Γιώργος τσαντήσει και τώρα βγήκε.
0: Εντάξει, εγώ αυτό τώρα είναι θέμα του Γιώργου, δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, τι θα κάνω εγώ, θα συμπεριφέρομαι για να μην τσαντίζεστε εσείς. Αν τσαντίζεστε, τσαντίστε κάτι να κάνω.
1: Εγώ, άμα μου πεις δεν ξαναβγαίνει, δεν ξαναβγαίνει.
0: Γιατί είπα εγώ στον Γιώργο τον Λονδίνο που τον αναφέρει,
1: όχι,
0: δεν ξαναβγαίνει.
1: Αυτό σου λέω ότι εγώ τον περιμένω να ξαναβγεί, να αφήσει όχι τον εγωισμό, γιατί είχε δίκιο τότε που δεν βγήκε, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα αφήσω αυτό το θέμα. Τώρα μην κάνω να εκρηγορήσω. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα. Κάνουνε δανεικούς, παίρνουνε ιδέα. Τώρα πήρε το. Πώς τον λένε από αυτό που πήρε τώρα. Τη μαυρή. Πώς τον λένε, ρε παιδί, το παιχνίδι πήρε τώρα.
0: Το Μαγέρ.
1: Τη Βιτάλη, ας πούμε, και την Αλεξίου. 2 εκατομμύρια, δεν είναι 3. Δηλαδή παίρνει
0: ναι,
1: από...
0: βέβαια, η ΑΕΚ έδωσε 6 εκατομμύρια για τον Μαγέρ. Τι άσε, μα έδωσε 6, μου λες έδωσε 2. Τι είναι, ψέμα στον κόσμο.
1: Τι που έδωσε ναι. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέσω Νότιχαμ 25 για το ΣΑ. 12
0: η Νότιχαμ έδωσε 25 για το ΣΑ, ο Ολυμπιακός. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν είναι στρογγυλοποιητής. Εσύ, χάρη, η Νότιχαμ τα έδωσε. Άλλη εταιρεία η Νότιχαμ, άλλη εταιρεία ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, γιατί μπορεί να τα δώσει από το ταμείο του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να τα δώσει. Μπορεί να τα δώσει από το ταμείο της Νότιχαμ.
0: Ναι, ο ΣΑ είναι παίκτης της Νότιχαμ και πήγε δανεικό στον Ολυμπιακό.
1: Δεν με νοιάζει τι είναι. Λοιπόν, άσε να πω τώρα αυτό για να μου διαφημίσει μετά. Τον Γκάρμπο με 12, τους άλλους δεν έχει πάρει τον Ζώτα Σίλβα. Πάλι,
0: δανεικό.
1: Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες δεν έρχονται στην Ελλάδα,
0: δεν
1: έρχονται μόνο
0: κανένα
1: με το Μαρινάκι, έτσι. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει και βγαίνει τώρα ο καθένας επειδή του αρέσει κάποιος ή δεν του αρέσει κάποιος άλλος και κάνει κριτική και κάνει κεράνι. Φεύγω από το ποδοσφαιρικό τώρα, επειδή άκουσα κάτι πανηγυρισμούς για το καινούργιο πούλμα του Παναθηναϊκού και επειδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι ευαίσθητες. Υπόσης λένε, άκουσα τον Μπαρμπαγιώργη, ο Μπαρμπαγιώργης ζει στον κόσμο του, λέει για τον Μπεργέ και τέτοια, αλλά Μπαρμπαγιώργη, τον Μπεργέ που λες και το άλλο το Ιλούσιν, το 2020 χρειαστήκαμε και πήραμε 3-4 Μπεργέ, 3 εκατομμύρια το τετράμινο τα νοικιάζανε. Για να μην καεί η Ελλάδα τα 300 που δώσαν να κάνουμε κήπεδο στον Τζαμπαϊκό, θα νοικιάζαμε 300-100 Μπεργέ, θα νοικιάζαμε, θα είχαμε για 4 μήνες. Ή θα αγοράζαμε 6-7 περιγέ, 40 εκατομμύρια το ένα κάνει, θα τα είχαμε μόνιμα. Λοιπόν, και ο Μαρινάκης πάει και σκάει 250 να κάνει γήπεδα από την τσέπη του και άλλοι περιμένουν να το κάνει το κράτος. Το κράτος το οποίο έχει κάνει όλη η Ελλάδα και σκοτωθεί κόσμος Και τι τα δίνει για το γήπεδο του Τσαφαϊκού. Να πάει να πάρει αεροπλάνα.
0: Άρα για τις φωτιές στην Ελλάδα φταίει ο Παναθηναϊκός.
1: Πες τα δικά σου τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απόλυτος λογικό. Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Είπα μπορεί να μην τα δώσει. Να του λέγε κανείς τίποτα αν δεν έκανε γήπεδο του Τσαφαϊκού. Και τα δίνει για να φέρει Μπεργέ. Θα του λέγε κανείς τίποτα.
0: Ναι, όντως γιατί είναι από το ίδιο ταμείο βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Το ίδιο ταμείο. Αν
1: έκανε γράστα το ταμείο μπορούσε. Δηλαδή θα του λέγανε γιατί έβγαλε από το ταμείο και πήρε Μπεργέ, θα του λέγε κανείς τίποτα.
0: Γιατί δεν δίνει στον μπάσκετ του Ολυμπιακού 25 εκατομμύρια, τότε δεν άπαιρνε.
1: Ποιο μπάσκετ τώρα, πού με πας τώρα κύριε.
0: Τι πώς είπα, Χάρη, είναι σοβαρά πράγματα θα πουλες τώρα.
1: Άσο,
0: δηλαδή αυτά για αστεί μπορούν να τα λέμε.
1: Λοιπόν, αυτοί που θέλουν να καταλάβουν, καταλάβανε. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά, Χάρη. Καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Μάκη από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνει.
0: Όλα καλά. Συγγνώμη, αν είναι εύκολο να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, Μάκη, γιατί ακούω.
2: Το χαμήλωσα γιατί. Ναι.
0: Είναι και εντερνετικά από ό,τι κατάλαβα, γιατί πάει λίγο πίσω.
2: Πρόσεξε. Επειδή μιλάω από σταθερό τώρα.
0: Ναι.
2: Και όταν είσαι στη γραμμή, δεν ακούς τον ακροατή καθόλου. Ακούγεσαι μόνο εσύ.
0: Ναι.
2: Και είχα τώρα το κινητό, ας πούμε, στο ίντερνετ να ακούω το.
0: Ο, καλά έκανες,
2: και τους δύο τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και εσένα και τον ακροατή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά. Γιατί. Διάβασα κάπου ότι αυτή η ομάδα λέει επί 29 αγώνες σκοράρει συνέχεια. Ούτε σε έναν δεν έκανε ρεπό που λέμε.
0: Ναι, σκοράρει.
2: Λοιπόν, εμείς η προετοιμασία η δικιά μας δεν μας έδωσε έτσι κάτι να έχουμε, ρε παιδί, μια ελπίδα ζόρικη, να το πω έτσι, ότι είμαστε σε καλό σημείο, σε καλό φεγγάρι. Ας ελπίσουμε ότι ο προπονητής, εγώ το λέω επανειλημμένος αυτό, να κάνει σωστές επιλογές. Γιατί μέχρι τώρα οι επιλογές που έκανε των παιχτών που θα παίξουν στην Ευρώπη για μένα δεν είναι ok.
0: Ναι, βέβαια, Μάκη, για να έκανε αυτές τις επιλογές με τη Λίμπαρ, γιατί όντως δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Προφανώς κάτι ξέρει το οποίο το ξέρουμε εμείς, έτσι, σχετικά με τον Ταρέμι και τον Γιάννη.
2: Λέμε συνέχεια κάτι ξέρει.
0: Δεν θεωρείς ότι έγινε κάτι για να είναι εκτός ο Ταρέμι και ο Γιάννη. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο αντιμετώπισης των ποδοσφαιριστών.
2: Εγώ θα σου πω το εξής. Στον Γκαρσία, που όλοι βλέπουμε ότι δεν πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό, ήταν η πρώτη του μεταγραφή. Και ήταν του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν διαφωνώ στο πλήρες.
2: Άρα, γιατί να ρίχνουμε πάντα δίκιο στον προπονητή. Αν είχαν όλοι οι προπονητές πάντα δίκιο, δεν θα φεύγαν μετά από 3-4
0: μήνες. Εγώ δεν σου λέω ότι έχει πάντα δίκιο, αλλά σου λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς για να πήγε με ένα σεντερφόρ που κάνει το 1/3 της προετοιμασίας, κάτι θα.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου δίκαιο. Και θα σου πω γιατί. Ο Σιπιόν είναι παραδείγμα.
0: Τραυματίζει ο Σιπιόν, ρε εσύ,
2: Μάκη. Περίμενα να ολοκληρώσω τη φράση μου. Όλοι οι ακροατές το Σιπιόν τον έχουν πολύ ψηλά.
0: Ναι, και εγώ.
2: Ή μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των ακροατών που είναι Ολυμπιακοί. Αλλά δεν τον έβαζε τον κύριο Σιπιόν, έβαλε τον κύριο Γκαρσία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου σωστό, μαζί σου.
2: Ή άρα πώς εγώ να του έχω εμπιστοσύνη απόλυτη. Θα του κάνω κριτική.
0: Ναι, θα του κάνεις κριτική, Μάκη.
2: Άκουσα και πριν ακροατή που έκρινε εμένα γιατί έκανε κριτική και δεν έκανε κάτι άλλο αυτός, έκανε το ίδιο, έκανε κριτική στον Ολυμπιακό. Έχω δικαίωμα, λέει, να κάνω κριτική γιατί είμαι πολύ Ολυμπιακός, έδωσε και τα διαπιστευτήρια στο Λονδίνο ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός. Άρε ραγιά Έλληνα.
0: Σήμερα δεν έγινε
2: ραγιά
0: αυτό.
2: Ραγιά Έλληνα, πότε θα σηκώσει.
0: Λογικά έγινε χθες όπου έλειπα, Μάκη.
2: Αφού προλίγου είπε.
0: Ότι προλίγου δεν αναφέρθηκε το όνομά σου, ούτε βγήκε κανένα από το Λονδίνο.
2: Όχι, προλίγου. Όχι, δεν. Έχει αναφερθεί πολλές μέρες πριν. Ότι του πήγα να καρφωθεί με τα πυρούνια, ότι άκουσε εμένα, δεν τον θυμάσαι.
0: Α, αυτό ναι. Αυτό ναι.
2: Εκεί αναφέρομαι.
0: Αυτό λέω, όχι για σήμερα.
2: Γιατί έκανα κριτική. Μα και αυτός κριτική έκανε. Και μάλιστα είπε, Γιώργο από το Λονδίνο, είμαι πολύ Ολυμπιακός. Σώπαρε. Δίνουμε αναφορά τώρα. Αν είμαστε Ολυμπιακοί, δεν είμαστε. Γι' αυτό η παραγιά Έλληνα πότε θα σηκώσει κεφάλι. Γι' αυτό μας κυβερνάνε πάντα 1-2 κόμματα συνέχεια. Και μην τα αγγίξουμε, θα πάθουμε τίποτα. Αν λοξοδρομήσουμε λίγο, θα πάθουμε τίποτα. Τώρα αναφέρομαι και εσύ. Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για το επίπεδο των ακροατών. Όχι όλων. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε μιλήσει για την εποχή Τζιοβάνι.
0: Ναι.
2: Στην εποχή του ήταν αυτός. Στην εποχή του Ρώσου, του Νουρέγεφ, του Χατζηπαναγή, ήταν αυτός. Στα χρόνια τα τώρα είναι ο Κωνσταντέλιας. Έκανα εγώ σύγκριση. Είναι δυνατόν να λέει ότι έκανα σύγκριση εγώ του Κωνσταντέλια με τον Τζιοβάνι? Όταν κάνουμε σύγκριση, ακροατή μου, συνακροατή, βάζω τα πράγματα κάτω και λέω μάλλον εγώ, αυτός έχει αυτά τα προτερήματα, αυτά τα προσόντα, υπερτερεί εκεί του άλλου, μειονεκτία στον άλλον σε αυτά, και βγαίνουν και τα μειονεκτήματα. Άκουσες, κύριε συνακροατή, να πω εγώ τέτοιο πράγμα? Αλλά δεν σε αφήνει το μίσος προς το πρόσωπό μου να σκεφτείς, ρε εσύ μπας και ο άλλος, άλλα είπε και εγώ άλλα κατάλαβα. Γι' αυτό άλλη φορά η γλώσσα, όπως λέγανε οι αρχαίοι, μην προτρέχει της διανοίας. Ας σκεφτόμαστε πρώτα και μετά να φτιάχνουμε φθόγκους και να λέμε αυτά που πρέπει. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Να σε καλά, Μαγκή.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Καλό απόγευμα
2: σου. Ό,τι καλύτερο. Και καλή μετάδοση εσύ. Και να είσαι και λίγο γουρούλιο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Να, καλησπέρα, κύριε Θεμή.
0: Χαίρετε.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Κανείς. Είμαι καλά, εσύ?
3: Καλά είμαι και εγώ. Νιώθω πολύ ευλογημένο, Θεμή, που έχω τα ζωάκια μου, τα παπαγαλάκια μου. Γιατί θα μπορούσα να ήταν στην απόλυτη καταστροφή ξεφτύλα του ελληνικού κράτους και να ήταν καμένα τα ζωάκια μου.
0: Γιώργο, τι να σου πω τώρα σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Εσύ, Γιώργο, δεν μένεις κοντά στις περιοχές που επλήγησαν?
3: Όχι, καμία σχέση.
0: Ωραία.
3: Πίστεψε
0: από εκεί και πέρα, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και το συμπέρασμα
3: που βγάζεις. Αφού το θέτεις αυτό, μετά τη φωτιά της Βαρυμπόμπης και να έμενα σε αυτές τις περιοχές ή σε τέτοιες περιοχές, θα είχα πουλήσει το σπίτι μου και θα είχα φύγει. Η φωτιά της Βαρυμπόμπης έγινε το 2021.
0: Ναι, κατά. Θυμάμαι βεβαίως. Εννοείται.
3: Λοιπόν, θέλω να πω την καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, στο δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, τον Γιώργο από το Λονδίνο, από το Μενίδη, τον κύριο Φαράση από του Αγίου Θεοδόρου, τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στο Χάρη, και στον κύριο Νεόφυτο, τον αγαπάω και τον εκτιμάω, και άλλα δικό κάποιον την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου. Δεν θα μιλήσω αθλητικά, θα πω απλώς καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Μ' ακούς?
0: Ακούω, Γιώργο, εννοείται, ναι.
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, πολύ στεναχωρημένος. 7 καλοκαίρια, 7 χρόνια ίσον 7 καλοκαίρια, να καίγεται η πατρίδα μου, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους. Η σκέψη μου είναι στα ζωάκια που ψηθήκανε σε 150 και 200 βαθμούς Κελσίου. Και δεν έχω λόγια να εκφράσω την οργή μου, είμαι οργισμένος. Ξεκίνησε το κακό. Έτσι να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη των ακροατών παύλα ψηφοφόρων. Βόρεια Εύβοια, Χίος, Κύθυρα, Ρόδος, Βαρνάβας, Πάρνηθα Βαρυμπόμπη, Πρέβεζα επέρσι, Άρτα, Φιλιππιάδα, Δαδιά στον Εύρο. Δεν ξέρω αν απέμεινε κάτι. Έχει να μου πεις κάτι?
0: Σίγουρα κάτι θα ξεχνάς. Είναι κι άλλες οι φωτιές. Τη Ρόδο την ανέφερες.
3: Εγώ λέω τις πολύ βασικές τώρα.
0: Ναι, τις μεγαλύτερες.
3: Λοιπόν,
0: και τη Ρόδο, την ανέφερες στη Ρόδο.
3: Τη Ρόδο, ναι. Τη μισή Ρόδο, καμένη. Ναι. Πέρσι, πρόπερσι.
0: Ναι.
3: Τυχίως, όλα τα μέλη.
0: Είναι πολλές.
3: Λοιπόν,
0: είναι
3: πολλές. Εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Μιχάλης από τα, Μιχάλης είπαμε από τα Μέγαρα, λέει το ανάγνωστο της περιοχής. Δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Όποιος έχει ασχοληθεί λίγο ξέρει ότι τα καναντέρ πάνω από 6 μποφόρ με 6,5 δεν μπορούν να πετάξουν. Όποιος ασχολείται λίγο με αυτά τα θέματα, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λοιπόν, εδώ σε όλο αυτό θα μπει ένα τέλος σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες από σήμερα, μπορεί να είναι και κανένα δυο μήνες, τρεις, άντε να είναι 6-7 το πολύ πολύ. Θα μπει ένα οριστικό τέλος, θα μάθουμε πόσα ελικόπτερα έχει η πατρίδα, πόσα είναι νοικιαζόμενα, πόσα δουλεύουνε, πόσα δεν δουλεύουνε, πόσα καναντέρ έχουμε δικά μας, πόσα είναι νοικιαζόμενα, για να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι τον κοροϊδεύουν επί 7 χρόνια. Θέλεις να μου πεις κάτι, κύριε Θέμη?
0: Δεν έχω να πω κάτι πάνω στον καιρό. Εδώ θα είμαστε. Μακάρι εδώ να είμαστε, λέω, σε λίγους μήνες θα τα δούμε.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει. Απλώς λυπάμαι τους ανθρώπους και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τελευταίο για να μιλήσουν και άλλοι ακροατές.
0: Ναι.
3: Την Νότια Εύβοια την ξέρεις?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Έχεις πάει?
0: Δεν έχω πάει στην Νότια Εύβοια, όχι.
3: Μπορείς να μου πεις με τις γνώσεις που έχεις, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν φυσικό πρόσωπο, είτε σαν δημοσιογράφος, τι περιλαμβάνει η Νότια Εύβοια, μπορείς λίγο να μου πεις?
0: Τι περιλαμβάνει από περιοχές εννοείς?
3: Όχι, τι περιλαμβάνει σαν τοποθεσία, σαν γεωγραφική τοποθεσία η Νότια Εύβοια?
0: Τι περιλαμβάνει, βοήθησε μου.
3: Έχει την πόλη της Χαλκίδας, έτσι.
0: Η Χαλκίδα, εντάξει, αν εννοείς Νότια Εύβοια, εγώ το πήγα για πιο κάτω. Ναι, ωραία. Είναι από όψη περιοχών θες να σου απαντήσω.
3: Δάση έχει? Η Νότια Εύβοια δάση έχει?
0: Έχει νομίζω, έχει. Ναι, έχει.
3: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει.
0: Πλέον δεν έχει εννοείς?
3: Νομίζω ότι δεν έχει δάση. Έχει χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι.
3: Δεν έχει πάντως τα δάση που έχει η Βόρεια Εύβοια από Μαντούδη και πάνω.
0: Ναι.
3: Και το ερώτημα που σου θέτω είναι ρητορικό. Αφού η Εύβοια από Μαντούδη και πάνω, όλη η Βόρεια Εύβοια είναι καμένη σε 150.000 στρέμματα. Εδώ και 6 χρόνια πριν, μπορείς να μου απαντήσεις? Όχι να μου απαντήσεις, δεν θέλω να μου απαντήσεις. Οι δημοσιογράφοι του σταθμού να το ψάξουν. Για ποιο λόγο η πολιτική προστασία δίνει την Νότια Εύβοια σε επίπεδο κόκκινο συναγερμού 5 ή 4 που είναι σήμερα, εφόσον η μισή Εύβοια που είχε τα δάση είναι καμένη? Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω.
0: Μάλιστα.
3: Και θέλω να κάνεις μία έρευνα, εσύ και οι δημοσιογράφοι, για να δούμε τελικά για ποιο λόγο. Εγώ την απάντηση βασικά την ξέρω, αλλά δεν θέλω να την πω στον αέρα. Για ποιο λόγο η πολιτική προστασία δίνει την Νότια Εύβοια, ένας νομός ο οποίος είναι καμένος 150.000 στρέμματα από το 21, δίνεται πάλι σε βαθμό επικινδυνότητας 5 και 4. Έχω αυτό τον προβληματισμό. Μπορείς να με βοηθήσεις παρακάτω να κάνεις την έρευνά σου ή άλλοι δημοσιογράφοι και να μου απαντήσεις?
0: Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε γερό.
3: Γιατί μάλλον εδώ η κοροϊδία, ο κοροϊδία, κοροϊδία, ξέρω εγώ. Έτσι πάει εδώ φαίνεται. Αυτά κύριε Θέμη.
0: Να σε καλά Γιώργο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν περνάμε στην επόμενη γραμμή. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να πάμε σε διαφημίσεις ένα λεπτάκι. Μικρές είναι διαφημίσεις, 3 λεπτά. Ο Ιαν λέει πριν από 50 χρόνια ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού έκανε ένα καταστροφικό σχέδιο και από μια ομάδα μοντέλο άρχισε να την μετατρέπει σε ομάδα. Ναι. Όταν το ρωτούσαν, έλεγε τα πάντα βαίνουν καλώς. Κάτι ανάλογο με το σημερινό, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτό ήταν ο Αδριανόπουλος. Ξέρεις, Θέμη, πώς έφυγε με κλωτσιές έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ψάξω, ας το έχουν υπόψη τους αυτό κάποιοι σημερινοί και καλά ονειροπόλοι ψεύτες, λέει ο Ιαν. Ιαν, ναι, την γνωρίζω τη συγκεκριμένη ιστορία και το τι έγινε. Θα τα δούμε όλα όταν με το καλό ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις αρχής διανομένης από σήμερα, Ιαν, και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε, φίλε. Για το μεταγραφικό σχεδιασμό, προφανώς και εγώ δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί έτσι όπως έπρεπε να κινηθεί. Και ούτε φέτος, ούτε πέρσι, ούτε πρόπερσι, και δεν βοηθήθηκε αυτή η ομάδα που είχε κατακτήσει το Conference League. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
4: Έτσι.
0: Μείνε άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.

0: Για να πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι εκεί.
1: Πού κάνεις, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Θέλω να πω κάτι για τις φωτιές.
0: Ναι.
1: Και λένε στο ξένα μέρος, εκεί μπας περιπτώσει, ότι αν δεν σπάσει αυγά δεν γίνεται μελέτα. Και τι θέλω να πω. Πιστεύω, ρε παιδί μου, το πρόβλημα είναι ένα το οποίο απορώ, ή δεν θέλουν, ή δεν μπορούν, ή φοβούνται. Έτσι εννοώ. Στην περιοχή αυτή εδώ πέρα που έχει πάρει φωτιά, την ξέρω απ' έξω, όσο δεν μπορεί να την ξέρει κανένα. Από γεράνια, από τα πάντα, από ψάφια, από λευκοφόρια, από όλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια περιοχή η οποία βγάζει λάδι και μέλι και κρασί, δηλαδή τα μπέλια και αυτά. Αυτό λοιπόν ο μνήμονας είναι και σημαντική. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να καταλάβω, ή το μυαλό μου είναι, ή δεν το σκέφτηκε κανένα. Δηλαδή, άμα το πω σε κανένα, θα πει, άμα ήταν παιδί σου θα το έστελνε, ή άμα ήταν γονό, ή άμα ήταν υψό. Και τι εννοώ. Εδώ είναι η σχολή πυροβολικού στην Νέα Πέρα. Δίπλα είναι τα ΛΟΚ. Τα ΛΟΚ λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή και η σχολή πυροβολικού και οι μαυροσκόπους που είναι εκεί μέσα έχει από 900 έως 1500 άτομα. Τι κάνω? Όχι να πάρει φωτιά. Φωτιά δεν σβήνεται, το ξέρει πάντα. Όπου και να μπει με τέτοιον αέρα που έχει 9 μπουφόρ, όπου και να πάει φωτιά είναι τελειωμένο, δεν σβήνεται με τίποτα. Εγώ θυμάμαι και τα Ρώσικα που είναι αυτά μεγάλα που είναι για 100 καναντέρ, τα ελικόπτερα, δεν κάνει τίποτα. Η φωτιά θα ζήσει στη θάλασσα. Τέλος, ένα και ένα κάνουν δύο. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει? Παίρνει 100 παιδιά, 200, πριν πάρει φωτιά, παίρνει ωραία αντίσκηνο, παίρνει ανθρώπου στα νερά του, τα φαγητά του, τα κιάλια του και ό,τι πηγαίνει εκεί. Ό,τι ξεκινάει και το σβήνουμε και ό,τι προχωράει τον πιάνουμε και τον φέρνουμε, τον κρεμάμε. Τι άλλο να κάνετε, τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό έπρεπε να σκεφτεί κάποιος. Στην περιοχή τη Δυτική, στην Εύβοια, είναι η σχολή πυροβολικού. Έχει άλλα 500-700 άτομα. Να πάνε, παιδιά νέα είναι. Δηλαδή, να κάθεται μέσα και το πρωί να πηγαίνει στο καντήλι 3 ώρα γυμναστική και να γυρίζει, είναι γυμναστική. Είναι ένα τρόπο ζωής στα ΛΟΚ. Τα ξέρω τα ΛΟΚ. Είναι και ένα τρόπο ζωής. Αλλά κάνε κάτι, τα παιδιά τα οποία κάθονται και κοιμούνται, νέα παιδιά είναι. Εγώ σου λέω, αυτό παιδί μου, για οποιοδήποτε παιδί θέλω, να βοηθηθεί και να έχει μέτρα, να έχει, να έχει ασφάλεια εκεί που θα πάει. Για φίλια, για οτιδήποτε. Και πριν ξεκινήσει μια φωτιά, αν ξεκινήσει μια φωτιά, πιστεύω δεν σβήνεται.
0: Και όταν υπάρχουν, όπως είπες εσύ, 9 μποφόρ σακ, είναι πολύ οκτώνα, δύσκολο, δηλαδή, και είναι πάρα πολύ γρήγορη η εξάπλωσή της. Δηλαδή.
1: Έχουν τώρα, έχουν κάτι, ξέρω εγώ τώρα, κάτι κι άλλα τα οποία τα κάνει μέρα. Έχουν δηλαδή, είναι σύγχρονα όλα αυτά τώρα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι περνάει αυτοκίνητο, μηχανάκι με τα πόδια, τον είδες. Τελείωσε. Τον τελειώνεις εκεί. Δεν ξέρω τι θα του κάνεις. Θα τον πιάσει, θα του κάνεις, δεν ξέρω δικαίωμά θα του κάνεις. Ή το κάνουν τώρα, λέει, και μετά λέει, το παίζω, λέει ότι πάω με τρελό, έχω προβλήματα, τον πάνε μέσα και τι είναι άλλο. Μα είχε πει στην ηλία παλιά, πριν ήταν παλιά προδοσία, ήταν τα προδοσικά που θα τρέχουν. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω να το λύσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, αυτή τη γνώμη έχω, και δεν ξέρω αν συμφωνούν. Εγώ πάντως συμφωνώ γι' αυτό, γιατί τουλάχιστον λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εγώ τι πάω στα Λεμποχώρη πάνω εκεί, έχει κάτι στροφέ, έχει κάτι παιδιά προδοσική.
0: Το ξέρω, έχω πάει στα Λεμποχώρη. Έχει...
1: Έχουν δύο άτομα σε μια στροφή εκεί πέρα που λέμε σκύλι με στα Γεράνια και στην Ψάθα. Δεν είναι, θέλει πολλά άτομα. Και ό,τι ανεβαίνει πάνω, ό,τι ανεβαίνει, πού πα, φίλε, πού πα, έχει φίλε, ναι, πού πα. Εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω. Πριν πάρει, αν πάρει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τα μέτρα πρόληψη είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε εστιάσει εδώ και χρόνια. Πολύ περισσότερο σε σχέση με το. Με το τι κάνουμε έτσι. Περισσότερο θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν υπάρχει τώρα τίποτα άλλο. Δεν είναι, άμα πάρει μια φωτιά, είναι τόσο πυκνοκανημένα τα μέρη αυτά. Τα ξέρω αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να τα σταματήσει. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να έχει. Εγώ θυμάμαι τα Ρώσικα που παίρνανε εδώ από τη Νέα Πέρα μου ή από την Πάχη, παίρνανε νερό. Και το βλέπω σε ονάγκα να πω γιατί τα βλέπω από κάτω και έλεγε στα πέσα. Μιλάμε για τόνους. Τα Ρώσικα αυτά, για τόνους, είναι ειδικά αυτά. Για τόνους, δεν κάναν τίποτα. Μόνο έδινε εκεί που έφτανε η θάλασσα, τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, ρε φίλε Θόδωρο, άστα να τα πάτε με εμένα, ρε φίλε. Εσύ ήταν κλειτός, εσύ θα λες, κάνε μεταγραφές. Γιώργο από το Λονδίνο, θυμάμαι ρε φίλε παλιά που πήγαν στο αεροδρόμιο και είμαι και του βέβαια, λέγατε κάνε μεταγραφή αεροδρομίου. Τώρα έχει μπερδεύσει το Βενιζέλος, για μου το παλιό αεροδρόμιο. Γιώργο από το Λονδίνο, λέω. Λοιπόν, τώρα το βράδυ Ολυμπιακός. Πιστεύω να πάρει καναχή, πιστεύω. Εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι, δύσκολο, ε?
0: Είναι πολύ δύσκολο.

0: δύσκολο νομίζω να, να κάνουμε κάποια πρόληψη, ας πω, γιατί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία ούτε κάνει πολλές φάσεις, ούτε δέχεται πολλές φάσεις. Τουλάχιστον αυτό είδαμε πέρσι και αυτό είδαμε και λίγο πολύ στα φιλικά, αλλά τα φιλικά είναι άλλη ιστορία. Ενώ είναι η Μέγερα απ' την άλλη είναι μια ομάδα η οποία και κάνει πολλές φάσεις και δέχεται πολλές φάσεις και βάζει πολλά γκολ και δέχεται πολλά γκολ. Δηλαδή είναι δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Τώρα το που θα κάτσει, δηλαδή αν θα γίνει ένα παιχνίδι ροντέο ή ένα παιχνίδι με πιο χαμηλό ρυθμό, θα το δούμε.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε λοιπόν. Άντε, να σε καλά, δεν είναι.
0: Να σε καλά, Σάκη.
1: Να είναι και χαιρετισμού στην αποστολή.
0: Σε όλους, ναι.
1: Και σε όλους, βέβαια.
0: Να σε καλά, Σάκη.
1: Να πω δύο λεπτά για το φίλο το Χάρη. Χάρη, κοίταξε το βράδυ να δει το παιχνιδάκι. Α σύνεται ό,τι και να είναι, δεν πειράζει. Δε το. Άντε, για χαρά, τα πούμε.
0: Γεια σου, Σάκη, να σε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Καλησπέρα, Κώστα. Είμαι καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Εδώ ζούμε μια κατάσταση πολύ περίεργη, εγώ είμαι μάντρα. Αλλά πραγματικά έχω στενοχωρηθεί για όλη αυτή η κατάσταση, γιατί είναι τρίτη φορά που καίγεται αυτή η περιοχή, όπως και τα Μέγαρα. Πνεύμονας, πραγματικά, η Δυτική Αττική, Κυθερώνας και τα λοιπά είναι ό,τι καλύτερο. Οι διαδρομές που βλέπω τα Σαββατοκύριακα, πάρα πολλά παιδιά με μηχανές, με αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, φίλια, ψάθα και τα λοιπά, αυτό πλέον έχει γίνει κρανίου τόπος. Ήδη ανεβαίνοντας από την παλιά Εθνική βλέπεις τα αποτελέσματα, τις προηγούμενες φωτιές, και θα περάσουν πολλά χρόνια αυτά τα δάση για να ξανασηκωθούν. Και αφήνει πολλούς νεκρούς πέρα από τους πέντε ζωντανούς νεκρούς ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά έχουν καταστραφεί όχι μόνο τα σπίτια τους αλλά και οι επιχειρήσεις τα Μέγαρα. Συγκεκριμένα έχουμε ένα φίλο ο οποίος είχε μία φάρμα όπου του καταστράφηκε εντελώς. Θα τον ξέρει ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κάβουρας είναι, είχε τα πάντα μέσα εκεί, από πάπιες, κότες, αρνάκια, γουρούνια, αγριογούρουνα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ένας άνθρωπος τώρα 72 χρονών, 75, πόσο είναι ο Βασίλης.
0: Ο οποίος τα χάνει όλα, έτσι. Δηλαδή χάνει το, δεν ξέρω, το σπίτι του σε τι κατάσταση είναι.
2: Κάτσε με τα χέρια του, ό,τι, γιατί ξέρεις, πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις η αγάπη είναι αυτή που σε κάνει και σε κρατάει όρθιο για αυτό που κάνει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο ότι βοηθοπορίζομαι, βγάζω κάποια χρήματα κτλ.
0: Είναι η απόλυτη καταστροφή, Κώστα, η απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τα ζώα τους, όλος ο τόπος στον οποίο ζούσαν, μπορεί να μεγάλωσαν κι άλλοι εκεί, βλέπουν να καταστρέφονται. Είναι απίστευτο πράγμα. Δεν νομίζω ότι χωράνε λόγια πάνω σε αυτό. Επίσης, είναι και η ψυχολογική διάλυση. Έτσι, αυτό που αναφέρεις κι εσύ.
2: Πάρα πολύ, και είναι εκατοντάδες αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι και από τις προηγούμενες φωτιές δεν έχουν συνελθεί, αλλά και αυτοί που πραγματικά τους καήκαν τα σπίτια, είτε πρώτη είτε δεύτερη κατοικία. Ξέρεις, όταν κάνεις την επιχείρησή σου κιόλας και αν δεν έχεις χάσει το σπίτι σου, ξέρεις, είναι μια άλλη περίπτωση. Δηλαδή, αν έχεις μια επιχείρηση και έχεις ένα σπίτι, υπάρχει περίπτωση μέσω της επιχείρησης με κάποιο δάνειο, με κάποιο τρόπο, να το ξαναφτιάξει.
0: Και πάλι, Κώστα, τώρα τη μία στιγμή στην άλλη να μπαίνει στη διαδικασία, ο υδρότας που έχεις ρίξει.
2: Ναι. Όταν έχει λοιπόν τόσο πολύ υδρότα για να φτιάξει ένα σπίτι ή να στρέψει μια επιχείρηση, φαντάζεσαι τώρα να σου καούμε και τα δύο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Είσαι ζωντανός, νεκρός, κι αν είσαι και. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Πάρα πολύ σωστό, και εντάξει, δυστυχώς το μάτι τότε δεν υπήρχε το 112.
0: Ναι.
2: Και χωρίκαν άνθρωποι. Αν υπήρχε 112 τότε εκείνη την εποχή,
0: ίσως να είχαν σωθεί τουλάχιστον κάποιοι από τους ανθρώπους.
2: 100% σίγουρο ότι ο κόσμος θα έπαιρνε τα μέτρα του και θα μπλοκαριζόντουσαν 1.000, 2.000, 3.000 άτομα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο που, αν θυμόνται καλά οι αγαπητοί φίλοι, ταυτόχρονα είχε πιάσει φωτιά και από εδώ πέρα, από την πλευρά τη Δυτική Αττική. Από εδώ πέρα σωθήκαν, γιατί όλοι οι δρόμοι πηγαίνανε στη θάλασσα και δεν υπήρχε εμπόδιο. Και παρόλο που δεν υπήρχε ούτε και τότε 112, έτσι.
0: Ναι.
2: Όμως τι γίνεται με το 112. Υποτιμάται η δύναμη και η καταστροφή μιας φωτιάς.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Παρατήστε, φυγέτε, να μην έχουμε θύματα. αλλά σκάει όλη η Ελλάδα. Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Πάντως, Κώστα, σχετικά με το 112, πολλές φορές έχουμε δει να ηχεί και σε περιπτώσεις που ήταν κάπως υπερβολικό, αλλά θεωρώ ότι καλύτερα να ηχήσει 100 φορές που να είναι υπερβολικές οι φορές, παρά να μην ηχήσει τη μία φορά όπου θα υπάρξει καταστροφή, έτσι.
2: Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Όμως θυμάμαι και μάλιστα το καλοκαίρι το οποίο είχε καεί η Εύβοια, είπα στη γυναίκα μου θα πάμε στην Εύβοια να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με ενδιέφερε αν δίνανε βάουτσερ, αν δίνανε κτλ. Έτσι με τέτοιος χαρακτήρας και πήγα στις Ροβιές, φίλε. Οι Ροβιές είναι ένα βόρειο κομμάτι της Εύβοιας. Λοιπόν, ένα πανέμορφο μέρος όπως και όλη η Εύβοια. Και πήγα και έμεινα εκεί. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εκείνη την εποχή στην Εύβοια και σε άλλες φωτιές που έχουν γίνει, βλέπεις ανθρώπους πραγματικά και παλεύουν να σώσουν το σπίτι τους, να σώσουν την περιουσία τους. Δεν λέω να διακινδυνεύσει η ζωή τους. Και θα πρέπει και κάποια στιγμή να σκεφτούμε, εκτός από την ασφάλεια ενός σπιτιού, έτσι, να σκεφτούμε ότι όταν δίνουμε 200, 300, 400 χιλιάρικα για να φτιαχτεί ένα σπίτι, λέω τώρα διάφορες κλίμακες, έτσι, σπιτιών, ένα εξοχικό ή ένα μόνιμης κατοικίας. Ρε παιδιά, με 1,5-2 χιλιάρικα το πόλι βάλε ένα πιεστικό με μια δεξαμενή 2 τόνων. Όπως έχεις μια δεξαμενή για πετρέλαιο, μια πλαστική δεξαμενή με 2 τόνους νερό, ίσως κάτι να σώσεις. Πέρα βέβαια από τον καθαρισμό, έτσι, γύρω-γύρω από το σπίτι κτλ. Δεν πάμε σε ένα σπίτι, βάζουμε τις μπριζόλες, ψήνουμε και είμαστε όλα καλά, ωραία, είμαστε πνιγμένοι και μέσα στο δάσος. Γιατί έχουμε εδώ, τώρα θα φανούνε και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν θα φανούνε ποιοι έχουν χτίσει, νόμιμα, παράνομα κτλ. Αλλά δυστυχώς μαζί με τα ξερά και έχονται λέει και τα χλωρά, έτσι λέμε. Και έτσι είναι. Αλλά δεν εξετάζω αυτό. Φτιάχνεις ένα σπίτι για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν είναι τίποτα. Το και μηχανικοί το λένε και άνθρωποι που γνωρίζουν από φωτιές το λένε. Εγώ έχω συμμετάσχει και φωτιές και στη Θεσσαλονίκη πάνω στο Σίξου και σε άλλες περιοχές. Και γνωρίζω τι σημαίνει με 8 και 9 μποφόρ. Δεν υπάρχει τεχνολογία στον κόσμο όλο. Δείτε τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, Αμερική, που έχει κάτι αεροπλάνα σαν τα ρώσικα. Να ρίχνουν και να μην φτάνει το νερό με τίποτα. Ρε. Όταν υπάρχουν φλόγες πάνω από 10-15 μέτρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πέρα από τον κακό συντονισμό που μπορεί να γίνει, πολλά μπορούν να γίνουν. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια. Και ειδικά όταν μπλέκεται ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, η εμπειρία μου αυτό λέει. Γίνεται μπάχαλο. Αλλά, και θα πω κάτι, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό σήμερα και κλείνω. Βλέπω σήμερα στην τηλεόραση το Open. Είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει μια άκρος επικίνδυνη δουλειά με ένα μηχάνημα έργου. Με ελπιστριοφόρο, μάλλον της περιφέρειας. Ένα τεράστιο μηχάνημα το οποίο άνοιγε δρόμους. Έκανε δηλαδή ένα κομμάτι, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα άνοιγε ο άνθρωπος, μαζί με έναν ακόμα ο οποίος κατά κάποιο τρόπο και το συντόνιζε ή ήταν μαζί του. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Τον είχε στα 40-50 μέτρα. Την ώρα που ο άνθρωπος έκοβε δέντρα για να κάνει διαδρόμους για τη φωτιά, μου κολλήσει τώρα από το μυαλό μου τη λέξη, τέλος πάντων, εκείνη την ώρα περνάει παιδιά ένα Έριξον και ρίχνει τους τόνους στο νερό εκεί. Έγινε μουσική, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να σκοτωθούν οι άνθρωποι, ναι. Γιατί ο γκρεμός ήταν στα 3 μέτρα δεξιά, όπως βλέπουμε την οθόνη. Ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να του πει αυτού του πιλότου επάνω ότι εκεί πέρα δεν ρίχνουμε. Γιατί κάνουμε εκεί ζώνες πυρασφάλειας. Αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι, αυτό είναι κακό συντονισμό.
2: Όπως και τα ελικόπτερα που πέσανε, σήμερα επειδή δεν έχω την προσωπική γνώμη και ούτε είμαι επιστήμονας, αλλά όταν μιλάει ένας άνθρωπος πραγματογνώμονας με 30 χρόνια και εμπειρία πάνω στις αεροπορικά δυστυχήματα τέτοιου τύπου και σου λέει ότι με ένα χρόνο που κάνουν κάποια σεμινάρια μπορούν όχι μόνο να κατευθύνουν αλλά και να πιλωτάρουν. Εντάξει, είναι τρέλα, έτσι. Είναι τρέλα. Και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί. Είναι αυτό που έγινε, θέλει πολύ ψάξιμο να πάει να καρφωθεί επάνω του. Έτσι. Τα καλά του καθουμένου, δεν να πω ότι έγινε κάτι το φοβερό. Έτσι. Ήτανε φοβερό πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει θέμα συντονισμού. Και να μην λέμε συνέχεια ότι βάζουν μόνο οι μπριστές, τα σκουπίδια έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 40 και του 50. Είναι γεμάτο η Ελλάδα και από βλήματα. Και από σφαίρες και από χίλια δυο. Εκεί που έγινε, που έσκασε η φωτιά, δεν μιλάω για την Εύβοια, όταν πρωτοέπιασε φωτιά τα Μέγαρα, εκεί είναι το πεδίο βολής. Και επειδή έχω υπηρετήσει στους τελευταίους 6 μήνες στο Μεγάλο Πεύκο, πηγαίναμε και κάνουμε ασκήσεις εκεί. Είναι γεμάτο. Αλλά δεν είναι, δηλαδή είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί να πάρει φωτιά. Η επέκταση του γυαλιού, του αλουμινόχαρτου, του αλουμινίου, τα σπρέι, δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν, που υπάρχουν τώρα το 2026, πριν από 40-50 χρόνια. Και δεν είναι εύκολο να πεις ότι πιάσει και καθάρισε ένα δάσος. Πόσα εκατομμύρια στρέμματα, 2, 3, 5, 10, θα το καθαρίσεις ποιος? Με 2 και 3 χιλιάδες άτομα. Πρόληψη.
0: Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό.
2: Πρόληψη και για το σπίτι σου που είσαι εσύ εκεί, αλλά και για όλους που είναι σε μια περιοχή που είναι 20, 30, 50, 100 σπίτια. Είναι κρίμα για αυτό που έγινε.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, να κλείσουμε αυτό.
2: Και συλληπιτήρια στις οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους τόσο άδικα.
0: Να πούμε τα συλληπιτήρια μας. Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, βοήθεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θεμή.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Να πω κι εγώ αυτά που λέγατε για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι από τη στιγμή που τα δασαρχεία και η περιφέρεια σταματήσαν να παίρνουν εποχικούς και μαζί με τους μόνιμους φυλάγαν τα καραούγια στα βουνά και με το κάθε τι πάρει να ξεκινάει η φωτιά, τους βγήναν κατευθείαν. Αυτοί πλέον οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αυτό δεν είναι η πρόληψη, Θέμη?
0: Εννοείται πως είναι η πρόληψη.
3: Ωραία. Λοιπόν, άμα ξεκινήσει φωτιά, δεν σταματάει με τίποτα. Εντάξει, ο Σάκης είπε να φύγουν οι κομμάτες και να πάνε να σβήνουν. Δεν έχει καμία σχέση ολοκληρωτός με.
0: Ναι, δεν έχει σχέση. Άρα. Είπε ο Σάκης τώρα μια κάτι
3: το οποίο. Ωραία, δεν έχει καμία σχέση. Το θέμα είναι ότι.
0: Σκέφτηκε ο ίδιος. Βέβαια, αρέσει, Γιάννη, όταν μιλάς για τους εποχικούς πυροσβέστες, όπου βλέπουμε ότι το καλοκαίρι τους έχουμε ήρωες. Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αντιδρούν πλέον αφού πάρει φωτιά και κάνουν το καλύτερο που μπορούν.
3: Δεν είναι εποχικοί πυροσβέστες, εθελοντές είναι που πάνε. Είναι πάρα πολύ λίγη η πρόσληψη τους εποχιακούς. Παλιά στο δασαρχείο της Πάρετας εδώ πέρα...
0: Υπάρχουν εποχικοί πυροσβέστες, υπάρχουν λιγότεροι.
3: Υπάρχουν πάρα πολύ
0: εκεί λιγότεροι. Θέλω να καταλήξω ότι ρε εσύ, Γιάννη, όταν κάποιος λύγει σύμβασή του τον Οκτώβριο που λύγει, και μετά πάει σε μια πορεία για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και τον δέρνουν λες και είναι εγκληματίας. Γιατί να πάει να γίνει κάποιος εποχικός πυροσβέστης και να μην επιλέξει κάτι άλλο?
3: Μα σίγουρα είναι. Από τη στιγμή όμως που η πρόληψη είναι στους εποχικούς δασοπυροσβέστες, μην περιμένουμε τίποτα άλλο. Εγώ αύριο θα κατέβω στο Ναβαρίνο. Έτσι, εκεί έπιασε μια φωτιά στον Εστόριο. Τη σβήσαν σε 2 λεπτά, ξέρεις γιατί? Γιατί από το Ναβαρίνο μέχρι το Ριζόμυλο, μέχρι το Πεταλίδι το φυλάνε. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει φωτιά και να μην τη σβήσουν σε 5 λεπτά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιος πληρώνει. Να βαρύνουν στο περιφέρεια εκεί κάτω, φυλάνε. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όπως και στα Μέγαρα. Έχουμε δύο βουνά, την Πάρθα, την Πεντέλη και το Όρος, το Ποικίλο Όρος και από εκεί. Αφού δεν υπάρχει άνθρωπος να φέρει να τα φυλάξει, άμα πιάσει φωτιά, τελείωσε. Πάει. Δεν θα σβήσει τη θάλασσα, όπως είπε και ο Σάκης. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα η περιφέρεια φέτος δεν είχε καθαρίσει τίποτα. Γιατί και εγώ στα εξωτικά μου και από εδώ και από εκεί είχαμε καθαρίσει από τον Απρίλιο τα δικά μας τα σπίτια και τα χωράφια και η περιφέρεια ακόμα ξερά χόρτα έχει. Και ορίστε το αποτέλεσμα. Εγώ βάζουν τον κόσμο να καθαρίζει τα δικά τους χωράφια και γύρω-γύρω γίνεται δάσος. Εγώ τα είδα φέτος, Θέμη, και να τα αποτελέσματα. Τι άλλο να πω για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Βλέπω μια δεκάδα πολύ αλλοπρόσαλη και ανέτοιμη. Ο Ρέτσος πόσα φιλικά έπαιξε φέτος?
0: Έχει παίξει, νομίζω, το πρώτο φιλικό έπαιξε, δεν ξανά έπαιξε. Συγκίνεται,
3: δραματίστηκε. Ναι. Πολύ... Αν είναι αυτό το ακριβές ρεπορτάζ, είναι πολύ επικίνδυνο, όπως και ο Μουζακίδης, που είναι αναγκαστική θέση, γιατί για Μουζακίδης δεν ξεκίνησε για βασικό φέτος.
0: Ναι, θα το δούμε βέβαια, θα το δούμε στο γήπεδο. Νομίζω ότι ήταν η Γκαρθία, από ό,τι θα ξεκινούσε ως βασικός αν υπήρχαν άλλες λύσεις.
3: Εντάξει, τώρα αυτή η εντεκάδα τώρα που δεν ξέρω αν σας είπα και πάλι αναλυθεύει, είναι μια εντεκάδα που δεν έχει παίξει φέτος καθόλου.
0: Επίσης, αυτό που λες και εσύ, Γιάννη, στα φιλικά, είδαμε πειραματικές εντεκάδες ουσιαστικά. Μπει φιλικά όπως έκανε και πέρσι βέβαια, δεν είναι το είδαμε πρώτη φορά φέτος. Ανά δύο ημέρες, δηλαδή έπαιζε Παρασκευή το ένα φιλικό, Σάββατο το άλλο φιλικό. Έβαζε άλλη δεκάδα την Παρασκευή, άλλη δεκάδα το Σάββατο, που είναι απολύτως λογικό Αλλά αυτή την εντεκάδα που θα δούμε, ας πούμε, σήμερα δεν την έχουμε δει σε κανένα φιλικό και ούτε καν σε ένα ημίχρονο.
3: Να το στηρίξει λίγο το Σιπιόνι, χτύπησε όπως και ο ΕΣΕ. Αυτοί θα ξεκινάγανε. Αλλά το θέμα είναι τώρα, είναι ένα ρίσκο και είναι ένα ερωτηματικό τι θα δούμε σήμερα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πολλές φάσεις δεν ξέρω να τα κάνουμε.
0: Ναι, η Νέη Μέγεν προσφέρεται για πολλές φάσεις. Πάντως, ο Ολυμπιακός να δούμε θα το κάνει.
3: Εντάξει, για να δούμε τώρα σιγά-σιγά να μπουν και οι νέοι παίκτες μέσα.
0: Ναι.
3: Και να δούμε τι θα γίνει, γιατί σου λέω σήμερα αυτά που άκουσα εδώ από εσάς το ρεπορτάζ με προβληματίζουν.
0: Θα τα δούμε. Για να σε καλά, φίλε, καλή συνέχεια.
3: Καλή υπόλοιπα σε όλους.
0: Να σε καλά. Πάμε σε μερικά μηνύματα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: για όλα αυτά που ακούμε πρέπει να έχουμε και άποψη. Σου λέει ο κύριος Γιώργος για τα illusion και εσύ δεν το απαντάς. Αν είναι σωστό ή λάθος αυτό, τι σημαίνει, δεν ξέρεις ή δεν έχεις άποψη. Δήλωσε: μην συνεσφέρεις και εσύ στην προπαγάνδα της κυβέρνησης. Δήθεν ότι δεν είχαμε εγκαταστάσεις για να τα δεχθούμε. Τι να απαντήσω, ρε, οι Τριαντάφυλλες, στον οποίο ο κύριος Γιώργος. Έτσι έχουν τα πράγματα όπως είπε ο κύριος Γιώργος. Λέει: τι έπρεπε να το πω κι εγώ, να τα επαναλάβω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ήθελες να κάνω. Άσε μας, ρε Βασίλεια, τα μέγαρα με τις θεωρίες της Νέας Δημοκρατίας. 40 τόνους νερό παίρνει σαν μάτα την προπαγάνδα. Βασίλη, δεν υπάρχει κράτος Νέας Δημοκρατίας. Μιλήστε επιτέλους άφοβα, δεν μας δίνουν. Το ακούς, Βασίλη, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Μάνος λέει: φίλε μου Θέμη, αν σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν έχει καλό αποτέλεσμα, φοβάμαι ότι θα υπάρξει τεράστια γκρίνια για διοίκηση και με τη Λίμπαρ. Επιμένω για να λέω ότι ο κύκλος του με τη Λίμπαρ έχει κλείσει την ομάδα. Ελπίζω αλήθεια να βγω ψεύτης και η ομάδα να με αποστομώσει. Μάνος Χαϊδάρη, και για να μην ξεχνιόμαστε, ρε Μητσοτάκη, για όλες τις παρελθοντικές κυβερνήσεις, είστε ικανοί να κάψετε ακόμα και τον βυθό της θάλασσας, λέει ο Μάνος. Μάνο, θα υπάρξει γκρίνια, είναι δεδομένο, έτσι. Γιατί υπάρχει ήδη γκρίνια πριν καν δούμε τα επίσημα παιχνίδια. Αν ο Ολυμπιακός σήμερα στραβοπατήσει, νομίζω ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη γκρίνια. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια, παιδιά, να δούμε τι θα δούμε. Και από εκεί και πέρα θα είμαστε εδώ, είτε να κάνουμε κριτική, είτε να πούμε μπράβο. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω το τελευταίο που λες. Μάνο, ο Γιάννης λέει: εμείς σεβόμαστε τον Θέμη και την εκπομπή του. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή, στο καλό, αλλά να κάνετε υποδείξεις και ποιος θα μιλάει έλεος, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να είσαι καλά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννα. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Θανάσης λέει: χάρη τρικυμία εν κρανίου. Άκουσα όλο το τηλέφωνο του με προσοχή. 5-6 λεπτά πρέπει να κράτησε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Μαρινάκης, ο Τζαμπαϊκός, ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης, εκατομμύρια Γιαννούλης, ΠΑΟΚ, διαστημόπλια, σαξόφωνο. Ένα συνοθήλευμα σκέψεων χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Θέλει να κάνει μετάφραση αν εσύ καταλαβαίνει τι λέει, τι εννοεί. Εντάξει, εγώ διαφωνώ 100% με αυτό που είπε, ειδικά για το γήπεδο του Βοτανικού ο Χάρης. Τι σχέση έχει τώρα οι φωτιές με το γήπεδο του Βοτανικού, έτσι. Εδώ έχουμε άλλα κι άλλα που μπορούμε να πούμε και πολλά περισσότερα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Πάμε παρακάτω. Να σε καλά, Θανάση. Ο Αποστόλης λέει: ο Αποστόλης καλά έκανε και αγόρασε καινούριο πούλμαν. Ο Παναθηναϊκός καλά έκανε και αγόρασε καινούριο πούλμαν. Γιατί με τον τερματοφύλακα και την άμυνα που είδαμε στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια χρειάζεται ένα πούλμαν για μπροστά στην εστία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο οποίος το συνδέει με αυτόν τον χιουμοριστικό τρόπο. Να σε καλά, ρε Αποστόλη. Πάντως ήταν εντυπωσιακό το πουλμαν του Παναθηναϊκού, να τα λέμε για αυτά, έτσι. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας. Αυτά έχουν πάθει οι Παναθηναϊκοί τελευταία 17 χρόνια, διαβάζω. Και λέει: συχνές αιτίες κατάθλιψης, χωρισμός, διαζύγιο, πένθος, απώλεια, τραυματικά βιώματα παιδικής ηλικίας, στρες και οικονομικά προβλήματα, κακές σχέσεις και συγκρούσεις, ατυχήματα, απειλή κατά τη ζωή, σοκ και Παναθηναϊκός. Αυτές είναι οι έξι γραφές που έχει βάλει ο Θανάσης. Μάλιστα. Πριν θέλει να πειράξει τους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Θανάσης. Γεια σου, ρε Θανάση. Ο Πάνος λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Υπομονή, μια ωρίτσα έμεινε. Μου το είχε στείλει αυτό το μήνυμα 4 η ώρα. Έχω μια ιδέα να βγαίνουν στα RGNA με χρόνο χρέωση, να βγαίνουν και τα έξοδα. Όχι, αυτό δεν θα το κάνουμε πάνω. Δεν χρεώνουμε κανέναν. Δωρεάν είναι και τα τηλέφωνα και τα μηνύματα στο Viber. Να τα πω κιόλας με την ευκαιρία που μου δίνεις. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Λέει: Θέμη, να ξέρεις, συμπάσχω μαζί σου. Πάντως, πάνω όταν μου στείλεις το μήνυμα, είχα 2 ώρες ακόμα. Μέχρι τις 6 είμαστε σήμερα, όχι μέχρι τις 5. Θα το πω και για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν το έχουν ακούσει. Τώρα μπήκε, λέει, στο χορό και Νέα Σμύρνη, έλεος, λέει ο Πάνος. Μάλιστα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Άλκη.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
4: Θα σου πω γιατί γελάω. Ευτυχώς που εγώ έχω αρκεστεί να μην ανακατεύω με αυτά. Νέα Σμύρνη, λέει, και τα λοιπά. Ωραία, ξέρεις, είναι μερικοί. Έχουν πραγματικό χιούμορ. Όχι να καλύπτουν την κακία τους πίσω από τη λέξη χιούμορ. Να σου πω κάτι, ρε Θέμη, γιατί για άλλο σε έπαιρνα, αλλά τέλος πάντων, όταν πήγαινες δημοτικό,
0: ναι,
4: Έκανες κοπάνες ή πήγαινες και μάθανες γράμματα?
0: Στο δημοτικό πήγαινα να μάθω γράμματα.
4: Μπράβο. Δεν είχες, γιατί είναι η βασική εκπαίδευση και εγώ σ' ακούω ότι είσαι GG. Δεν είχες κάποιο συγκεκριμένο μάθημα το οποίο δεν σου άρεσε, ας πούμε, και έλεγες αυτό το απορρίπτω, ξέρω εγώ.
0: Να μην μου άρεσε στο δημοτικό?
4: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι κάτι που να μην μου άρεσε, από ότι αυτό δεν το μπορώ καθόλου.
4: Γιατί έχω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση.
0: Ναι.
4: Και επειδή ξέρεις ότι όταν το καταλαβαίνεις όταν το κάνω επίτηδες κυρωνεύομαι, καταλαβαίνεις όταν σου λέω αλήθεια.
0: Ναι.
4: Το είχα χαμηλωμένο το ράδιο, γιατί κάνω δουλειές. Λοιπόν, άκουσα καλά, ειλικρινά ρωτάω, γιατί δεν το πρόλαβα να το ανοίξω, άκουσα καλά ότι η Χαλκίδα είναι στην Νότιο Εύβοια.
0: Υπόθηκε, αλλά δεν είναι στην Νότιο Εύβοια.
4: Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θέλω, γιατί θα γίνω πραγματικά κακός, γιατί θα πω μόνο το αυτοί πάνε και ψηφίζουν μετά.
0: Εντάξει, αυτά που είπε τα υπόλοιπα ήταν σωστά, φίλε.
4: Εγώ σε παίρνω για να σου πω το εξής. Άκουσα, το καλό θα το πω, αλλά είναι στα χαρτιά ακόμη, γι' αυτό και είναι οι αμφιβολίες μου μετά. Άκουσα που είπε η κυβέρνηση ότι η πώς θα την πούμε τη λέξη, αναπλήρωση, το σπίτι τέλος πάντων αυτού που κάηκε θα πληρωθεί στο 100%.
0: Ναι, okay.
4: Και εγώ, ναι, γελάς, είδες που γελάς.
0: Γελάω γιατί εγώ προσωπικά είχαμε με τις πλημμύρες στην Καρδίτσα τότε και είδαμε το πώς έγιναν
4: γιατί
0: οι αποζημίωσεις.
4: Τότε δεν είχαν πει 100%, είχαν πει θα δώσουμε βοήθεια.
0: Okay, βοήθεια.
4: Λοιπόν, τώρα λοιπόν...
0: Αν χάσεις 100 ευρώ εσύ, θα σου δώσω ένα 50 λεπτό να σε βοηθήσω, εντάξει.
4: Συγγνώμη.
0: Αν χάσεις ένα εκατοστάρικο, λέω εσύ, θα σου δώσω ένα 50 λεπτό να σε βοηθήσω.
4: Ναι, όχι, κάτσε, έχω απορίες, σοβαρές απορίες. Ερώτηση λοιπόν. Καταρχάς η γενική ερώτηση. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα περιμένουν όπως κάνουν κομπίνα οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα που είμαστε η μόνη χώρα που το κάνει αυτό, να πας εσύ στο γιατρό να πληρώσεις την απόδειξη, να την πάρεις, να την προσκομίσεις στον ασφαλιστή σου και μετά από 20 μέρες να σου βάλουν τα χρήματα στην τράπεζα? Δηλαδή πρώτα θα πάνε να πληρώσεις εσύ που πολλοί από αυτούς δεν τα έχουν. Ένα σπίτι, ξέρεις πως από αυτούς έχουν χτίσει σπίτια σε 10 χρόνια σιγά σιγά και έχουμε και χρηματάκια, φτιάχνουμε σήμερα ένα δωμάτιο, αύριο την κουζίνα.
0: Ναι.
4: Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι τρομακτική απορία.
0: Αλκή, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει, τι θα κοπούμε και επιστρέφω να συζητήσουμε. Εντάξει,
4: ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκια.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
6: Πάμε λοιπόν για πάλι στον Αλκελάκη.
7: Ναι. Ναι.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, τελειώσαν οι διαφημίσεις.
6: Τελειώσαν.
7: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ένα σπίτι το οποίο έχει φτιαχτεί τη δεκαετία του 70 ή του 80, ξέρω εγώ κτλ. Φτιάχτηκε με άλλο τρόπο, άρα τώρα πρέπει να φτιαχτεί με άλλο τρόπο. Ευτυχώς λέω εγώ, έτσι αντισεισμικό, ναι. Να έχει μόνωση, ψήξη θέρμανση και ένα σωρό άλλα πράγματα. Πώς θα υπολογιστούν αυτά τα λεφτά, έχω απορία. Ναι. Ειλικρινά έχω απορία. Δηλαδή έχεις εσύ ένα σπίτι. Στήχησε κάποτε 200.000 δραχμές, ξέρω εγώ. Τώρα αυτή τη στιγμή να φτιάξεις το ίδιο αποκλείεται. Πώς θα υπολογιστούν όλα αυτά τα πράγματα.
6: Δεν
7: και τι θα γίνει με το δαιμόνιο των Ελλήνων όπου θα πηγαίνουν και θα λένε δώσ' μου ένα μεγαλύτερο τιμολόγιο, πάρ' το ΦΠΑ. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ. Δηλαδή θα έρχεται ένας και θα κοιτάει, τι θα κοιτάει, τα καμένα και θα σου λέει, θα σου υπολογίζει στο περίπου ότι αυτό το σπίτι ήταν κάπως έτσι, να γίνει κάπως έτσι. Πραγματικά έχω απορία και νομίζω για όλους πρέπει να ισχύει αυτή η απορία. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα ανακοινώσουν ότι θα πληρώνονται με βάση τι αυτά τα λεφτά.
6: Ναι, θα το δούμε.
7: Ξέρεις, επειδή σας, για λίγο σας άκουσα μέχρι να το σιγανέψω, ξέρεις τι κόσμος αυτές τις φωτιές που σωστά είπε κάποιος 7 χρόνια καίγονται τα πάντα, ξέρεις τι μεγάλη, όχι ανακατανομή όπως έγινε με το χρηματιστήριο, βίαια ανακατανομή, τι μεγάλη απώλεια πλούτου έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι φοβερό, αν πιάσεις από το 2000 που έγινε το πρώτο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, πρέπει οι Έλληνες να έχουν χάσει πώς μας πήρανε οι Γερμανοί στην κατοχή, το είπαν οι Ιταλοί αυτό και εγώ, ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών μας. Έτσι πρέπει να έχει γίνει από το 2000 και μετά. Είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πραγματικά ελπίζω γιατί είμαι ο μόνος που το έχω πει και τηλεόραση και ραδιόφωνο, να δούμε αν θα βάλουν μυαλό οι νεοέλληνες και ψηφίσουν κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, εγώ αυτό που έχω να κάνω και μια ερώτηση. Παρατήρησα τα τελευταία 24 ώρα ότι έχει δοθεί γραμμή στα γνωστά κέντρα τρόλ, βαζεβουζούκους και τα λοιπά από τη γνωστή ΠΑΕ να μειωθεί όσο γίνεται η αξία της μεταγραφής τόσο του Τσάπρα όσο και του, όσο και του, του, του Τέτε που προφέρεται σωστά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί.
6: Τέτε το λέει το παιδί, έτσι. Μπορεί όντως αυτό
7: ο γιος του Μίχου μας είχε πει, γιατί τον ήξερε πολύ καλά, ότι προφέρεται Τέτε.
6: Άλλη σχετικά με τον Τέτε, όντως στα χαρτιά το επίθετο ήταν Τέτε. Αλλά πάντα από παιδάκι μέχρι και σήμερα όλοι τον φωνάζουν Τετέ.
7: Γιατί δεν έπανε το ήττα στο τέλος.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι και ο ίδιος στο Τετέ ακούει, να σου πω κάπως έτσι. Στην πραγματικότητα όμως λέγεται Τέτε. Απλά το λέω και για τον κόσμο.
7: Μια μέρα έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα με τον Τζίμι και τα λοιπά.
6: Ναι, όχι, δεν έχει άδικο ο Τζίμι αυτό που λέει.
7: Ναι, τέλος πάντων.
6: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πού το έχει δει αυτό το οποίο λες.
7: Ποιο?
6: Ότι μειώνεται τώρα η μεταγραφή του Τσάπρα και του.
7: Το ακούω. Το ακούω. Εσύ μπορεί να επίσης να διακοπές. Εγώ κάτι πήρα.
6: Δεν ήμουν διακοπές. Πριν ένα μήνα ήμουν διακοπές.
7: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω.
6: Αλλά σχετικά με η μεταγραφή του Τετέ έγινε το Γενάρη. Η μεταγραφή του Τσάπρα έγινε πριν 1,5 μήνα.
7: Αν με αφήνεις να μιλήσω, θα το έλεγα κι αυτό. Πήγα να τους απαντήσω λοιπόν. Ο Τέτε ή Τετέ, τέλος πάντων, έχει δοκιμαστεί και έχει δοκιμαστεί και τα αποτελέσματα ήταν θετικότατα. Τέτοιο σεντερφόρ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όσο για τον Τζάπρα, δεν τον ήθελε ο Σουφουπού. Τον ήθελε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μας λέγανε ότι τον παίρνει και τον κλείνει. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Αν τον είχαν πάρει, τώρα θα μας λέγανε μεγάλος παίκτης κτλ. Μήπως φταίει το ότι γύρισα στο πρώτο μάτς και είπα ότι ήταν λίγο τρακαρισμένος. Λογικό δεν είναι. Ποιοι παίκτες ήρθανε από μικρότερες ομάδες και παίξανε καλημέρα, με το καλημέρα εκτός του Κυριάκου και του Βασιλείου από τον Όφη. Όλοι οι άλλοι θέλανε χρόνο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν ασχολούνται, ρε παιδί μου, με τα του οίκου τους και ασχολούνται συνέχεια με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, δεν τον κοροϊδεύετε. Γιατί όλη μέρα ξυπνάτε και κοιμάστε με τον Παναθηναϊκό στον ύπνο σας? Δεν σας καταλαβαίνω. Να πάτε να το δείτε αυτό το πράγμα σε ένα καλό γιατρό. Υπάρχει πρόβλημα. Μερικοί έχετε πρόβλημα. Ειλικρινά το λέω. Εγώ δεν θα ασχολιόμουν με μια ομάδα που με τον Α ή τον Β τρόπο, μην το εξετάσουμε πάλι τώρα, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια. Δεν θα ασχολιόμουν καν. Δεν θα καταδεχόμουν. Εσείς όλη μέρα με τον Παναθηναϊκό ασχολείστε. Όλα τα ραδιόφωνα. Ακούω τις ίδιες φωνές. Όποτε βάλω ένα ραδιόφωνο που έχει ακροατές να μιλάνε, είναι οι συγκεκριμένοι οι ίδιοι και χύνουν την ίδια χολή. Τόσο πολύ δηλαδή σας τσούζει ο Παναθηναϊκός. Γιατί? Λοιπόν, καλό απόγευμα.
6: Γεια σου, Άλκη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Γιατί?
6: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
8: Γεια σου, Άλκη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Σε λεπτό, γιατί?
6: Περιμένω.
7: Ακούγομαι τώρα?
6: Μιχάλη, εσύ είσαι?
7: Ναι, ωραία, απλά.
6: Γεια σου, Μιχάλη.
7: Τα αγοράζει ανοιχτό.
6: Ναι, ναι. Το ακούγαμε. Όλα καλά.
7: Πήρα μόνο. Καλά, ό,τι έλεγε ο προηγούμενος κύριος, συμφωνώ για τα αθλητικά και για ό,τι γίνεται για το Παναθηναϊκό κτλ. Αλλά δεν με πολύ ενδιαφέρει να σου. Πήρα χάρη γιατί άκουγα την εκπομπή σου μέχρι τώρα που ήμουν στη δουλειά. Άκουγα το όλους τους κυρίους που μιλάγανε για τις φωτιές.
6: Ναι.
7: Και θα ήθελα να την άποψή μου σαν παθόν. Παθόν όμως. Το παθόν. Αλλά ας το καταλάβει ο καθένας όπως το θέλει, αν μου επιτρέπεις. 2007, πολύ γρήγορα, 2007, φωτιές Ηλίας. Τα έχεις ακουστά νομίζω.
6: Φυσικά.
7: Και εγώ ήμασταν 15 μέρες. Η φωτιά σταμάτησε κυριολεκτικά. Εγώ, επειδή είχε και τότε να είχα ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα, πέρασε και τα σπίτια. Και απλά ήμασταν μέσα στη θάλασσα και η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Γιατί όπως ξέρεις, η φωτιά δεν μπορεί να κάψει στη θάλασσα.
6: Όχι, προφανώς.
7: Έτσι, ναι. Λοιπόν. Εκτός από αυτή την καταστροφή που είδα, έζησα, γιατί κάποια στιγμή μας κυνηγούσε και η φωτιά και πραγματικά είναι εκπληκτικό να βλέπεις να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και παράλληλα να τρέχει φωτιά δίπλα σου και η φωτιά να πηγαίνει πιο γρήγορα.
6: Ναι.
7: Το έχω ζήσει και αυτή την εικόνα. Θα πω για το ελληνικό κράτος το εξής. Ντροπή τους. Λυπάμαι που είμαι πολίτης αυτού του τόπου. Είναι όλοι τους εξευτιλισμένοι. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Είναι
9: η χειρότερη κατηγορία ανθρώπων που υπάρχουν, και το αιτιολογώ ως εξής. Αφού καήκαμε 15 μέρες, αφού σκοτώθηκαν 80 πλάς άνθρωποι, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τη σκηνή, τη δείχναν στην τηλεόραση. Μια μητέρα που είχε σκάψει στην άμμο με τα τρία της παιδιά και σκεπάστηκε με την άμμο νομίζοντας ότι θα σωθεί. Φυσικά δεν σώθηκε η γυναίκα, όπως καταλαβαίνεις. Το λέω και συγκινούμαι αυτή τη στιγμή, όπως όταν το θυμάμαι. Ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και όλοι οι υψηλά ιστάμενοι περάσαν μία μέρα από ψηλά με το ελικόπτερο να δούνε, ξέρεις τώρα, να δούνε την κατάδια τους. Και όπως είπα, μας αφήσαν και εγώ μας σε 15 μέρες. Όταν τελείωσε όλη αυτή η καταστροφή, να μην πολύ. Όταν τελείωσε όλο αυτό το δράμα, το οποίο παρεμπιπτόντως η ελληνική κοινωνία το έχει ξεχάσει, γιατί έχουμε μείνει στο μάτι και μετά, για πολιτικούς λόγους, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, τελείωσε όλη αυτή η καταστροφή και το μόνο που την ένιωξε την ελληνική πολιτεία τότε ήταν γιατί να μην χάσει οπότε άρχοντας την πολιτική εξουσία. Και ξέρεις τι έκανε, καλό μου παιδί? Έκανε εκλογές. Ναι. Ακριβώς μετά τις φωτιές. Αν λέω ψέματα, μπορεί να βγει οποιοδήποτε να με
6: διαψεύσει. Είναι αλήθεια αυτό που λες, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
9: Έκανε, καλό μου παιδί, δεν θα σου πω μωρό μου, γιατί την τελευταία φορά που σου είπα κάποιοι υποκριτές παρεξηγηθήκανε. Λοιπόν, καλό μου παιδί, κάνανε εκλογές. Και ξέρεις πώς τις πήρε αυτός ο καλός άνθρωπος και αυτό το καλό κόμμα που αντιπροσώπευε. Συγγνώμη, γιατί είμαι εκνευρισμένος γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτές τις εκλογές, μοιράζοντας τριχίλιαρα στους πολίτες που είχαν καεί. Γιατί τη λέω αυτή την ιστορία? Για να αποδείξω άλλη μια φορά πόσο εξευτελισμένοι είναι όλοι αυτοί, αλλά δυστυχώς πόσο πιο γιαούριδες, η λέξη γιαούριδες έχει πάει σχολείο και ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
6: Ναι.
9: Πόσο γιαούρι κοινοτροπία έχει ακόμα που μιλάμε σήμερα ο ελληνικός πληθυσμός. Τους κάψανε και με τρία χιλιάρικα ξαναπήρανε τις εκλογές και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν αυτό. Και το τραγικό, ξέρεις ποιο είναι? Θα από μερικά χρόνια τους ζητάγανε και τα τρία χιλιάρικα πίσω.
6: Ναι.
9: Θα τα έχεις ακουστά, δεν μπορεί
6: ναι,
9: να μην
6: φυσικά, φυσικά, φυσικά, Μιχάλη.
9: Εντάξει. Άρα αυτό είναι το... δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια κάτι. Εσύ αν έχεις δει και έχει αλλάξει κάτι, μπορείς να με διορθώσεις.
6: Δεν σε διορθώνω.
9: Σε αυτά... Ωραία. Λοιπόν, και καθόμαστε και τι? Δεν υπάρχει τίποτα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είμαστε έρμεο καταστάσεων. Τίποτα άλλο. Αυτή η κοινωνία, αυτός ο λαός εδώ, είναι πραγματικά, να πω κάτι τελευταίο, έχω την εντύπωση ότι εάν ήμασταν ένας άλλος λαός, είναι σίγουρο ότι θα τους είχαμε κρεμάσει στα μανταλάκια. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχουν σπουδάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται πολιτικοί, την νοοτροπία αυτού του λαού, γι' αυτό μας συμπεριφέρονται, καλό μου παιδί μου, έτσι. Γιατί αν είχαν απέναντί τους έναν λαό με πραγματική αξιοπρέπεια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι σίγουρο ότι δεν θα λειτουργούσαν έτσι. Και ένα τελευταίο, για αυτό που λέμε για τα μέσα. Στο λέω επειδή το έχω δει με τα μάτια μου, αλλιώς δεν θα σου το έλεγα. Στις φωτιές του 2007, παρεπιπτόντως ευχαριστώ για τον χρόνο σου που μου δίνεις. Στις φωτιές του 2007, αν είχες ακουστά, η φωτιά, επειδή είπαμε έκαψε όλη την Ηλία, έκαψε και το δάσος που είναι στα Ολύμπια, αν έχεις ακουστά.
6: Ναι.
9: Αυτό το δάσος ήταν αρχαίο δάσος. Ήταν το μόνο δάσος που είχε σωθεί από την αρχαιότητα. Και φυσικά πέρασε η φωτιά και τα διέλυσε όλα. Ο τότε υπουργός, δεν θα πω το όνομά του, αφού κατέβηκε με το θράσος που είχε, αφού κάηκε το δάσος, κατέβηκε με ένα ωραίο θράσος, που είναι ένας κύριος που είχε μετά καμιά 50-60 κινητά, και κατέβηκε από το ελικόπτερο με θράσος και λέει: καλά ρε παιδιά, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Ένα δάσος κάηκε. Η μόνη αιτιολογία που έδωσαν αυτοί, ένα δάσος κάηκε, και το βασικότερο, για να μην καεί, να μην καεί και ένα από πίσω κομμάτι, στο λέω γιατί με τα μάτια, φέρανε ένα, δεν ξέρω αν είναι άρμα, πες το άρμα, ένα τεράστιο πράγμα του στρατού. Μάλιστα μας έκανε εντύπωση, φέραν τότε, το φέρανε γιατί φοβόντουσαν μην πάει η φωτιά και μέσα στα αρχαία. Λοιπόν, το οποίο ήταν ένα τεράστιο πράγμα. Σε πληροφορώ, καλό μου παιδί, από όπου πέρναγε αυτό, όχι δεν έμενε φωτιά. Και όλοι διερωτιόμαστε, αυτά, αφού υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, που έτσι λαϊκά, για ποιο λόγο δεν τα κάνουν χρήση? Και σταματάω εδώ, τροφή για σκέψη.
6: Μιχάλη, καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε.
9: Φιλιά, γεια σου.
6: Θα τα ξαναπούμε, να σε καλά. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
10: Εγώ πάντως κάνω δίαιτα, φίλε Θέμη, δεν φέρω τέτοιες στροφές για να σκεφτώ. Το βράδυ, το βράδυ θα είσαι περιγραφέας στο Καραϊσκάκι.
6: Θα είμαι περιγραφέας, ναι.
10: Πάρε και τους Παναθηναϊκούς της εκπομπής σου, αργό σχολείς κι αλλιώς είναι σήμερα αυτή. Δώσεις κι από μια μάνικα, γιατί έτσι και μπει κανένα γκολ νωρίς, θα έχουμε 2-3 μέτωπα εκεί, θα πάρει φωτιά ο ναός. Πάρε τους αυτούς που βγήκανε, κάτι Μιχάλιδες, κάτι άλλοι συρριχθεί, έτσι κι αλλιώς αργό σχολείς, δεν έχουν κανένα λόγο να κάτσουν στην τηλεόραση αυτού να δουν το θρύλο. Δώσεις από ένα λάστιχο εκεί, να σβήσουνε τον ναό, γιατί σου λέει και μπήκαν αγκούρ στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν θα σβήνει ο ναός με τίποτα από εκεί. Ρε Θέμη, πώς έχουμε την απέτηση να σβήσουμε τις φωτιές με νερομπίστολα και με κουβαδάκια, ρε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση ποτέ?
6: Ποτέ δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, αυτό παίρνουμε και βοήθηση.
10: Λοιπόν, τι βγαίνουν τώρα οι απειλοφιλόσοφοι όλοι στην εκπομπή σου και λένε έτσι, αλλιώς το κράτος, ποιο κράτος, ρε. Οι φωτιές κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι σβήναν όταν ερχόντουσαν οι καταιγίδες από τη Ρωσία, ρε φίλε.
6: Ναι, και όχι μόνο.
10: Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, στις μεγάλες ειδικά φωτιές,
10: λοιπόν,
6: πάντα
10: με βοήθεια. Ποιος να τη σβήσει τη φωτιά, ρε, η φωτιά, Θέμη. Παρομοίασε την με ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι, έτσι. Η φωτιά είναι ένας αντίπαλος, είναι έτσι δεν είναι?
6: Εννοείται πως είναι αντίπαλος.
10: Όταν έχεις απέναντί σου, όταν έχεις απέναντί σου ομάδα που έχει προσληφθεί με κριτήρια της πλάκας, πώς να την αντιμετωπίσεις, ρε φίλε? Ξέρεις πώς προσλαμβάνονται οι εποχικοί πυροσβέστες? Αν έχει κάνει αίτηση ένας απόφυτος στο ΝΟΙΚ και ταυτόχρονα μια γυναίκα ανύπαντρη με δυο παιδιά υπέρβαρη και καμιά πενταριά χρονών, ξέρεις ποιο θα πάρουνε?
6: Θα μου πεις το δεύτερο προφανώς.
10: Η γυναίκα θα πάρουν, γιατί πληρεί τα κριτήρια. Αυτή τη γυναίκα, φίλε, ναι, μόλις θα τη στείλεις να σβήσει τη φωτιά, την έχεις κάνει μελοθάνατη. Θα καεί και θα κλαίμε.
6: Ναι. Νομίζω, Βασίλη, πως οι πυροσβέστες δεν είναι οι εποχικοί, είτε οι μόνιμοι πυροσβέστες, είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται σε αυτό.
10: Δεν είπα ότι ευθύνονται.
6: Ξέρω, κατάλαβα τη
10: Βασίλη. Εγώ μιλάω τώρα για το προσωπικό που στέλνει να σβήσει τη φωτιά με νεροπίστολα. Άκου να δεις τώρα το 7 που αναφέρθηκε ο προηγούμενος, στις μεγάλες πυρκαγιές της Ηλιάς. Είχα ένα φίλο, και τον έχω ακόμη, είχε σπουδάσει θεολόγος, ήταν αδιόριστος, αλλά τον είχε καταλήψει η γυναίκα του και είχε 3 παιδάκια. Δεν είχε διοριστεί ο Φουκάρας, δεν είχε μεροκάματο. Και έκανε αίτηση και τον προσλάβανε, εποχικό δασοπυροσβέστη. Και μόλις ήρθε η ώρα να τον βάλω σε ένα αεροπλάνο, να τον πάνε στην Ηλιά, κατουρίθηκε, ρε. Κατουρίθηκε και κατέβηκε, παραιτήθηκε. Όταν σου λέω κατουρίθηκε, κατουρίθηκε.
6: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, περιμένεις δηλαδή εσύ με αυτές τις προδιαγραφές να σβήσουν οι φωτιές με νερομπίστολα και με κουβαδάκια, ρε φίλε, και με ποντιστήρια? Δεν σβήνουν, ρε. Η φωτιά, η πυρκαγιά, για να σβήσει θέλει να είσαι εξειδικευμένος, να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το αντιπύρ, όπως είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα, νομίζω. Ναι. Ξέρει κανείς τι είναι το αντιπύρ? Ξέρεις καταρχήν, Θέμηση, που είσαι μορφωμένο παιδί και νέο, τι είναι το αντιπύρ?
6: Είναι ένας τρόπος όπου ουσιαστικά ανάβουν αυτή μια φωτιά.
10: Α, μπράβο, απέναντι στη φωτιά που έρχεται να σε κάψει, ανάβεις εσύ μια φωτιά απέναντι της, καίγεται το οξυγόνο που υπάρχει ενδιάμεσα, και χωρίς οξυγόνο η φωτιά δεν έχει κανένα μέλλον, ρε φίλα. Αλλά ποιος να το κάνει αυτό? Να το κάνει η κυρία υπερβαρή, οι 100 κιλά με 2 παιδάκια ανήπαν, τι να κάνουν, ρε φίλα?
6: Το θέμα είναι να έχεις ανθρώπους που να ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν.
10: Α, μπράβο, ύστερα. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Στη Βέθο Μητσοτάκης αύριο μεθαύριο που θα πάει, θα πάρει 4.500 αστυνομικούς μαζί του, έτσι δεν είναι? Στην πορεία της 17 Νοέμβρη 4.500 αστυνομικοί ελέγχουν, έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
10: Ξέρεις πόσοι πυροσβέστες ασχολούνται με αυτές τις πυρκαγιές? Διάβασες? 470 άτομα.
6: Ναι.
10: Δεν σβήνουνε ρε φίλε αυτές. Είναι πυρκαγιές, δεν είναι ψισταριές να πιέσουμε μπριτζόλες. Να ρίξουμε με το ποντιστήρι νερό και καθαρίσαμε. Ξέρεις πότε φίλε θα σβήναν οι φωτιές στο Φτερό Θέμη?
6: Πότε Βασίλη?
10: Αν ήταν τα δάση τράπεζες και τα κλαδιά κεφάλαια φίλε. Δεν θα κεγότανε ποτέ. Και θα σωζότανε σε χρόνο ηλεκτροπληξίας αν χρειαζότανε, ακόμα και αν φύσαγε άνεμους 200 μποφόρ. Συμφωνείς ή όχι ρε φίλε?
6: Συμφωνώ Βασίλη.
10: Λοιπόν από εκεί και πέρα
6: το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια έτσι.
10: Λοιπόν τι ψάχνεις να βρεις ρε Θέμη? Τι ψάχνεις να δεις? Έχω δει εγώ δασοπυροσβέστριες εποχιακές να τις δίνουν τη στολή 100 κιλά γυναίκες τώρα μονογονεϊκές οικογένειες και να μην τους χωράει η στολή ρε φίλε. Να προσπαθούν να βάλουν το παντελόνι και το παντελόνι να έρχεται μέχρι τα γόνατα. 100-110 κιλά γυναίκα. Ποια φωτιά να πάει να σβήσει ρε Θέμη? Και απορρίψανε, τον απόβητο της σχολής πολέμου των αμφίβιων καταδρομών φίλε, ένα παιδί 28χρονο που θα μπορούσε από μόνος του να σβήσει τη φωτιά.
6: Μάλιστα.
10: Ρε φίλε ψάχνεις να βρεις ρε Θέμη, πάρε πάντως Θέμη εσύ για καλό και για κακό, πάρε αυτούς τους αργόσχολους, κάτι Σάκηδες από το ταξί, κάτι Μιχάληδες από το φορτηγό. Κάτι
6: Βασίλη, τους γνωρίζεις προσωπικά τους ανθρώπους?
10: Όχι ρε, δεν τους γνωρίζω.
6: Πώς χαρακτηρίζεις αργόσχολους?
10: Αργόσχολοι είναι ρε, για σήμερα ρε. Ποδοσφαιρικά αργόσχολους
6: χαρακτηρίζω. Ναι.
10: Έχουν κανένα ενδιαφέρον σήμερα? Ολυμπιακός παίζει. Παναθηναϊκός θα παίξει την Πέμπτη με κανένα μόλουντρο.
6: Αύριο
10: με κανένα μόλουντρο και της Βουδαπέστης. Πάντως σήμερα δώσεις από κανένα λάστιχο εκεί. Γιατί έτσι και πει κανένα γκολ, μα πήγε κανένα δεύτερο. Δεν θα προλαβαίνουνε, πάρει και κανένα εξή κοντά.
6: Μάλιστα. Έγινε Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
11: Εγώ είμαι Θέμη.
6: Εσείς.
11: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, το όνομά σου?
11: Βασίλη.
6: Γεια σου Βασίλη.
11: Τι να πω, πού να αρχίσω, έχω κάνει κεφάλι καζάνι τώρα. Λοιπόν, αντιλοσοπίες πολλές. Πρώτα θα αποτανθώ στο Χάρη, να τον παρακαλέσω να μην βγαίνει κάθε φορά που βγαίνει φορτουνιασμένος. Δηλαδή κάνει τον άλλο που είναι Ολυμπιακός. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Αλλά όταν εγώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, ο Χάρης ίσως να μην έχει γεννηθεί. Όταν εγώ έβλεπα το Σημαντίδη, το Λεμό, τον Κοτρίδη, το Ψύχο, ο Χάρης μπορεί να μην έχει γεννηθεί. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θα βγουν και θα πούνε αυτός δεν είναι Ολυμπιακός, γιατί κατηγορεί τον Ολυμπιακό, όταν εγώ στη 14 σηκώθηκα πάνω και είπα όχι ρε, δεν ξαναπαίρνω διαρκείας. Αφού κότυπησα να πέσω λιπόδημος, γιατί πετάγαν μέσα τις, τα κόκκινα καπνογόνα, μου κόπηκε ένα αναπνοή, έχω ένα μικρό πρόβλημα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Απαγορεύεται δηλαδή να μιλήσουμε άσχημα για τον Ολυμπιακό. Απαγορεύεται, υπάρχουν δύο έρωτες εδώ. Ακροατές και ακροάτριες, μην πειράξετε το Μεντιλίμπα, και ο δεύτερος έρωτας του Μεντιλίμπα με το Γκαρσία. Ήθελα να ξέρω, ο Γκαρσία μας πληρώνει τον και τον κρατάμε ή πληρώνεται?
6: Προφανώς
11: και άμα πληρώνεται τα λεφτά που, ποιος τα παίρνει? Λοιπόν, αυτό το αφήνω να δούμε, εύχομαι απόψε να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίμπα. Εύχομαι να κάνουμε καλό ξεκίνημα. Πάμε παρακάτω να πω στο Γιώργο που βγήκε και είπε 2-3 φορές, 4 φορές ότι καήκαν τα ζωάκια. Και δεν άκουσα μια φορά να πει για 5 ανθρώπους και για πιλότους που για να γίνει, εγώ επειδή πέρασα από αυτό το σώμα, πολύ περισσότερο στοιχίζει ένας πιλότος για να γίνει πιλότος παρά ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, έτοιμοι πιλότοι οι οποίοι σκοτωθήκανε, δεν είπε για τους ανθρώπους τίποτα, είπε για τα ζωάκια. Εγώ δεν είμαι προς Θεού, και εγώ τα αγαπάω τα ζωάκια. Και ταΐζω κάθε μέρα 10 με 15 γατάκια, κάθε μέρα. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα είναι να λέμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πετάνε με 1200 οι πτάμινοι πιλότοι με 1200 το μήνα και κάποιοι παρατρεχάμινοι των βουλευτών που πάνε το ποτήρι στη Βουλή, αυτοί παίρνουν χοντρό μισθό. Και ήθελα να ξέρω, εσείς οι δημοσιογράφοι, το ταβάνι αυτονών ποιο είναι? Δηλαδή, πόσοι μπορούν τέτοιους να προσλαβούν? Γιατί κάθε κυβέρνηση που βγαίνει, κάθε βουλευτής, κάθε υπουργός προσλαμβάνει. Όταν θέλει να τους βάλει πού, τους βάζει στη Βουλή. Και το τελευταίο που θέλω να πω, ρε Θέμη, το Σάββατο που έλειπες εσύ,
6: χθες.
11: Εγώ σιγά, σου είχα πει ότι 12 με 5 είμαι κολλημένος, αλλά σιγά σιγά σκιάσα να φεύγω, γιατί δεν, αυτά που ακούω δεν γλυκαίνουν το αυτί μου, δεν ακούω αυτά που θέλω. Και ψάχνοντας, βρέθηκα στο ένα σταθμό, νομίζοντας, και πράγματι έπεσα καλά, αλλά κάπου τα χάσα. Άκουσα ένα παραλήρημα αριστερών, δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλο, ένα αντικυβερνητικό παραλήρημα. Τα ξέρετε, παιδιά, μισό λεπτό. Άμα εσείς όλοι είστε αριστεροί, όλοι οι καλλιτέχνες αριστεροί, όλος ο κόσμος που βγαίνει αριστερός, πώς διάλογο γίνεται και η αριστερά βγάζει 8% και ο άλλος βγάζει 40%? Πώς γίνεται? Δεν το μπορώ να το καταλάβω. Όλοι αριστεροί, όλοι διώξτε, όλοι κάντε τον. Να φύγει, ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Πώς διάλογο, όταν θα γίνουν εκλογές και γίνεται αυτός να πάει να πάρει, λέει, απευθείας να πάρει τις εκλογές, και άλλοι δεν ανεβαίνουν? Δηλαδή, έχω μια πορεία που ποιος μπορεί να μου τη λύσει?
6: Ναι, Βασίλη, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα δεξιών και αριστερών.
11: Δεν ξέρω, ποιος κοροϊδεύει ποιον.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα δεξιών και αριστερών. Δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός για να πεις ότι, ας πούμε, μια κυβέρνηση κάτι κάνει άσχημα. Ή αντίστοιχα, αύριο μεθαύριο.
11: Θέμη μου, ναι, δεν αντιλέγω. Εγώ θυμάμαι τη φωνή που έλεγε, αν χρειαστεί, και περιμένω να πάω κι εγώ μαζί, θα συγκρουστούμε και με τις πολυεθνικές. Το έλεγε ο Μητσοτάκης. Να πάω κι εγώ άμα συγκρουστεί. Πότε θα συγκρουστεί με τις πολυεθνικές? Αλλά περιμένω όμως και ένας να βγει και να πει, μια μέρα το μήνα δεν πατάμε στα σούπερ μάρκετ. Όχι όμως να πάμε την προηγούμενη και να διάσουμε τα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, όπως τα κάνουν στην Ευρώπη, θα κατεβάσουν τις τιμές. Πώς εσύ είδες ποτέ, δεν είδα εγώ που έχω τα τριπλά χρόνια από σένα, ποτέ ο κόσμος να σηκωθεί και να πει, παιδιά, την Τρίτη, τη Στάδια του Μηνός, δεν πατάμε στα σούπερ μάρκετ.
6: Ναι, βέβαια, κύριε Βασίλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα σούπερ μάρκετ είναι και, υπάρχουν και ήδη πρώτης ανάγκης. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν χρειάζεται κάποιος να πάρει γάλα για το παιδί του, δεν μπορεί να πει ότι δεν θα πάω.
11: Θεέ μου, μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν και τα μικρά σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και αυτά που το γάλα, ναι, και τα τσιγάρα τα έχουν. Εμείς μιλάμε για τις αλυσίδες. Ναι. Αυτοί κινούν την αγορά. Δεν μιλάμε για τις αλυσίδες. Αυτοί τρελαίνονται, έχουν το προσωπικό. Αν μια μέρα δεν πέσει ο τζίρος, αυτοί θα ταρακονηθούν. Το μικρό του σούπερ μάρκετ, ο φουκαράς της γειτονιάς, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Μέσα στο πρόβλημα ζει μια ζωή. Τέλος πάντων, μη σε κουράζω, αλλά αυτό το παραλήρημα υπέρ, κατά της, το κυβερνητικό, να έχουν υπόψη αυτοί που γνωρίζουν πολιτικά, φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Γίνεται συσπήρωση.
6: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει, κύριε Βασίλη, ότι κάποιος ο οποίος διαφωνεί δεν θα μιλήσει για να μην γίνει συσπήρωση. Κριτική θα γίνει, κύριε Βασίλη, από όλους. Άμα είναι κάτι το οποίο γίνεται καλά, θα βγει ο κόσμος και θα πει γίνεται καλά.
11: Μα δεν αντιλέγει κανένας ότι αυτά ότι δεν πάμε καλά. Δεν αντιλέγει κανένας. Εγώ θέλω τώρα να βγει, όχι όμως όπως έγινε και με τον κορονοϊό, περιμένα να ανταμυφθούν όλοι οι νοσηλευτές, αυτοί οι φουκαράδες όλοι. Όλοι αυτοί που ψήνονται, ποιος τους είδε, τι μισθό παίρνουνε, πώς θα ζήσουνε. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που ξέρεις πώς τους λένε, σώματα καταστολής. Τέλος πάντων.
6: Κύριε Βασίλη, να πάω διαφημίσεις, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
12: Ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
13: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
14: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
15: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
16: Μην είναι άνθρωπος.
17: Αλλά μην γίνεσαι θυμά.
15: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
16: Θέλω κι εγώ.
15: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
17: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
18: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τρίωρη σήμερα η εκπομπή. Είμαστε μαζί από τις 3. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω και να περάσουμε σε επόμενες γραμμές. Ο Γιώργος λέει: Κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί έχει καεί όλος ο πλανήτης όπως κοντινές μας χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία που είναι πιο προηγμένες με τριπλάσια και τετραπλάσια αεροπλάνα και ελικόπτερα. Λέει ο Γιώργος. Γιώργο, εντάξει, φωτιές μπαίνουν παντού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει γι' αυτό έτσι. Ο Ιαν λέει: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ήταν από 8 ετών σαμποτήρα της ομάδας, επειδή είναι οπαδός και άρρωστος λάτρης του χρήματος, έχει αποβάλει σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχε πραγματικός οπαδός του Ολυμπιακού, ο πατέρας Μιλτιάδης Μερνάκης, που ήταν οπαδός ψυχήτε και σώματι, όπως και ο Σάββας, που είναι μεγάλη απώλεια για το μεγαλύτερο πολυσυλλεκτικό σύλλογο στον κόσμο. Αυτό θέμη λέει και καλή μετάδοση, λέει ο Ιαν. Να σε καλά, Ιαν, σε ευχαριστώ πολύ για την ευχή σου. Καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Bilbao Taxi λέει: Τι δεν έχει Real, δεν έχει Μπάρτσα, τι δεν έχει Bayern, η Liverpool και έχει Πανάθα. Την καινούρια πουλμανάρα, λέει ο Bilbao Taxi. Γεια σου, ρε Bilbao Taxi. Καλά απόγευμα, φίλε. Ο Λευτέρης λέει: Κλασική απάντηση φιλάθλου Ολυμπιακού. Εύχομαι να μην δικαιωθώ, αλλά να αποκλειστεί. Θα χαρώ, λέει ο Λευτέρης. Ο Χρήστος από τον Νέο Φάλερο λέει: Ο Άλκης, αφού έχει το τηλέφωνο του Βελόπουλου, να το ρωτήσει ποιος είναι ο σωστός τρόπος να δώσει τα χρήματα στους πυρόπληκτους. Λέει ο Χρήστος από τον Νέο Φάλερο. Ο Γιάννης λέει: Ενώ εσύ, Άλκη, ότι βλέπεις φαντάσματα να κυνηγούν τον Παναθηναϊκό, είναι νορμάλ. Σιγά μην ασχοληθούμε με την ομάδα σου, λέει ο Γιάννης. Εσύ γυρνάς και λες για τον μπάσκετ ότι το ευρωπαϊκό το έδωσε στον Ολυμπιακό. Μήπως αυτό χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, για ψάξ' το, λέει ο Γιάννης. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Με ακούς?
0: Τώρα ακούω, ναι.
1: Με ακούς?
0: Ακούω μια χαρά τώρα, ναι.
1: Έλα ρε, ο Μπίλ είμαι, ρε.
0: Έλα ρε, Μπίλ. Το μήνυμα σου διαβάζω τώρα πριν από λίγο.
1: Ναι. Ναι.
0: Για την πουλμανάρα του Παναθηναίκου.
1: Τι δεν έχει, τι δεν έχουνε τα θηρία, όλα τα υποτιθέμενα θηρία, και έχει Πανάθα που είναι μικρούλα ομάδα που δεν, στην Ευρώπη δεν έχει εξαφανιστεί και αυτό. Τώρα αντιεροπορικά δεν ξέρω αν έχει βάλει ο Κυριάννης.
0: Όχι, αντιεροπορικά δεν έχει σίγουρα.
1: Δεν έχει, έτσι.
0: Ο Κανατσάρτερ θα κλείνει να πηγαίνει τα εκτός έδρας μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, Βασιλάκη Γναντίου, κοίτα μην γίνει καμιά στραβιά απόψε κάτω στον Πειραιά και οι αργόσχολοι σε φάνε ζωντανό. Κοίτα μην γίνει καμιά στραβιά, μόνο αυτό σου λέω. Δεν πιστεύω, ας πούμε, εντάξει. Τώρα το Νάιμεχεν. Ναϊμέχεν, ξέρεις, έτσι προφέρεται. Κάπως ναι. Έτσι, Ναϊμέχεν.
0: Ναι, είναι... οι Ολλανδοί έτσι το λένε, Ναϊμέχεν.
1: Ναι, ναι, Ναϊμέχεν. Λοιπόν, όπως και ο Κρόιφ το λέγαμε εμείς, Κράιφ το λέγανε.
0: Υπάρχει κι άλλος Ολλανδός, με πιο ωραίο όνομα.
1: Ποιον?
0: Ο Κάιτ, Κουίτ,

0: που δεν ξέρει κανένα πώ τον λένε έτσι μέχρι σήμερα. Τη Liverpool, ναι. Εξτρέμ, θυμάσαι που έπαιζε και στην Εθνική Ολλανδία τώρα πριν 10-15 χρόνια. Που ήταν ναι. Kite, Quit, Coit, το έλεγα λίγο απ' όλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Hoit.
1: Κολογλώσσα μου, δεν είναι Ολλανδικά τώρα, είναι κάτι κράματα, κάτι μπασταρδεμένα τώρα, γερμανικά, απ' όλα μαζί. Κατάλαβες. Η πιο ωραία γλώσσα του κόσμου είναι η ελληνική. Η επόμενη, ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια είναι?
1: Η ιταλική.
0: Είναι ερωτική γλώσσα, Μπίλε.
1: Όλοι οι άλλοι είναι, ψευδίζουν και ρετάρουν όλοι. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, φίλε, έτσι πήρα να σου πω, επειδή τέτοια ώρα δεν σε έχω ακούσει, να πω μια καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά. Α, ξέχασα να σου πω, δεν ξέρω, ο Μιχάλης είχε βγει προηγουμένως και αναφέρθηκε σε ένα όχημα που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Λοιπόν, φίλε, αυτό το όχημα, επειδή το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πριν από πάρα πολλά χρόνια, την πρώτη φορά που επισκέφτηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Ολύμπια, είχε ένα εκπληκτικό δάσος εκεί στα Πέριξ, και όπως είναι έτσι η φάση και έχουμε λίγο έτσι περπατάμε, βλέπω ένα τάγκς, πρόσεξε τι σου λέω, στην κυριολεξία, ένα τάγκς με ερπίστριες και κανόνι κανονικό, και ρωτάω ας πούμε εκεί και μου λένε είναι τέτοιο πυροβεστικό. Πρόσεξε τώρα, αυτό ήταν για δυσμενείς καταστάσεις, δηλαδή μη φουντώσει το δάσος εκεί του μουσείου, του αρχαιολογικού. Δηλαδή αυτό έμπαινε μέσα στην κυριολεξία, βούταγε ας πούμε, και λέω Θεέ μου, λέω, γιατί να μην έχει η Ελλάδα 10, 15, 20 τέτοια. Ρε φίλε, τέτοια πράγματα, να είναι υπηρεσία, ο άλλος θα μπάει στην Πάνιθα, αλλά φίλε Θέμη, δεν θέλουνε να σβήνουν οι φωτιές, θέλουνε να καίγονται τα πάντα, να είναι ξεγυμνωμένα τα βουνά. Μου έχουν βρει τώρα τις ανεμογεννήτριες, μεγαλύτερη παπάτσα δεν υπάρχει, μεγαλύτερη κοροϊδία από τις ανεμογεννήτριες. Πανάκριβα το μεταξύ στοιχίζουν, κουβαλάνε κάτι πλατφόρμες, τους έλικες μόνο, τεράστιες πλατφόρμες, δηλαδή νταλίκες που λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη παπάτσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να αναπαύσει τα φουκαριάρικα, τα πυροσβεστάκια, τα οποία θεμεί. Δηλαδή, όπως λειτουργούν από μόνοι τους, εγώ θέλω να πιστεύω, γιατί τους βλέπω ρε φίλε κάτι στιγμιότυπα, κάτι φωτογραφικά, κάτι φωτογραφίες στο, πως θα λένε, σε αυτά στα ίντερνετ και στα Facebook, που είναι εξαπλωμένοι, τα έχουν φτύσει, έχουν λιποθυμήσει από την κούραση και την ταλαιπωρία, γιατί μπορεί να είναι 24 ώρες stand-by. Λοιπόν, και έχουν ξαπλώσει σε ένα κομμάτι δρόμου, δηλαδή μια ανοργανωσιά, μια προχειρότητα. Δηλαδή λειτουργούν, τώρα επιτρέπεται, κάει και έδειχνε τώρα ένα κουφάρι από μια πυροσβεστική. Κάει και η πυροσβεστική γεμάτη με νερό και τέτοια και την αφήσανε να καεί. Δηλαδή λειτουργούν όλα από μόνα τους, ότι κάτσε. Φίλε Θεμή, κατά τύχη ζούμε. Κάθε μέρα που ξυπνάμε, κάνω το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ξύπνησα άλλη μια φορά σήμερα, να έρθει και απόψε το βράδυ. Και έχει ο Θεός. Δηλαδή ζούμε κατά τύχη σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τώρα τι μου λες εσύ, Μητσοτάκηδες και τέτοια, και οι 300 είναι για τα πανηγύρια. Λοιπόν, ξέρεις τι θα μας σώσει? Ένα καινούριο Νεπάλ. Πώς κάνανε κάτω στο Νεπάλ, η ίδια αυτή περίπτωση. Μόνο έτσι μπορεί να ξεκολλήσει αυτή η χώρα από αυτό το τέλμα. Από αυτό το τέλμα της ανοργανωσιάς και του ζαμαφουτισμού. Φίλε Θέμη, χάρηκα που
0: να σε καλά, ρε Μπίλ, να σε καλά. Καλά που είμαστε, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, όταν έχουν 16 χρόνια να παίξουν Champions League, σωστό δεν είναι, 16 χρόνια πας πρωτάθλημα, 16 χρόνια παίξει Champions League, και ασχολείσαι αν ο Ολυμπιακός φάει 3, φάει 4, βάλει 3, βάλει 2, βάλει 8. Παιδιά, δεν είναι τα κυβικά σας εδώ. Ολυμπιακός, Μαρινέκης, κάθεται με το Κελαϊφή, κάθεται με το Λαπόρτα, κάθεται με αυτούς. Εσείς, άστο, δεν σας ξέρει κανένας, σας έχουν ξεχάσει από την Ευρώπη. Κάνατε χρόνια να βγείτε στην Ευρώπη, είχατε φτάσει 252, σας ψάχναν να σας δουν, πάρα σχολείς να σας...
0: Υπάρχει και καζούρα ρε Γιώργο, μην τρελαίνεις.
2: Εντάξει, τι καζούρα μωρέ, τι καζούρα. Αυτοί έχουν πόνο, άκου να σου πω, όταν έχεις 16 χρονιά, είναι πολλά φαινή. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, είναι πολλά 16 χρόνια.
0: Είναι, δεν νομίζω, 16 χρόνια είναι πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι είναι πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, όταν φτάσει και παίξει και κάτσει τώρα, ο Ολυμπιακός καταρχήν είναι και τροπεούχος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό. Παιδιά, μην ξεχνιόσαστε. Την 29η Μαΐου του 2024, να τη θυμόσαστε. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό. Μην παίρνει πώ. Ο Ολυμπιακός είναι κάθε σε άλλο τραπέζι, σε άλλη πίστα. Έχει πάρει και το Youth Link. Έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά. Η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά την ίδια χρονιά. Σωστό.
0: Ισχύει, ναι.
2: Άμπραβο. Άστο τώρα, ποιο είναι το καημό σας και το αυτού. Να σου πω, ρε Θεμή.
0: Για πες.
2: Είπες για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος. Λέει, δεν σε ευχαριστώ. Πώς το κάτι είπες, δεν το πιάσα καλά.
0: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει κινηθεί πολύ καλύτερα.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή στα προηγούμενα δύο χρόνια το ποσοστό ήταν πάνω από 50%.
0: Σε ποιο πρόβλημα.
2: Για μένα, στις μεταγραφές, ότι δεν πήγε καλά.
0: Ότι δεν πήγε
2: γιατί
0: καλά.
2: Οι μεταγραφές για μένα, μια ομάδα στοχεύει. Άμα σου πιάσει το 50% είσαι πας πολύ καλά. Το 100% δεν γίνεται ποτέ.
0: Δεν θα γίνει ποτέ το 100%
2: λοιπόν,
0: σε καμία ομάδα. Δεν θα γίνει ποτέ το 100%
2: λοιπόν,
0: σε καμία ομάδα.
2: Όταν αυτό είσαι προσεκτικός και ψάχνεσαι διπλά και τριπλά. Ο Ολυμπιακός το ξέρεις θα πάρει από 4 έως 6 παίκτες. Το έχεις υπόψη αυτό.
0: Ναι, αλλά θα δούμε πώς θα τους πάρει.
2: Ολυμπιακός θα πάρει μπακ αριστερό. Σε όλο λεπτό. Ναι, σίγουρα. Θα πάρει μπακ αριστερό, θα πάρει χαφ, θα πάρει εξτρέμ, δεύτερο και center four. Και υπάρχει πιθανότητα να πάρει δεύτερο μπακ αριστερό και δεύτερο χαφ.
0: Ο μπακ αριστερό δεν θα πάρει άλλο, εκτός αν φύγει ο Μπρούνο. Που δεν νομίζω ότι θα φύγει και ο Μπρούνο.
2: Μα αυτό το νόημα αυτό λέω.
0: Δεν είναι, μα δεν υπάρχει θέμα τώρα. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει θέμα με τους μη κοινοτικούς. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει θέμα με τους μη κοινοτικούς.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να μην έχει τώρα.
0: Δεν έχει. Τελείωσε το θέμα αυτό.
2: Πήγαιναν δύο τώρα. Μην βιάζεσαι και μην προτρέχει.
0: Ναι, εγώ μιλάω για αυτή τη στιγμή, αυτά τα δεδομένα που έχουμε, Γιώργο. Δεν μπορώ να προλάβω στο μέλλον.
2: Τα δεδομένα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Θα τα δούμε στο γήπεδο. Αλλά εγώ σου μιλάω για
2: τα δεδομένα και όλα τα δεδομένα φαίνονται στο γήπεδο και φαίνεται όλη η χρονιά.
0: Όλη τη χρονιά, δεν διαφωνεί κανένα. Αλλά όταν τα τελευταία δύο χρόνια, άστη φετινή χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια με Ολυμπιακός να του έχουν πιάσει μια μισή μεταγραφή, δυόμιση. Καταλαβαίνετε.
2: Αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Γκαρσία. Για τον Γκαρσία, μην βγαίνετε, παιδιά. Ο Γκαρσία δεν θα έπαιζε. Ο Γκαρσία δεν θα έπαιζε βασικό, ούτε κρατήθηκε για να παίξει βασικό. Ο Γκαρσία θα ήταν τρίτο αμυντικό χάφ.
0: Και πέρυσι όμω τα ίδια ακούγαμε, Γιώργο. Και πέρυσι
2: τα ίδια ακούγαμε. Με ποιον ξεκίνησε τα φιλικά, ποιον έβαλε να παίξει, πρωτοφιλικό, ποιον έβαλε.
0: Όλοι έπαιξε τα φιλικά τώρα, με τη Ρακόφ.
2: Άρα τα φιλικά, ο Σιπιόνι θα έπαιζε. Ναι. Αμυντικό χάφ θα έπαιζε ο Σιπιόνι σήμερα. Αν ήταν καλά, θα έπαιζε ο Σιπιόνι.
0: Ναι, όχι. Okay. Μπορεί να έπαιζε, δεν σου λέω εγώ το αντίθετο, αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Λοιπόν,
0: αφήστε παιδιά από
2: την Κρίνια και σε αυτό βγαίνουν μερικοί, ναι. Πόπο είναι και Μίρλε, είναι και Κρίνια, είναι και. Κάτι. Δεν υποφέρονται. Πιέζουν να βγουν, παιδιά, άστο. Δεν θα έπαιζε. Για μένα τον κράτησε για τα αποδυτήρια. Λόγω
0: ναι, αλλά εκεί καταλήγουμε στο ότι θα παίξει όμως, Γιώργο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Θα παίξει και τη στιγμή σου πιώνει.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Ότι αν ο Γκαρσία είχε φύγει, είχε απορροφηθεί από άλλο παίχτη.
2: Και σου έχω πει και πριν 10 μέρες, το έχω ξαναλέω και σήμερα ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο. Θα πάρει και 8, θα πάρει και εξάρι. Για να σου φύγει και απορία. Ένα άλλο θέμα. Είπε κάποιος ακροατής, λέει, πώς το λένε, από τα. Από την κόρη, πώς το λένε, μωρέ, το.
0: Θοδωρής.
2: Θοδωρή, αν σε αρέσει κάποιος και το συμπαθείς, έχει καλή ψυχή, πάρτονε και πήγαινε στο ξενείο. Αυτά που λέει ο συγκεκριμένος είναι προσβλητικά. Αν εσένα σ' αρέσουνε, πάρτο στο καφενείο, σου ξαναλέω, πάρτο να το κάνει φίλο αφού σου αρέσει και το συμπαθεί.
0: Δεν
2: και
0: είπε σε καμία των περιπτώσεων ότι του αρέσουν αυτά που λέει, Γιώργο.
2: Είπε ότι λέει, πάρτε τον, πάρτο να και στο καφενείο. Αυτά είναι καφενειακές κουβέντες που λέει και λίγο. Και ο καφετζής σας ακούσει μία και δύο και τρεις, μπορεί να σε βγάλει και έξω. Γιατί έχω δει πολλούς που τους πετάνε έξω, γιατί προκαλούν σαν το συγκεκριμένο το τύπο.
0: Μάλιστα.
2: Μετά ο σκηνοθετής στο καφενείο. Αυτά εδώ δεν λέγονται. Όταν λες τέτοια πράγματα μονίμως και επί ένα χρόνο, δεν σέβεσαι ούτε τον εφομπάρχη, ούτε τον κόσμο, ούτε καν τον εαυτό σου. Λοιπόν, για να τελειώνουμε.
0: Έγινε, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Πάμε στη Λεγερά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλό απόγευμα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία, οι γραμμέ είναι ανοιχτέ και ελεύθερε. Ο επόμενο που θα καλέσει βγαίνει στον αέρα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά εκπομπή. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber είναι το 69-39-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία. 69-39-943-943. Να κάνουμε την αναφορά μας. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
3: για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, πουλμπάρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estates Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22-210-96-465. Να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Αλέκος λέει: Ολυμπιακός είμαι, αλλά αυτός ο Βασίλης του Λανταμόνι, άλλο πνεύμα και φιλοσοφία είναι. Δεν υπάρχει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, γιατί μιλάει σε πολλούς σταθμούς, να το μαζέψει λίγο ή έστω ένας δικός του, λέει ο Αλέκος. Μάλιστα, προφανώς δεν του άρεσε το ύφος του Βασίλεια του Πλαταμόνα, του Αλέκου. Ο Τριαντάφυλλος λέει 2,5 εκατομμύρια. Ναι, οκ, Τριαντάφυλλε. Ο Γιάννης λέει τη μόνη μπάλα που έχει παίξει Βασίλη Ταξιτζή είναι οι μπάλες από το Κομπολόι. Ούτε όταν εγώ, Βασίλη, πηγαίνω στο Μουσείο του Ολυμπιακού, βλέπω το Conference League, ενώ εσύ τις κάλτσες του Κρόιφ. Άντε, κάνε μας τη χάρη. Αυτά για τα χθεσινά που έλεγες, λέει ο Γιάννης. Δεν έχω ακούσει χθεσινή εκπομπή, να σου πω την αλήθεια, παιδιά, γιατί σας ανέφερα και εγώ νωρίτερα. Όχι νωρίτερα, χθες, ότι έπρεπε να πάω στη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού του με τη Λίμπαρ για να πάρω την διαπίστευση για τον αγώνα σήμερα. Οπότε δεν έχω κάτι να σου πω. Ο Διαμαντής λέει το δελτίο μου Θέμη, μπράβο στο Βασίλη τον φίλο μου, λέει ο Διαμαντής. Το δελτίο του είναι τα εξής. Ολυμπιακός, να είμαι γεν, ας over 1,5 ή over 6,5 corner σύνολο. Ουνιόν σε Ζιλουάς Μποντογκλίμπτ, άσο διπλό διπλή ευκαιρία, over 1,5 goal και over 6,5 corner. Και Σπάρτα Βράγας Λιόν, over 2,5 goal και over 6,5 corner. Καλή επιτυχία, συνολική απόδοση 7,88. Διαμαντή, καλά ταμεία σου έχουμε, φίλε. Να είσαι καλά. Τελευταίο μήνυμα και πάμε στις επόμενες γραμμές. Ο Θανάσης λέει: Βγήκε ο δικηγόρος στο Μενίδη να κράξει τον Θοδωρή. Από την Κόρνηθο ότι αυτά που λέει είναι για το καφενείο. Ποιος ο δικηγόρος της διοίκησης που μας είπε 500 θα, αλλά πάλι Ντάνι Γκαρθία θα φάμε στη μάπα σήμερα, λέει ο Θανάσης. Καλά, παιδιά, εν τω μεταξύ ο Θοδωρής νωρίτερα δεν είπε κάτι κακό. Είπε ότι αυτά που λέει ο Σάκης είναι περισσότερο για να τσιγκλίσει τον κόσμο και ότι δεν τα εννοεί. Αυτό είπε και τίποτα άλλο. Και ο Σπύρος λέει καλησπέρα, γιατί, για να μας πούν γιατί δεν πετάνε τα Diamond DA62 MPP, ακόμα και γιατί δεν φέρνουν έστω και δοκιμαστικά το τυφώνα, λέει ο Σπύρος. Θυμάσαι το σπήλαιο Λίβανο που είπε μπροστά σε κάμερα που μετά τη φωτιά κατέβηκαν με βαλίτσες με χρήμα και πήραν τις εκλογές. Φίλος Σπύρος Βέσης από Ναύπακτο μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Υπηρεσία εχθές 24 ώρα και σήμερα επιπλέον 8 ώρα πρωί, 32 στο σύνολο. Δεν έχουμε άτομα. Έχει καιρικά φαινόμενα. Εχθές 3 θανάτους σε ανίδες. Έλεος, λέει ο Σπύρος. Είναι αλήθεια, Σπύρο. Και όπως τα λες είναι τα πράγματα. Γιατί και εγώ έχω φίλο πυροσβέστη, Σπύρο. Μιλάμε για άτομα τα οποία πηγαίνουν στην συνεργασία τους για να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για όλους τους συνανθρώπους τους και δουλεύουν 32 ώρες συνεχόμενες, έτσι. Μιλάμε τώρα για εξαντλητικό, όχι εξαντλητικό, εκτός φαντασίας. Σπύρο, συμφωνώ σε αυτά που λες απολύτως και οι απορίες είναι πολλές σχετικά με τα πρώτα σου ερωτήματα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι γίνεται?
3: Όλα καλά, κύριε Τάκη, εσείς είστε?
4: Ναι.
3: Να σας, κύριε Τάκη.
4: Άκουσα που λέγε κάποιος ακροατής για στοίχημα. Μάλλον τα μηνύματα. Ναι.
3: Ναι.
4: Στα σημερινά παιχνίδια, λοιπόν, άμα βάλεις Ολυμπιακός να εμέγεν γκολ πρώτο ημιχρόνο, που δεν δίνει και λίγο, έτσι.
3: Με goal, δίνουν goal, πολλά φάση. Ναι, ένα στο ημίχρονο, ας πούμε, ναι.
4: Ναι. Αυτό ένα παιχνίδι.
3: Δεν είναι και εύκολο, ναι.
4: Ναι. Όχι, παίζονται όλα, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο βάλεις και ζητούμενα. Βάλεις 3 ή 4 παιχνίδια και βάλεις ζητούμενα. Μπορεί να βάλεις τη Μιάλμπη σήμερα με τη Σλόβα Μπράτισσαράβα στο 8.53 γκολ πρώτο ημίχρονο, γιατί το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Άσχετα αν θα έρθει, μια άποψη λέμε για το στοίχημα. Βλέπω και αυτή την Τσεγέ, την
3: Τσέλιε, ναι, τη Σλοβένικη.
4: Ναι, Σλοβένικη, που έχει γκολ σε παιχνίδια. Είδα τα 3-3 που ήταν, είδα και πολύ πιθανόν, γιατί είδα και τη Ζαλγκίρις Κάουαντς με τη Δυναμό. Βλέπω αυτά τα 4 παιχνίδια, τα βλέπω γκολ πρώτο ημιχρόνο. Βέβαια τα παίζει και κάποιος και δεύτερο ημιχρόνο, γιατί συνήθως το δεύτερο έχονται γκολ. Αλλά εγώ αυτά τα βλέπω, τα παιχνίδια για σήμερα. Σε αυτά τα σημερινά παιχνίδια στο στοίχημα.
3: Μάλιστα, θα κρατάμε, κύριε Τάκη.
4: Ναι, ναι, εντάξει, πλήρωνε καλά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει στο Ολυμπιακό. Μπορεί να φτάσει και 5, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά μπορεί να δίνει και 5, ίσως, δεν ξέρω κιόλας. Δύσκολο, εύκολο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο στην μπάλα. Εντάξει, δεν ξέρω, σήμερα βλέπω πολλά γκολ σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω κιόλας. Εντάξει, και αυτά τα παιχνίδια βέβαια παίζονται και over σήμερα. Αυτά τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα παίζονται και over. Αφού εντάξει, άμα λέμε για γκολ πρώτο μηχρόνο, εντάξει.
0: Ναι, άμα είναι ένα μήχρονο, λογικά θα βγει.
4: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, όσο να είναι τώρα, δεν. Και νομίζω και ο Ολυμπιακός ένα 68 δίνει το over 2,5, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοια μου φαίνεται σαν αυτά τα στοιχήματα. Κάπου τόσο δίνουμε. Εντάξει, και η Τσεγέ βέβαια πληρώνει πιο πολύ το over, μου φαίνεται. Κάπου είδα ένα 90 κάτι, δεν ξέρω κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά βλέπω για σήμερα στο στοίχημα. Τα λέμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάκη, καλή
4: συνέχεια. Θέλω βέβαια το φίλο μας τον Παναγιώτη, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλλον φαίνεται πως θα συνεχίσει εκεί που ήταν.
4: Δεν ξέρω. Εγώ πρότεινα μια λύση. Εντάξει.
0: Καλά κάνετε, κύριε Τάκη. Καλά κάνετε, το μετέφερα. Καλά κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Ο Κώστας από το κέντρο, μ' ακούτε?
0: Γεια σου Κώστα, σ' ακούμε, ναι.
5: Θέλω να κάνω κάποιες απορίες να ρωτήσω.
0: Ναι.
5: Πώς γίνεται κάθε φορά που βγαίνει ο Μπιλ, καταρχάς είμαι Ολυμπιακός,
0: ναι.
5: Καπάκι να βγαίνει ο γιος του Μενίδη?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό το καταλάβω. Άμα ρωτήσετε και τους άλλους φίλους, καπάκι όταν βγαίνει ο Μπιλ, στα καπάκια βγαίνει ο Γιώργος. Δεν ξέρω, σύνομαι,
0: δεν ξέρω τι.
5: Και κάτι άλλο, ναι. Τελευταίο. Ο κύριος Οικονομάκος γνωρίζει κάποιος γιατί δεν βγαίνει στα ραδιόφωνα να κάνει τοποθετήσεις?
0: Δεν το ξέρω να σου απαντήσω, Κώστα. Δεν είναι, στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ πάντως δεν έχει βγει ο κύριος Οικονομάκος.
5: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, δεν έχει. Δεν έχει.
5: Να έχετε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, Κώστα, για καλά απόγευμα σε
5: όλους.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Οπότε 2 λεπτάκια έχουμε. Πήγανε γρήγορα οι τελευταίες γραμμές. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή. Να μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες έχουν προκύψει την τελευταία ώρα. Να πούμε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει στην Τραμπονσπορ σύμφωνα με τους Τούρκους δημοσιογράφους για τα επόμενα 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Παλέρμο για την πώληση του Στρεφέτσα για ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3, όπως θα είμαστε έτσι και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, τις επόμενες 3 μέρες, όταν και θα βγω σε άδεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Θα τα πούμε μαζί σε περίπου 3 ώρες από τον Γιώργο Καρεσκάκη για τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Νέιμεγκιν. Και φυσικά όσον αφορά την εκπομπή, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ ακριβώς την ίδια ώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 για μία ακόμη 3-ωρη εκπομπή. Από τον Θέμη Παλιούρα και όλους τους εργάστηκαν για την εκπομπή, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και τα λέμε σε λίγες ώρες από το γήπεδο Γιώργο Καρεσκάκη.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
14: Με τραγανή ζύμη.
13: Πλούσια σε υλικά.
14: Και μοναδική σε γεύση.
13: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Αγνά υλικά.
13: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
14: Φροντίδα και μεράκι.
13: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
13: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
15: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.

Sports On Air live εκπομπή που θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Όπως άλλωστε κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Σήμερα είναι βραδιά Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος αντιμετωπίζει την Νάιμέγεν. Ξεκινάει δηλαδή επίσημα πλέον τις υποχρεώσεις και η ομάδα του Πειραιά. Τα βλέμματα όλα είναι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εκεί υποδέχεται λοιπόν ο Ολυμπιακός την Νάιμέγεν. Στις 9 το βράδυ είναι το μάτς αυτό. Με στόχο βέβαια να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης του Champions League. Απ' την άλλη η ΑΕΚ θα έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Σόφια, γιατί η Λεύσκη εκεί υποδέχεται την Καϊράτ, Αλμάτι. Στις 8.30 είναι το μάτς αυτό. Είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των πρωταθλητών Ελλάδος για τα play-offs. Επίσης να σας πω πως σήμερα γίνεται και άλλο ένα μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον στις 9. Είναι το μάτς Union Saint-Gilloise απέναντι στην Ποντοκλίμπ. Και το λέω αυτό γιατί από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον βέβαια κάνει τη δουλειά, εφόσον αποκλείσει την Νάιμέγεν.

Να σας πω πως το Γεώργιος Καραϊσκάκης θα είναι ο Θέμης Παλιούρας για τη μετάδοση του ματς, σε σχόλιο του Κώστα Σαμοθράκη. Γι' αυτό να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ στον Ιδρυβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. For 21 times. Τώρα, σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είπε ότι δεν είναι τόσο εύκολα στα προκριματικά τα πράγματα και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός αύριο αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948, είναι το πρώτο μάτς των δύο ομάδων, με στόχο βέβαια και αυτός να πάρει, να κάνει βήμα πρόκρισης, αν μπορώ να το πω έτσι, και να πάει να τελειώσει τη δουλειά στην Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε εμπειρία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία και έτσι μπορούμε να κάνουμε πολλά, είπε ο Τσιριβέγια που ήταν μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε από τώρα τη ρεβάνς. Χωρίς τον Τετέι θα πάει με τη ΤΣΣΚΑ ο Παναθηναϊκός. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής, το είπαμε και χθες, λόγω κάποιας ίωσης. Μέχρι και στο νοσοκομείο είχε πάει για κάποιες εξετάσεις ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ευελπιστεί να είναι έτοιμος για το επόμενο μάτς που είναι την επόμενη εβδομάδα.

Η Bild αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς χτύπησε ο Αντρία Τζίβκοβιτς στην προπόνηση και είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Το μάτς αυτό ξεκινάει στις 9 παρατέταρτο. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι Chelsea, Juventus και Dortmund κοιτάνε τον Κωνσταντέλια, θέλουν τον μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι ο Κώστιτς, θυμίζω ότι ήταν ένας παίκτης που και είναι ένας παίκτης που ήθελε πάρα πολύ η ΑΕΚ. Λέει όμως ότι θα περάσει τα ιατρικά τεστ αύριο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί, όχι από την ΑΕΚ, με συμβόλαιο διετούς διάρκειας, αλλά από την Ολλανδική Eindhoven. Για να δούμε. Πάντως σήμερα το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Μίλαν Βιτάλης, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα.

Επίσης να πούμε πως και η ΕΠΟ με επιστολή της προς τη FIFA ενημέρωσε πως αποσύρει τη στήριξή της στον πρόεδρο Gianni Infantino, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του. Φυσικά για όλα αυτά, για τα διεθνή, θα μιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής με τον Μάνο Σταραμόπουλο, που φυσικά τα ξέρει καλύτερα όλα αυτά τα θέματα. Από ό,τι φαίνεται, στην Παλέρμο θα συνεχίσει την καριέρα του ως τρεφέτσα, ο πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Σαλάχ θα πάει στην Τράντζοσπορ μάλλον με συμβόλαιο διατούς διάρκειας. Θα μας τα πει ο Μάνος στην πορεία αυτά.

Να σας πω πως σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι στο μέτωπο της φωτιάς να πάμε τώρα λίγο για την αντιμετώπιση βέβαια της μεγάλης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Βιωτία και επεκτάθηκε μέχρι τη Δυτική Αττική. Κατέστρεψε περισσότερα από 134.000 φίλες και φίλοι στρέμματα γης, μάλιστα. Αν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εικόνα στην περιοχή του Ψάθας είναι αισθητά βελτιωμένη, οι συνεχείς όμως αναζωπηρώσεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Το καλό ήταν ότι εξασθένησαν οι άνεμοι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και έτσι είχαμε νωρίς την απογείωση των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, με στόχο βέβαια τον περιορισμό των ενεργών εστιών. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν, και έτσι γίνεται σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, τα δέντρα που σιγοκαίνε σε διάφορα σημεία του μετόπου και με μια μικρή έτσι ρηπή ανέμου, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να προκαλέσει μια νέα αναζωπήρωση. Οι επιχειρήσεις τώρα επικεντρώνονται σε τρία βασικά σημεία, στο βόρειο και βόρειο-ανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στην περιοχή Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος, κορυφή Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό τμήμα μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, όπου εντοπίζεται πιο ενεργή εστία, καθώς και στο νότιο μέτωπο από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Επίσης, ακόμη, μηχανήματα έργου των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδος, της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και της Δασικής Υπηρεσίας συνεχίζουν την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είναι τεράστια η καταστροφή.

0: Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε αρκετά παιχνίδια για το Champions League, για τα προγραμματικά. Και για το Europa έχουμε δύο μάτς. Αλλά και για το Conference ένα μάτς από ό,τι βλέπω. Στις 7 για τα προγραμματικά του Champions League, η Αραράτ από την Αρμενία υποδέχεται την Τσέλιε, Σλοβενία. Την ίδια ώρα, Μιάλμπι, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας, Καϊρά Ταλμάτη. Το μάτς αυτό που ενδιαφέρει, όπως σας είπα νωρίτερα, την ΑΕΚ, γιατί όποια περάσει από τις δύο ομάδες θα πάρει η ΑΕΚ. Στις 8.30 Χάμπελτ Μπερσεβά υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9 Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκύρης. Την ίδια ώρα Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊμέγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η Ουνιόν Ζεν Ζουλουάζ την Μπόντο Γκλιμπ. Και την ίδια ώρα επίσης στις 9 η Σπάρτα Πράγας την Λιόν. Για το Europa έχουμε δύο μάτς. Στις 10 η Λάρν υποδέχεται την Ιμπέρια. Η Σάνμπροκ Ρόβερς την Εγνάτια την ίδια ώρα. Και για το Conference Link η Άουντα υποδέχεται την Δυναμό City. Στις 7 είναι το μάτς αυτό. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Μέχρι και στις 8 λοιπόν θα είμαστε μαζί με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να πούμε πριν πάμε στο Μάνο Σαραμούπουλο τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Στέφανο και το φίλο μας τον Ματθαίο.

0: Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Να σε ρωτήσω, σαν ΕΠΟ και εμείς πλέον αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας.
2: Έτσι ακριβώς, τον Γιάννη Φαντίνο.
0: Ακριβώς.
2: Έχει προηγηθεί η Σερβία, η Σουηδία, η Ουαλία, η Αγγλία και πάει λέγοντας.
0: Α, υπάρχει, είναι πολλές οι χώρες δηλαδή.
2: Ναι, ναι, και θα ακολουθήσουν και άλλες. Οπότε θεωρώ ότι καλό θα είναι, όπως είναι τα πράγματα, ο κύριος Φαντίνο να παραιτηθεί. Εκεί οδηγούν τα πράγματα, εντάξει.
0: Πήρε τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ ή όχι?
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο καθόλου στις κλήσεις του Γιάννη Φαντίνο.
0: Παθαίνει όπως και εγώ, μάλλον το είχε να φορτίσει και δεν τ' άκουγε.
2: Α, μπορεί, ναι, μπορεί. Μάλιστα ο Φαντίνο έχει μιλήσει, πήρε τον υπουργό εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, αλλά ήθελε να συναντηθούν διαζώσεις, τελικά δεν το έχει επιθυμήσει ο κύριος Ρούμπιο, οπότε μιλήσανε μόνο τηλεφωνικά. Προφανώς θέλει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υποστήριξη για να

0: μείνει στη θέση του, έτσι, γιατί το 27 έχουμε προεδρικές εκλογές και υποψηφιότητες είναι μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνει τώρα ότι έχουν, βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση για να θέσει ξανά υποψηφιότητα εκεί που πριν από ένα μήνα ήταν το Αδιαφιλονίκη το φαβορί.
1: Ακριβώς.
0: Για να ξαναβγεί πρόεδρος της Παγκόσμιας Νομοσπονδίας.
1: Και όλες αυτές οι χώρες που είπες, όπως και η δική μας, συντάσσονται με την UEFA, καταλαβαίνω, έτσι, και ενάντια.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα θα ακολουθήσουν και άλλο όπως είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε για την πρόταση του Τζιάννη Φαντίνο, που ετοιμαζόταν να δημιουργήσει μέσα στην FIFA μια εμπορική εταιρεία μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπου η εταιρεία αυτή θα εξαγόραζε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA, ένα ποσό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκνευρίστηκε, θύμωσε και άρχισε να παίρνει ομολόγους του και διάφορους άλλους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Και έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, όπου και η UEFA, βέβαια, όπως ξέρουμε, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τάχθηκαν όλοι εναντίον της πρότασης. Και μετά ακολούθησε η CONCACAF και διάφορες άλλες.
1: Μάλλον απορώ πώς ο φίλος μας ο Τζιάννη δεν έκανε πρώτα να μιλήσει με τις ενώσεις, με την UEFA, δηλαδή να συζητήσει το θέμα και μετά να δει, δηλαδή, μπορεί να περάσει. Δηλαδή νομίζω ότι την πάτησε ίσως επειδή είχε και τον Ντόναλντ δίπλα του, νομίζω.
0: Μπορεί γι' αυτό, αλλά η αλαζονία πάνω απ' όλα παίζει τον ρόλο της, έτσι.
1: Αν δεν παίζει. Τρανό αυτό παράδειγμα
0: είναι,
1: φίλε.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε, ξεκινάει ο Ολυμπιακός, όπως ξέρουμε, τις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις με αντίπαλο την Ολλανδική Νιμέγκεν, τη φετινή έκκληση του πρωταθλήματος της χώρας της, έτσι. Η χώρα της Τουλίπας, όπου κατάφερε για πρώτη φορά να εμφανιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι είναι τα πράγματα, το κορυφαίο της Αστέρι, ο Σάνο, 20χρονος, πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί το βράδυ αντίον του Ολυμπιακού.
1: Καλό είναι αυτό για τον Ολυμπιακό.
0: Καλό είναι, ακριβώς, γιατί εκεί που υπήρχαν κάποιες διαφωνίες με την Αϊτχόβεν, η Αϊτχόβεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να τον αγοράσει. 20 εκατομμύρια ήθελε η διοίκηση της Νιμέγκεν, τώρα φαίνεται ότι βάζει νερό στο κρασί της, μειώνει τις απαιτήσεις της, οπότε ο Σάνο θα μετακινηθεί στην Αϊτχόβεν και για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει σύντομα, ενδεχομένως να μην χρησιμοποιηθεί απόψε εναντίον των Ερυθρολεύκων.
1: Γενικά πώς βλέπεις, έτσι, δύο λόγια θέλω το μάτς το απόψε.
0: Κοίτα να δεις, όλα τα παιχνίδια πλέον είναι δύσκολα στην Ευρώπη. Πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι προσεκτικός, να διατηρήσει το 0 στην άμυνα και ό,τι καλύτερο από εκεί και πέρα καταφέρει. Θες 0, θες 2-0, σίγουρα, γιατί ακόμα όπως έχουμε δει, ο Ολυμπιακός δεν είναι 100% έτοιμος, όπως τουλάχιστον είδαμε στα φιλικά, έτσι, δεν ξέρουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Τις χρυστές προπονήσεις τι γίνεται, έτσι είναι. Και ο Μεντιλίπερ, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα στηριχτεί περισσότερο στους ποδοσφαιριστές που τους ξέρει από πέρσι, και ενδεχομένως να κάνει κάποιες αλλαγές κατά την ώρα του αγώνα. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν μια ιδιαιτερότητα και πρέπει ο κάθε προπονητής, ο κάθε ποδοσφαιριστής να είναι προσεκτικός από το πρώτο σύριγμα μέχρι το τελευταίο του διαιτητού.
1: Γιατί τα λάθη αυτά πληρώνονται σε αυτές τις διοργανώσεις, έτσι, και κάθε σου στιγμή θα πρέπει να την εκμεταλλευτείς.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στην Λίβερπουλ, η οποία έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Paris Saint-Germain για να πάρει το διεθνή Γάλλο εξτρέμ, τον Bradley Barcola, ο οποίος στις επαφές που του είχε κάνει για να νέο συμβολέο του η πρωταλήτρια Ευρώπης δεν είχε ενδώσει. Θέλει να φύγει, όπως είπε, από το Παρίσι και την Paris Saint-Germain. Προφανώς θα έχει συμφωνήσει προφορικά με τον προπονητή της Λίβερπουλ, τον Ιραόλα. Οπότε τώρα το απομένει να τα βρουν και οι διοικήσεις των δύο ομάδων. Παράλληλα, βεβαίως, επειδή υπάρχει ανοιχτό και το θέμα του Ρόντρι, όπου ο αρχηγός της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ισπανίας εξέφρασε την επιθυμία να μην παραμείνει άλλο στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αλλά να πάει στη Μαδρίτη. Προφανώς και αυτός θα έχει συμφωνήσει προφορικά πάντα με τον πρόεδρο της Ρεάλ, τον Φλωρεντίνο Πέρες. Ο Μαρέσκα, βεβαίως, ο Ιταλός προπονητής Παρί, είπε ότι εμείς δεν τον παραχωρούμε. αλλά πιστεύω ότι με ένα ποσό της τάξης των 50-60 εκατομμυρίων θα τον παραχωρήσει, γιατί η Paris Saint-Germain βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Lille για να πάρει το 19χρονο σπουδαίο Μαροκινό. Τον είδαμε όλοι και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο και αναφέρομαι στον Αγιούμ Μπουατί, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Οπότε θα προσπαθήσει να βγάλει όσα περισσότερα λεφτά γίνεται από τον Ρόντρι και να πάρει τον Μπουατί, που θα είναι το παρόν και το μέλλον του διεθνούς ποδοσφαίρου.
1: Ο Σαλάχ, Μάνο, θα πάει Τουρκία τελικά ή όχι?
0: Ο Σαλάχ πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στην Τραμπζόνσπορ και με διαιτές συμβόλαιο που του προσφέρει 15 εκατομμύρια το χρόνο, νομίζω ότι θα πάει στην Τραπεζούντα να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του για τα δύο προσεχή χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται ξανά για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης, δεν ξέρω αν ο Μάρκο Σίλβα, ο προπονητής των Αετών της Λισαβόνας, θέλει να τον πουλήσει, εκτός αν πάρει κάποιο μεγάλο οικονομικό ποσό της τάξης, ας πούμε, των 50 εκατομμυρίων. Να θυμίσουμε, τον είχε πάρει από την Αλκμαρ 26 εκατομμύρια η Μπενφίκα. Τώρα αν βρει κάποια άλλη λύση νεότερη, εντάξει, από την άλλη πλευρά πάμε στη Sporting. Η Sporting Λισαβόνας, εκεί που όλα δείχναν ότι θα δώσει δανεικό τον Γιώργο τον Βαγιανή, το δεξιό διεθνή οπισθοφύλακα, τώρα έχει αλλάξει, έχει πάει καλύτερα στα παιχνίδια τα φιλικά και την προετοιμασία ο Βαγιανίδης, οπότε παραμένει στα λιοντάρια. Υπάρχει ένα θέμα με τον Φώτη τον Ιωαννίδη, όπως ξέρουμε όλοι, στο 4-1 που η Sporting νίκησε την Nottingham Forest τα 65 λεπτά που έπαιξε και μετά πήρε τη θέση του ο Ράφα Ανέλ, δεν παρουσίασε κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, κάτι που περιμένουν οι οπαδοί των λιονταριών. Θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα ήταν τόσο εκνευρισμένος που έσβησε και το λογαριασμό του από το Instagram. Προφανώς του γράφουν διάφορα εκεί. Εντάξει, ο καθένας, ξέρουμε, στα social media
1: γράφει
0: μπορεί
1: ό,τι θέλει,
0: να γράφει
1: έτσι,
0: ό,τι θέλει.
1: Ό,τι θέλει. Ο Ter Stegen, ναι, πήγε στον Άγιαξ.
0: Ο Ter Stegen ακριβώς, που ήταν ο τρίος τραυματιστής της Μπαρσελόνα τα τελευταία δύο χρόνια και πήγαινε δανεικός εδώ και εκεί. Τώρα βλέποντας ότι και πάλι θα είναι τρίτος ή και τέταρτος, οπότε για να πάει να παίξει ο διεθνής γερμανός τραυματιστής που έχασε και το παγκόσμιο κύπελλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πάει δανεικός για ένα χρόνο στον Άγιαξ.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Κάτι άλλο σημαντικό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά βλέπουμε ότι το μεταγραφικό παζάρι παίρνει όλο, κάθε μέρα όλο και περισσότερη φωτιά, συσσαγωγικά, και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που είναι φέτος το μεταγραφικό παζάρι θα έχουμε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις εντός και εκτός συνόρων. Έτσι.
1: Και μια τελευταία ερώτηση από το φίλο μας τον Παντελή, ναι, για, ναι, τον Παυλίδη, αν υπάρχει, ναι, ενδιαφέρον από την Μπαρτσελόνα.
0: Κοίτα, αυτό πιστεύω ότι ήταν περισσότερο για να ταρακουνηθεί το σύστημα της Μπενφίκα, γιατί καλός χρυσός είναι ο διεθνής Έλληνας φορ, αλλά ο πρωταρχικός στόχος της Μπαρσελόνη είναι να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν τα έχουν βρει προς το παρόν, επισήμως η Ατλέτικο λέει ότι δεν τον πουλάει, αλλά από την άλλη πλευρά η Ατλέτικο έχει κινήσει διαδικασίες σε περίπτωση που τα βρει στο οικονομικό εκείνο όλο το θέμα και πουλήσει τον Άλβαρες στην Μπαρσελόνα, αυτή θα πάρει τον Ογιαρθάμπαλ από τη Σοσιεδάδ, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα του Βαγγέλη του Παυλίδη.
1: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα στον Μάνο τον Σαραμόπουλο, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι γίνεται?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω και. Τι και πολλά, δεν υπάρχει και τίποτα το ιδιαίτερο, βέβαια. Από...
1: Όχι, αλλά εκπομπέ σου γι' αυτό είναι ωραία, γιατί μιλάμε από για να μιλήσουμε κι άλλα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και αυτό πρέπει να κάνουμε γενικά. Εντάξει, άλλωστε είναι και καλοκαιράκι τώρα και τις επόμενες μέρες θα έχεις και άλλα θυματάκια από νησιά και αυτά, θα κανονίσουμε εκεί. Από τους φίλους μας έχουμε δίκτυο παντού.
0: Παντού, ναι, παντού, παντού. Να σε ρωτήσω, η Πάτρα φέτος, γιατί εντάξει, παραλίες από το Αίγιο μέχρι κάτω προς Πύργο είναι φανταστικές, δεν μπορώ να πω. Γενικά ναι. Από κόσμο, τι βλέπεις εκεί?
1: Υπάρχει μια μικρή άνοδος στην Πάτρα, σιγά σιγά, και νομίζω ότι επειδή η Πάτρα δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν να την προβάλλουν σωστά και να οργανωθούν. Είμαι πάρα πολλά χρόνια πίσω σε αυτό το κομμάτι. Από λόγια έχουμε χορτάσει, από ωραίες γραβάτες έχουμε χορτάσει. Πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν να βοηθήσουν την πόλη δεν υπάρχουν. Άλλοι υπάρχουν, δεν έχουν κάνει κάτι γιατί δεν τους αφήνουν, δεν ξέρω. Δεν τους αφήνουν το κλίμα που λέμε. Οπότε η Πάτρα θεωρώ τα επόμενα χρόνια έχει ένα στοίχημα μεγάλο να γίνει hub, δηλαδή να πηγαίνεις εκεί, να πηγαίνεις στις παραλίες. Δηλαδή σκέφτομαι ότι αν πας στην Καλογριά που είναι μια παραλία καλύτερη από την Καλιφόρνια και έχει και μπορεί να κάτσεις, εγώ δηλαδή πάω, δεν πάω, είναι γνωστό ότι δεν μου αρέσουν εμένα τα beach bar και τα λουμπά, θα πάω εκεί, θα βάλω την πιτσετούλα μου και έχει άπλα, δηλαδή έχει και beach bar αν θες, αλλά έχει και άπλα.
0: Αυτό είναι πας. Να μπορεί ο άλλος να επιλέξει, φίλε, αν έχει γερό πορτοφόλιο, ας πάει να πληρώσει και 100 ευρώ την ξαπλώστρα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα γερό πορτοφόλιο.
0: Όχι, λέω για τον κόσμο που δεν μπορεί.
1: Δεν θέλουν την βαβούρα, εγώ δεν μ'
0: αρέσει. Ακριβώς. Κάποιος όμως που θέλει να ακούγει μουσικούλα μπορεί να πάει σε beach bar, να έχει επιλογή.
1: Αλλά Σάκη, μιλάμε για μια παραλία στην Καλογριά, η οποία είναι τουλάχιστον και όλη αυτή η ακτογραμμή. Λέω για την Καλογριά συγκεκριμένα, είναι με το νέο δρόμο στις 20 λεπτά, 25 την Πάτρα, με ασφάλεια.
0: Ναι, δίπλα είσαι.
1: Ακριβώς, και μιλάμε 20 λεπτά, 25 δεκάρια να πας από το Κολωνάκι στο γράφο.
0: Με τίποτα.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είσαι 20-25 λεπτά με τους κυριαρχείς και με ασφάλεια και έχεις μια παραλία που είναι 5 χιλιόμετρα, δηλαδή πας και αράζεις, βρίσκεις όχι χώρο, έχεις τα 10 τετραγωνικά του άτομου και με μια θάλασσα απίστευτη. Άρα λοιπόν, γιατί να μην μείνεις στην Πάτρα και να πάρεις το αυτοκινητάκι σου, να πας το πρωί και να γυρίσεις το βραδάκι, να πας και στην Πάτρα που είναι οικονομική και μένεις οικονομικά, έτσι δεν.
0: Ναι, και έχεις και πολλές επιλογές. Να πας απέναντι, ναύπακτο, άμα θέλεις, άμα θες ορεινά, να πας ορεινά ναύπακτο, είσαι κοντά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά ο Έλληνας, επειδή το νησί πλέον έχει γίνει ασύλληπτο ακριβό για έναν μέσο Έλληνα, και πόσο μάλλον έναν Έλληνα ο οποίος δεν έχει δικό του σπίτι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λύση, αλλά ακόμα και αν έχει λεφτά, επειδή και αυτοί που έχουν λεφτά δεν τα κλέβουν, αυτοί που δεν τα κλέβουν ή δεν τα παίρνουν σε μίζες, θέλουν να πιάνουν τόπο τα λεφτά τους, τα πετάνε, οπότε είναι και αυτή μια επιλογή. Να πω επ' ευκαιρία, αυτό είναι το μέλλον της Πάτρας, αν ξέρει να το δουλέψει, επαναλαμβάνω τους ανθρώπους που έχει, δεν νομίζω θα γίνει ποτέ αυτό. Μπορεί να γίνει από σπόδα και μόνο, έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό, με το θρησκευτικό τουρισμό, ξέρετε και τα λέω εγώ. Δυστυχώς στην Ελλάδα το έχω ξαναπεί και είναι κάτι το οποίο εγώ θα τα λέω πάντα, γιατί και ο Θεός λέει θα μιλάμε βάσει αυτό σε εμάς, ξέρω, συμφωνεί έτσι, και το σωστό και το και οι αρχαίοι φιλόσοφοι έλεγαν πάντα ότι πρέπει να εκφραζόμαστε. Επειδή λοιπόν έχουμε γεμίσει σε αυτή τη χώρα ειδικούς και πάμε προς τα πίσω, μάλλον κάτι λάθος κάνουν ειδικοί. Επίσης το να ακούμε μόνο τους καρτογιακάδες και με αυτούς που έχουν δύο πτυχία αλλά δεν έχουν καμία σχέση με εμπειρία στο πεδίο ή δεν έχουν επεξεργασία των γνώσεων, γιατί έχω ξαναπεί το να παίρνει εταρισμένη γνώση από το πανεπιστήμιο, εμένα προσωπικά δεν μου λέει απολύτως τίποτα.
0: Και εμένα δεν μου λέει, και δεν είναι, οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί πάντως, να ξέρεις.
1: Ακριβώς. Η επεξεργασία των γνώσεων λέγεται σοφία. Σοφία πρέπει να έχει μυαλό. Και μυαλό, όχι, δεν θεωρώ ότι έχουμε όλοι το ίδιο μυαλό, γιατί έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Είναι τεράστια συζήτηση. Δεν μιλάμε τώρα αν ξέρεις την ιατρική, δεν μιλάμε. Ο γιατρός να πρέπει να μάθει εταρισμένη γνώση, έτσι. Αλλά και μετά πάλι και εκεί θα μπουν διάφορες παράμετροι. Αλλά επασχεδόσει, λέμε τώρα για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια πρακτικότητα και δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξειδικευμένα όπως ιατρική, ας πούμε, έτσι, και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα να πω ότι γι' αυτό το πρόβλημα της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση σήμερα, πρέπει να το πούμε, είναι για τη Μαρία Τιμενούνος, η οποία πήγε στην,
0: ναι, το είδα.
1: Στην Παναγιά της Τίνου, πήγε και ο Μπαρτζόκας, έτσι. Και έγινε μεγάλο θέμα.
0: Καλά, ναι. Υπάρχουν πολλοί που ενώ πιστεύουν βρίζουν. Αυτό πρέπει να το,
1: εντάξει,
0: να το τελειώσουν όμως.
1: Λάθος, εμένα,
0: τεράστιο λάθος.
1: Στηρίζω πάντα, το ξέρεις, και καλός συμπονητής, και θεωρώ ότι είναι και αρκετά φιλοσοφημένος άνθρωπος. Θεωρώ ότι κάνει μεγάλο λάθος να βρίζει. Θα το κόψει. Σαφέστατα, με ενοχλεί πάρα πολύ. Έτσι το συζητάμε, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που σε αυτό πραγματικά. Από εκεί πέρα με το αν πήγε να ζητήσει ο ίδιος συγγνώμη ή θέλει να αλλάξει, μπράβο του, αυτό είναι αφορά τον ίδιο, ναι, το ότι πήγε πάντως καλά έκανε και μπράβο. Τώρα για τη Μαρία του Μενούνος που έκανε για μια φοβερή δήλωση, ένα φοβερό πόστο εκεί δήλωση, όπου λέει είχαμε μέσα τα προβατά μας με τα κόκκινα χαλιά, αλλά το κόκκινο χαλί της ψυχής είναι το σημαντικότερο. Η Μαρία Μενούνος έχει περάσει πολλά, έχει πάει στο Άγιο Νεκτάριο, περάσει πολλές ταλαιπωρίες με την υγεία της και είναι πάρα πολύ σημαντικό διάσημο να δείχνουν την ταπεινότητα όπως πήγε γονατιστή στην Παναγιά της Τίνου. Έτσι και είναι και μια δύναμη προς όλους για την πίστη μας. Τώρα βέβαια δεν θα κάτσω ασχοληθώ με αυτούς. Έχουμε ελευθερία, το είπαμε και χθες, το έχουμε αναλύσει. Ο Θεός έχει ελευθερία δώσει στους ανθρώπους, ελευθερία, ελεύθερη βούληση. Δεν είναι χωροφύλακας. Αν ήταν από πάνω μας θα το λέγαμε τύραννο, άρα δεν θα ήταν Θεός, δεν θα είχε αγάπη. Ο καθένας όμως όταν έχεις ελεύθερη επιλογή σε μια κοινωνία, οι επιλογές σου καθορίζουν και την τύχη του άλλου. Αυτή λοιπόν είναι, αν θέλει κάποιος να το αναλύσει, η φιλοσοφία του Θεού. Οπότε σου λέει να είσαστε καλοί άνθρωποι. Αν είσαστε, την πληρώνουν και οι αθώοι. Για το λέω αυτό γιατί είδα πολλούς που σχολιάζουν αρνητικά ακόμα και τη Μενούνο που πήγε εκεί. Πολλούς που ακόμα περισσότερο σχολιάζουν αρνητικά το γιατί σώνονται τα κλειστάκια εδώ και που είναι ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ελευθερία βούληση. Τώρα ο κάθε άπιστος ο οποίος θέλει να προκαλέσει με τα λεγόμενά του, πρόβλημά του είναι. Δεν με αποσχολεί. Εγώ δεν κάνω διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη θέληση να επικοινωνήσουν. Μπορεί να διαφωνείς με ανθρώπους και υπάρχουν άνθρωποι, εγώ έχω συνομιλήσει και με άθεους, οι οποίοι όμως δεν προκαλούν. Απλά δεν πιστεύουν. Ναι. Ή που απιστεύουν στο σύμπαν, που εκεί είναι άλλη μια μεγάλη συζήτηση, και το σύμπαν είναι του Θεού. Άρα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη διάθεση να διαφωνούν, αλλά έχουν τη διάθεση να συζητήσουν και αυτό είναι και. Και είναι η περιπτωσία της ζωής αυτή, και αυτή η φιλοσοφία το λέγανε και αρχαίοι φιλόσοφοι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας πείσουν για τα δικά τους πρόβλημά τους. Όλα καλά, ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε.
0: Κοίτα, έχουμε 1,5 λεπτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι μπασκετικό, να σου πω την αλήθεια.
1: Μπασκετικό δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μόνο για τον Ολυμπιακό θέλω να σε ρωτήσω, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με εγώ, σε ρωτάει και κάποιο.
1: Για τον Παναθηναϊκό καταρχήν δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως. Έχει κλείσει το ρόλο του Παναθηναϊκού, είναι γνωστό. Υπάρχει ένα μικρό ισορροπηματικό, αν δεν θα πάει ο Μπαπ σε Ντουμπάι, μήπως κυνήγεται το Μπαπ και άλλα με το Κράτ, δεν το βλέπω όμως, είναι ούτε 1%, 5% ούτε. Στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι υπάρχει μια ειδισούλα, υπάρχει μια αγωνία για το αν το Κούμπο θα έρθει να παίξει στα μάτια εθνικής στο παράθυρο του τέλη Αυγούστου με Ουκρανία που έχουμε και με Ισπανία, γιατί υπάρχει θέμα με το Μαϊάμι που είναι νέα ομάδα και δεν δείχνει και τη διάθεση να δώσει το OK. Βεβαίως εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα κατά πόσο δίνεται το OK, όχι είναι υποχρεωμένο ή δεν είναι, τεράστιο θέμα. Το αφήνω μέσα σε εκκρεμότητα, θα μας αποσχολήσει σε επόμενες μέρες. Στον Ολυμπιακό το θέμα walk-up νομίζω παραμένει ανοιχτό. Έχω την αίσθηση όμως ότι τελικά θα πάει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο Ντουμπάι ή κάπου αλλού. Δεν το βλέπω να μέσα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να φτάνει το 4 ή το 3 ή 2 παίκτες. Έχω την αίσθηση και εδώ ότι ο Ολυμπιακός περιμένει συγγωνία σαν τον καλό τον κυνηγό, τον Μάριο Χεζόνια. Όποτε αυτός μπορέσει και έρθει με το μη εγγυημένο συμβόλαιο που έχει στο NBA, που αυτό του ανοίγει τον δρόμο να έρθει πιο γρήγορα.
0: Για τον Ντόρσεϊ δεν υπάρχει ακόμα κάτι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα με τον Ντόρσεϊ να μην μείνει στον Ολυμπιακό και να καταρχήν έχει συμβόλαιο και να μην μείνει, ενώ και με νέο συμβόλαιο, πιο φρέσκο, με επέκταση και με καλύτερα χρήματα σαφώς. Δεν βλέπω. Θεωρώ ότι υπάρχει, όχι θεωρώ, ήδη λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνομιλίες. Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν βιάζεται κανένας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Σαμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
8: ...94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 7. Επιστρέψαμε. Sports on Air Live μέχρι για τις 8 εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνε στην οργάνωση παραγωγής. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ο φίλος ο συνονόματος ο Θανάσης λέει: βόμβα μεγαλύτερη του Φρανσίσκο, εάν γίνει, ψάξτε λίγο για την πληροφορία που σας έδωσα. Το μήνυμά σου ήρθε όμως, καλέ μου φίλε, μόλις έκλεισα με τον Σωτήρη. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι, να σου πω την αλήθεια, θα το μεταφέρω στο Σωτήρη. Καλό απόγευμα στον Άγιο Νικόλο, εκεί στην Κρήτη, στην Ελένη, στην Μαρία και στην Χριστίνα. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Μια χαρά είσαι εκεί πάνω, καλέ μου φίλε Άγγελε.

στέλνει κάτι ωραίο πάντως ο Άγγελος και συμφωνώ. Λέει: μισθός βουλευτή 5.000, μισθός πυροσβέστη 900 ευρώ. Δεν είδα όμως ποτέ, λέει, κοστούμι να προσπαθεί να σβήσει πυρκαγιά. Τι να πω, δεν έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, δύο μάτς είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή ξεκίνησαν πριν 6 λεπτά. 0-0 Αραράτ Αρμενία Σέλια και Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβα. Για το Conference Link πριν 6 λεπτά ξεκίνησε και το μάτς της Άουντα με την Dynamo City, επίσης 0-0. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Αργότερα από τον Γιώργο Σαρισκάκης θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Προς το παρόν, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και φυσικά μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσαμπάς. Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Σάκη.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα από απίλαυσα που λένε και οι μορφωμένοι, μια εξαιρετική ελληνική ταινία του 1952, σας παρακαλώ πολύ.
0: Και όσο εσύ βασίλει,
2: με τον Βασίλη Λογοθετήδη, τον αείμνηστο, τον τεράστιο, το Βότσαλο στη Λίμνη. Και όσες φορές και να τις δούμε
0: αυτές τις ταινίες... Αυτό πήγα να σου πω. Όσες φορές και να τις δεις, παρόλο που τις ξέρεις απ' έξω...
2: Ένα Όσκαρ ακόμα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Και τώρα για όποιον φίλο ενδιαφέρεται να κάνουμε διαφήμιση στο κρατικό κανάλι, έχει ένα αφιέρωμα στις σπορ-ιστορίες στο Θωμά Μαύρο για τους φίλους αεκτήδες, τους ποδοσφαιρόφιλους.
0: Τους ποδοσφαιρόφιλους, τώρα τέτοιοι ποδοσφαιριστές φίλε, τι αεκτήδες, τι
2: Παναθηναϊκός. Ο Μαύρος ο Θεός.
0: Ο Μαύρος ο Θεός, ακριβώς. Άλλη πάστα παικτώνει πάλι.
2: Τον έχω γνωρίσει κιόλας τον άνθρωπο από κοντά, είχα την τύχη σε μια συζήτηση, είναι
0: κύριος στα κεφάλαια.
2: Έτσι, η παλιά εποχή του ποδοσφαίρου.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε μάτς αύριο με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο, χωρίς τετέλειο ναι. Παναθηναϊκός, θες να πάμε πρώτα
2: ναι,
0: με τις ειδήσεις.
2: Το είδα, ναι βέβαια.
0: Το λέγαμε και από χθες, αν θυμάσαι.
2: Είναι μεγάλη απώλεια αυτό, δεν είναι ευκολάκι να το συζητήσουμε.
0: Ακριβώς. Είπε ο προπονητής, συνέντευξη τύπου ο Τετέη, ο Ανδρέας είπε συγκεκριμένα, δεν θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί, ελπίζω να είναι έτοιμο στο επόμενο παιχνίδι και είναι εκτός. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά πάνω από
2: όλα.
0: Λοιπόν, πριν σχολιάσουμε για το μάτς, να πούμε δύο λόγια τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, του ζήτησαν να μιλήσει για το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάξη και είπε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το παιχνίδι. Λέει σε δύο μέρη. Αρχικά δεχτήκαμε δύο γκολ που δεν έπρεπε να δεχτούμε και έκανα τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στα τελευταία 20 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε το παν για το αποτέλεσμα. Αύριο θα έχουμε 6-7 νέους παίκτες σε σχέση με πέρυσι. Βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας για να τα πάμε καλύτερα. Στα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όλες οι ομάδες στα προκριματικά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να περάσουν. Εμείς είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη. Για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τώρα ο Παναθηναϊκός, στην ΤΣΣΚΑ 1948, του είπαν ότι είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Πώς σκέφτεται να παρατάξει το Παναθηναϊκό και επειδή θα βρει απέναντί του ο Παναθηναϊκός μια κλειστή άμυνα. Απάντησε. Δεν προβληματίζομαι. Αν είχα τέτοιο προβληματισμό, δεν θα ήμουν σε μια τόσο υψηλού επίπεδο ομάδα. Δεν έχουμε περιθώριο λάθους. Με την Πάξη δεν κρατήσαμε την μπάλα πολύ. Τώρα πρέπει να την κρατήσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες στο επιθετικό τρίτο. Δεν συμφωνώ ότι είναι αμυντικογενής ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948. Ξέρουν να επιτίθονται καλά και οι ελληνικές ομάδες ξέρουν να επιτίθονται καλά. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Και για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, απάντησε: δεν πρέπει να αφήσουμε τόσο εύκολα φάσεις. Το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάξη δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η ΤΣΣΚΑ είναι παρόμοια με την Πάξη. Παίζουν με σέντρες, έχουν ένα καλό επιθετικό, αλλά όλα εναπόκειται σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Για το Τετέι τα είπαμε και ολοκληρώνοντας εκεί τη συνέντευξη, τον ρώτησαν ποιον έχει στο μυαλό του για φορ, αφού δεν μπορεί ο Τετέι να είναι διαθέσιμος. Και μετά το σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη, και εφόσον και ο Ντέσσερ δεν είναι ακόμα έτοιμος, είπε πως ο Ραστόντερ σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι, άρα μάλλον θα παίξει. Λογικό είναι, δεν υπάρχει κι άλλο τώρα έτσι. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης, ήταν καλός στην Πάξη και εντός και εκτός. Θα πρέπει να παίξει καλά και στα 90 λεπτά, αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να σκοράρουν. Ίσως να μην είναι center for, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είχαμε δυσκολίες. Ο Παντελίδης έπαθε δυστυχώς ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ίγκασον εκτός για όλη τη σεζόν. Ο Καλάμπρια είναι εκτός για λίγο καιρό. Ο Τετέ είναι άρρωστος, αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτά και τα καταλαβαίνω. Κάθε προπονητής θέλει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αύριο για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τι έχεις να πεις για τις δηλώσεις?
2: Εντάξει, είναι συγκεκριμένες και λογικές.
0: Και λογικές, μπράβο, ναι. Normal πράγματα.
2: Να πούμε, είδες τώρα ότι πώς σχολιάει χθες που συζητάγαμε για τον Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, έτσι. Αναφέρω το όνομα ενδεικτικά από την άποψη ότι είναι ένας παίκτης που παίζει και στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και εξτρέμ, ότι αν υπήρχε στο ρόστερ ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, πώς σου λύνει τα χέρια και αμέσως οι ελλείψεις καλύπτονται.
0: Γι' αυτό, Γιώργο μου, οι προπονητές τρελαίνονται όταν παίρνουν παίκτες πολυθεσίτες. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο.
2: Έτσι. Και αν συμβαίνει στο μπάσκετ αυτό που είναι πέντε ή πεντάδα, φαντάζομαι είναι δεκάδα πόσο το χρειάζεται, ας πούμε, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, να πούμε για το δανότερο προπονητή, κάτι που, δεν είναι, που σίγουρα το έχουμε αναφέρει, να το επαναλάβουμε, ότι με την πρόκληση που πήρε με την Πάξη ο Παναθηναϊκός Σάκη, ο συμπλήρωσε άνθρωπος 10 συνεχόμενες προκρίσεις με Κοπενχάγη και Παναθηναϊκό στη διαδικασία αυτή του καλοκαιριού, έτσι. Ναι. Τρία χρόνια με την Κοπενχάγη και φέτος με τον Παναθηναϊκό, που ελπίζουμε να τις κάνει 12 στα 12 για να είναι ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι τυχαίο, δείχνει μια ικανότητα, δείχνει ένα πολύ καλό διάβασμα και δείχνει ότι μιλάμε για έναν επαγγελματία που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του, έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά τα τέρματα που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, που ήταν εύκολα και φτηνά. Και,
0: και λογικά δούλεψε, συγγνώμη, σε διακόπτω, λογικά δούλεψε, ναι, αυτή την εβδομάδα πάνω σε αυτό. Ναι.
2: Δηλαδή η εικόνα, εγώ διαισθάνομαι μια εικόνα παιχνιδιού που Παναθηναϊκός να έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας, είτε γιατί θα την έχει από μόνος, είτε γιατί θα την δώσουν οι Βούλγαροι που θα είναι πίσω από τη σέντρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό που έχει να κάνει είναι να διασφαλίσει και να προσέξει αντεπιθέσεις ή τις σέντρες, όπως είπε, με τον επιθετικό που έχουν τον επικίνδυνο και να πάρει όσο γίνεται μια νίκη με ένα καθαρό σκορ. Για να είναι ήσυχος η ρεβάνης, έτσι.
0: Ακριβώς. Και το θέμα είναι να είναι καλά διαβασμένος ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Έτσι. Τώρα η έλλειψη του ΤΕΤΕ είναι πολύ μεγάλη για μένα, γιατί ο ΤΕΤΕ απασχολεί το σύνολο της άμυνας, δίνει πολλές μάχες όλο το παιχνίδι, είναι πολύ ενεργός και ειδικά φαντάζομαι ότι φέτος ίσως αναγκάσει τον προπονητή να δει και το 4-4-2 όταν θα έχει και τους δύο center four έτοιμος, γιατί μαζί με ΤΕΤΕ είδες πως ανέβηκε και ο Ρόντον Ράστοντερ, αλλά και ο Σκοπιανός δείχνει ικανότητα τους και είναι και ευκαιρία του, έτσι. Και οι παίκτες αυτοί διψάνε και να αρπάζουν την ευκαιρία και να βάζουν τα γκολ που πρέπει.
0: Ακριβώς, και να σου πω κάτι, τον γκολ που πέτυχε πιστεύω ότι του έχει δώσει και την ψυχολογία.
2: Ήταν στην προηγούμενη φάση που του έδωσε αυτή στο ΤΕΤΕ και δεν τη βρήκε. Ένα σουτ που έκανε από κοντά, δηλαδή μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα απείλησε τρεις φορές και έτσι εντερφορήθηκε. Να του πούμε δείχνοντας ότι την ξέρει τη θέση. Τώρα είναι άλλος να ξεκινάς βασικός. Θα το δούμε. Εντάξει, είναι ομαδική δουλειά έτσι κι αλλιώς. Και τα γκολ και η άμυνα και η επίθεση πρέπει και είτε κανένα. Να συνεργάζονται σε όλα.
0: Λοιπόν, ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του. Στάθηκε στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βγάλουν την ομάδα από δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Είπε το τι βοήθησε στην πρόκριση επί της Πάξη και μίλησε και για τις διαφορές ανάμεσα φετινά και τα περσινά προγραμματικά. Η εμπειρία, λέει, βοηθάει όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Απέναντι στην Πάξη, ιδίως τα τελευταία 30 λεπτά ήμασταν ψύχρεμοι όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Πρέπει να δείχνουν με περισσότερο χαρακτήρα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, κάτι που δεν κάναμε πέρυσι. Με την εμπειρία και την ηρεμία μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν νομίζω, λέει, πρέπει να παίξουμε. Δεν νομίζω, η ερώτηση ήταν αν είναι διαφορετικό να παίζεις το πρώτο μάτς εντός ή εκτός. Και λέει, δεν νομίζω, πρέπει να παίξουμε όπως ξέρουμε. Είμαστε μια επιθετικογενής ομάδα και πάμε στον αγώνα να κάνουμε τη διαφορά αύριο. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τον επαναληπτικό. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσιριβέγια.
2: Ναι. Εντάξει. Οι δηλώσεις είναι λογικές. Το θέμα είναι να δούμε τι στο κορτάρι να εφαρμόζονται όλα αυτά που είναι το σημαντικότερο.
0: Μάλιστα, κοίτα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εγώ πιστεύω ότι τρία είναι τα σημεία και τρία ερωτηματικά που από τα τρία δύο μένουν, γιατί το ένα που το λέγαμε και χθες, αν θυμάσαι, για τον ΤΕΤΕ, από τη στιγμή που το παιδί είναι εκτός, ο Ραστόντερ θα πάρει τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Οπότε μένουν δύο. Ένα για το κέντρο της άμυνας, κατ' εμέ, δηλαδή αν θα επιλέξει πάλι τον Ντουμπά ή τον Φαντρόκελεν, εγώ πιστεύω ότι θα δώσει τη φανέλα βασικού στο δεύτερο. Αυτό δεν είναι πληροφορία, εγώ τι πιστεύω, λέω.
2: Ναι, μα νομίζω είναι 99,9 σίγουρο.
0: Ναι, και νομίζω ότι η Φαντρόκελεν, αν παίξει, θα έχει ένα έργο να περιορίσει το μοναδικό αυτόν τον επιθετικό που μίλησε για προπονητής και τον πιο επικίνδυνο ποδοσφαιριστή της, λέγεται Μαμαντού Ντιαλό. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα, θα δούμε εάν θα ξεκινήσει ο Τσιριβέγια από την αρχή ή ο Πελίστρη δεξιά, δηλαδή αντί του Ζαρουρί. Αυτά τα τρία ερωτηματικά. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει, ξέρεις, είναι και μετρημένα κουκιά. Δηλαδή δεν αλλάζει τερματοφύλακας, Πένια τερματοφύλακας, δεξιά Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας το είπαμε, ο ένας είναι ο Ντεφράι, θα δούμε αν ο άλλος θα είναι ο Ντουμπά ή ο Φαντρόκελεν. Στο κέντρο τώρα μόλις αυτό σας είπα, αν θα είναι ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά και όχι ο Τσέριν. Ο Αντίνο αριστερά νομίζω ότι δεν θα χάσει τη θέση του, ο Ραστόντερ μπροστά.
2: Γιατί Ναι,
0: και δεξιά αν θα είναι ο Πελίστρη ή ο Ζαρουρή.
2: Είναι λογικό να κάνει και σκέψη από τον Τζιριβέ για αυτά, γιατί σε περίπτωση που έχει δει ότι οι Βουλγαροί αμήνονται κάτω από τη σέντρα ή είναι συμπαγή στην άμυνα, ο Τσιριβέγια έχει καλύτερη κάθε παλιά και καλύτερη κυκλοφορία μπορεί να του δώσει από τον Τζέριν, ο οποίος είναι καλύτερος να αναχαιτίζει και στα αμυντικά του καθήκοντα. Έτσι, αυτά θα τα δει το staff εκεί, το προπονητική ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Θα έχουν διαβάσει τον αντίπαλο, θα έχουν δει. Έχει δώσει δύο προκριματικά εκεί της ΕΦΚΑ Σόφια. Να θυμίσουμε ότι πέρασε την παράταση και δεν σκόραρε σε 4 και 5 ημίχρονα, δεν έχει σκοράρει νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει σημείο συγκόλου, νομίζω ότι ήταν ειδικά η τελευταία πρόκληση, ήταν με 0-0, 0-0 και παράταση και πέναλτι.
0: Ακριβώς. Καλά, αυτό για μένα δεν λέει τίποτα, γιατί κάθε μάτς είναι ξεχωριστό, ειδικά
2: σίγουρα,
0: εδώ που βρισκόμαστε, και θέλει τεράστια με τεράστια προσοχή. Και κάθε δική σου στιγμή, το έλεγα και νωρίτερα, πρέπει να την εκμεταλλευτείς,
2: ναι,
0: γιατί μπορεί να την πληρώσεις.
2: Ναι, γιατί αν είναι σκληροτράχυλη αυτή στην άμυνα, σε περίπτωση λέμε που δεχτείς γκολ, μετά δύσκολα τους διασπάσεις, δηλαδή, γιατί υπάρχει, έπαιζε ποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι, άφηνε και περισσότερους χώρους και είχε το μυαλό τους να επιτεθούν, γιατί ήταν οργανωμένο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω και ο Παναθηναϊκός ήταν το τρίτο επίσημο παιχνίδι, νομίζω ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος, πιο διαβασμένος.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Έτσι, και έχω την εντύπωση ότι αν προηγηθεί κιόλας και εδώ ένα γρήγορο γκολ, θα είναι πιο εύκολη διαδικασία από ό,τι ήταν με του Σούγκρους.
0: Γιώργο μου, το είπαμε και χθες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράει, το έχει πει και ο προπονητής. Είναι πρόκριση. Δεν μετράει αν παίζεις τόσο καλή μπάλα ή όχι. Αυτό θα έρθει στην πορεία, έτσι, γιατί χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο και για όλες τις ομάδες, και μόνο για τον Παναθηναϊκό.
2: Μα
0: γιατί...
2: είδαμε τι γίνεται στα προκριματικά κάθε χρόνο, έτσι. Δηλαδή στα προκριματικά του καλοκαιριού οι αποστάσεις των ομάδων εκμεταλλεύονται όσο μεγάλε και να είναι οι ομάδες.
0: Ναι, και βλέπουμε πολλές φορές γίνονται και εκπλήξεις εκεί που δεν το περιμένεις, έτσι.
2: Ναι, ή μπορεί μια ομάδα που προκρίθηκε από μια άλλη να παίξουν σε ένα μήνα, να παίξουν τέλος Σεπτεμβρίου και αυτή που αποκλείστηκε να την κερδίσει χαλαρά την άλλη ομάδα, έτσι. Εντάξει, κοίτα και ο Νίκολιτς πέρυσι με την ΑΕΚ, τον θυμάμαι που έκανε δηλώσεις και να σου πω την αλήθεια, ήμουν και εγώ λίγο επιφυλακτικό γιατί δεν ήταν καλή η εικόνα της ΑΕΚ. Ο άνθρωπος έλεγε ότι αυτή τη στιγμή μετράει μόνο η πρόκριση για να μπούμε στους ομίλους και ότι η ποδόσφαιρο θα δείτε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Και πράγμα που έκανε, έτσι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε ας μην είμαστε καχύποπτοι και ας αφήσουμε όλα τα καινούργια ξεκινήματα. Χρειάζονται χρόνο. Πόσο μάλλον στο Παναθηναϊκό με τόσες αλλαγές που έγιναν φέτος, έτσι, σε όλα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς. Θα έχει αρκετό κόσμο, πιστεύω, το Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου θα είναι. Βέβαια, έχουν βγει εισιτήρια γύρω στα 30.000 για όλο το κάτω διάζωμα, ναι. Αλλά νομίζω 20, από 20 έως 25.
2: Εντάξει, παρόλο που είμαστε βρισκόμαστε... και αρχές Αυγούστου.
0: Ακριβώς.
2: Δραστηριότητα διακοπών μεγάλη. Ναι, εντάξει, αλλά η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια της πόλης. Και, εντάξει, και ο κόσμος του Παναθηναϊκού πάντα είναι στην ομάδα και βοηθάει οποιαδήποτε εποχή.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα μου ήρθε και ένα μήνυμα που λέει ότι οι Ρώσοι λένε, δεν πρόλαβα να το δω, οι Ρώσοι λένε ότι βρίσκεται στο αεροδρόμιο και είναι καθοδόν για Ελλάδα για να κλείσει τα διαδικαστικά θέματα της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό. Να. Αυτά τα λένε οι Ρώσοι, ξαναλέω, έτσι. Πάντως, φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει σε αυτό το θέμα, γιατί ρωτάνε και πολλοί φίλοι αν όντως έχει κλείσει. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν θα πάει για αγορά ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει δώσει κοντά στα 18, κάπου εκεί, μπορεί και 20 με μπόνους και όλα αυτά, στην ΑΕΚ. Οπότε δεν πρόκειται να πάει εκεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή σε αυτό το νούμερο. Σίγουρα και για το συμβόλαιο του θα πέσει ο παίκτης, θα πληρώσει ένα ενίκιο ο Παναθηναϊκός και φυσικά βάζουν κάποιους όρους σε αυτό το δανεισμό. Εάν πιάσει, ξέρεις πώς γίνεται αυτά στα συμβόλαια. Κάποια μπόνους και όλα αυτά, αν πιάσει έναν αριθμό παιχνιδιών, αν ο Παναθηναϊκός βγει του χρόνου στο Champions League, έχει 3-4 αν, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι υποχρεωμένος να τον αγοράσει την επόμενη σεζόν.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα εξαιρετική λύση, γιατί είναι δοκιμασμένος παίκτης με γεμάτες χρονιές, επαναλαμβάνω, γιατί άκουσα κάτι αστεότητες περί γυάλινου που αναπαράγονται στο περίφημο διαδίκτυο. Έτσι.
0: Ναι, είχε τα προβλήματά του κάποια στιγμή εδώ στην ΑΕΚ όταν έφυγε.
2: Εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν προβλήματα. Okay. Και ο Κατσίνοβιτς, να πω ότι που πήγε στην ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό δεν είχε προβλήματα.
0: Ναι.
2: Δεν το λέμε για άλλη νόβιδα. Έτσι, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, και αν έρθει δανεικός Σάκη, νομίζω ότι η χρονιά όλη μπροστά του θα δείξει και αν θα μείνει και αν θα αγοραστεί και τι πρέπει να γίνει, έτσι. ιδιαίτερα αν είναι, είναι πετυχημένη.
0: Ναι, θα πούνε αυτοί κάποιοι όροι, αυτοί που έτσι προανέφερα πριν. Γιατί σου ξαναλέω, ειδικά φέτος ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει να δώσει ένα τέτοιο ποσό.
2: Το και θέμα είναι να είναι πετυχημένη χρονιά. Είναι πετυχημένη χρονιά, τα άλλα θα τα βρουν όταν πρέπει.
0: Θα τα βρει η υπηρεσία μετά, φίλε.
2: Έτσι. Το γραφείο κίνησης.
0: Το γραφείο κίνησης, όπως πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο. Όσο για το...
2: το γραφείο κινήσεως που λέγανε.
0: Κινήσεως, έτσι.
2: Έτσι, με κάτι άλλο πάντα, ναι.
0: Όσο για επόμενες κινήσεις και ειδικά για το 8, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Σίγουρα το θέμα του Γένσεν πάντα είναι στα υπόψη για τον Παναθηναϊκό. Και όσο δεν βρίσκει ομάδα και όσο περνάνε οι μέρες, το έχουμε ξαναπεί, αυτό ίσως είναι και καλό για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα δουλεύονται και άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα επίσης θα πρέπει να έχει μάλλον ο κόσμος και λίγη υπομονή, γιατί από το πάνω ράφι που λέμε και εκεί που δίνεις αρκετά λεφτά, δεν έχουν, δυστυχώς Γιώργο μου, δεν έχουν προτεραιότητες το ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί οι παίκτες.
2: Σίγουρα, και έχουμε δει ότι οι μεγαλύτερες μεταγραφές των τελευταίων χρόνων για όλες τις ομάδες
0: έχουν γίνει και
2: τέλος Αυγούστου, διότι εντάξει, okay.
0: Γιατί όταν ένας παίκτης δεν έχει...
2: έτσι είναι η αγορά.
0: Έτσι είναι η αγορά. Όταν ένας παίκτης δεν έχει βρει συμβόλαιο, φίλε, και βάλεις κανένα μηδενικό παραπάνω, ας είσαι ελληνικό πρωτάθλημα, μια χαρά είσαι. Ενώ αν κάνεις την πρόταση Ιούνιο-Ιούλιο, δεν σε βλέπει καν ο άλλος. Γιατί έχει το.
2: Όχι, εκεί είναι απλά τα πράγματα. Αν δεις ότι δεν μπορείς να πας στην Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, λέω για παράδειγμα, ενώ έχεις τη δυνατότητα να πας, οι πιθανότητες, προσπαθεί να τις εξαντλήσεις. Μετά λες, αν είναι να πάω Βέλγιο ή να πάω Πολωνία ή να πάω Τουρκία, να πάω Ελλάδα και παίρνεις περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα, μπορεί να αποτιμήσεις και την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί μετά μετράει το project που θα δείξεις, τα μηδενικά που θα, έχει, που θα μπουν στο λογαριασμό.
2: Έτσι,
0: όλο το γύρω-γύρω, πώς θα καταφέρεις να το πείσεις, έτσι, ναι, ναι.
2: Έτσι, όπως ο Γκαρσία τώρα που έκανε τις δύο χρονιές, νομίζω που είναι στη Ρωσία, είναι μια πόλη που είναι ιδιαίτερα. Τα πράγματα είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία, οι συνθήκες είναι, δεν είναι οι πιο ευχάριστες. Οι συνθήκες του πρωταθλήματος δεν είναι οι πιο ευχάριστες με όλες αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Ρωσία. Οπότε και το project του Παναθηναϊκού και το κίνητρο ενός καινούργιου γηπέδου του χρόνου και ότι ο Παναθηναϊκός είναι τόσα χρόνια μακριά από τον τίτλο και μπορεί να συνδέσει το όνομά του με επιτυχίες μιας ομάδας και είναι το πακέτο, το οικονομικό, νομίζω ότι κάνει τον παίκτη να το σκέφτεται και να είναι επηρεαστικό το πακέτο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
2: Εντάξει, ξεκινάει ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχουμε ένα τρίμερο δυνατό με τον
0: Ναι,
2: Ολυμπιακό,
0: σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ναι.
2: Και με τον ΠΑΟΚ, ναι, πολύ δυνατά παιχνίδια. Ευχόμαστε το καλύτερο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι. Γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε ή τα πειράγματα, καλό είναι το ποδοσφαιρό μας, γιατί φέτος έχουμε και τη δυνατότητα να χτυπήσουμε τη 10η
0: θέση. Ακριβώς. Και όταν θα μπουν στη μάχη η ΑΕΚ και ο Όφη.
2: Και ο πρωταθλητής της χώρας του χρόνου να είναι απευθείας στη League Face του Champions League.
0: Για να γίνει αυτό, Γιώργο μου, πρέπει να δουλέψουν όλες οι ομάδες, να φέρουν βαθμούς, έτσι, και όχι ο ένας να κοιτάει να βγάλει το μάτι του άλλου, έτσι. Εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται, είμαστε αντίπαλοι όλοι.
2: Εντάξει, πάνω πέρα από την πλάκα τα πειράγματα για όλα αυτά που κατά καιρού συμβαίνουν και κάποιοι γκρινιάζουν δικαίως ή αδίκως. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα συνολικό πράγμα που αγαπάμε, το ποδοσφαιράκι μας, που είναι η πλάκα μας, έτσι έχουμε ξαναπεί. Είναι να περνάμε ευχάριστα το χρόνο μας. Καλό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να αν είμαστε όλοι όσο πιο ψηλά γίνεται σε βαθμολογία στην Ευρώπη, για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σκληρώσεις, και βαθμολογίες, τα πάντα. Χρειαζόμαστε και Όφη, ας πούμε, που τον καλωσορίζουμε φέτος που θα συμμετάσχει σε ομίλους να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ακριβώς.
2: Και τώρα που πάω στην παρένθεση, χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον Αϊτόρ να
0: σκοράρει.
2: Γιατί τον έχω στην καρδιά μου τον Αϊτόρ. Και ήταν πολύ ατυχές ο γεγονός, ο τραυματισμός τότε. Νομίζω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί ο Αϊτόρ Σάκη, ίσως και το πρωτάθλημα να είχε αλλάξει χέρια εκείνη τη χρονιά.
0: Μα ήταν ο μισός Παναθηναϊκός.
2: Δεν το πρώτο μισό. Ήταν εκείνη τη χρονιά, ναι. Ήταν η χρονιά του.
0: Ήταν η χρονιά του. Και τον στήριξε πάρα πολύ, αν θυμάσαι, ο Γιωβάνοβιτς τότε, έτσι, που όλοι φώναζαν.
2: Ναι, και βέβαια και ο Κόντις τώρα που δεν τυχαίο ότι ήταν
0: το ξέρει,
2: εκεί.
0: Το ξέρει,
2: και ισχύες έχουν και ξέρει τι μα προσφέρει και αν είναι υγιής, είναι πολυτέλεια για τον Όφη και θα είναι και. Ωραίο να το έχουμε στο
0: ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες να είναι εξασφαλισμένη η παρουσία τους σε Link Face, οπότε μακάρι να γίνουν και πέντε και να κλείσουμε έτσι με αυτό το μήνυμα, φίλε. Να πάει καλά αυτή η εβδομάδα δηλαδή, σήμερα με τον Ολυμπιακό, αύριο με τον Παναθηναϊκό και μεθαύριο με τον ΠΑΟΚ. Εμείς, φίλε, θα τα πούμε πάλι αύριο, έτσι λίγο πριν το match του Παναθηναϊκού. Από ό,τι λένε, από τη Ρωσία έρχεται ο Γκαρσία για να τελειώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
2: Έτσι.
0: Καλό απόγευμα, μάλλον καλό βράδυ, φίλες, ευχαριστώ.
2: Επίσης, εγώ σου ευχαριστώ, Σάκη, καλό βράδυ σε όλες τις φίλες και τους φίλους μας.
0: Γεια σου, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ευθύνη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber της εκπομπής και του σταθμού. 6-98-45-21-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Να χαιρετήσω το φίλο μας το Σπύρο από την Νότια Σουηδία που μας ακούει. Μου έστειλε ένα μήνυμα που του έστειλε.

εκείνο το όχημα που τους έριχναν νερά στους πυροσβέστες. Γιατί αυτοί είναι οι ήρωες της φωτιάς, παιδιά. Για πηγαίνετε κοντά σε μια φωτιά να δείτε τι ωραία είναι να πας να σβήσεις φωτιά και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Καλέ μου φίλε Σπύρο, πολύ όμορφες οι φωτογραφίες που μου στέλνεις.

Πάμε μια βόλτα στη Χαλκίδα, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, εκεί στο hotel Athidon Estate. Στη Χαλκίδα λοιπόν, και μια ανάσα από την Αθήνα, βρίσκεται το hotel Athidon Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και με υπέροχη βέβαια θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Athidon λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Athidon Estate λοιπόν στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπορείτε να μπείτε στο site ή να τηλεφωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο, και όσοι από εσάς πάτε, σίγουρα θα περάσετε όμορφα.

35 λεπτό, Αραράτα Αρμενίας, Τσέλιε 0-1. Στο ίδιο λεπτό, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-0. Για τα προγραμματικά του Champions League. Για το Conference League, Άουντα Δυναμό City, 35 λεπτό, παραμένει το 0-0.

Πάμε στην ΑΕΚ, όπου σήμερα το βράδυ αναμένεται ο Μίλαν Βιτάλης για να ολοκληρώσει, αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Στις 10 το βράδυ θα είναι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 24 ετών, κεντρικός αμέσως, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αύριο και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο όταν όλα πάνε καλά με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Έτσι, μετά τους Ζούπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ, ο Βιτάλης θα είναι η πέμπτη μεταγραφή της ομάδας της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι, ενισχύοντας έτσι το χώρο του άξονα εκεί στη μεσαία γραμμή. Να πω πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες της ΑΕΚ μετά από την επιστροφή από το Άμπελντορφ, εκεί που έγινε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και έτσι λοιπόν ο Βιτάλης, αν όλα πάνε καλά και υπογράψει, θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες την Πέμπτη, μεθαύριο Πέμπτη. Η ΑΕΚ, η οποία ενδιαφέρθηκε και για τον Κώστιτς, τα λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ολλανδία, στην Αϊτχόβεν. Αυτό λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λοιπόν λέει ότι ο Κώστιτς θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ αύριο και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τη νέα εβδομάδα, έχοντας ήδη βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Οπότε η ΑΕΚ λοιπόν, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, συνήθως όταν μιλάει ο Ρωμάνο, κάπως έτσι είναι, η ΑΕΚ λοιπόν θα συνεχίσει να ψάχνει αριστερό μπακ και θα περιμένει κιόλας και πρόταση για να παραχωρήσει τον Πεντράης.

λοιπόν να επισκέπτονται τα μουσεία ιστορίας της ΑΕΚ και αυτό το προσφυγικό ελληνισμού με τιμή μειωμένη κατά 30% θα έχουν ως τα μέσα Αυγούστου οι φίλοι της Ένωσης. Έτσι έκανε γνωστό σήμερα η ΑΕΚ. Συνεχίζεται λοιπόν η σχετική ανάρτηση, γράφει, συνεχίζεται μέχρι τις 13 Αυγούστου το εκπτωτικό πρόγραμμα 30% σε όλα τα κανονικά εισιτήρια. Κλειστά τα μουσεία και Stadium Tour το τρίμερο 14 έως και 16 Αυγούστου.

σας πω επίσης ότι στην διάθεση των φιλάθλων της ΑΕΚ είναι τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup με αντίπαλο τον Όφη που θα γίνει την παραπάνω Τετάρτη στις 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Οι τιμές, εννοείται ότι τα εισιτήρια, φίλες και φίλοι, διατίθενται διαδικτυακά. Οι τιμές είναι, ξεκινάνε μάλλον 10, 15 και 20 ευρώ. Ξεκινάνε από 10, έχει και με 15, έχει και με 20. Μουσική 10 ευρώ για τις θύρες 5, 6, 7, 8, 15 ευρώ για τη θύρα 9 και 20 ευρώ για τη θύρα 10. Η ΑΕΚ, η οποία θα ρίχνει ματιές σήμερα στο μάτς της Λεύκη με την Καϊράτ, γιατί από εκεί θα πάρει τον δικό της αντίπαλο, γι' αυτό το λέω. Αφήνουμε τον έναν δικέφαλο, πάμε στον άλλο δικέφαλο, πάμε στο δικέφαλο του Βορρά, όπου εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Αντρία Ζίβκοβιτς, που χτύπησε στην προπόνηση και είναι αμφίβολος για το μάτς με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο την Πέμπτη. Ανησυχία λοιπόν στην ομάδα, γιατί ο Ζίβκοβιτς δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε θεραπεία και να είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Επίσης να σας πω πως την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Τόμ Λουσέ, ενώ ο κύριε Ντεσπότοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του ακολουθώντας τη θεραπεία του και ατομική δουλειά στο γυμναστήριο. Ο ΠΑΟΚ αύριο θα πραγματοποιήσει στις 6 το απόγευμα την τελευταία του προπόνηση στην Τούμπα. Μισή ώρα νωρίτερα, στις 5.30 δηλαδή, ο Αλέσιο Λύση μαζί με έναν παίκτη θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ενώ η συνέντευξη τύπου της Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 4.

Ο Αλεσάνδρο Βολιάκο, ο οποίος την περσινή σεζόν ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie B, στην Κρεμονέζε, στην Ιταλία. Ήταν δανεικός στον ΠΑΟΚ από την Τζένοα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα πάει στην Κρεμονέζε.

Από ό,τι φαίνεται, έσαι ο τέλος έχει το σύριο της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί η ομάδα του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του αριστερού μπακ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αναμένεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης να υπογράψει το, να πέρασει τα ιατρικά βέβαια, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και έτσι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του και να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Βοήθησε πάρα πολύ ο παίκτης, γιατί πίεζε την ομάδα του να ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί ο παίκτης είχε συμφωνήσει ήδη από το Μάιο με την ομάδα του Βορρά. Ο Γιαννούλης, ο οποίος στην Augsburg ήταν έτσι βασικός στέλεχος της ομάδας για τα δύο χρόνια που πέρασαν, πέτυχε 3 γκολ, 10 assist σε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσω ότι με τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης είχε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα το 2019, δύο κύπελα το 19 και το 21, έχοντας 2 γκολ, 10 assist σε 78 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, και ξανά επιστρέφει στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Για τους φίλους του Ατρομήτου, να σας πω πως αύριο Τετάρτη έχει ένα φιλικό απέναντι στη Στάλ ο Ατρόμητος. Θα ξεκινήσει στις 7 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Θα προβληθεί από το Ατρόμητος TV το φιλικό αυτό. Την Πέμπτη ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει την ΑΕ Λεμεσού με ώρα έναρξης 7 ώρα Ελλάδος. Τα δύο αυτά παιχνίδια αποτελούν τα τελευταία τεστ του Ατρομήτου επί πολωνικού εδάφους, γιατί εκεί προετοιμάζεται ο Ατρόμητος, πριν επιστρέψει η αποστολή στην Ελλάδα για τη συνέχεια της προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Πάμε στον Άρη. Ο Άρης με έτσι αμείωτο βαθμό θα έλεγα συνεχίζει τον σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Ράφα Μύρ. Ο Ισπανός επιθετικός λοιπόν αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τη Σεβίλη, όπου εκεί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027. Με τον ποδοσφαιριστή αλλά και την ομάδα του Άρη να έρχονται σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, αν πάνε όλα καλά. Να σας πω πως χθες ήρθε στη Θεσσαλονίκη, τα λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Σήμερα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του και ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ομάδα του Άρη. Σάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο και οδηγό ταξί. Καλησπέρα και από μένα στο αδερφάκι σου, φίλε. Και ας είναι και Πανιόνιος, καλή βάρδια να έχει εκεί στο ταξί ο αδερφός σου. Ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται, λέει, έτσι άκουσα. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Κώστα μου, ναι. Έτσι λένε οι Ρώσοι ότι ήταν στο αεροδρόμιο και έρχεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Ξαναλέω, δεν το λέω εγώ, οι Ρώσοι το λένε.

Μένουμε στον Άρη. Ο Άρης από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρεται για τον δεξιοπόδωρο στόπερ Ιμπραήμ Σισε, που έχει μείνει ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος. Ανοιχτό είναι το θέμα αυτό. Επίσης ενδιαφέρον για τον Λιούμπομιρ Σάτκα, που έχει μείνει ελεύθερος από την Σάμσουσπορ και από ό,τι λένε πληροφορίες έχει πρόταση από την ομάδα, του Άρη. Ένας θα αποκτηθεί από τους δύο, όχι και οι δύο. Προβάδισμα ίσως έχει ο Σάτκα. Να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του Μανού Γκαρθία. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Άρης, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως υπάρχουν φήμες για τον Μανού Γκαρθία. Δυσκολεύεται βέβαια ο Άρης λόγω των οικονομικών, έτσι, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Πάντως χθες βγήκε και η περίπτωση του Μαζουακού. Αν θυμάστε, ο 32χρονος αριστερός μπακ είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό ένα διάστημα. Το 14 με 17 ήταν στον Ολυμπιακό. Ανήκει στη Σάντερλατ, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ δεν υπολογίζεται για φέτος από τους Άγγλους. Και αυτό και πέρυσι το ίδιο έγινε, γιατί πέρυσι δόθηκε δανεικό στη Λαντς μετρώντας 6 συμμετοχές. Έχει μπει και η Κόνιασπορ για τον παίκτη και θέλει να το κάνει δικό της. Για να δούμε πώς θα καταλήξει η υπόθεση αυτή. Χθες, έτσι να πάμε λίγο στην πατρίδα μου, εκεί στο Αγρίνιο, έγινε ένας χαμός. Είχε ανοιχτή προπόνηση ο Πανατολικός, έγιναν τα αποκαλυπτήρια για το άγαλμα του Τόρμου. Πλήθος κόσμου ήταν στο γήπεδο. Μια ξεχωριστή μέρα για την ομάδα του Αγρινίου, γιατί παρουσίασε και τις φανέλες για την νέα αγωνιστική περίοδο. Εμένα μου άρεσαν πάντως από ό,τι είδα.

στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει το μάτς στις 9.30, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Θέμης Παλιούρας θα είναι εκεί στη μετάδοση, ο Κώστας Μοθράκης θα είναι στο σπόλιο. Τώρα, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την Παλέρμο για την πώληση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Ενώ παίκτη τη River Plate θα πρέπει να θεωρείται ο Φραντσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος ήταν εκτός στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Αυτό το λένε δύο από τους κορυφαίους ρεπόρτερ της Λατινικής Αμερικής, ο Σέζαρο Λουίς Μέρλο και ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Και οι δύο λένε ότι έχουν δώσει τα χέρια και οι δύο πλευρές περίπου σε ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ορτέγκα θα υπογράψει ένα συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Έτσι όπως όλα δείχνουν λοιπόν, μετά από μια τριετία ο Ορτέγκα αποχωρεί τον Ολυμπιακό, έχοντας στο διάστημα αυτό 107 συμμετοχές, ένα γκολ και 8 ασίστ. Οπότε αδειάζει και μια θέση, έτσι, από τους ξένους. Μια πιθανή εντεκάδα, Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Μαφέο και Μπρούνο στα μπακ, Πυρόλα θα δούμε αν θα είναι ο Ρέτσος στα στόπερ, Μουζακίτης στον άξονα, Σιπιόνι δίπλα του ή Τσικίνιο, δεν ξέρω αν θα είναι ο Καρθία, Σιπιόνι ή Τσικίνιο από ό,τι φαίνεται. Ο Ζώτα Σίλβα, το οποίο πιθανό είναι να παίξει πίσω από τον Ελκαμπή, Ζέλσον και Ροντινέι ίσως να είναι στα άκρα. Σε λίγη ώρα θα βγει ούτως ή άλλως η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Είχαμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Πειραιά, μια αναμενόμενη θα έλεγα εγώ, καθώς ο Ορτέγκα, αφού πάει River Plate, αδειάζει θέση και μπαίνει σε αυτή ο Ορτέγκα. Ούτως ή άλλως αργά ή γρήγορα θα έμπαινε στη λίστα, γιατί αυτός προορίζεται και βασικός σωματοφύλακας. Βέβαια όλα μέσα στο χορτάρι κρίνονται. Θα δούμε και στην ομάδα του Πειραιά τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις.

στις 9.30 είπα, στις 9 είναι το μάτς παιδιά, λάθος, στις 9 είναι το μάτς, όχι 9.30. Σε λίγο θα βγει και η δεκάδα λοιπόν του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Ναϊμέγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λίγο πριν το μάτς, η Αϊχόβεν φαίνεται ότι πουλάει έναν πολύ καλό της παίκτη, τον Κοντάι Σάνο, τα είπαμε για νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, έναν Ιάπωνα και ίσως το καλύτερο ποδοσφαιριστή της Ναϊμέγεν. Και από ό,τι φαίνεται θα το πουλήσει γύρω στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα παίξει σήμερα, καθώς η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Ήταν και στο Μουντιάλ, το 23 πήγε στην Ναϊμέγεν. Πέρυσι έπαιξε 39 παιχνίδια, 8 assist, 3 goal. Θα πάει στην Αϊτχόβεν.

Λοιπόν, πάμε για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Εκπλήξεις βλέπω. Γιατί φανέλα βασικού παίρνει Σάλιαγκας, Κάρμο και Ρόκα. Λοιπόν, ο Πόποβιτς είναι κάτω από τα δοκάρια. Σάλιαγκας, Μπρούνο στα μπακ. Ρέτσο και Κάρμο, οι δύο στόπερ. Γκαρθία είναι ο παρτενέρ του Μουζακίτη από ό,τι βλέπω στον άξονα. Μπροστά του είναι ο Τσικίνιο. Στα άκρα είναι Ροντινέι, Ρόκα και ο Ελκαμπή στο 9.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
6: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

8 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, ακούσαμε και μουσικούλα, επιστρέψαμε. Θα είμαστε μέχρι τις 8.30 περίπου παρέα. Θα περιμένουμε να έρθει ο Γιώργος Τσουράκης να παραδώσουμε σκυτάλι. Γιατί ο Γιώργος θα σας και θα μας οδηγήσει στο Γιώργος Χαρισκάκης για το μάτς του Ολυμπιακού. Μια μικρή παράταση λοιπόν στην εκπομπή Sports on Air Live. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Για το Champions League και τα προγραμματικά, 50 λεπτό Αραράτ Αρμενίας, Τσέλια είναι στο 1-1. 53 λεπτό Μιάλμπι, Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-0. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας, Καϊρά Ταλμάτη. Την ίδια ώρα Κάπο Ελμπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 4 παιχνίδια, Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Ζαλγκίρης. Ολυμπιακός Ναϊμέγεν, θυμίζω, περιγραφή Θέμης Παλιούρας, στο σχόλιο Κώστας Σαμοθράκης. Ουνιόν Σεντζιλουάζ Μποντογκλίμπ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Για το Europa Link, δύο μάτς για τα προγραμματικά σήμερα. Λάρν Ιμπέρια στις 10 και τα δύο τα μάτς. Σάμπροκ Ρόβερς Εγνάτια. Ενώ έχουμε σε εξέλιξη και ένα μάτς για το Conference Link για τα προγραμματικά. Άουντα Δυναμό Σίτι 0-0, βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό.

Πάμε να δούμε για την ενδεκάδα της Νάι Μέγεν. Ο Ντίκ Σρούντερ άφησε στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, και αυτό γιατί θεώρησε ότι είναι ανέτοιμος. Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα. Ορτέγκα, Στόρμ, Σάλντερ, Φόνβιλ, Ουάισα, Μοντέιρο, Νέγιαμσιτς, Λέμπρετον, Μπίσοφ, Σερί και Λίντσεν.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση για απόψε με τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
1: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του πρώτου επίσημου αγώνα του Ολυμπιακού για τη φετινή χρονιά. Και βέβαια δεν θα μπορούσε με τη Λίμπαρ να μην μας επιφυλάσσει μια, όχι μια, πολλές εκπλήξεις για ό,τι αφορά την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα εναντίον της Νάιμέγεν. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τους 11 με τους οποίους θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Πόποβιτς κάτω από τον κολπός. Ο Σάλιακας δεξιά, αριστερά ο Μπρούνο, ο Κάρμο μαζί με τον Ρότσο στο κέντρο της άμυνας, Ντάνι Γκαρθία και Μουτζακίτης στον άξονα, ενώ αφού τις επιθυμίες του κόσμου, γιατί αυτή την ώρα έχουμε την είσοδο των τερματοφυλάκων στον αγωνιστικό χώρο. Ρόντι Νέι, συγγνώμη, ο Ρόκα στα άκρα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Μεντιλίμαρ. Στον πάγκο είναι ο Ορτέγκα, ο Κουβανίδης, ο Στουρνάρας, οι τρεις αματοφύλακες δηλαδή, ο Σμαήλωβιτς, ο Πυρόλα, ο Φορτούνης, ο Κουστάβο Σά, ο Ζέλφο Μαρτίνς, ο Σιπιόνι, ο Σίλβα, ο Ζωάο Σίλβα, ο Μαθαίο και ο νεαρός ο Φίλης, ο οποίος μπήκε την τελευταία στιγμή, έγινε αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα αντί του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Οι τρεις εκπλήξεις θεωρώ ότι είναι ο Σάλιαγκας.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο Σάλιαγκας. Περιμέναμε τον Μαθαίο.
0: Μπράβο. Ο Ρόκα και ο Κάρμο.
1: Ο Ρόκα, ναι. Ο Ρόκα, ο οποίος μπαίνει στην ενδεκάδα και αφήνει έξω τον Ζέλτσο Μαρτίνς. Και ο Κάρμο αντί του Πιρόλα. Και ο Ρέτσος, ο οποίος ο Παναγιώτης εδώ και καιρό ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι είναι καλά. Και έτσι είναι στην ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι είναι πολύ αναμενόμενοι. Ήταν, περιμέναμε το Φορτούνι, δεν τον είδαμε, δεν τον βλέπουμε, είναι στον πάγκο, όπως και τον Ζωάο Σίλβα. Το Μεντιλίβα πάει με την συνταγή την περσινή περισσότερο, δηλαδή το Τζικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή, το Ροντινέι δεξιά, το Ντάνι με τον Μουζακίτη στον άξονα και τα υπόλοιπα τα είπαμε.
0: Από ό,τι είδα φίλε Κώστα, η Νάιμέγεν δεν έχει εκπλήξει την ενδεκάδα. Μένει έξω ο Τάντιτς, ίσως είναι ανέτοιμος, γι' αυτό είναι έξω.
1: Ναι, είναι με τρία στόπερ, Στόρμ, Σάντλερ και Φόνβιλ. Ο Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας τους. Ο Άισα δεξιά, ο Μοντέρ αριστερά, ο Μοντέρ δεξιά, ο Νέζιαμιτς, Λέμπρετον και ο Τσέρι στον άξονα και ο Μπίσκοφ μαζί με τον Λίνσεν, το επιθετικό δίδυμο. Τώρα να δούμε πως ακριβώς θα είναι από τη μέση και κάτω. Πάντως παίζει με τρία στόπερ. Οι τρεις στόπερ είναι ο Στόρμ, ο Σάντλερ και ο Φόνβιλ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το ξέραμε, δηλαδή όπως υπολογίζαμε από την αρχή, ήταν γνωστό αυτό ότι ο Ολλανδός προπονητής της κατεβάζει μια ομάδα πάντα με 3-5-2.
0: Έχει κόσμο η Νάιμέγεν στο γήπεδο?
1: Ναι, έχει πολλούς και κάνουν και μεγάλη πασαρία, θα έλεγα πάνω από 1200-1300 είναι δεξιά όπως είναι τα δημοσιογραφικά, και έχουν κάνει αρκετό κόσμο, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία της Σουσάκη εδώ και αρκετή ώρα. Φυσικά το γήπεδο Καραϊσκάκη ακόμα δεν είναι γεμάτο, θέλουμε 45 λεπτά. Αν ακούτε οι φωνές αυτές μέχρι στιγμής είναι των Ολλανδών, των φίλων της Νάιμέγεν που ήρθαν εδώ στον Πειραιά για να στηρίξουν την Ολλανδική ομάδα, η οποία εμφανίζεται στο Champions League, τα προκριματικά του Champions League για πρώτη φορά. Ήταν η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος, πήρε και το League Cup φέτος. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Θα δούμε αυτά τα νέα πρόσωπα που έχει βάλει στην ενδεκάδα με τη Λίμπαρ τι θέλει να κάνει
0: και πώς θα, ναι, και πώς θα ανταπεξέλθουν σήμερα σε αυτό το μάτς.
1: Βεβαίως. Ας πούμε, γιατί προτιμάει το Σάλιακα αντί του Μαθαίο, γιατί αφήνει έξω τον Ζέλτσον Μαρτίνς. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά. Προφανώς κάτι βλέπει ο προπονητής του Ολυμπιακού που δεν βλέπουμε εμείς τις προπονήσεις, έτσι εννοείται.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά όλα φαίνονται στο χορτάρι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Επιμένει στο δίδυμο Ελκαβί και πίσω του ο Τσικίνιο. Έχει πολλές επιλογές από τον πάγκο. Ζώτα Σίβα, Φορτίνη, τον Κουστάντο Σά, νέα αποκτήματα, επιστροφή του Φορτίνη στο κήπεδο Καρεσκάκη μετά από 2 χρόνια.
0: Λογικά θα έρθει από τον πάγκο Φορτούνη στην πορεία του παιχνιδιού, λογικά λέω.
1: Κοίτα, με τη Λούμπα όλα είναι πιθανά. Να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι, τι εξέλιξη θα έχει η Σάκη, και από εκεί και πέρα σίγουρα θα κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει επιλογές στον πάγκο. Να σου πω ότι ο Ορτέγκα, ο οποίος τελικά, ενώ ήταν αρχικά στην λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, αποκλείστηκε, γιατί αν δεν πείσκεται ήδη στην Αργεντινή, είναι στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη River Plate. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 5 με 5,5 εκατομμύρια, όσα είχε δώσει λιγότερα, 4 με 4,5 είχε δώσει όταν τον απέξε πριν από 3 χρόνια. Παίρνει πίσω αυτά τα λεφτά και βέβαια θα αρχίσουν ήδη τον Ολυμπιακό να ασχολούνται. Τώρα που άδειασε και μια θέση, γιατί έφυγε ένας ξένος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν Αργεντίνος ο Ορτέγκα. Οπότε άδειασε και μια θέση.
0: Τώρα που μιλάς για μεταγραφές, να πούμε και ένας πολύ καλός παίκτης της Ναϊμέγεν, ο Κοντάι Σάνο. Ένα ταλέντο που λέει και ο Μάνος Σαραμόπουλος.
1: Ναι, το νούμερο 10.
0: Ναι, πάει στην Αϊτχόβεν.
1: Πάει στην Αϊτχόβεν, ναι.
0: Καλό για τον Ολυμπιακό αυτό, θα έλεγα.
1: Ναι, εντάξει. Και βέβαια στον πάγκο της Ναϊμέγεν είναι και ένας παλιός μας γνώριμος, ο Ντάντιτς. Και λέει ο παλιός μας γνώριμος στο Σουσάκι, γιατί εδώ και 3 καλοκαίρια περίπου το όνομά του έπεσε στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και πέρσι ο Σέρβος ήταν υποψήφιος. Τελικά με τη Λίμπαρ τον απέρριψε. Βέβαια έχει πέσει 37 του, έτσι, ο Τάντιτς. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι στον πάγκο. Άλλωστε ήρθε πριν από λίγες μέρες. Αποκτήθηκε από την Ολλανδική ομάδα. Οπότε πιθανότατα να το δούμε στον αγωνιστικό χώρο κάποια στιγμή.
0: Θα είσαι στο σχόλιο εσύ, περιγραφή θα είναι ο Θέμης Παλιούρας, στις 9 η Σέντρα. Εάν θέλεις για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα να μας πεις για άλλη μια φορά την ενδεκάδα και να σε αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η ενδεκάδα την οποία παρατάσσω με τη Λίμπαρ, να πω ότι ο Χωσέ Μαρία Σάντες, έτσι Μαρτίνε, το γνωστός Ισπανός πολύπυρος, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι 5 φορές που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει φέρει 5 ισοπαλίες. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία, ας μην συνεχιστεί το σερί σήμερα.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, ο Πόποβιτς κάτω από τα κολπός. Δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο. Ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, δίδυμο. Ντάνι Γκαρδία και Μουζακίτη στον άξονα ιδίου. Μπροστά του ο Τσικίνιο. Δεξιά ο Ροντινέου, αριστερά ο Ρόκα. Και ο Ελκαμπή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με 3 από τα 9 μεταγραφικά αποκτήματα, 4 μάλλον μαζί με τον Πόποβιτς. Πόποβιτς, Σάλιακας, Κάρμο και Ρόκα να ήταν τα νέα πρόσωπα σε σχέση.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 10 77 77 77 3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210 77 77 77 3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210 77 77 77 3. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 77 77 77 3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210 77 77 77 3 και ξενιάστε. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 26 35 671 και 210 53 17 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 8.30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πήραμε εκτάκτως παράταση σήμερα λόγω του μάτσου του Ολυμπιακού. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Τσουράκης, θα παραδώσουμε σκετάλι. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης βρίσκεται, ο Θέμης Παλιούρας για την μετάδοση, ο Κώστας Μαθράκης για το σχόλιο. Σε λίγο θα πάμε στον Θέμη. Άγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια, η έφηνη στην οργάνωση παραγωγής.

0: Νωρίτερα μιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον Κώστα Σαμοθράκη, έτσι πήραμε τα πρώτα στοιχεία, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση στο Γεώργιο Καραϊσκάκης, αλλά με τον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος θα περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του σταθμού μας. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εδώ που σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ολλανδική Νιμέγεν, αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Νιμέγεν, την οποία θα αντιμετωπίσει σήμερα η Ερυθρόλευκη. Πάμε να θυμηθούμε μία τις αρχικές ενδεκάδες, τις οποίες βέβαια τις ακούσαμε και νωρίτερα από τον Κώστα Σαμοθράκη, να κάνουμε μια επανάληψη.
0: Ναι, για τους καινούργιους φίλους που ήταν τώρα στην παρέα μας, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αρχικά για τον Ολυμπιακό, η δεκάδα με εκπλήξεις θα έλεγα. Κάτω από το δοκάρια βρίσκεται ο Μπάλσα Πόποβιτς, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μαντόλης Σάλιακας, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Παναγιώτη Ρέτσο και Νταβίτ Κάρμο. Αριστερό μπακ ο Μπρούνο Νεϊμαέτη, που μετά και την ουσιαστικά φυγή του Ορτέγκα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Σήμερα το πρωί είχαμε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήταν σίγουρος, θα ξεκινήσει ο μοναδικός καθαρό ήμος αριστερός μπακ που βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δίδυμο στα χαβ με Ντάνι Γκαρθία και Χρήστο Μουζακίδη μπροστά του, Τσικίνιο δεξιά, ο Ροντινέι αριστερά, ο Ζωέλ Ρόκα και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούπ Ελκαμπή. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού, όπου στον πάγκο βρίσκεται ο Στεφάν Ορτέγα, ο Τσομπανίδης, ο Σουρνάρας, τρεις θεματοφύλακες, ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, ο οποίος διεκδικούσε θέση στην αρχική δεκάδα, ο Λορέτσο Πιρόλα, ο Φορτούνης, ο Γκουστάβο Σά, ο Τζέλσον Μάρτιν, ο Λορέτσο Σιφιόνι, ο Ζωάο Σίλβα, ο Παύλο Μαφέο και ο Χρήστος Φίλης, ρομποντής ομάδας φυσικά είναι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Απ' την άλλη για τους Ολλανδούς με το αγαπημένο τους 3-4-2-1. Αυτό το οποίο συνηθίζει ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Ντίκ Στρέουντερ. Κατά τα δοκάρια βρίσκεται ο Κρεπτάς Ορτέγκα. Το τριάδα στα στόπερ με Στόρμ, Σάντλερ και Φον Βάιλ. Στη δεξιά πλευρά είναι ο Βάιτα, στην αριστερή ο Λέμπρετον, στα κεντρικά χαφ ο Νέγια Σμιτ και ο Μοντέιρο. Οι δύο ουσιαστικά που παίζουν σαν δεκάρια, ο Τσέρι και ο Μπίτσκοφ, ο ένας κινείται λίγο πιο δεξιά, ο Τσέρι, ο οποίος με ανάποδο πόδι με αριστερό βαρέστα συγκλίνει, ενώ ο Μπίτσκοφ κινείται λίγο πιο αριστερά, αλλά και οι δύο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Τους βλέπουμε λίγο πολύ παντού στο γήπεδο, ειδικά από τη μέση και μπροστά φυσικά του γήπεδου. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Λίντσεν, αυτή είναι η ενδεκάδα για την Νιμέγεν. Στον πάγκο βρίσκεται το Έντι, ο Τζενέστη, οι τροματοφύλακες, ο Περέιρα, ο Βετζάν, ο Εμρέ Μόρ, ο οποίος είχε περάσει τον Ολυμπιακό ένα εξάμηνο, χωρίς βέβαια να κάνει κάτι το αξιοσημείωτο, από τον Ιανουάριο του 2020. Μέχρι το καλοκαίρι εκείνης της σεζόν είχε πάει στον Ολυμπιακό τότε ως αντικαταστάτης του Ντανιέλ Ποντέτσε, όταν είχε πάρει μεταγραφή στην Γουλς έναντι 19.600.000 ευρώ. Ο Ιτάκ Χάνσεν Άρονεν, ο Ντούσαν Τάντιτ, το μεγάλο όνομα της ομάδας, το οποίο απέκτησε φέτος η Νιμέγεν, ο Βίλιαμσον, ο Σιέριους και ο Κέρς, αυτοί βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του Γιάν Ντίκ Σρόιντερ, του προπονητή της Ολλανδικής ομάδας. Από κόσμο περιμένουμε ακόμα αρκετό, θα έλεγα, καθώς αυτή τη στιγμή είναι μισογεμάτο το γήπεδο, με αρκετά κενά καθίσματα. Νομίζω ότι σάκι γύρω στις 20-25.000.
0: Ναι, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε σε διακοπές, ας πούμε, μήνας των διακοπών και ο Αύγουστος,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως τα αξιοσημείωτα παρατήρησα ότι υπάρχουν δύο Ορτέγκα και είναι τερματοφύλακες και οι δύο.
1: Ναι, ένα πολύ σωστά.
0: Για κάθε ομάδα, έτσι.
1: Πολύ σωστά το παρατήρησες. Ο ένας είναι του Ολυμπιακού, ο Στεφάν Ορτέγκα. Το πιο σωστό να είναι γάμα,
0: γιατί ναι,
1: είναι Ισπανογερμανός.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, το άλλο το σωστό δεν ξέρω ποιο είναι, να σου πω την αλήθεια, αν είναι Ορτέγκα ή Ορτέγα.
0: Να σου πω κάτι, πες τον Ορτέγκα μωρέ να περάσει.
1: Ο άνθρωπος είναι πάντως Ισπανοαργεντινός κι αυτός, οπότε μάλλον Ορτέγκα θα λέγεται κι αυτός. Βέβαια τον Ορτέγκα που ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, που είναι δηλαδή ακόμα τυπικά, λέγεται Ορτέγκα που είναι Αργεντίνος. Ο τερματοφύλακας επειδή ο Ισπανός τον λένε Ορτέγκα. Τώρα Ισπανοαργεντίνος τερματοφύλακας της Νιμέγεν, Κρετάς Ορτέγκα θα τον πούμε πει. Και το κρατάμε έτσι, αλλά όπως θα λες, και βέβαια ο ένας παίζει, ο άλλος δεν παίζει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι.
0: Σωστά, ναι, δεν έχει δει.
1: Η Νιμέγεν παίζει, του Ολυμπιακού δεν παίζει.
0: Ευτυχώς που Θέμης Παλιούρας είναι ένας. Ευτυχώς.
1: Ναι, πάλι καλά, φαντάζομαι να κάνουμε και δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα, Σάκη, ναι, όπως είπες και εσύ, ενώ η πώληση των εισιτηρίων ήταν μεγάλη.

0: δηλαδή έφτασε κοντά στο sold out. Είναι πάρα πολλά στήρια διαρκείας όπου ο κόσμος που έχει αγοράσει δεν θα έρθει.
1: Ναι, αν είναι σε διακοπές και είναι μακριά, δεν μπορεί να έρθει.
0: Μιλάμε για αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι απόλυτα. Κάποιοι επέλεξαν να τα μεταβιβάσουν, κάποιοι επέλεξαν να μην το κάνουν. Οπότε εκεί οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι έχουμε αρκετές άδειες θέσεις. Θα θυμίσω πως η ομάδα η οποία θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τα play-off του Champions League, τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Klim, για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας αυτός ο πρώτος γίνεται την ίδια ώρα με τον δικό μας εδώ, 9 η ώρα. Αυτός που θα αποκριθεί έχει εξασφαλισμένη πάντως την παρουσία του στη League Phase του Europa League, είτε είναι η Μέγεν είτε είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα η βάση την άλλη εβδομάδα στις 8.30, την τρίτη είναι να θυμίσω. Δεν έχουν αναμετρηθεί και πάλι ξανά οι δύο ομάδες. Μοναδική φορά που δέθηκαν αντιμέτωπες ήταν πριν από δύο χρόνια, στις 27 Ιουλίου 2024, αλλά όχι σε επίσημο αγώνα, σε φιλική αναμέτρηση, όπου ο Ολυμπιακός είχε νικήσει επί ολλανδικού εδάφους στην Αϊμέγεν 2-0, πάνω στα γκολ του Τζέλσον Μάρτινς και του Μασούρα. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και στις δύο ομάδες. Κατά κύριο λόγο και στους Ολλανδούς θα έλεγα ακόμη περισσότερο σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πάντως, ο οποίος έχει την προϊστορία υπέρ του. Είναι αίτητος 8 αναμετρήσεις κόντρα σε Ολλανδικές ομάδες εδώ, ως γηπεδούχος, όχι μόνο εδώ στο γηπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης, ως γηπεδούχος είτε ήταν στο ΆΚΑ είτε εδώ στο Γιώργιος Καρεσκάκης. 8 παιχνίδια, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Τελευταίο παιχνίδι που υποδέχτηκε η Ολλανδική ομάδα ήταν πέρσι για τη League Phase του Champions League, όπου αντιμετώπισε την Eindhoven. Ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τελικό σκορ το 1-1. Επίσης και αντιμετωπίσει η Ολλανδική ομάδα και τον Άγιαξ την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου επικράτησε 2-1 και προκρίθηκε στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το καλοκαίρι έπαιξε με 3 Ολλανδικές ομάδες, με την Fortuna Sittard, την Alkmaar και τον Άγιαξ, μετρώντας 2 ήττες και 1 νίκη κόντρα στην Fortuna Sittard. Να δούμε αν θα τον βοηθήσουν αυτά τα παιχνίδια κόντρα στους Ολλανδούς, καθώς και σήμερα αντιμετωπίζει μια Ολλανδική ομάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Νέιμέγγεν είναι μια ομάδα η οποία και δέχεται πολλές φάσεις, αλλά δημιουργεί κιόλας πολλές φάσεις. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη στο επιθετικό κομμάτι, είναι αρκετά ευάλωτη όμως στα αμυντικά της καθήκοντα. Το λέω για το μεσημέρι στην εκπομπή, πέρσι σκόραρε σε 34 παιχνίδια 77 φορές παρακαλώ και δέχτηκε όμως 53 γκολ. Ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, πίσω μόνο από την Eindhoven, η οποία έβαλε 101 γκολ, την πρωταθλήτρια Eindhoven. Είχε στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη εννιάδα όμως, δηλαδή την βαθμολογία από τη μέση και πάνω του, της Eredivisie, είχε την χειρότερη άμυνα, νομίζω αυτό λέει πολλά για το πώς παίζει η Νέιμέγγεν. Επίσης πολλά, Σάκη, κάτι δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη ομάδα στον κόσμο, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά δεν το έχω ξανασυναντήσει τουλάχιστον εγώ. Είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει στο ρόστερ της κανέναν πλάγιο μπακ. Ούτε δεξιό μπακ ούτε αριστερό μπακ.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας ούτε δεξιός ούτε αριστερός μπακ. Παίζει με αυτό το 3-4-2-1 με τον προπονητή της ομάδας της Νέιμέγγεν να επιλέγει ουσιαστικά μέσους να κάνουν τον ρόλο των back half. Για να καταλάβουμε πόσο επιθετικά παίζει αυτή η ομάδα.
1: Ναι, στην ουσία παίρνουν όλη την πλευρά, φαντάζομαι.
0: Παίρνουν όλη την πλευρά, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι παίζουν επιθετικά παρά αμυντικά. Γι' αυτό επιλέγει και παίκτες οι οποίοι είναι μέση. Ο Βουάις, ας πούμε, που παίζει στην μία πλευρά με το νούμερο 25, είναι δεξί χαφ, Ολλανδομαροκινός. Απ' την άλλη, ο Λέμπρετον με το νούμερο 20 είναι τυπικά είναι δεκάρι. Τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα τα έχει παίξει ως δεκάρι. Σήμερα παίζει ως αριστερός back half. Για να καταλάβουμε την επιθετική προσέγγιση την οποία έχει η Νέιμέγγεν. Από εκεί και πέρα, να πούμε πως η Νέιμέγγεν έχει τον ίδιο προπονητή από πέρσι, όπου είχε αναλάβει ο Σρόιντερ την Ολλανδική ομάδα. Τα πήγε εξαιρετικά, έκανε πέρσι την καλύτερη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας της, τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και πήγε μέχρι τον τελικό κυπέλου, όπου όμως εκεί δεν τα κατάφερε, καθώς ιτήθηκε με 5-1 στον τελικό από την Αλκμαρ. Και να πούμε ότι η Νέιμέγγεν επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 18 χρόνια από την σεζόν 2008-2009, όταν είχε φτάσει μέχρι τους 32 του κυπέλου UEFA.
1: Πολύ μάλιστα ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας λες. Και να πούμε επίσης ότι βγήκε μια είδηση νωρίτερα ότι έχει συμφωνήσει να δώσει στην Eindhoven τον έναν από τους καλούς παίκτες, τον Κοντά Ισάνο.
0: Ο καλύτερος
1: ένας πιτσιρικάς που πάρα πολύ καλός παίκτης, έτσι κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιάπωνας, ο οποίος θα πάει στην Eindhoven.
1: Έπαιξε και στο Μουντιάλ, από ό,τι βλέπω, 22 ετών.
0: Ναι, ο Κοντά Ισάνο,
1: Ναι.
0: 22 χρονών Ιάπωνας, έπαιξε στο Μουντιάλ πολύ σύστομα. Έφερε 4 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Θα φύγει με 14,5 εκατομμύρια ευρώ την ΕΜΕ και θα πάει στην Αϊτχόφεν. Μεγάλη απολία, βασικός παίκτης, βασικός είναι αντικατάσταση, θα έλεγα. Στα χαφ της Νάιμεγκεν και πόσο μάλλον όταν είναι μια ομάδα η οποία παίζει ουσιαστικά με 2 χαφ και τόσο επιθετική προσέγγιση, θέλει παίκτες εκεί πέρα οι οποίοι να είναι και στην επίθεση αλλά να είναι και στην άμυνα. Ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Κοντάι Σάνο, το έκανε με μεγάλη επιτυχία και πέρσι. Πολύ καλός παίκτης, νομίζω αυτό το φαίνεται και από την μεταγραφή που παίρνει στην Αϊτχόφεν με 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη μεγάλη πώληση που κάνει φέτος το καλοκαίρι η Νάιμεγκεν, καθώς είχε πουλήσει νωρίτερα και τον Μπασάρ Φενάλ, τον Τούρκο, ο οποίος έχει πάει στη Λίλ έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει κάνει και άλλες δύο πωλήσεις του ενός σεντερφόρ του Γιουσέφ Ελκαχαδί που πήγε στη Ρέμς και του Πρόπερ που πήγε στη Χέρεφεν, αλλά αυτή του αμυντικού μέσου, αλλά αυτή ήταν μικρότερης αξίας. Τα λεφτά που δόθηκαν τα 2 εκατομμύρια για τον πρώτο και 1,5 εκατομμύριο για τον δεύτερο. Αλλά βλέπουμε ότι ουσιαστικά αξιοποιεί την περσινή καλή της χρονιά και με πωλήσεις που κάνει, Σάκη, γιατί εννοείται. Καταλαβαίνουμε. Ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιες πωλήσεις.
1: Μα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζει μεγάλο ρόλο να μπορείς και να ξέρεις, γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ξέρει να πουλάει καλά και ακριβά μερικές φορές. Και να πούμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, φίλε, που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Σαλάχ Εντίν απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπιακού και περιμένει μια άλλη καλύτερη ή καλύτερο πρωτάθλημα. Και να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ, είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα. Περίπου στα 7 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι λέει ο Νικόλος, λοιπόν, ο έγκριτος αυτός δημοσιογράφος, Νικόλος Σκύρα, δεν απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπιακού.
0: Ναι, τις τελευταίες μέρες ακουγότανε ότι σκέφτεται κάτι καλύτερο, ένα καλύτερο πρωτάθλημα βασικά. Και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνει ότι θα πάει για άλλο αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή ξαναλέω. Τα στιγμή που ο Ορτέγκο, ο Φρανσίσκο Ορτέγκο, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί τίποτα τώρα το απόγευμα, όσο ήμουν καθοδόν
1: με τον γήπεδο Γιώργο Σκάιτς. Όχι, επίσημα, όχι.
0: Αλλά η River Plate, γιατί εκεί σαν στην Αργεντινή έχουν έναν ιδιαίτερο κανονισμό. Τελείωσε η μεταγραφική περίοδος ουσιαστικά στις 31 του μήνα, που μάλιστα έχει πάρει παράταση 10 ημερών, κανονικά τελείωνε στις 21 του Ιουλίου, αλλά λόγω Μουντιάλ.
1: Και θα ξανανοίξει μετά.
0: Λόγω Μουντιάλ, τώρα υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη. Οι ομάδες από την Αργεντινή μπορούν να πάρουν παίκτη μόνο αν πουλήσουν ή δώσουν δανεικό κάποιον άλλο παίκτη, αλλά εκτός Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή έφυγε ένας παίκτης, πήγε δανεικός, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα είναι και το όνομά του. Έφυγε ένας παίκτης, πήγε δανεικός τώρα από την River Plate, ομάδα της Ευρώπης, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί τώρα η River να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ορτέγκα, του Φρανσίσκου Ορτέγκα. Και βέβαια αυτός ο παίκτης, τον οποίο θα δώσουν ως δανεικό ή μεταγραφή σε ομάδα της Ευρώπης, πρέπει να ήταν στην αποστολή σε ένα από τα επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει η ομάδα την φετινή σεζόν που ξεκίνησε. Στην Αργεντινή έχουν παίξει ένα παιχνίδι για τον κύπελο και 3 παιχνίδια πρωταθλήματος, να πούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο περίπλοκο το θέμα εκεί. Και κάπως έτσι, τέλος πάντων, άνοιξε το παράθυρο και δρόμος για να πάει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στη River Plate. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Σάκη.
1: Έχουμε. Χήμαρος ο Θέμης Παλιούρας πάντως σήμερα. Χήμαρος.
0: Για σένα, ό,τι θες για σένα, Σάκη. Από εκεί και πέρα.
1: Να μην σε κουράζω, να μην σε κουράσω, γιατί έχεις τη μετάδοση μετά. Ό,τι θες εσύ. Αν έχουμε να πούμε κι άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το χορτάρι γενικά.
0: Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από 2 μήνες. Αν δεν έχεις πέσει κάτι στην αντίληψή μου, κοιτάω το και τώρα γιατί με βάλε στην πρίζα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Συνήθως το χορτάρι, μερικές φορές το καλοκαίρι, επειδή είναι περίοδος διασποράς, δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Βλέπω ότι σε κάποια σημεία ίσως έχει ένα ελάχιστο θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Σάκηνο, είναι σε καλή κατάσταση το χορτάρι, οπότε δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείο, κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Και νομίζω ότι θα γίνει σε πολύ καλές συνθήκες ο αγώνας. Έχει ζέστη, εντάξει, μιλάμε για Αύγουστο. Αλλά
1: το καλό είναι ότι είναι βράδυ το μάτς, φίλε, γιατί αν ήταν μέσα στον ήλιο, άστο.
0: Δεν έχει την απόρριτη ζέστη, είναι μια χαρά η συνθήκη της αναμέτρησης. Οπότε και για τις δύο ομάδες θα δυσκολέψει να δούμε και καλό ποδόσφαιρο πιθανότητα. Από εκεί και πέρα να πούμε για τους διαιτητές,
1: ναι.
0: Ισπανούς έχουμε. Που μάλιστα ο Ολυμπιακός με τον συγκεκριμένο γιατί τον Χωσέ Μαρία Σάντσεφ έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στατιστικό. Τον έχει σφυρίξει ο Ολυμπιακός 4 φορές και δεν έχει καμία νίκη ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει καμία ήττα. έχει 4 ομαλίες ο Ολυμπιακός.
1: Ας πάρει την πρώτη νίκη σήμερα.
0: Με το συγκεκριμένο γιατί 42 χρονών, elite. 4 φορές λοιπόν τον Ολυμπιακό, τον είχε σφυρίξει 1η Δεκεμβρίου 2019 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 κανονική διάρκεια. Έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ και σοφαρίσει ο Ολυμπιακός με πέναλτι του Βαλμπουένα. Απόλλων Λεμεσού Ολυμπιακός 1-1 18 Αυγούστου 2022 προγραμματικά του Europa League. Για τα play-off πρώτος αγώνας στη ρεβάνς Ολυμπιακός έχει περάσει μέσω διαδικασίας των πέναλτι. 8 Μαρτίου φέτος Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 και 10 Μαΐου πάλι φέτος Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 3 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δηλαδή και ένα ευρωπαϊκό κόντρα στην Απόλλων Λεμεσού. Έχει σφυρίξει ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο σημερινός Ισπανός διαιτητής τον Ολυμπιακό. Πρώτος βοηθός είναι ο Ραούλ Καμπανιέρο, δεύτερος ο Χουάν Λόπες Μιρ, τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης ο Βίκτορ Γκαρσία Βερτούρα, το Βάρνιο Σέντερ Σότο Γκράντο και βοηθός του ο Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίζ. Είναι όλοι Ισπανοί, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα.
1: Ωραία. Θέμη μου να σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα γιατί σε λίγο θα έρθει στο στούντιο ο Γιώργος Τσουράκης για την σύνδεση για τη μετάδοση. 12 λεπτά θέλει να σφυρίξει ο διαιτητής στην έναρξη. Να σου ευχηθώ καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είπαμε αρκετά πράγματα και θεωρώ ενδιαφέροντα τα οποία δεν θα μπορούσες να τα πεις όλα αυτά στην μετάδοση του μάτς.
0: Να είσαι καλά, Θαγή. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σε περίπου 10 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Εννοείται. Γεια σου, Θέμη μου. Καλή μετάδοση.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας στο Γιώργος Καραϊσκάκης μαζί βέβαια με τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο. Σε λίγο θα σας αφήσω, πριν όμως να σας πω ότι βγήκε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για αυτό το μάτς με τους Βούλγαρους, είναι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Να θυμίσω επίσης ότι θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες. Ενώ εκτός λίστας είναι ο Κάγκουα, δεν υπολογίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα ούτε ο Ντέσσερς, για τον οποίο το πλάνο είναι να αγωνιστεί στα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Conference League, εφόσον βέβαια ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Πάμε να σας πω γρήγορα την αποστολή του Παναθηναϊκού. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος, έτσι με αυτή τη μικρή παράταση. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού, μεθαύριο η μέρα του ΠΑΟΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα, καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Παραδίδω σκητάλη στον Γιώργο Τσουράκη, ο οποίος θα σας πάει για την μετάδοση του αγώνα του Ολυμπιακού. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης και άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι και από εμένα εδώ στα στούντιο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη, ήθιζα να λέμε από τον εκλεκτό συνεργάτη και καλό φίλο τον Σάκη Μπουσδούνη με την εκπομπή Sports On Air, την οποία απολαμβάνετε καθημερινά από τούτο εδώ τη συχνότητα. Αναλάβαμε τη σκητάλη να σας πάρουμε από το χεράκι, να σας πάμε σε πολύ λίγη ώρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμεχεν.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, και όπως προείπαμε, θα σας οδηγήσουμε στην σύνδεση με το Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμεγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θέμης Παλιούρας. Θέμη μου.
1: Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εδώ που σε κάτι λιγότερο από δύο λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο θα κάνει επίθεση μπροστά από την θύρα 23, η δεξιά, όπως βλέπετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Απ' την άλλη, η Νάιμεγεν θα κάνει επίθεση μπροστά από την θύρα που βρίσκεται από την θύρα 7, το πέταλο του οργανωμένου παδών του Ολυμπιακού. Αριστερά, όπως βλέπετε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Να θυμηθούμε γρήγορα, γρήγορα στις δεκάδες που έχουμε πει και νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται τα δοκάρια. Σάλιακα στο δεξιά κρότη του άμυνα. Μπρούνι, Μαέτ στο αριστερό. Νταβίτ Κάρμου και Ρέτσο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ντάνι Γκαρσία και Μουζακίτη στα χαφ, μπροστά στο Τσικίνιο. Αριστερά ο Ζωέλ Ρόκα, δεξιά ο Ροντινέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούπ Ελκαμπή. Ορτέγα του Βανίδη Τουρνάρα, τρεις θεματοφύλακες στον πάγκο. Μαέλιο Βιπυρόλα, Φορτούνη της Γκουστάβο Σά, Δελσό Μάρτιν της Σιπιόνη, Ζωάο Σίλβα, Παύλο Μαθαίο, Χρήστο Φίλη, κύριε στον πάγκο για τον Ολυμπιακό με προπονητή τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα. Την άλλη για την Αϊμέγερ, κάπου τα δοκάρια είναι ο Γκοντζάλο Κρετά Ορτέγα, Φόνβιλ Σάντλερ και Στόρμ, η τριάδα στην άμυνα. Ο Νταμίρο Μοντέιρο με τον Νέγια Σμιχτα, δύο χαφ, δεξιά ο Σάμι Βάιτα, αριστερά ο Νοέλ Μπρετών, δύο δεκάρια ο Κλέμεντ Μπίτσκοφ και ο Τάρον Τσέρι και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπράιαν Λίντσε. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Κάρμο να γεμίζει για τον Αγίου Μπελγαβή. Η κεφαλιά από τους παίχτες της Νάιμεγεν, ο Κλέμεντ Μπίτσκοφ δεν μπορεί να κρατήσει, ο Ολυμπιακός ρίζει πλάγιο, το οποίο εξελίσσεται γρήγορα από τα δεξιά. Με το Σάλιακα να θέλει να πάρει την κόντρα, δεν τα καταφέρει και η Νάιμεγεν κερδίζει. Με τον Φόλβιλ να θέλει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Η Νάιμεγεν η οποία προσπαθεί να παίξει από πίσω όμως κάνει το λάθος. Με τον Ροντινέ να κλείνει. Ντάνι Γκαρσία να περνάει την μπάλα για τον Τσικίνι, ο οποίος όμως κλείνεται στα δεξιά, στο ύψος της περιοχής. Ντάνι Γκαρσία τώρα πιο κεντρικά, ακόμη πιο πίσω για τον Μουζακίδη. Γι' αυτό σε αριστερά για τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και δίνει αριστερά στον Μπρούνο Νιέμα έτσι. Ο Μπρούνο θέλει να περάσει την μπάλα, όμως δεν ακολούθησε. Ο Ζωέλ Ρόκα έκανε αντίθετη κίνηση και η μπάλα κατέληξε εύκολα στα χέρια του Γκοντζάλο Κρετά Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Νάιμεγεν, ο οποίος τώρα θα αφήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και θα γεμίσει με στόχο τον Λίντσεν, τον επιθετικό Κάρμο την κεφαλιά. Πλάγιο out για την Νάιμεγεν, περίπου 15 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα της Νάιμεγεν. Το πλάγιο το οποίο εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω, με την Νάιμεγεν να έχει την μπάλα, τον Σάλερ να δίνει δεξιά, να κλείνεται στη συνέχεια ο Τσέρι, να γυρίζει προς τα πίσω, ο Βάιτ θα κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα όμως περνάει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Έχουμε συνεργώσει το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ολυμπιακός Νάιμεγεν 0-0 απευθείας. Από το γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κάρμο πίσω στον Πόποβιτς, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, δεν πιέζεται. Δεν κάνει κάποιους παίκτες Νάιμεγεν κίνηση προς τα πάνω του. Τώρα θα πάει αργά-αργά ο Λίντσεν. Θα γεμίσει ο Πόποβιτς, θέλοντας να βρει τον Αγίου Μπελκαμπή προς τα δεξιά. Ο Ελκαμπή θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα ψηλά, στάλια κατεύθυνη κεφαλιά. Κατεβάζει οι Ολλανδοί, οι κόντρες στο πλάγιο είναι για την Νάιμεγεν, σύμφωνα με τον βοηθό της αναμέτρησης. Η Νάιμεγεν τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου με τον Λεμπρετόν, ο οποίος εκτελεί με δύναμη. Ήταν και αρχιέται κεφάλια. Ο Ροντινέι θέλει να βρει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει όμως έτσι όπως θα ήθελε. Και τώρα προσπαθούν να απελευθερωθούμε τον Νέγια Σμιχ και Τσέρι οι Ολλανδοί. Ο Τσέρι δεξιά για τον Βάιτσα και τώρα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ο Βάιτσα και συγκλίνει. Παίζει προς τα πίσω για τον Νέγια Σμιχ. Δεξιά για τον Τσέρι είναι πολύ δυνατή αυτή η πάσα. Αν ο Τσέρι ήταν κάποια χρόνια πιο πριν, καθώς μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος 38 χρονών με πολύ ποιότητα, βέβαια θα μπορούσε ίσως να την έχει προλάβει. Ο Τσέρι, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι είχε σκοράρει και κόντρα στον Ολυμπιακό πριν από 4 χρονιά, το καλοκαίρι του 2022, με τη φανέλα της Μακάμπι Χάιφα, στην μοναδική ήττα του Ολυμπιακού στην ιστορία του σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε 34 αγώνες ο Ολυμπιακός έχει μία ήττα. Αυτή που μόλις αναφέραμε. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ο Ελκαμπή τον τραβάει πιθανότητα λίγο στο όπερ της Νάιμεγεν. Βρίσκεται στο έδαφος. Στη συνέχεια ο Ρέτσος θέλει να διεκδικήσει. Θα πάρει την κεφαλιά. Υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο Ισπανός διαιτητής, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες, ο 42χρονος ελίτ διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης. Πλάγιο για την Νάιμεγεν με τον Φόνβιλ να το εκτελεί με δύναμη και πάλι θέλει να βρει τον Λίντσεν. Ο Ρέτσος στην κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά. Ο Ρότι είναι διεκδική. Ο Ντάνι Γκαρσία γεμίζει. Ο Ελγαμπή θέλει να τρέξει. Έχει καταλάβει τη φάση ο Ορτέγκα. Γέννη, εδώ κάνει κάτι παραγγελία. Βέβαια, τρίπλα κάνει στον Ελγαμπή. Πάνω τελευταία στιγμή παραλίγο ο Ελγαμπή να κλέψει την μπάλα. Και στη συνέχεια η μπάλα είναι για την Νάιμεγεν. Υπήρχε ένα μπέρδημα εδώ ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Ελκαμπή πρέπει να βρει και ελάχιστα την μπάλα. Του έκανε την φοβιά, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας της Νεμέγεν, η οποία τώρα βγαίνει στην επίθεση. Όμως ο Μπρούνο καλύπτει πολύ ωραία. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Πόποβιτς με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να μην κάνει καλό γέμισμα. Όμως η μπάλα να φτάνει στο Ρόκα. Ο Ρόκα δεν μπορεί να περάσει από τον Στόρμ. Τώρα ο Μπρούνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Ο Μπρούνο Μουζακίδης κάνει ωραία προσπίση ο Μπρούνο. Ο οποίος θέλει να πάρει λίγα μέτρα. Βάζει το σώμα, τον απελευθερώνεται. Μουζακίδης με τη μία ήταν η Γκαρσία. Αριστερά η μπάλα στο Ρόκα. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ όμως ο Ζουέλ Ρόκα. Πάντως ήταν πολύ ωραία συνεργασία τα τριγωνάκια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Με την Νεμέγεν να έχει το πλάγιο ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή της Ολλανδικής ομάδας και του κέντρου. Δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Σρέουντερ, του προπονητή της Νεμέγεν. Γεμίζει με δύναμη. Μπρούνο την κεφαλιά. Μουζακίδης κατεβάζει. Θέλει να ρωτήσει το τσικίνιο. Στο έδαφος του τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ. Ναι, υπάρχει φάουλ. Λέει ο Ισπανός διαιτητής. Ντάνι Γκαρσία εκτελεί γρήγορα όμως ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ο διαιτητής αναμέτρησης. Πολύ σωστά. Του λέει πως το φάουλ πρέπει να γίνει κάποια μέτρα πιο πίσω από εκεί όπου το εκτέλεσε ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσα του Ολυμπιακού. Παναγιώτης Ρέτσος με την μπάλα δεξιά για τον Μανώλη Σάλιακα. Σάλιακας γεμίζει για τον Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος κάνει συνεχώς αυτή την κίνηση. Ελκαμπής πάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη κατεβάζει και στην κλίνη. Με την δίπλα για τον Μουζακίδη, ο οποίος καθυστερεί. Τελευταία στιγμή δίνει την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο και ο οποίος αυτός για τον Κάρμο. Νταβίτ Κάρμο με το δεξί θέλει να γεμίσει για τον Αγιούμπ Ελκαμπή και πάλι ο οποίος κατεβάζει με ωραίο στυλ. Με το σύνδεσμο βγαίνει όμως προς τα έξω δεξιά, αφήνει πίσω τον Σάλιακα. Ντάνι Γκαρσία. Θέλει να περάσει κάθετα για τον Τσικίνιο. Γίνεται το λάθος, ο Ντάνι Γκαρσία διορθώνει. Τώρα θα περάσει για τον Τσικίνιο, ο οποίος γυρίζει. Θέλει να πάει κατά μέτωπο. Τσικίνιο θα χάσει τη συνέχεια ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Νεμέγεν. Και τώρα θέλει να βγάλει Νεμέγεν την μπάλα με τον Μπίτσοφ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Φάουλ περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή και αριστερά, έτσι όπως υπηρετείται η Νεμέγεν. Μπήκαμε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Νεμέγεν 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο του εκτελέσει ο Φόνβιλ, ο οποίος αφήσει την μπάλα δίπλα για τον Φίλιπε Σάντλερ. Σάντλερ κάθετα για τον Μοντέιρο. Ο Μοντέιρο θέλει να γυρίσει, θα περάσει, θα κερδίσει τις κόντρες. Τέλειο Μουτσακίδη θα κλέψει την μπάλα. Και πολύ ωραία παλιά εδώ από τον Ροντινέη. Καταλαβαίνει όμως και πάλι το Κρετάς Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας της Νεμέγεν. Βγαίνει από μακρύνη. Πάντως υπάρχει και υπόθεση offside από τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης, τον Ραούλ Καμπανιέρο, πάνω στον Αγιούμπ Ελκαμπή. Πάντως αυτή την πάσα τη βλέπουμε πολύ συχνά από τα δεξιά κατά κύριο λόγο, με τον Ελκαμπή να βγαίνει ελαφρώς δεξιά να κάνει μια διαγώνια κίνηση ανάμεσα σε αριστερό μπακ της Ολλανδικής ομάδας και τον αριστερό μπακ δεν υπάρχει, στον αριστερό στόπερ και τον κεντρικό. Εδώ πάλι κάνει κάτι παρακυδευμένο. Ορτέγκα απομακρύνει την μπάλα τελευταία στιγμή. Παίζει πάρα πολύ με τη φωτιά τερματοφύλακα της Νεμέγεν. Είναι δεύτερη φορά που μπορεί να κάνει τρίπλα. Το Ολυμπιακός τώρα κέρδισε ένα πλάγιο. Ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να κερδίσει και την μπάλα και να υπάρχει και ανυπεράσπιση στην θητεία. Ο Ολυμπιακός πάντως πήρε το πλάγιο με τον Σάλιακα να εκτελεί γρήγορα προς τα πίσω. Για τον Ρέτσο. Δεν απομακρύνει την μπάλα με τη μία ο Κρετάς Ορτέγκα, ο 26χρονος Ισπανός Αργεντινός τερματοφύλακας της Νεμέγεν. Επιλέγει να κάνει τρίπλες. Τώρα ο Πόποβιτς από την άλλη πλευρά κάνει ένα γέμισμα αριστερά για τον Ζόλε Ρόκα. Είναι πιο δυνατό από όσο θα έβρε όμως το γέμισμα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Η μπάλα περνάει πλάγιο out για την Νεμέγεν. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Νεμέγεν 0-0. Μουζακίδης παίρνει μια κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Νέγια Σμικ. Απομακρύνουν οι παίκτες της Νεμέγεν, ο Βάισε συγκεκριμένα σε πλάγιο out. Τελεί ο Μπρούνο είναι έτσι προς τα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο για τον Πόποβιτς. Κοντρολάρει την μπάλα ο Πόποβιτς. Στο 7ο λεπτό ο Ολυμπιακός Νεμέγεν 0-0. Πόποβιτς θέλει να γεμίσει και θα το κάνει για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη ο οποίος διεκδικεί, παίρνει την κεφαλιά η οποία όμως δεν είναι καλή. Δεν πήγε για τον Αγιούμπ Ελκαμπή όπως θα ήθελε. Δεν είναι καλή συνεννόηση ανάμεσα στον Σάντλερ και τον τερματοφύλακα της Νεμέγεν. Ο Ολυμπιακός κερδίζει νέο πλάγιο τα δεξιά. Ροντινέη θέλει να σεντράρει, μπάλα κοντράρει. Και στη συνέχεια είναι ο Μοντέιρο, αυτός ο οποίος απομακρύνει σε νέο πλάγιο out κοντά στο δεξί σημαίο του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέη θα το εκτελέσει προς τα πίσω για τον Ρέτσο, όλοι οι παίκτες της Νεμέγεν πίσω από την μπάλα, με τον Κάρμο τώρα να κοντρολάρει την μπάλα, να πιέζει τον Τσέρι, να αφήνει αριστερά στον Μπρούνο Νεϊμαέτη, ο Νεγυριανός κοντρολάρει, αφήνει και τον Ρόκα. Ρόκα πίσω και πάλι στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο σε έψη μεσαίας γραμμής συγκλίνει, πιέζεται από τους παίκτες της Νεϊμέγεν, συγκεκριμένα από τον Βάισε και τον Τσέρι. Γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέτσο, αυτός αριστερά για τον Κάρμο. Κάρμο γεμίζει για τον Τσικίνι. Ο κεφαλιά από τον Σάντλερ, πρώτος στην μπάλα. Ο Μπρούνο, ο οποίος θα παραχωρήσει όμως πλάγιο out για την Νεϊμέγεν. Ναι, ή όχι. Δεν έχει δείξει ο ίδιος πάντως. Ναι, είναι στην Νεϊμέγεν το πλάγιο, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Βρήκε και ένα δισταγμό στους ποδοσφαιριστές της. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Στόρμ. Στόρμ κάθετα, ο Τσέρι δεν μπορεί να βρει τον Μοντέιρο. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Ροντινέη τσιμπάει την μπάλα και στη συνέχεια ο Σάντλερ είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει. Είναι σε θέση offside. Ο Λίνσεν δεν πάει στην μπάλα. Ο Κάρμο με το κεφάλι αριστερά για τον Μπρούνο. Και τώρα ο Ζουέλ Ρόκα. με τον Μπρούνο να θέλει να κάνει την κίνηση. Το overlap συγκεκριμένα στην πλάτη του Ισπανού. Ο Μπρούνο κάνει τη σέντρα με στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα, υπάρχει ένα γλίστριμα. Τώρα ακόμη πιο μακριά, σε ένα χώρο που είναι ο Μουζακίτης. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει μπει καλύτερα. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης δεν υπάρχει σκορ, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Άρα ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο έχει συνεχώς την κατοχή της μπάλας με τον Ρέτσο τώρα να κάνει πάλι αυτή την παλιά την οποία σας αναφέραμε νωρίτερα. Αυτή τη φορά όμως αποτυχημένα η μπάλα περνάει σε πλάγιο out πολύ μακριά από εκεί που βρισκόταν ο Ροντινέι, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του δεξιού extreme. Τώρα είναι η Μέγκε με το πλάγιο out που θέλει ο Φόνβιλ, θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μπίσκοφ από τα αριστερά, ο Μπίσκοφ πατάει την μπάλα, έχουν γυρίσει γρήγορα επέξω του Ολυμπιακού. Ο Μπίσκοφ κάνει μια διαγώνια αλλαγή, δεν είναι καλή. Ο Μπρούνο βάζει το πόδι του, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Μπάλτσα Πόποβιτ γεμίζει για τον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος θέλει να πάει στην μπάλα. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του Αγίου Μπελκαμπή, κοντρολάρει. Αυτή είναι αριστερά στο Ζωέλ Ρόκα. Η μπάλα όμως είναι λίγο πιο πίσω από εκεί που θα την ήθελε ο Ισπανός. Ο Ζωέλ Ρόκα θέλει να πάει κατά μέτωπο. Θέλει να μπει με στην περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Ορτέγκα. Σίκο του λέει ο Χωσέ Μαρία Σάντσες του Ισπανού εξτρέμου του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι η Μέγκε με την μπάλα, τα δεξιά με τον Ουάιτ, να περνάει ένα μέσα από δύο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Ολλανδομαροκινό δεξιό μπακάφ της ένα η Μέγκε. Στη συνέχεια ο Τσέρι κάνει τον Ροντινέι. Ρέτσο Ντάνι Γκαρθία πίσω η μπάλα στον Πόποβιτ, τον οποίο όμως πιέζει τώρα ο Λίντσεν, κάτι που δεν συνηθίζεται. Νωρίτερα ψύχρεμα ο Πόποβιτ κάθετα για τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος είχε μπει ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Σάλια κάθετα δεξιά. Αλλάζει διαγώνη και προς τα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν πιέζεται ο Πορτογάλος. Τι κίνητο παίρνει την μπάλα για τον Κάρμο προς τα πίσω. Ο Κάρμο ψάχνει στην παίκτη. Θα γεμίσει ο Κάρμο, ο Ελκαμπή φεύγει από θέση offside ή όχι. Δεν έχει σηκωθεί κανένα σημαίνει. Πάντως μέσα στην περιοχή του Γιδής να ημέγεται από τα αριστερά ο Ελκαμπή. Γυρίζει προς τα πίσω. Δεν υπάρχει offside. Παίζεται κανονικά η φάση. Μουζακίτης από τα αριστερά. Γυρίζει και αυτός προς τα πίσω υπό την πίεση του Τσέρι. Ακόμη πιο πίσω για τον Μπρούνο Νεϊμαέτσι και τώρα ο Νταβίτ Κάρμο με την μπάλα. Ο αριστερός κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού γεμίζει για τον Τσικίνιο. Στα όρια της περιοχής του έλαφος του Τσικίνιο. Διαμαρτύρεται η παίκτη του Ολυμπιακού για πέναλτι. Θέλει να περάσει ο Ρόκα. Κάνει την τρίπλα εντυπωσιακή παραλίγο όμως. Τελευταία στιγμή ο Στόρμ κλέβει την μπάλα. Βρίσκει τον Μοντέρο. Μοντέρο για τον Τσέρι. Ο Τσέρι αριστερά για τον Φόνβιλ, ο οποίος ανεβαίνει. Υπάρχει φάουλ και κάρτα εδώ πιθανότατα. Ναι, πρώτη και κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Είναι σωστή. Σε 10 λεπτό μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Να μην αρέσει ο παίκτη του Ολυμπιακού και στον κόσμο, ο οποίος γιουφάρει, όμως είναι σωστή, καθώς ο Νταβίτ Κάρμο τράβηξε από την φανέλα των Ντέβερσον Φόνβιλ, ο οποίος έβγαινε στην αντιπίεση για την ομάδα της Ναϊμέγγεν. Φάω λοιπόν για τους Ολλανδούς, 11 λεπτό της αναμέτρησης, 5 μέτρα πίσω από το κέντρο και προς αριστερά, έτσι όπως υπηρετήσετε. Η Ναϊμέγγεν με τον Φόνβιλ να είναι πάνω από την μπάλα, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες, ο διευθυντής αναμέτρησης, που λέει να περιμένει. Με τον Φόμπιλ να έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, η Μέγκεν η οποία πάντως θέλει να παίξει από πίσω. Δεν της έχει γίνει μέχρι στιγμής, καθώς έχει κάνει αρκετά λάθη, κατά κύριο λόγο ρισκάρει πολύ με τον τερματοφύλακά της, τον Ορτέγκα, χωρίς λόγο, μέχρι στιγμής ήδη δύο φορές. Και εδώ πάλι παραλίγο να χάσει. Πάλι και τη χάνει, ο Ολυμπιακός κερδίζει. Δεν είναι καρφή, ανεβαίνει. Ρόκα στα αριστερά, ο Ρόκα θέλει να μπει με στην περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξί, ο Ρόκα θέλει να περάσει. Για τον Ροντινέι στα δεξιά κάνει την κίνηση ο Σάλιακας, σου περνάει την μπάλα ο Ροντινέι, όπως είχε πλάγια ο Μανώλης Σάλιακας, θα γεμίσει ο Σάλιακας, θα πάρει το κόρνερ για τον Ολυμπιακό το 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός να ημέγγε 0-0 τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν για τους Ερυθρόλευκους, με τον Μουζαχίτη να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Τον Μπρούνο να πηγαίνει να πιει λίγο νερό, νομίζω ότι πήγε να δώσει κάποιες οδηγίες με την Λίβαρ, το κάνει αυτό βέβαια ο Βάσκος τεχνικός. Καθώς βρίσκει την ευκαιρία, Μουζακίτης είναι εκτέλεση του κόρνερ τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Όλοι παίξουν οι Μέγκε μέσα στην περιοχή. Σάλιακας, Ροντινέι και Ζωέλ Ρόκα στο άωριο αυτής μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που έχει μείνει πίσω για τυχόν αντιπίδευση των Ολλανδών είναι ο Μπρούνο Ονίμα έτσι. Μουζακίτης στα δεξιά. Σεντράει ο Μουζακίτης στο πρώτο μπλοκάρι, κάνουμε κεφαλιά. Νέο κόρνερ παραλίγο εδώ, δεν έχει γίνει μπαλακόρνερ, δεν την αφήνει ο Μουζακίτης. Σεντράει και πάλι ο Μουζακίτης μέσα στην περιοχή, Ρέτσο στην κεφαλιά, παίρνει μπαλά out. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Κάρμο. Να πετάει στο πρώτο δοκάρι, να κάνει την κεφαλιά όπως τον Κοντζόλο κρατάς Ορτέγκα να επεμβαίνει και η μπάλα να περνάει και πάλι στα πόδια του Μουζακίτη στη συνέχεια με τον Ρέτσο να πιάνει την κεφαλιά πολλά μέτρα όμως out. Η Ναϊμέγγεν πάλι από πίσω θέλει να παίξει με τον Φόνβιλ να κάνει τις τρίπλες πάνω στο Ροντινέι και να γυρίζει προς τα πίσω, να πιέζεται πολύ. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, κρατάς Ορτέγκα από μακρύνει. Σε ένα χώρο όπου ο Ρέτσο θα πάρει την κεφαλιά. Στην συνέχεια ο Φόνβιλ είναι αυτός ο οποίος θα κατεβάσει, πιέζεται τον Ροντινέι, χάνει την μπάλα. Περνάει για το Τσικίνιο την μπάλα τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει επίδεση. Το Τσικίνιο κλείνεται, θέλει να πάρει κάτι. Τις κόντες η μπάλα καταλήγει στον Μπίσκοφ που γυρίζει προς τα πίσω για τον Σάντλερ. Κάθετα ο Σάντλερ για τον Νέγιασμικ. και η μπάλα πολύ ωραία στον Τσέρι. Και τώρα επικίνδυνη η κατάσταση για τον Ολυμπιακό, καθώς ανεβαίνει ο Τσέρι πέρα την κάθε φάστα. Τελευταία στιγμή ο Μπρίνο κλέβει, δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Η μπάλα καταλήγει στον Ουάι, θα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τσέρι, είναι την μπάλα δίπλα, πλασέ, ευκαιρία για την Αϊμέγεν με την μπάλα να περνάει δίπλα το αριστερό κάθε δοκάρι τη θεία του Ποβόβιτ. Όμως υπάρχει ο Σάιντ, δεν υπάρχει φάση. Τι φορά με τον δεύτερο βοηθό, τον Χουάν Λόπετ Μίρ, στο 14ο λεπτό τη αναμέτρηση, η πρώτη φορά όπου η Νέιμεγκερ βγήκε στην επίθεση με αξιώσεις και κατάφερε να σπάσει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού, μια κάθετη πάσα ανάμεσα στις γραμμές για τον Ταρόν Τσέρι. Ο Σάιντ λοιπόν με τον Πόποβιτ είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το έμεσο ελεύθερο λάθο τη μαγιά του Ερυθρόλευκου, γεμίζει ο Πόποβιτ για τον Αγίου Μπελκαμπή. Περνάει η μπάλα, ο Ελκαμπή βάζει ωραία το σώμα του, μέσα στην περιοχή θέλει να γυρίσει, μπερδεύεται λίγο ο Ελκαμπή, βγαίνει προς τα έξω. Εν τέλει, όχι, δεν καταφέρει να πάρει το πλάγιο, καθώς προλάβει τελευταία στιγμή ο Στόρμ. Ο Ουάι θα θέλει να περάσει από τον Μπρούνο στο έλαφος, ο Ολλανδοπαροκινός δεξιός μπακάπ της Νέιμεγκεν. Η μπάλα πλαγιού για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο για τον Κάρμο. Η μπάλα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσος δεξιά για τον Μανώλη Σάλιακ, ο οποίος θα κοντρολάρει την μπάλα, θα γεμίσει σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει περισσότερο Ολυμπιακού. Πιο κοντά από όλους είναι ο Φόνβιλ, ο οποίος όμως κλείνεται, παίζει για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Νέιμεγκεν. Αυτός γεμίζει και βρίσκει μάλιστα τον Τσέρι. Με τη μία ο Τσέρι δίπλα για τον Λεμπρετόν. Λεμπρετόν περνάει τον Ρέτσο και τώρα είναι η Μέγκε βγαίνει στην πίσω από τα αριστερά. Όμως είναι πολύ πολύ κακή η πάσα από τον Λίντσεν, τον Σέντερ Φόρντ. Βγάζει πολύ πλάγια στην απέναντι πλευρά των Ουάιστα. Ο Ουάιστα θέλει να φέρει την πάρα στο αριστερό και να περάσει πάλι σε ένα. Ο Ουάιστα πάλι δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ εύκολα πέφτει ο δεξιός μπακάπ της Νέιμεγκεν. Τικίνη ο Μουζακίτης, Δάδεν Καρθία πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία ανοίγει ο Σάλιακας για τον Ελκαμπή, περνάει την μπάλα, Ελκαμπή γυρίζει προς τα πίσω, έχει στήριγμα τον Ντάνι Γκαρθία και θα πάει η μπάλα με τον Ντάνι Γκαρθία να κοντρολάρει. Συμπληρώνουμε 15 λεπτά αναμέτρησης. Περνάει την μπάλα ο Ντάνι Γκαρθία και τον Ελκαμπή, έχει καταλάβει όμως την κίνηση. Υπάρχει φάουλ στη συνέχεια στο έδαφος του Ελκαμπή. Όχι, υπάρχει πρώτα επιθετικό φάουλ, τράβηγμα φανέλας χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χωσέ Μαρία Σάντσε, τον διαιτητή της αναμέτρησης, από τον Αγιούμπ Ελκαμπή πάνω στον Λεμπρετόν ήταν, ο οποίος είχε γυρίσει μάλιστα για να βοηθήσει ο αριστερός backup της Νέιμεγκεν. Στη συνέχεια ο Ελκαμπή βρέθηκε στο έλαφος. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Υπάρχει φάουλ για τους Ολλανδούς. Είμαστε στο 16ο λεπτό λοιπόν. Δεν υπάρχει σκόρ εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός Νέιμεγκεν 0-0. Με την Νέιμεγκεν εκτελεί το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Λεμπρετόν. Ο Σάντλερ το εκτελεί για τον Μοντέιρο. Μοντέιρο και πάλι προς τα πίσω για τον Σάντλερ. Ο Σάντλερ αριστερά για τον Φόνβιλ. Και τώρα ο αμυντικός του Κουρασάου πίσω για την Ορτέγκα. Θα κάνει πάλι τρίπλα, όχι. Θα γεμίσει, θέλει να βρει τον Τσέρι. Ο Τσέρι όμως κάνει κακό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγι ο άδειο του Ολυμπιακού, περίπου 10-15 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και αριστερά έτσι όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι με τον Νταβίτ Κάρμο να έχει την μπάλα. Να παίζει κάθετα για τον Ντάνι Γκαρθία. Ο οποίος γυρίζει ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές της Νέιμεγκεν με τον Ντάνι Γκαρθία να παίζει και πάλι πίσω για τον Κάρμο. Για τους ακόμη πιο πίσω και τον Μπάλτσα Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Περιμένει κάποιον συμπαίκτη. Δεν έχει στήριγμα Ολυμπιακός. Δεν παίζει από πίσω, δεν το έχει στο ρεπερτόριο της σημερινή αναμέτρηση, αλλά ούτε γενικότερα με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Κάνει το γέμισμα ο Πόποβιτς, μπάλα τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Ο Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή κοντρολάρει την μπάλα. Δύο σούτ έχουν γίνει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και οι δύο τελικές από τον Ολυμπιακό. Εκείνη η διπλή ευκαιρία με τελικά δευτερόλεπτα μετά την εκτέλεση του χρόνου του Μουζακίδη από τα δεξιά, με τον Κάρμο να πιάνει την πρώτη κεφαλιά, όπου δεν είναι η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού και τον Ορτέγκα να αποκρούει. Και τον Ρέτσο στη συνέχεια θέλει την μπάλα πολύ out. Δεν υπάρχει κάτι στην Νέιμεγκεν. Τώρα μια παλιά ο τερματοφύλακα της Νέιμεγκεν, ο Πόποβιτς, κάπως παρακινδυνευμένα βγαίνει ευκαιρία. Ο Τσέρι ευτυχώς κάνει πολύ κακό πλασέ από μακριά με τον Πόποβιτς. Τα βγαίνει να μην ξέρει ουσιαστικά τι να κάνει την μπάλα. Και με το γόνατο θα έλεγα την έστρωσε στον Τσέρι, ο οποίος βέβαια δεν μπορούσε να πλασάρει καλά. Ήταν η μπάλα στο δεξί του πόδι, στο κακό του πόδι. Αν ήταν στο αριστερό θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετική κατάληξη. Πάντως ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας φαίνεται κάπως αγχωμένος, θα έλεγα, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Τα γεμίσματά του δεν είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Κάποιες φορές η μπάλα πάει και απευθείας πλάγιο out. Τώρα είδαμε να μην βγαίνει πιστικά. Ενώ διάβασε καλά τη φάση στην αρχή να μην κάνει αυτό που έπρεπε. Και τώρα είναι η Μέγκεν και πάλι στην επίθεση με τον Τέρι. Να δίνει την μπάλα δεξιά στον Ουάιτσα. Ο Ουάιτσα συγκλίνει και παίζει προς τα πίσω για τον Στόρμ. Ο Τσέρι ήταν χαμηλά για να πάρει την μπάλα κεντρικά και δεξιά. Προς τα πίσω παρακινδυνευμένα για τον Ορτέγκα. Ελκαμπή πηγαίνει πάνω στην Ορτέγκα. Απομακρύνει ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν σε πλάγιο out. Τον πηγαίνει πολύ ο Ελκαμπή και μάλιστα με αυτές τις δύο ενέργειες που κάνει νωρίτερα. Το κρετάς Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν, όπου τρίπλαρε τον Αγιούμπ Ελκαμπή και στη συνέχεια πήγε να τριπλάρει και τον Τσικίνο σε άλλη φάση. Νομίζω ότι δίνει αφορμές για να τον πιέσουν όλο και περισσότερο. Αν θέλει κάποια στιγμή να ξανακάνει κάτι τόσο παρακινδυνευμένο, ο Ολυμπιακός μετά το γέμισμα του Κάρμο για κερδίζει ένα πλάγιο στα όρια της περιοχής της Ναϊμέγκεν και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Χωσέλου με τη Λίμπαρ, με τον Μπρούνο Νιέμα έτσι να ανεβαίνει και να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο για τους Πειραιώτες. Μάλιστα λέει πως θα γεμίσουμε στην περιοχή, κάνει νόημα στους συμπαίκτες να μπουν μέσα στην περιοχή, ώστε να εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο out για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Μπρούνο να παίρνει λίγα μέτρα φορά και να εκτελεί με δύναμη για τον Αγίου Μπελκάμπη, απομακρύνουν οι αμυνόμενοι. Ο Κάρμο με την μπάλα κοντά στην περιοχή, ο Κάρμο γεμίζει, η μπάλα κοντράρει. Κάτι τι έχει δώσει τώρα ο διαιτητής της αναμέτρησης. Νομίζω πρέπει να βρει και μπάλα πάνω στο διαιτητή, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, ότι είναι και εσύ μου λες από το στούντιο, δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβη. Πάντως η μπάλα δίνεται στην
0: Ναϊμέγκεν. Θέμη μου, επειδή εγώ έχω μια μικρή χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με τη δική σου περιγραφή, όσον αφορά τη τηλεοπτική μετάδοση, τώρα το είδα. Νομίζω πρέπει να βρει και στο διαιτητή η μπάλα, γι' αυτό και τραβήχτηκε λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Και δίνει ελεύθερο ναι, ότι ναι, έχει
1: ναι.
0: δώσει.
1: Ναι, ναι, μικρό το κακό. Η μπάλα στην Ναϊμέγκεν, η οποία τώρα κάνει επίθεση. Κερδίζει ένα φάουλο Τσέρι, ο οποίος όμως σηκώνεται και αφήνει την μπάλα δίπλα. Η μπάλα στα αριστερά τώρα, την επικίνδυνη επίθεση για την Ναϊμέγκεν τον Μπίσκοφ. Να περνάει με την περιοχή, παίρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει ο Μπίσκοφ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Σάλιακα και περνάει κόρνερ. Out θα δώσει ο διαιτητής. Όχι, δίνει κόρνερ τελικά, γιατί ήταν σου πέφτει την Ναϊμέγκεν να πηγαίνει και προς τα πίσω. Αλλά η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Σάλιακα, πήρε λίγο ύψος περισσότερο, καθώς νομίζω πως το σουτ του Μπίσκοφ πήγαινε αρκετά καλά. Και έχουμε corner για την ΑΕΜΕ και το πρώτο για τους Ολλανδούς στην αναμέτρηση. Συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα 20 λεπτά αγώνα. Δεν υπάρχει σκόρ εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Corner από τα δεξιά με τον Τσαρόν Τσέρι, τον 38χρονο σου είναι αμέσως μεσοεπιθετικό της ΑΕΜΕ και να εκτελεί με το αριστερό πόδι δίνοντας ανάποδα φάλτα στην μπάλα. Ο Τσέρι σηκώνει τα δύο χέρια, δείχνει τι θέλει να κάνει. Εκτελεί με φάλτα από μακρύνει ο Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος έχει γυρίσει. Ο Ρόκα έχει μείνει ψηλά. Και αφήνει την μπάλα στο τσικίνι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πει την απέναντι πλευρά. Και πετάει την μπάλα στο τσικίνι για τον Ροντινέη. Και ο Ελκαμπή κάνει την κίνηση. Απέναντι φεύγει ο Ρόκα. Ελκαμπή συγκλίνει και πετάει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Τελευταία στιγμή ένας αμυντικός της Ναϊμέγκεν απομακρύνει την μπάλα. Δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Έχουν γυρίσει βέβαια τώρα. Η Ναϊμέγκεν την μπάλα δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Περνάει την μπάλα όλη τελευταία στιγμή. Ο Σάντλερ απομακρύνει και ακόμη πιο μακριά με κάποιον ανορθόδοξο τρόπο ο Βάιτσα. Την μπάλα παραμένει στα όρια της περιοχής της Ναϊμέγκεν. Τώρα μέσα στην περιοχή γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Νέγια Σμιχ και απομακρύνει ο Κρετάζ Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Ναϊμέγκεν. Ο Κάρμο πηγαίνει πρώτος στην μπάλα, είναι περισσότερο ύψος παρά τη θέλει μακριά. Στη συνέχεια παίρνει πάλι την κεφαλιά της στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Ο Βάιτ θα θέλει να περάσει την μπάλα για τον Τσέρι. Μπάλα προς τα πίσω, ο Πόποβιτς με το αριστερό απομακρύνει. Ντάνε Γκαρσία παίρνει την κεφαλιά. Ο Ρόκα από τα αριστερά νέα κεφαλιά. Όλα αυτά που σας λέω για δραματίζουν τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπρούνο Νέιμα έτσι κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Αγίου Μπελκαμπή. Μπελκαμπή κατεβάζει, θέλει να περάσει. Γυρίζει προς τα πίσω, κλείνεται, αφήνει για τον Σάλιακα που αναβαίνει τα δεξιά. Σάλιακα περνάει την μπάλα για τον Ροντινέη, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ, του φεύγει λίγο η μπάλα και στη συνέχεια έχουμε πλάγιο out για την Ναϊμέγκεν μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά και λίγα μέτρα. Πιο πίσω σε ένα σημείο βέβαια που ο Ολυμπιακός μπορεί να πιέσει, ο Ροντινέη τώρα δίνει την μπάλα στους Ολλανδούς και συγκεκριμένα στον Ντέβερσον Κόνβιλ, τον αριστερό σόπερ της ομάδας της Ναϊμέγκεν, ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη. Εκτελεί με δύναμη με στόχο τον Λίντσεν, δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Η μπάλα ο Σάλιακα σε πέμπερι, τι κοινό κατεβάζει. Ήταν η Γκαρσία δίπλα στο Μουζακίτη. Μουζακίτη με το αριστερό σκέφτηκε την παλιά στον Ζωέλ Ρόκα, αφήνει πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο γεμίζει διαγώνια προς τον Ροντινέη στα δεξιά. Ροντινέη κάνει το κοντρόλ. Έχει όμως δίπλα του τον Φόνβιλ, ο οποίος βάζει στο σώμα του και όχι παραχωρεί κόρνερ. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό και μαρτυρήθηκε για φάουλ ο Ροντινέη. Δεν πήρε όμως το στήριγμα από τον 42χρονο ελίτη Ισπανογεννητή, τον Χωσέ Μαρία Σάντσεφ. Και έχουμε κόρνερ τα δεξιά. Θα θυμίσω πως η μοναδική τελική μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, η μοναδική τελική μάλλον, γιατί ήταν στη συνέχεια και άλλη κεφαλιά του Ρέτσου. Προήλθαν από την πρώτη εκτέλεση κόρνερ. Να δούμε αν αυτό το δεύτερο κόρνερ στο 23ο λεπτό μπορεί να φέρει κάποια καλύτερη στιγμή για τους Ερυθρόλευκους. Μουζακίτη στα τα δεξιά, με αριστερό πόδι. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, 19χρονος αμυντικός χαφ του Ολυμπιακού. Γεμίζει το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Περνάει από όλους η μπάλα. Πιο κοντά από όλους είναι ο Μοντέιρο, ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο όπου θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει όμως ο Μπίτσχοφ. Η μπάλα καταλήγει στον Μπρούνο που γυρίζει προς τα πίσω στον Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Μαυροβούνιος τροματοφύλακας κοντρολάρει την μπάλα. Δεν πιέζεται από κάποιον αντίπαλο. Έχετε χαμηλά Μουζακίτη να πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα κατεβεί ακόμη πιο κάτω. Ο Πόποβιτς κερδίζει αρκετά μέτρα. Στο 23ο λεπτό ο Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν 0-0. Γεμίζει τώρα για τον Αγίου Μπελκάμπη. Κεφαλιά από τους αμυντικούς της Ναϊμέγκεν. Τι κίνητο θέλει να κατεβάσει, θέλει να περάσει. Θα χάσει την μπάλα. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Κατεβάζει ο Λίντσεν. Υπάρχει όμως offside στον Ολλανδό 35χρονο επιθετικό της Ναϊμέ Γκέν, καθώς ήρθε από πίσω. Έγινε και μπροστά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Σάιτ, το οποίο θα εκτελέσει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο με την μπάλα. Αφήνει δίπλα στον Νταβίτ Κάρμο. Ο Πορτογάλος κοντρολάρει την μπάλα. Ψάχνει την παίκτη. Δίνει αριστερά στον Μπρούνο Νίμα έτσι. Και πάλι Νταβίτ Κάρμο. Παιδί για τον Ρέτσο. Ρέτσο προς τα πίσω για τον Μπάλσα Πόποβιτς. Πιέζεται ο Πόποβιτς από τον Λίντσεν. Πόποβιτς γεμίζει προς αριστερά για τον Τζόλι Ρόκα. Πρώτος την μπάλα ο Βάισα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ντάνι Γκαρθία στη συνέχεια ψηλά σε πλάγιο άτομο. Η μπάλα θα μπορούσε να κατεβάσει νομίζω την μπάλα εδώ. Ο Ντάνι Γκαρθία για να ψάξει κάτι πιο. Όχι τόσο ανορθόδοξο όπως και να έχει. Πλάγιο για την Μέγκεν από τα δεξιά με τον Storm, το δεξιό. Στόπερ της ομάδας να πηγαίνει στην εκτέλεση πλάγιου για την Αϊμέγγεν. Κάνει κίνηση ο Μοντέρο, κάνει κίνηση ο Βάις. Εκεί θα πάει μπάλα, ο Βάις θέλει να κατεβάσει. Ο Βάις στο έδαφος από τον Μπρούνο τρίτη φορά που δεν παίρνει το φάουλ. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος, πάντως νομίζω ότι και τρεις φορές δίκιο είχε. Γιατί στις αναμέτρες πέφτει πολύ εύκολα ο Βάις, ο 21 ετών. Ο Ολλανδό Μαροκινός, δεξιός μπακχαυτής Αϊμέγγεν. Γεμίζει ο Κάρμο, που μακρύνει η αμυντική της Αϊμέγγεν συγκεκριμένα ο Σάντλερ. Η μπάλα τώρα στον Ντάνι Γκαρθία. Διαγώνια παλιά στα δεξιά για τον Σάλιακα. Κατεβάζει πολύ ωραία με τον Μυρό Σάλιακα. Πηγαίνει προς τα πίσω όπου με το αριστερό πόδι θα δώσει την μπάλα στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσος ακόμη πιο πίσω για τον Πόποβιτς. Πιέζεται ο Πόποβιτς από τον Λίντσεν. Ο Πόποβιτς γεμίζει προς τα αριστερά. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα δεν είναι καλές οι παλιές του. Ο Πόποβιτς πλάγιο out για την Αϊμέγγεν.
0: Θέλει να πάμε για ένα πρώτο σχόλιο από τον Κώστα Σαμαθράκη, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο επίσης.
1: Εννοείται.
0: Πάμε στον Κώστα Σαμαθράκη.
2: Καλησπέρα Γιώργη μου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του Ιντερβέντεν Ελλάδα. Για να δούμε μια φάση με καλές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή να προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη πάσα για τον Ρόκαμπ. Δεν πρόλαβα όμως αυτό στην μπάλα. Ο Ολυμπιακός περιμένει και έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα έξω από την περιοχή με τον Μιζακίτη. Το 25ο λεπτό είμαστε προς 26ο, το 0-0 παραμένει, ένα 25 λεπτό στο οποίο ο Ολυμπιακός ναι μεν βγάζει ενθουσιασμό, βγάζει διάχει κατοχή της μπάλας, όμως δεν έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη φάση, αν εξαιρέσουμε μια στιγμή στο 11ο λεπτό όταν ο Τσικίνιο έπεσε έξω από την περιοχή, δεν ήταν πέναλτι, όταν σπρώχθηκε από αμυντικό. Και ο Ισπανός διαιτητής δεν έδωσε το φάουλ. Ο Σάντζες πάντως που δεν μας τα λέει καλά, γενικώς δείχνει μεγάλη αυστηρότητα. Έδειξε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Κάρμο αμέσως μετά για ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και τώρα ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος στην εκτέλεση. Πολύ κακή από το Ροντινέι, η μπάλα έφυγε out. Αυτό που βλέπω έτσι σε μια πρώτη ματιά, με μια πρώτη ματιά, είναι ότι ο Ελκραμπή ανάμεσα στους τρεις στόπερ, τον Storm, τον Sattler και τον Φούνβιλ, τους τρεις στόπερ της Ολλανδικής ομάδας, είναι απομονωμένος, δεν έχει τις βοήθειες από τον Τζικίνιο, προσπαθεί ο Μετιλίμπαρ να κάνει παιχνίδι από τα άκρα κυρίως με τον Ροντινέι και τον Ρόκα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει χώρους να κινηθούν ανάλογα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τον LKB που δείχνει απομονωμένος πάντως η αλήθεια. Είναι αυτή, μας ευθυδίασε ο Μεντιλίμπαρ με τις επιλογές του για την ενδεκάδα να δούμε αν θα δικαιωθεί ή όχι στο τέλος. 27ο λεπτό και το 0-0 στο Καραϊσκάκη παραμένει πάντα να συνεχίσει ο Θέμης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε Θέμη Παλιούρα πάλι για τη συνέχεια της αναμετάδοσης. Ακούει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Εδώ είμαι Γιώργο.
0: Καλησπέρα
1: και πάλι. Στην 28η λεπτό της αναμέτρησης γίνεται μια παλιά. Ο Πόποβιτς είναι πολύ μακριά από την αιστεία και κάνει το λάθος. Ο Πόποβιτς, ο Μπρούνο όμως είναι εκεί για να διορθώσει. Υπάρχει και ο Σάιντ. Το είπαμε και νωρίτερα, Γιώργο. Ο Πόποβιτς δεν επιτρέπει καμία εμπιστοσύνη πάντως σε αυτό το πρώτο μισάωρο της σημερινής αναμέτρησης.
0: Μας λείπει ο Τζολάκης.
1: Ναι, νομίζω είναι εμφανές ότι λείπει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό και στη γουμπιά που έδινε κάτω τον κολφό. Για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση βγήκε και δεν πέτυχε καν την μπάλα. Και στη συνέχεια, αν δεν υπήρχε ο Μπρούνο και δεν υπήρχε και ο Σάιντ, βέβαια, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα να έχει εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος. Ο Πόποβιτς γεμίζει προς τα δεξιά για τον Ροντινέι. Αυτή τη φορά είναι καλό το γεμίσμα του. Παίρνει την κεφαλιά ο Ροντινέι, κοντρά την μπάλα στον Φόνβιλ. Κερδίζει και πάλι ο Ροντινέι, ο οποίος θέλει να πετάξει την μπάλα τη μία και να φύγει από την άλλη. Δεν τα καταφέρνει. Κλέβουν οι αμυντικοί της Νέιμέγεν και απομακρύνουμε τον Φόνβιλ. Στη συνέχεια, ο Λίντσεν κατεβάζει, ο Τσέρι περνάει την μπάλα. Ο Κάρμος θέλει να πάει πάνω στον Λεμπρετόν, ο οποίος κερδίζει, κρατάει την μπάλα, γυρίζει μπροστά πίσω και τώρα είναι με την μπάλα ο Μπίσχοφ, ο οποίος αφήνει στον Τσέρι. Τσέρι για τον Μπίσχοφ και πάλι από τα αριστερά. Ο Μπίσχοφ θέλει να περάσει πάλι για τον Τσέρι, τα καταφέρνει. Τσέρι γυρίζει με στην περιοχή, κοντράρει η μπάλα. Τσέρι και πάλι με στην περιοχή. Σουτάρει ο Τσέρι, περνάει η μπάλα από όλους. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί να βάλει τον πόδι του στην απέναντι πλευρά. Το δεύτερο δοκάρι, ο Σάμι Ουάιτα. Η μπάλα περνάει από όλους. Out, ευκαιρία εδώ για την Ναϊμέγιο στο 20 λεπτό. Γρήγορα από όπου για τον Αγίου Ελκαμπή. Ο οποίος θέλει να περάσει στον σπριντ του Σάντλερ. Περνάει ο Ελκαμπή, κερδίζει την μπάλα. Όπως έχει βγει αρκετά πλάγια για προς τα δεξιά. Ελκαμπή γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει και τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι, ο οποίος συγκλίνει με την μπάλα, αλλάζει το παιχνίδι για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο ανεβαίνει, κάνει μια διαγωνία παλιά για τον Σάλιακα. Τελευταία στιγμή βάζει τον πόδι του Μπίτσκοφ. Θέλει να απομακρύνει ο Σάλιακα στο έδαφος. Δεν υπάρχει φάουλ της αναμέτρησης. Και τώρα ο Μπίσκοφ που γύρισε να κάνει την άμυνα, αλλάζει το παιχνίδι εκεί όπου ο Τζόνι Ρόκα όμως θα κερδίσει την μπάλα. Ρόκα ο οποίος κουβαλάει την μπάλα προς τα αριστερά, περνάει ανάμεσα από δύο. Γίνεται το τάκλι στη συνέχεια μπάλα, λέει ο διαιτητής. Αντεπίδευση για την Αιμέγκυρα τα δεξιά με τον Ουάιτα όμως δεν είναι αρκετά μόνος του. Ο Ουάιτα ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος θα πάρει το φάουλ στην συνέχεια από τον Χρήστο Μουσακίτη, ο οποίος έξυπνα χωρίς να χρεωθεί με κάρτα. Σταμάτησε αυτή την επίδευση της Αιμέγκυρα. Ο Ουάιτα αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Storm. Ο Storm φτάνει στην παίκτη. Storm ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Νέγιας Μικ, με συγχωρείτε, η μπάλα τώρα δεξιά στο Storm. Νέγιας Μικ και τώρα ο Τσέρι θέλει να περάσει την μπάλα. Έχει σταματήσει όμως την κίνησή του ο Σάμι Ουάισα. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Μπάλτσα Πόποβιτς, ο οποίος αφήσει για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Κάρμο με την μπάλα στα πόδια πιέζει τώρα τον Τσέρι. Γεμίζει ο Πορτογάλος για τον Ζωέλ Ρόκα. Η κεφαλιά από τον Storm. Πρώτος στην μπάλα ο Λεμπρετόν στη συνέχεια. Υπάρχει μια πτώση του Μουζακίτη, νέα πτώση του Τζουελ Ρόκα. Υπάρχουν εδώ κάποιοι αποδοκιμασίες για τον διαιτητή, ο οποίος δεν σφίριξε το πρώτο φάουλ. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Στη συνέχεια, πάντως, έδωσε το δεύτερο φάουλ για τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα στον Χρήστο Μουζακίτη. Στον Τζουελ Ρόκα, με συγχωρείτε, όπως ο Μουζακίτη ήταν στο πρώτο μαρκάρισμα. Ο Μπρούνο εκτελεί προς τα πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο διαγώνια για τον Σάλιακα. Δεν είναι πολύ καλή παλιά, νομίζω. Ο Σάλιακας όμως, όχι δεν θα πάρει κεφαλιά, που μακρύνει ο Φόνβιλ, στη συνέχεια είναι στο έδαφος ο Μοντέρο, κλέβει ο Ολυμπιακός, δίνει φάουλ ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Το φάουλ το οποίο το εκτελέσει ο Φίλιπ Σάντλερ, ο κεντρικός αμυντικός της Νταϊμέγγεν, ο Ολλανδοαμερικανός, ο οποίος ψάχνει συμπαίκτη, είναι κοντά ο Νέγιας με το αμυντικό χάφο Κροάτη να πάρει την μπάλα, και ο Μοντέρο κοντά, εν τέλει αφήνει την μπάλα το Σάντλερ για τον τερματοφύλακα του, τον Γκοντζάλο Κρετάς Ορτέγκα. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Νταϊμέγγεν 0-0 θα γεμίσει, δεν παίζει από πίσω. Νταϊμέγγεν γεμίζει για τον Λίνσεν, ο οποίος μονομαχεί με τον Σάλιακα. Σάλιακα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα παραλίγο σε κόρνερ. Έχουμε πλάγιο out για την Νταϊμέγγεν δίπλα στο αριστερό σημείο του κόρνερ. Έτσι όπως επιτίθενται οι Ελλανδοί. Θα πηγαίνει αργά-αργά τώρα να εκτελέσει το πλάγιο out ο Φόνβιλ, ο αριστερός στόπερ από το Κουρασάο. Ο Φόνβιλ ο οποίος να πάρει λίγα μέτρα φόρα, έχει ο Τσέρι να πάρει την μπάλα, κατεβάζει ο Τσέρι, αφήνει για τον Φόνβιλ και πάλι Τσέρι από τα αριστερά, στο όριο της περιοχής του Ολυμπιακού, θέλει να περάσει την μπάλα, ο Τσέρι είναι offside. Είναι ξεκάθαρο την offside νομίζω από εδώ. Γίνεται σέντρα μέσα στην περιοχή και φαλιά δοκάρια την Μέγκες, είναι επαναφορά, η μπάλα out, τώρα σφυρίζεται το offside, το οποίο σας ανέφερα νωρίτερα, δεν υπάρχει ευκαιρία για την Μέγκες, υπάρχει offside, καθώς στην συνέχεια ο Τσέρι έκανε τη σέντρα, ο White στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα χτύπησε στο δεξιά στο δοκάρι της εστίας του Μπάλτσα Πόποβιτς, όμως δεν υπάρχει ξαναλέω φάση, δεν θα καταγραφεί στην στατιστική υπηρεσία. Ο ειδής εξηγεί πως υπάρχει offside πάνω στον Τσέρι, ο οποίος χειρίζει στα αριστερά. Ο Τσέρι ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ γλυκό πόδι. Το αριστερό του πραγματικά είναι φανταστικό και πέρσι είχε κάνει εκπληκτική χρονιά με την Νταϊμέγγεν. Τα 38 του χρόνια πλέον ο Σουρίνα Μέτζος, μέσω επιθετικός με τον Πόποβιτς να είναι έτοιμο να εκτελέσει το offside το οποίο υποδείχθηκε νωρίτερα. Στους ποδοσφαιριστές της Νταϊμέγγεν ούτε πάλι να καλό το γέμισμα του Πόποβιτς, πάλι πλάγιο out την μπάλα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ντέβερσον Φόνβιλ είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το πλάγιο out. Έχει αναλάβει όλη την αριστερή πλευρά όσον αφορά τα πλάγια out, ο αριστερός στόπερ της ομάδας της Νταϊμέγγεν. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ορτέγκα. Γεμίζει ο Ορτέγκα. Ο Ρέτσος φαίνεται να ελέγχει. Θα πάρει την κεφαλιά. Κατεβάζει στην συνέχεια ο Λεμπρετόν. Απομακρύνει ο Σάλιακα με τη βοήθεια του Ντάνι Γκαρσία.

στο έδαφος, εκείνη κερδίζει. Η δυνατός φτάσουν εδώ και φάουλ απλά από τον Χωσέ Μαρία Σάντες, τον κινητή της αναμέτρησης, περίπου 7-8 μέτρα μακριά από τη δεξιά γωνία της περιοχής του Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Ναϊμέγεν. Ένα φάουλ που ο Ρέντινι θα μπορέσει να δώσει πορεία προς την αιστεία, ουσιαστικά σέντρα βγαίνει από εκεί, δεν πάει απευθείας. Φάουλ, ένα παίκτη βάζει στο τείχος. Η Ναϊμέγεν, συγκεκριμένα αυτός είναι ο Τσέρι. Ο Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ανεβαίνει και η αμυντική του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, ο Κάρμο, ο Σάλιακας, ο Μουζακίτης, είναι οι δύο παίκτες που είναι στα όρια της περιοχής, ο Μπρούνο Νέιμα έτσι μένει πίσω, ο Ροντινέι φυσικά εκτελεστής, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι τώρα σε μια γραμμή, στην γραμμή της περιοχής. Ροντινέι εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, πολύ εύκολα βλογάρει την παλό, ο Γκοντσάλο Κρετάς Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός πάντως δεν έχει καλές εκτελέσεις μέχρι στιγμής τα φάουλ του Ροντινέι. Γεμίζει ο Ορτέγκα με δύναμη, ο Μπρούνο όμως έχει καλύψει, θα κάνει και την τρίπλα μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Πάνω στον Μπίσκοφ, στη συνέχεια κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω ο Μπρούνο Νέιμα, έτσι για τον Σάλιακα, για αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς απομακρύνει για τον Αγιούμπελ Καμπί, είναι αυτή η παλιά, πολύ δυνατή εδώ η διεκδίκηση. Πάλα περνάει πάλι για τον Τσικίνι, ο Ντάνι Γκαρθία, αριστερά στο Ρόκα, θέλει να πάει στον Ασβέραντο Ρόκα. Έχει μπροστά το Στόρμ, ο Ρόκα φέρνει πάλι στο αριστερό, στο δεξί, μπαίνει με στην περιοχή, καθυστερεί στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα λόγια της αναμέτρησης, πέναλτι ο Ολυμπιακός, όπως σηκώθηκε και ο Ρόκα, ο οποίος κανένα νόημα. Δεν ξέρω αν αυτό το νόημα σημαίνει ότι οκ, okay, δεν έγινε κάτι ή αν σημαίνει ότι ήταν πέναλτι. Πάντως η Ακλή αρέσει για μαρτυρίες. Τώρα ο Μπίσκο θέλει να πάει από την απέναντι πλευρά για να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάτι λέει της αναμέτρησης. Μοντέρο και τώρα ο Νέγιασμι. Καλά είναι στα αριστερά για τον Μπίσκο. Μπίσκο για τον Τσέρι. Και πάλι ο Μπίσκο από τα αριστερά. Έχουν μαζευτεί τρεις παίκτες να είμαι και εγώ μαζευτεί τρεις παίκτες να είμαι και από τα αριστερά. Η μπάλα στο Μοντέρο γεμίζει, πολύ κακή παλιά του, ο Κάρμο αφήνει, η μπάλα περνάει, ο Πόποβιτς μπλοκάρει. Στο 36ο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0 με τον Πόποβιτς μπλοκάρει την μπάλα και να ζητάει τους παίκτες να βγουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει συνέχεια με βολέ. Κάνει το βολέ ο Πόποβιτς για τον Αγιούμπελ Καμπί, ο οποίος γίνεται ελαφρώς αριστερά. Πολύ ωραία κεφαλιά του Ελκαμπί, σπάει την μπάλα για τον Τσικίνιο, περνάει μπάλα και τώρα Ελκαμπί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, δεξιά, Ροντινέι, σουτάρει, μεγάλη επέμβαση τον Ορτέγκα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ένα κόρνερ για τον γύρισμα του Ρόκα για τον Ολυμπιακό. Η πιο μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Ανοίξει τον Ολυμπιακό και τον Τσικίνι να περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα στον Ελκαμπί, ο οποίος όμως κάπως καθυστέρησε. Έδωσε την μπάλα στον Ροντινέι. Ο Ροντινέι βρήκε χώρο μετά την κίνηση που έκανε και πάλι ο Αγίου Ελκαμπί. Όμως στην δεξιά του πλευρά έπεσε ο Κρετάς Ορτέγκα, είδε την απάντηση και απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ροντινέι, ο οποίος πηγαίνει και στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Βραζιλιάνος παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Όλοι παίζουν στο Ολυμπιακό στην περιοχή και στα πέριξ αυτής με ξέρεις τον Μπρούνο. Εκτελεί ο Ροντινέι στην καρδιά της άμυνας, περνάει η μπάλα, μπαίνει ζωντανή, Ρέτσο θέλει να σουτάρει, απομακρύνεται τώρα η μπάλα. Τώρα μακριά από τον Τσέρι, ο Μπρούνο την κεφαλιά, ο Τσικίνιο είναι στην αριστερή γωνία της περιοχής του Ορτέγκα, ο Σάλιακας καλή είναι, σέντρα κεφαλιά, απομάκρυνση του Ζακίτης, ένα σουτ απελπιστικά out, το σουτ του 19χρονου μέσου του Ολυμπιακού στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός απλώς ανεβάζει τροφές, απειλεί την αιστεία της Ναϊμέγεν και θέλει να σκοράρει πρώτος, θέλει να πάρει την νίκη. Σημερινή αναμέτρηση στο 37ο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0 με τον Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, δερματοφύλακα της Ναϊμέγεν, θα παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να δώσει συνέχεια. Γεμίζει προς τα αριστερά, πεθόχο τον Λίνσεν, Ρέτσος μονομαχείο τον Λίνσεν και παίρνει το κεφάλι άρχικος του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι ο Τσικίνι, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα στα δεξιά, φύγει για τον Ντάνι Γκαρθία. Ροντινέι, Ντάνι Γκαρθία, πολύ ωραία συνεργασία. Ντάνι Γκαρθία για τον Ελκαμπί. Ο Ελκαμπί όμως δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Κλέβουν οι παίκτες της Ναϊμέγεν. Γίνεται το λάθος όμως και ο Ελκαμπί κλέβει και πάλι. Στα ώρα της περιοχής της Ναϊμέγεν. Σουτάρει ο Ελκαμπί, επέμβαση και πάλι από τον Ορτέγκα. Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η σέντρα τα αριστερά, Ελκαμπί θέλει να πάει στην πορεία της μπάλας τελευταία στιγμή. Του παίρνει τη μουκιά από το στόμα ο Στάντλερ και απομακρύνει σε κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει τα δεσιμπέλα εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός να ημέρει και παραμένει πάνω το 0-0. Μία ακόμη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Κρετάς Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Ναϊμέγεν, να απομακρύνει σε διάστημα 2 λεπτών τα σουτ του Ροντινέι και του Ελκαμπί. Ροντινέι στην εκτέλεση του κόρνερ τώρα από τα δεξιά. Ο Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Σταθερά Ρόκα. Του Ζακίτης και Σάλιακας μένουν έξω στην περιοχή και ο Μπρούνο πίσω. Όλοι οι παίκτες της Ναϊμέγεν έχουν γυρίσει για να αμυνθούν. Ροντινέι εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Καλή εκτέλεση. Περνάει από όλους. Απομακρύνει τώρα η μπάλα με τον Τσέρι να την βγάζει. Κουβαλώντας την και μάλιστα πέφτει στο έδαφος στην συνέχεια. Ήταν ο Τσέρι, ήταν ο Κλέμεντ Μπίσκοφ.

0: ο 20χρονος Δανός, με καταγωγή από την Κένια, παρακαλώ, ο οποίος του άλυσε πολύ ωραία την μπάλα και κέρδισε το φάουλ από τον Τσικίνιο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίστηκε περίπου 10 μέτρα από την περιοχή της Νέμεκ και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιάν Ντικ Σρόιντερ, του προπονητή της Νέιμεγκεν. Ο Κρετάς Ορτέγκα, τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν, πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Θα γεμίσει για ακόμη μια φορά για τον Λίντσεν, όπως συνηθίζεται. Ρέτσος και Λίντσεν, πάλι ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά. Έχει πέσει πολύ άσχημα στο έδαφος ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος, ο οποίος σηκώνεται μάλιστα και διαμαρτύρεται έντονα στο διαιτητή, λέγοντας πως το έχει κάνει τρεις φορές, ότι έχει βγάλει τον αγώνα του και ότι μπορεί να χτυπήσει, έτσι, ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Ενέπεισε πάρα πολύ άσχημα και πρέπει να πόνεσε αρκετά, είναι αλήθεια. Σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στη διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει πάρει το φάουλ στα όρια της δικής της περιοχής, με δεξιά, έτσι όπως υπετίθεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Ρέτσος διαμαρτύρεται. Ο Λίντσεν, ο 35χρονος Ολλανδός κεντρικός επιθετικός, του λέει ότι δεν έκανα κάτι θλιμμένο. Ο Ρέτσος του εξηγεί ότι βγάζει τον αγώνα σου.
1: Εντάξει, Θέμη, λιγάκι το δεξί αγώνα λίγο τον τραβάει, λίγο προς τα πίσω παραπάνω τώρα. Φαίνεται ότι έχει μια πρόθεση να το χτυπήσει το Ρέτσο.
0: Ναι, εντάξει, όταν στη διεκδίκηση της κεφαλιάς, το σηκώνει το άλλο χέρι στον αέρα, είναι πολύ εύκολο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει, ας πούμε, έτσι. Είναι αυτό το ελαφρύ που κάνουν οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές, να βγάλουν τα ίσα τον αντίπαλο από την πορεία
1: του. Στα όρια της παρανομίας.
0: Ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς, Γιώργο. 400 λεπτό εδώ στο γήπεδο Γιώργης Καρεσκάκης, Ολυμπιακός να είμαι και 0-0. Με τον Ολυμπιακό να έχει τις καλύτερες στιγμές στην αναμέτρηση. Ο Σάλιαγκας στα δεξιά έχει κερδίσει πλάγι ο Ολυμπιακός. Περίπου 10 μέτρα πάνω τη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται λοιπόν ο Ολυμπιακός, γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο τελικά. Ο Ρέτσο, ο οποίος καθυστερεί, αφήνει πίσω για τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς παίρνει λίγα μέτρα προς τα πίσω και θα γεμίσει. Δεν είναι και πολύ ύψος το γεμίσμα του για τον Τσικίνιο. Παίρνει την κεφαλιά ο Νέγιας Μίκ για την Νέιμεγκεν. Από τα δεξιά τώρα ο Στόρμ θέλει να βγει στην επίθεση, θα περάσει. Δεν θα περάσει όμως τον Μπρούνο. Και ο Μπρούνο τώρα μπορεί να δώσει την μπάλα στο Ρόκα, όπως είναι πολύ κακή πάσα του Μπρούνο. Ο Τσικίνιο τρέχει να προλάβει, βγαίνει τελευταία στιγμή προς την μπάλα ο Σάντλερ, ο οποίος θα κάνει το λάθος, όχι δεν το κάνει, θα διορθώσει ο ίδιος τελικά, θα απομακρύνει την μπάλα με το αριστερό. Ντάνι Γκαρσία την κεφαλιά, Μουζακίτης θέλει να κατεβάσει, Μουζακίτης ανεβαίνει με την μπάλα και αφήνει δίπλα, όχι δεν αφήνει τελικά. Βαλάει ο ίδιος την μπάλα, ο Μπρούνο κάνει το overlap, περνάει την πλάτη του Μουζακίτη, περνάει την μπάλα για τον Ρόκα Μουζακίτης. Ο Ρόκα όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζει η Ολλανδή. Πολύ ωραία, ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και τώρα είναι ο Ρόκα έξω από την περιοχή. Ο Ρόκα φέρνει την μπάλα στο δεξί πλασάρι. Ο Ρόκα ένα χλιαρό πλασέ στο κέντρο της εστίας. Ο Κρετάς Ορτέγκα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τι ακόμη πάντα της τελικής στην εστία για τον Ολυμπιακό. Είναι η τέταρτη στην σειρά. Η τρίτη στη σειρά μάλλον και η τέταρτη συνολικά. Λέω στη σειρά γιατί οι τρεις τελευταίες έχουν γίνει σε ένα διάστημα των 6-7 τελευταίων λεπτών. Ο Σάλιακας κερδίζει τη μονομαχία από τον Λίντσεν και απομακρύνει την μπάλα ψηλά και μακριά. Εκεί δεν θέλει να κατεβάσει, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα στο Σάντλερ, με το δεξιό Σάντλερ πίσω τον Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος απομακρύνει όχι καλά, αρκετά ψηλά, αλλά βρίσκει την παιχνίδι, βρίσκει τον Μπίσκο που θα πάρει κεφαλιά. Στη συνέχεια όμως εκεί είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος που θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω τον Μπάλσα Πόβιτς. Ο Πόβιτς, αν και στην αρχή δεν τον μάρκαραν οι Νέιμεγκεν, στη συνέχεια που ήταν κάπου στην αστάθειά του το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, πήγαινε συνεχώς για τον πιέζει ο Λίντσεν. Και το γέμισμα η Νέιμεγκεν κερδίζει, θέλει ο Φόνβιλ να περάσει τον Ροντινέι. Χέρι υπάρχει σύμφωνα με τον διδίτσα να μέτρησε τον Χωσέ Μαρία Σάντσες και τον πρώτο βοηθό, τον Ραούλ Καμπανιέρο. Εκτελείται προς τα πίσω το φάουλ αυτό. Ο Φόνβιλ για τον Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος θα γεμίσει, θα κατεβάσει την μπάλα ο Βάις, ο οποίος θα τα καταφέρει από τα δεξιά. Συγκλίνει με το αριστερό ο Βάις, αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής με καλή τεχνική κατάρτιση. Θα φαίνει για τον Νέγιας Μίξ τώρα. Ζαμίρο Μοντήρο, αριστερά για τον Φόνβιλ. Φόνβιλ περνάει την μπάλα πολύ ωραία προς τα αριστερά για τον Μπίσκοφ. Μπίσκοφ έχει βγει τώρα προς τα έξω. Η Νέιμεγκεν αφήνει ακόμη πιο πίσω στον Φόνβιλ. Επίσης του Ολυμπιακού έκλεισαν καλά τους χώρους στη συγκεκριμένη φάση. Τώρα είναι ο Νέγιας Μίκ με την μπάλα. Του βαλάει την μπάλα, θέλει να την περάσει κάθε και τα καταφέρνει στον Τσέρι. Από τα αριστερά τώρα η Νέιμεγκεν με τον Μπίσκοφ να γεμίζει το δεύτερο δοκάρι, πλασάρι όπως ο Πόποβιτς εκεί. Και μπλοκάρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βάις ήταν ο λομόναχος, έκανε τον πλασέ στην κίνηση, ήταν αδύναμο όμως δεν έπιασε έτσι όπως θα ήθελε τον πλασέ. Ο Πόποβιτς μπλοκάρε μετά το σκάσιμο της μπάλας χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Γεμίζει ο Σαλιάκας, καλό είναι το γεμίσμα του για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Στα όρια της περιοχής ο Ελκαμπή παίρνει ένα κοντρόλ και έρχεται στο έξω. Στο έδαφος ο Μαροκινός δεν υπάρχει φάουλο, γιατί στη συνέχεια ο Στόρμ καταφέρνει να πάρει το πλάγιο out. Από τον Ζωέλ Ρόκα, πλάγιο για την Νέιμεγκεν στο ύψος της δικής της περιοχής και δεξιά είτε όπως επιτίθεται η ομάδα του Σρόιντερ, του προπονητή της Νέιμεγκεν, λέει να... Ναι, να μην καθυστερεί, του λέει, του Στόρμ, ο οποίος εκτελεί τον πλάγιο προς τα πίσω και τον κρετάς Ορτέγκα. Ορτέγκα, ο οποίος θα γεμίσει, θέλοντας να βρει τον Λίνσεν, ο Κάρμο την κεφαλιά, θέλει να κατεβάσει στην συνέχεια ο Βάις, αν δεν θα τα καταφέρει, μπαλ είναι πλάγιο για την Νάιμέγγεν. Πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα, με τον Storm να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου αργά-αργά. Ο Storm εκτελεί με δύναμη το πλάγιο, ο Μπίσκοφ, ο Λίντσε θέλει να κατεβάσει, απομακρύνει ο Κάρμο κοντράρει μπάλα, ο Μπρούνο προς τα πίσω και πάλι για τον Κάρμο, θα γεμίσει ο Κάρμο, ο Ελκαμπή θέλει να πάει στη διεκδίκηση, δεν καταφέρει να πιάσει την κεφαλιά, όμως η μπάλα καταλήγει σε ερυθρόλευκα πόδια, στο Μουζακίτη, τώρα ο Μπρούνο και ακόμη και πίσω για τον Πόποβιτ, ο οποίος πιέζεται και γεμίζει. Εκεί είναι μόνο ο Σάντλερ που θα πάρει την κεφαλιά σε ένα σημείο που ο Λεμπρετόν δεν μπορεί να προλάβει. Και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Μανώλη Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Έχουμε πίσω τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός να είμαι και 0-0 με τον Πόποβιτς. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια καθώς ώρες γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Γεμίζει ο Μαυροβούνιος για τον Αγίου Βελκαμπή και πάλι. Πιο κοντά από όλους φαίνεται ένα Στόρμο που παίρνει την κεφαλιά. Μοντέρο τσιμπάει την μπάλα για τον Τσέρι. Κάρμο την κεφαλιά. Εκείνο δεν μπορεί να φτάσει στην μπάλα μακριά από τον Σάντλερ. Σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μπρούνο Νίμα έτσι που τρέχει για να προλάβει την μπάλα. Τα φίλοι προς τα πίσω στον Μπάλτσα Πόποβιτς χωρίς να πηγαίνει ιδιαίτερα, τώρα πηγαίνει αργά-αργά πάνω του ο Τσέρι. Γεμίζει ο Μαυροβούνιος με τον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος θα χάσει την κεφαλιά. Νομίζω υπάρχει offside πάντως εδώ. Όχι, λέει ο βοηθός. Η μπάλα θα πω για τον παιχτό της Νάιμέγγεν, η οποία θέλει να κάνει επίθεση από τα αριστερά με τον Μπίτσκοφ, να θέλει να πει μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, να περάσει την μπάλα για τον Τσέρι, μπάλα για τον Μοντέρο. Έχει χώρο να κάνει το σούτο Μοντέρο, πλασάρει ο Μοντέρο. Δύσκολη επέμβαση εδώ από τον Πόποβιτς, ο οποίος πήρε γρήγορα τα βήματα και απομάκρυνε σε corner, να μια ακόμη ευκαιρία για την Νάιμέγγεν, ενώ συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Δεν ξέρω αν έχει δείξει τέτοια καθυστέρηση, νομίζω πως όχι. Οπότε πιθανότητα θα έχουμε την εκτέλεση του corner και θα σφυρίξει η λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσες φρενάρει αυτή η άμυνα για τον Ολυμπιακό στην τελευταία ίσως φάση του πρώτου μέρους, με τον White να έχει πάει στην εκτέλεση του corner από τα δεξιά. Εκτελείται με πάσα το corner, ο Τσέρι. Θέλει να πατήσει την μπάλα, όχι, φέρει την μπάλα στο αριστερό σέντρο, στο δεύτερο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Νάιμέγγεν με την κεφαλιά να περνάει out. Η κεφαλιά ήταν τον Νοέλ Λεμπρετόν, τον αριστερό παχαφ των Ολλανδών. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0 για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι καλύτερος από την Νάιμέγγεν, δεν είναι κατά κράτος καλύτερος προφανώς. Όπως έχει δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Έχει δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες, όπου θα μπορούσε μάλιστα να έχει πετύχει και κάποιο γκολ. Όμως ευκαιρίες δημιουργήσε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και είναι η Μέγκελ, η οποία ανέβασε στροφές. Μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή επιθετικά, το έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτή την στο ημίχρονο 57% κατοχή της πάρει για τον Ολυμπιακό, 43% για την Μέγκελ. 7-6 σουτ και τα 4-6 σουτ είναι η Μέγκελ να γίνονται από τους 40 και μετά. Κατά το 400 λεπτό της αναμέτρησης και μετά 4-2 τα corner, μία κρίτη κάρτα για τον Νταβίτ Κάρμου για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Σε περίπου 12 με 13 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέμη Παλιούρα. Ήταν το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Ισορροπημένο σχετικά το παιχνίδι. Εμείς θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη για να μας πει το πρώτο του σχόλιο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στο 0-0 το σκορ. Και πάμε για το σχόλιο του Κώστα Σαμοθράκη και την εικόνα που αποκόμισε από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Κώστα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργη, από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι ό,τι άξιζε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό εκεί από το 35 μέχρι το 42-43, όταν έβγαλε πολλή ενέργεια. Κατάφερε να κάνει τουλάχιστον δύο καλές ευκαιρίες στο 36 με το σούτ του Ροντινέη που απέκτησε ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα και στο 38 δύο λεπτά αργότερα πάλι ο Ελκαμπή βρήκε χώρο, γιατί δεν βρίσκει εύκολα χώρο ο Μαρογινός να κάνει το σούτ, αλλά και πάλι ο Ολλανδός τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας της Ολλανδικής ομάδας έδιωξε. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού. Τρία λεπτάκια αργότερα πάλι βρήκε χώρο ο Ρόκο, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο από την αριστερή πλευρά. Έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους Ολλανδούς αμυντικούς. Βρήκε χώρο, έκανε το σούτ, αλλά ήταν από μακριά, δεν είχε δύναμη. Έτσι εύκολα η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ορτέγκα, του τερματοφύλακα της Νάιμεγκεν. Αυτό το οκτάλεπτο είναι ότι αξίζει από τον πρώτο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Νομίζω είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός θέλει βοήθεια στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί ο Τσικίνιο δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τον LKB ανάμεσα σε τρεις στόπερ. Οι περισσότερες πάσες που παίρνει ο LKB τις παίρνει μετά από σέντρες του Πόποβιτς, ο οποίος βγάζει μια νευρικότητα, η αλήθεια είναι. Έκανε 2-3 λαθάκια. Αλλά είναι απομονωμένος πολύ ο Ελκαμπή, θέλει βοήθειες. Και νομίζω ο Ζώτα Σίλβα και ο Φουρτούνης θα είναι υποψήφιοι στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν στο παιχνίδι για να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί ο Τσικίνιο μακριά από το καλό του αυτό και ο Ροντινέη ταλαιπωρείται εκεί από τα δεξιά, χωρίς ουσία όμως, χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους και να βγάλει καλές σέντρες. Αυτά από το γήπεδο Καραϊσκάκη για το πρώτο 45 λεπτό. Να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο, αν ο Ολυμπιακός βγάλει βελτίωση και κυρίως επαναλαμβάνω να βελτιωθεί στο δημιουργικό του το κομμάτι, γιατί δυσκολεύεται είναι η αλήθεια να κάνει φάσεις.
0: Σίγουρα θα βγάλει βελτίωση, το πιστεύω αυτό να ξέρεις, γιατί είναι ανάπαυλα με τον προπονητή μέσα.
1: Ναι,
0: είναι ανάπαυλα με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Καταρχάς, αυτό βέβαια δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Union Saint-Silloise Moto Club 2-2 στο ημίχρονο. Το λέω αυτό γιατί είναι πιθανό να, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και αποκλείσει να είμαι, θα βρεθεί αντίπαλος ή την παλιά μας γνώριμη την Μποντοκλίπ, ναι, ή την βελγική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις 4 Αυγούστου μέσα στο κατακαλό καιρό, το γήπεδο Καραϊσκάκη απόψε είναι γεμάτο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα αυτό, να είναι κατάμεσα στο Καραϊσκάκη στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του Πολάκης.
1: Ναι, ρε Γιώργη, απλά λέω είναι μέσα στο κατακαλό καιρό. Είμαστε, λείπει πολύς κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκη.
0: Κι
1: όμως ο κόσμος δίνει εντυπωσιακό παρόν και δείχνει να στηρίζει την ομάδα. Ειδικά στα τελευταία 10 λεπτά που ο Ολυμπιακός πίεσε με ενθουσιασμό, βοήθησε και η εξέδρα, αλλά χωρίς να έρθει τον κόλλο μου. Για να δούμε.
0: Ας ελπίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο να σκοράρει ο Ολυμπιακός, όχι να είμαι γεν. Ολυμπιακός μόνον. Κώστα Σαμοθράκη, ευχαριστούμε.
1: Έγινε, Γεωργίου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε εμείς να ακούσουμε μερικά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Να βάλουμε τη βενζίνη στο ρεζερβουάρ και επιστρέφουμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο με Θέμη Παλιούρα στην απευθείας μετάδοση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμεγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Go! I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και ενώ σιγά σιγά μπαίνουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εσείς πάντα είστε συντονισμένοι στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε σε απευθείας σύνδεση με το γήπεδο. Γιώργος Καραϊσκάκης, Θέμης Παλιούρας στην απευθείας μετάδοση. Γιώργος Τσουράκης στο στούντιο συντονίζει απλά και ταπεινά. Σεμινά και ταπεινά. Τελικό έχουμε στο Αραράτ Τέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατισλάβας 1-2. Στο 70 λεπτό η Λεύσκη με την Καϊράτ 0-0. Στο 72 η Χαποέλ Μπερσεβά με τον Ερυθρό Αστέρα 1-0. Ημίχρονο έχουμε την Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκύρης 2-0. Ολυμπιακός με την ΑΕΜ Έγκυρες 0-0. Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπότο Γκλίμτ. Ένα παιχνίδι ενδιαφέροντο για τον Ολυμπιακό στο 2-2. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1. Πάντα στο ημίχρονο. Και πάμε γρήγορα στον Θέμη Παλιούρα. Θέμη!
1: Καλησπέρα για πάλι Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με την Αιμπέγγελεν στην σέντρα και να γίνεται ένα γέμισμα.
0: Τι timing!
1: Στην αριστερή πλευρά, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μια αλλαγή για τους Ερυθρόλευκους. Στη θέση του Τζοέλ Ρόκα πήρε ο Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έπαιξε ακριβώς εκεί που έπαιξε ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού.
0: Πιο φρέσκα πόδια προφανώς.
1: Δεν σ' άκουσα, Γιώργο.
0: Πιο φρέσκα πόδια, πιο κινητικός νομίζω.
1: Πιο φρέσκα πόδια και στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου ήταν λίγο άφατος, θα έλεγα. Ο Ρόκα είχε κάποιες άλλες ενέργειες. Θα δούμε την φάση με την Αιμέγκεν στα όρια της περιοχής. Η μπάλα βγαίνει στα δεξιά, γυρίζει προς τα πίσω ο Βάιτσα και πάει για τον Τσέρι. Μου φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τσέρι παίζει για τον Νέγια Σμικ και τώρα η μπάλα στα δεξιά για τον Στόρμ. Ο Στόρμ κοντρολάρει και παίζει για τον Βάιτσα. Κάνει την κίνηση ο Στόρμ. Ο Βάιτσα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γίνεται σέντρα όμως ο Πόποβιτς είναι εκεί. Θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και μάλιστα θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια με τα χέρια. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά από το κέντρο ο Πόποβιτς. Μάλιστα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατά πετάξει την μπάλα ο Πόποβιτς. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει στο πλάγιο με τους ερυθρόλεπτους που εκτελούν με τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι να φύγει και το Μουτζακίτη. Κοντρολάρει την μπάλα 19χρονος χαφ του Ολυμπιακού. Τριχογυρίζει, τον πιέζει ο Τσέρι, γυρίζει μπροστά πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Και γεμίζει για Ελκαμπή και Ζέλσον. Ελκαμπή πάει στην μπάλα. Κεφαλιά από τον Σάντλερ. Καταλήγει στο Ροντινέι. Λάθος του Ροντινέι. Σάντλερ ψηλά, όχι όμως μακριά. Την μπάλα πάλι πρώτη πέσει στην Αιμέγενο. Εκείνη πέρυσι στην κεφαλιά που η μπάλα έσχασε. Τώρα κλέβει η Αιμέγενο. Τέρι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Κάρμα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Φόνβιλ, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα και θα ανέβει με αυτήν. Η μπάλα τώρα στα πόδια του Νέγια Σμικ, Ντάρκο Νέγια Σμικ ανεβαίνει με την μπάλα, παραλίγο να κάνει το λάθος, γίνεται το λάθος, η μπάλα καταλήγει στο Μουτζακίτη, ο οποίος βάζει το σώμα του, παραλίγο να χάσει την μπάλα, εν τέλει η αυτή καταλήγει στα πόδια του Τομπίας Στόρμ, του 22χρονου Δανού, με καταγωγή από την Ιαπωνία, Στόπερ. Να είμαι και η μπάλα τώρα από τον Τσέρι, δεξιά για τον Ουάις, έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τον Μπρούνο, εδώ όμως τον κόψει ο Μπρούνο, είναι μα έτσι, και θα αφήσει την μπάλα δίπλα στον Μουτζακίτη, ή ακόμη και πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, τώρα βγαίνει η μπάλα έξω από αυτήν με τον Ρέτσο. Να παίρνει τα διαθέσιμα μέτρα που του δίνουν οι παίκτες της Νάιμεγκεν με τον Ροντινέι δεξιά και πάλι για τον Ρέτσο. Περίπου 15 μέτρα μέσα στη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος που βαλάει την μπάλα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα αφήσει την μπάλα αριστερά στον Νταβίτ Κάρμο να κάνει το κοντρόλ. Και τον Ολυμπιακό έχουν σηκωθεί για ζέσταμα από ό,τι βλέπω από εδώ. Ο Ορτέγκα, ο Ζώτα Σίλβα, ο Σμαϊλόβιτς. Είναι δύο ακόμη που δεν μπορώ να διακρίνω βέβαια. Είναι μακρινές στην απέναντι πλευρά. Τζέλσον Μάρτινς τώρα δεξιά για τον Σάλιακα. Και πάλι ο Τζέλσον Μάρτινς με την μπάλα. Ο Σάλιακας κάνει την κίνηση. Ο Τζέλσον περνάει την μπάλα κάτω από πόδια του αμυντικού της Λεμέ και παίρνει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα στην πρώτο δοκάρι. Εκείνη όμως ο Ντάρκο Νέγιας Μίκ, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο άδειο τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει τον τεσίμπελε εδώ στην κύπρο του Γιώργου Καρεσκάκη με την ενέργεια του Τζέλσον Μάρτινς, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ντέβερσον Φόνβιλ. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή με τον Ρέτσο να δει στον Νταβίτ Κάρμο. Αυτός αριστερά στο Μουτζακίτη. Μουτζακίτη κοντρολάρει την μπάλα και ανεβαίνει με αυτήν. Σκέφτηκε να πέσει και τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι δεν δίνει όμως την μπάλα. Τον Εγκυριανό που έχει πάρει πλάτη στο γήπεδο. Προσποιείται ο Χρήστος Μουτζακίτης, δίνει πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Κάρμο ανεβαίνει με την μπάλα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Παίζει κάθε για τον Ζέλσον, ο οποίος έχει έρθει τώρα και πάλι στην αριστερή πλευρά. Ο Μουτζακίτης περνάει, τσικίνει ο Τριγωνάκης, Ζέλσον Μάρτης πίσω για τον Νταβίτ Κάρμο. Κάρμο κοντρολάρει, δεν έχει κίνηση από κάποιο συμπαίκτη. Ο Κάρμο γεμίζει, θέλει να περάσει την μπάλα για τον Μπρούνο. Απομακρύνει ο Βάιτσα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Μουτζακίτη. Θα χάσει ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού. Και ο Βάιτσα θέλει να βγει σε πίσω τα δεξιά. Πολύ ωραίο τάκλι τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα προς τα πού στη συνέχεια με πολύ συγκρεμία για τον Κάρμο, ο οποίος θα παίξει διαγώνια για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ελκαμπή κοντρολάρει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Ροντινέι και πίσω για τον Σάλιακα. Σάλιακα και τον Ροντινέι στα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Σάλιακα. Ο Ροντινέι την κλείνει. Πιέζεται από τον Μπίτσκοφ, γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουτζακίτη. Μουτζακίτης ανεβαίνει με την μπάλα στα δεξιά. Πατάει την μπάλα για τον Σάλιακα. Τσάλιακα κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο θα κάνει το κοντρόλ παρά λίγο να χάσει την μπάλα. Ανεβαίνει με την μπάλα και έχει πάρα πολύ χώρο τώρα μπροστά του Ρέτσο. Και ανεβαίνει. Φτάνει έξω από την περιοχή. Ρέτσο θέλει να χτυπήσει την μπάλα. Παίρνει την κόντρα όμως την μπάλα. Καταλήγει στα χέρια του Γκονσάλο Φρετά Ορτέγκα, του τερματοφύλακα τη Νεϊμέγεν. Ο Ρέτσο, ο οποίο πέρασε στην αρχή τον Λίντσε που τον πίεσε, πέρασε στην συνέχεια και τον Μπίσκοπ. Είχε πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη επιλογή. Όμως είναι ένα σημείο όπου δεν έχει συνηθίσει να φτάνει εκεί ο Παναγιώτης Ρέτσο με την μπάλα. Και τώρα είναι η Μέγκε στην επίδεση. Με τον Τσέρι να βρίσκεται στο έδαφος. Τσέρι αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Μοντέιρο. Μοντέιρο ακόμη και αριστερά με στην περιοχή. Τώρα ο Μπίσκο φέρνει την μπάλα στο δεξί. Μπίσκο αριστερό. Μπίσκο πλασάρει. Ευκαιρία για την Μέγκε. Ο Μπρούνο απομακρύνει. Σε πλάγιο out. Τρέχει ο Μπίσκο που προλάβει την μπάλα. Επικίνδυνη στιγμή και για τους Ολλανδούς. Πάνω κάτω τώρα την μπάλα τα τελευταία δύο λεπτά για τις δύο ομάδες. Με τον Ντέβερσον Φόρμπ να πηγαίνει τώρα την εκτέλεση του πλαγίου για την Νεϊμέγεν. Ο Φόρμπιλ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα γεμίσει με δύναμη, όχι τώρα πήγαινε να κάνει κίνηση κοντά του Λεμπρετόν. Ο Φόρμπιλ θα εκτελέσει τελικά με δύναμη. Απομακρύνει την μπάλα, Νταμίρο Μοντέιρο έξω την περιοχή, αφήνει για τον Τσέρι. Τσέρι θέλει να περάσει, χάνει την μπάλα, Μουσακή τη κερδίζει υπό την βοήθεια του Τικίνιο. Δεξιά τώρα ο Ροντινέη γεμίζει για τον Ελκαμπή, περνάει μπάλα, όχι, Ελκαμπή κατεβάζει. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει προποθέσει. Είναι offside ο Τζέλσον, ο οποίος δεν αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό. Τζέλσον, πλαστάρει ο Τζέλσον, από ο Φρούιντ τροματοφύλακας. Είναι ξεκάθαρα σε θέση offside. Ο Ελκαμπή αυτό του λέει. Ενώ ο Τζέλσον γύρισε πίσω να κοιτάξει πώς έγινε κάποιο συμμέτρη του. Ερχόταν από πίσω ο Μπρούνο Νεϊμά έτσι, όπου θα μπορούσε, όταν σε νόμιμη θέση, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει εκδηλώσει μια καλή επίθεση. Ακόμα αυτό του λέει ο Ελκαμπή του Τζέλσον. Ο Τζέλσον δεν άφησε την μπάλα. Ήταν εμφανώς σε offside πολλά μέτρα κιόλα. Το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Κρετάς Ορτέγκα. Σάντλερ γεμίζει για τον Λίντσεν. Λίντσεν κατεβάζει με το σύθος και τώρα ένα σούτ από πολύ μακριά. Ο Πόποβιτς θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ήταν πολύ καλό όμως το σούτ από τον Ταμίρο Μοντέιρο. Περίπου ήταν 35 μέτρα. Ένα σούτ που παραλίγο ευθυνδιάσει τον Πόποβιτς που ήταν έτοιμος. Πάντως όσον αφορά την επεμβάση του Πόποβιτς δεν ήταν έτοιμο σε κάθε φάση και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία μέχρι στιγμής για αποσοβήσει τις επιθέσεις της Νεϊμέγεν. Με τα πόδια δεν είναι ιδιαίτερα καλός μέχρι στιγμής. Ο Πόποβιτς και στις εξόδους του δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, θα έλεγα. Τσάλιακας προς τα πίσω για τον Ντάνι Γκαρσία. Γεμίζει, Ελγαμπή θέλει να κατεβάσει. Ελγαμπή δεν περνάει την μπάλα τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ ωραίο τάκλι από τον Σάντλερ και τώρα αντεπίδευση για την Νεϊμέγεν. Και φεύγει ο Λίντσεν. Λίντσεν όταν αριστερά έχει μπροστά τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θέλει να μπει με στην περιοχή. Αφήνει την μπάλα ακόμη πιο αριστερά για τον Μπίσκοφ. Έχει πάσα έξω στο Μοντέιρο. Μπίσκοφ θέλει να τριπλάρει τον Ρέτσο και αφήνει έξω για τον Τσέρι. Τσέρι έξω στην περιοχή του Ολυμπιακού. Για τον Μοντέιρο περνάει για τον Λίντσεν. Μοντέιρο με στην περιοχή. Μοντέιρο σουτάρει. Μεγάλη επέμβαση από τον Πόποβιτς. Και δεν έχει τελειώσει η φάση. Γυρίζει μπάλα. Η μπάλα είναι out. Τεράστια επέμβαση από τον Μπάλσα Πόποβιτς. Ο οποίος θα απομακρύνεται πολύ. Δυνατό σουτ. Ο Τζαμίρο Μοντέιρο. Στη δεξιά του γωνία πέφτει ο Πόποβιτς και αποσοβεί ένα πιθανό τέρμα. Της Νεϊμέγεν στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Και ο Πόποβιτς τώρα, ο οποίος αρχίζει και παίρνει και ψυχολογία, είναι λογικό που ο τερματοφύλακας κάνει επεμβάσεις να νιώθει όλο και καλύτερα. Θα γεμίσει για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, ο οποίος τρέχει να μονομαχήσει πιο κοντά από όλους. Ο Φίλιππε Σάντλερ, ο στόπερ της Νεϊμέγεν. Δεύτερη κεφαλιά από τον Κάρμο. Δεν είναι καλή όμως. Είναι ψηλά και πάλι καταλήγει τα πόδια του Λεμπρετόν, ο οποίος κατεβάζει. Στη συνέχεια θέλει να συνεργαστεί με τον Μπίσκοφ. Ο Τσέρι κερδίζει για την Νεϊμέγεν. Με κάποιον έναν ορθόδοξο τρόπο αφήνει στο Σάντλερ. Ο στόπερ της Νεϊμέγεν ανεβαίνει. Ο Τσέρι αφήνει στα αριστερά για τον Μπίσκοφ. Ο Μπίσκοφ, ο οποίος χάνει λίγο το κοντρόλ, αφήνει και πάλι στον Τσέρι. Ο Τσέρι κάνει την παλιά με στην περιοχή. Ο Κάρμο με κεφαλιά θα απομακρύνει. Ο Τζέλσον θέλει να τρέξει να κερδίσει την μπάλα από τον Τομπία Στόρμο, ο οποίος αφήνει δεξιά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Βάισα, ο οποίος θέλει να περάσει, να μπει με στην περιοχή. Ο Βάισα στο έλαφος σηκώνεται γρήγορα, ξαναπαίρνει την μπάλα, μπαίνει με στην περιοχή. Ανάμεσα σε 2 και 3 ο Βάισα περνάει. Βάισα με στην περιοχή, πλασάρει, κοντράρει μπάλα. Δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα. Φόβιλ με στην περιοχή, Φόβιλ περνάει. Ευκαιρία την Νεϊμέγεν, Φόβιλ, πλασάρει, υπάρχει ίσως φάουλ. Δεν έχει τελειώσει η φάση, τώρα υπάρχει. Σφύριγμα του διαιτητή για φάουλ πάνω στον Μπρούνο Όνιεμα. Έτσι, επικίνδυνες στιγμές εδώ για την Νεϊμέγεν, η οποία έχει χάσει και 2 ευκαιρίες. Με την καλύτερη του σουτ του Μοντέιρο, το οποίο αποσοβήθηκε από τον Πόποβιτς. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν η επόμενη αλλαγή του Ολυμπιακού. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια αλλαγή στο ημίχρονο τη θέση του Ζωέλ Ροκ. Απήρε ο Τζέλσον Μάρτιν. Τώρα ο Ζώτα Σίλβα ήταν η επόμενη αλλαγή για του Ερυθρόλεπου. Έχει σηκωθεί για θέμα και ο Φορτούνη. Να πούμε, γεμίζει ο Πόποβιτς κεφαλιά από τον Φόνβιλ. Η μπάλα περνάει πλάγιο άλλο για τον Ολυμπιακό. Καθώ καλύπτει ο Σάλιακα που θα εκτελέσει το πλάγιο για του Ερυθρόλεπου. ο Σάλιακας, ο οποίος δροσίζεται και λίγο. Τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται 4 Αυγούστου. Είναι λογικό οι παίκτες να δροσιστούν. Ο Σάλιακας, ο οποίος γεμίζει. Κεφαλιά από το Σάντλερ, πιο μακριά ο Μοντέιρο. Ο Σάλιακας στην μπάλα, περνάει μπάλα, όχι. Κεφαλιά από τον Σάντλερ. Τώρα είναι ο Ντάνι Γκαρσία που αφήνει για τον Ροντινέ. Ροντινέ κερδίζει με την υπομονή, με την υπομονή του. Με τον Μουσακή την φέρνει πάρα στο αριστερό. Παραλίγο να χάσει ο νεαρός του Ολυμπιακού. Γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέτσο. Και 11 πέσει την Μέγκεν πίσω από την μπάλα. Ο Κάρμο αφήνει αριστερά για τον Σέλσο Μάρτινς. Έχει κάνει κεντρικά κίνηση. Ο Μπρούνο Μάρτινς για να δώσει χώρο στον Πορτογάλο. Ο Σέλσον έχει μπροστά τον Ουάιτσα. Σέλσον θέλει να τριπλάρει τον Ουάιτσα. Τον ταλαιπωρεί, τρυπογυρίζει. Αφήνει δίπλα στο Μουσακή. Ο Μουσακή κοντρολάρει την μπάλα. Πατάει την μπάλα. Ο Σέλσον θέλει να κάνει κίνηση. Παίρνει και πάλι την μπάλα ο Σέλσον. Τώρα πηγαίνει. Και δεύτερος και τρίτος παίκτης πάνω στον Σέλσον που αφήνει για τον Μουσακίδη πολύ ωραία. Ο Μουσακίδης ανεβαίνει με την μπάλα. Είναι σαν την κύπο στους παίκτες του Ολυμπιακού. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Υπάρχει εδώ μια φάση ανάμεσα σε Σέλσον Μάρτινς και Ουάισα. Και μάλιστα γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής αναμέτρησης και καταλογίζει φάουλ του Σέλσον Μάρτινς. Στον Ουάισα για σπρόξιμο που κάνει ο Σέλσον Μάρτινς στη συνέχεια της φάσης. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μια αλλαγή. Να κάνει τριπλή αλλαγή παρακαλώ. Θα δούμε ποιοι θα πέρασουν στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 25 είναι ο Παύλο Μαφέο, ο οποίος θα περάσει. Ο Πιρόλα είναι ο άλλος και ο Ζώτα Σίλβα ο τρίτος. Τρεις αλλαγές λοιπόν. Ο Κάρμο αφήνει τη θέση του. Ο Λορέντσο Πιρόλα θα περάσει στην θέση του Πορτογάλου. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλαγή στόπερ για τον Ολυμπιακό. Εκτός με το νούμερο 22 το Τσικίνιο και ο Σάλιακας. Οπότε ο Μαφέο θα παίξει ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Σάλιακα, δεξιός μπακ. Θα αλλάζουν τα δύο δέρματα της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο αριστερός στόπερ δεν θα είναι πλέον ο Νταβίδ Κάρμο, θα είναι ο Λορέντσο Πιρόλα. Και πίσω από τον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος σήμερα να πούμε ότι είναι εξαιρετικός, δεν το έχει δοθεί μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ο Αγίου Μπελκαμπή, βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα παίξει ο Ζώτα Σίλουα στη θέση του Τσικίνιου. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μέχρι στιγμής 4 αλλαγές. Θα έχει μία ακόμη μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Πολύ νωρίς, είμαστε στο 57ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν 0-0. Γεμίζει ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγεν. Περνάει η μπάλα και τώρα είναι ο Φόντουλ. Μου θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Περνάει, απομακρύνεται η μπάλα του Ντάνι Γκαρσία. Θέλει να τρέξει ο Ζώτα Σίλβα. Πρώτος στην μπάλα ο Φόντουλ, ο οποίος γεμίζει σε ένα χώρο όπου ο Μπίτσκοφ θέλει να κατεβάσει και περνάει την μπάλα. Έξω την περιοχή ο Τσέρι για τον Μοντέιρο. Αριστερά η μπάλα και πάλι στον Λεμπρετόν. Κάνει κίνηση ο Τσέρι. Σέντρα τον Λεμπρετόν μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Πιρόλα με κεφαλιά. Έχει κερδίσει και το φάουλ, το οποίο καταλογίζεται για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Πιρόλα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Έλεγα νωρίτερα πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 αλλαγές. Μένει η άλλη μία. Αυτοί που είναι στον πάγκο και δεν έχουν μπει είναι ο Φίλης, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Κουστάβο Σαφ, είναι ο Σιπιόνι, ο Σμαϊλόβιτς. Και οι τρεις θερματοφύλακες, ο Ορτέγα, ο Στουρνάρας και ο Τσομπανίδης. Ο Πόποβιτς, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτικές επιβάσεις στο δεύτερο μέρος, γεμίζει. Περνάει η μπάλα, ο Τζέλσον θέλει να εκμεταλλευτεί το σκάσιμο. Ο Ελκαμπή έξω στην περιοχή. Ο Ελκαμπή φέρνει την μπάλα στο αριστερό, έχει γίνει πολύ πλάγια. Θέλει να περάσει μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Σάλλερ απομακρύνει. Ο Τζαμίρο Μοντέιρο προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Ο Ελκαμπή το πιέζει χωρίς φάουλ. Περνάει όμως πάρα πολύ όμορφο ο Τζαμίρο Μοντέιρο, τον Αγίου Ελκαμπή. Και στη συνέχεια η πάσα από τον Τοπία Στόρμ για τον Τσέρι. Γι' αυτός. Για τον Λεμπρετόν, είναι μέγε στην επίδεση. Μπάλα στα αριστερά για τον Μπίτσκοφ. Ο Μαφέο είναι πάνω του. Θέλει να περάσει ο Μαφέο πίσω και τα καταφέρνει. Γυρίζει την μπάλα. Όπως εκεί, Ντάνι Γκαρσία και Ρέτσο απομακρύνει. Ο Ρέτσος φωνάζει τον Ντάνι Γκαρσία. Γιατί τον άφησε την μπάλα στη συνέχεια. Όμως του δίνει τα χέρια και τον χειροκροτάει με την αμυντική του ενέργεια. Ο Νέμεγεν λοιπόν είναι στην επίδεση. Στο 51ο λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός Νέμεγεν 0-0. Πλάγιο από τα αριστερά με τον Φόμβιλ. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Να θέλει να σεντράρει, να μην μπορεί όμως να βρει χώρο. Ο Φόρμπιλ να περάσει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω για τον Λεμπρετόν. Λεμπρετόν για τον Τζαμίρο Μοντέιρο θα ήταν η πάσα αρχικά. Ο Φόρμπιλ τελικά θα περάσει την μπάλα από τα αριστερά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή περνάει. Ο Μπρούνο κατεβάζει στον χώρο, πολύ όμορφα για τον Ελκαμπή. 2-2. Τώρα φεύγει ο Ζωντασίλβα, περνάει την μπάλα. Να δούμε αν θα προλάβει ο Ζωντασίλβα. Όχι, ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νεμέγκερ, βγαίνει πολύ μακριά, απομακρύνει και μάλιστα βγάζει την παλιά για τον Λίντσεν, ο οποίος κατεβάζει τα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού και προς αριστερά. Ο Λίντσεν γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Λεμπρετόν. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Φόνβιλ, ο οποίος κοντρολάρει και δίνει δίπλα στον Ντάρκο Νέγιασμιτ. Και τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπίσκο. Μπίσκο φέρνει την μπάλα στον δεξί, θα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ένα ανάποδο ψαλιδάκι, μπάλα κοντράρει στους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Υπάρχει όμως και φάουλ, καθώς το ανάποδο ψαλιδάκι που επιχείρησε ο Λεμπρετόν, ο Μπίσκοφ έκανε σέντρα, ο Λεμπρετόν έκανε τον άγχο του Σαλινάκη και υπήρξε φάουλ πάνω στον Λορέντσο Πιρόλα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Μπάλιστα, Πόποβιτς έτοιμος να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Υπάρχει μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, την οποία τρέχει να απομακρύνει ο Ροντινέη. Τώρα θα γίνει αυτό. Με τον Πόποβιτς να είναι έτοιμος λοιπόν να κάνει το γέμισμα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζεύονται ελαφρώς προς τα αριστερά. Ο Πόποβιτς γεμίζει κεντρικά για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ο Ζιώτα Σίλβα κάνει κίνηση. Διαμαρτυρούνται για φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η παλιά δεξιά για τον Ουάιτσα. Πολύ καλός παίκτης ο Ουάιτσα. Θα περάσει τον Μπρούνο. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα τον ξαναπεράσει τον Μπρούνο. Περίμενε στην περιοχή ο Ουάιτσα. Γυρίζει την μπάλα. Περνάει η μπάλα στην απέναντι πλευρά. Το πλασέει κόντρα πάνω στο Ρέτσο. Απομακρύνει ο Ρέτσο. Σε πλάγιο άουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μέγκα είναι πολύ καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Έχει απειλήσει αρκετά του ερυθρόλευκου οι οποίοι έχουν κινδυνεύσει αρκετέ φορέ που είτε η άμυνα του κάνει τη δουλειά που πρέπει την τελευταία στιγμή, είτε είναι εκεί ο Πόποβιτς για να δώσει το stop στους παίκτες της Νάιμεγκεν. Πάλι Νάιμεγκεν στην επίθεση, φόρμπλη στα όρια της περιοχής. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Νέγιασμικ. Νέγιασμικ, η μπάλα κοντράρει πάνω στον διαιτητή. Αφήνει, όχι δεν αφήνει, πρέπει να διακόψει την αναμέτρηση, να δώσει την μπάλα και πάλι στους ποδοσφαιριστές της Νάιμεγκεν. Ο Νέγιασμικ, ο οποίος γίνει συνεχώς προς τα αριστερά. Μαζί με Λεμπρετόν και Μπίσκοφ και Φόρμβιλ δημιουργούν υπεραρρυθμίες σε εκείνη την πλευρά για την Νέιμεγκεν. Αυτός είναι και ο λόγος ίσως που ο Μαφέο πήρε τη θέση του Σάλιακα στο δεξιά κατά του Σάβερ για να φρεσκάρει λίγο ο Ολυμπιακός σε εκείνη την πλευρά. Την παλιά από τον Ταμίρο Μοντέιρο. Μέσα στην περιοχή ο Τσέρι, πλασάρι, κοντράρι, μπάλα δεν έχει τελειώσει. Φάση νέο σουτ, νέα κόντρα από μακρύνον Ντάνι Γκαρσία. Και τώρα πρώτο στην μπάλα ο Τομπίας Στόρμ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και ο τερματοφύλακα του τον κρατάει στο Ορτέγκα που πάλι θέλει να κάνει τρίπλες. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Μαφέο βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Κερδίζει, αφήνει για τον Ντάνι Γκαρσία και δεξιά για τον Ροντινέη. Ροντινέη θα κάνει την παλιά για τον Ζώτα Σίλβα και πάλι μακριά από την περιοχή του ο Ορτέγκα, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Πλάγιο τον Ολυμπιακό στο ύψος της περιοχής της Νέιμεγκεν και δεξιά έτσι όπως υποτίθονται οι Ερυθρόλευκοι με τον Παύλο Μαφέο. Να ανεβαίνει σιγά σιγά για να εκτελέσει το πλάγιο. Αφήνει την μπάλα στο Ροντινέη. Ελκαμπίτσι να την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ροντινέη αφήνει την δίδαση για τον Ντάνι Γκαρσία. Έχει μπάλα δεξιά για τον Μαφέο. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Ντάνι Γκαρσία. Και ακόμη πιο πίσω για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο πολύ ωραία για τον Μουζακίτη. Μουζακίτη κεντρικά δίνει προς τα πίσω και δεξιά για τον Ντάνι Γκαρσία. Ο οποίος θα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή παλιά. Κακή παλιά η οποία καταλήγει εύκολα στα χέρια του Γκονζάλο Κρέτα Ορτέγκα του τροματοφύλακα. Της Νέιμεγκεν, ο οποίος αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Φίλιπε Σάντλερ. Σάντλερ πιέζει για τον Ελκαμπή και πάλι για τον Ορτέγκα. Το κατοφύλακα της Νέιμεγκεν ψύχρεμα για τον Τζαμίρο Μοντέιρο, αυτό και πίσω για τον Σάντλερ και αριστερά για τον Φόνβιλ. Σπάει το πρέσινγκ του Ολυμπιακού, είναι Νέιμεγκεν. Ο Φόνβιλ περνάει τη γραμμή του κέντρου προς αριστερά και τώρα είναι με την μπάλα ο Λεμπρετόν, ο οποίος αφήνει αριστερά για τον Μπίσκοφ. Κάνει την κίνηση ο Φόνβιλ. Πολύ ωραία να πτήσεται η Νέιμεγκεν. Εκεί όμως είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος θα βάλει το σώμα του, θα πάρει το out. Περνάει ανεκμετάλλευτη για την Νέιμεγκεν και αυτή η επίδεση. Ο Πιρόλα κάτι δείχνει στον... όχι δεν έχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Κάποια οδηγία πιθανότατα. Όχι, ο Ρέτσος έχει θέμα. Αυτό φωνάζει ο Πιρόλα. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι αυτός ο οποίος έχει το θέμα. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί από το 63ο λεπτό της αναμέτρησης να ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Ο Σμαΐλοβιτς έτρεξε γρήγορα για να αλλάξει και να μπει στη θέση του Ρέτσου. Να δούμε θα ολοκληρωθεί η αλλαγή. Ο Ρέτσος πάντως είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τώρα θα σηκωθεί. Μάλιστα να θυμίσουμε τους νέους κανονισμούς πως αν μπει το ιατρικό επιτελείο θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μείνει εκτός για ένα λεπτό και η ομάδα του να αγωνιστεί επέκτη λιγότερο. Οι παίκτες εκμεταλλεύονται αυτή τη διακοπή για να δροσιστούν. Νομίζω ότι πάντως είμαστε στα όρια της θερμοκρασίας για το αν θα υπήρχε cooling break στην αναμέτρηση ή όχι. Φαίνονται πολλές φορές φάντως υποθέσεις θέλουν να δροσιστούν και είναι απολύτως λογικό. Ο Ρέτσος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, δίνει τον περιβραχιόνιο στον Ροντινέη και περνάει στη θέση του. Ο Σμαϊλοβίτς, ο Ζιδενετίν είναι Σμαϊλοβίτς, ο οποίος θα αγωνιστεί στο πλευρό του Λορέντσο Πιρόλα με άλλο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, άρχισε το μάτς Ολυμπιακός, με άλλο θα το ολοκληρώσει. Επίσης, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και τις πέντες του. Και τις πέντες του. Αλλαγές, 29 βαθμούς είχε αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ που βρισκόμαστε, στο Φάληρο. Και αρκετή γρασία βέβαια. Ο Πόποβιτς γεμίζει, ζωντας Σίλβα την κεφαλιά, Ροντινέη τα δεξιά νέα κεφαλιά, περνάει πάλι για τον Ελκαμπή, δεν μπορεί να φτάσει όμως πρώτα στην πάλη ο Μαροκινός, στο τάκλα το Μαφέο, το έδαφος ο Μπίσκοφ, Πάουλ. Για την Νέιμεγκεν δεν νομίζω ότι υπήρχε φάση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το Μαφέο πηγαίνει πρώτα στην μπάλα και στη συνέχεια συγκρούεται με τον Λεμπρετόδο, ο οποίος είναι πεσβέρο στον αγωνιστικό χώρο, δεν είναι ο Μπίσκοφ. Έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και οι δύο, και πάλι θα παίζουν στην ίδια πλευρά. Σηκώνεται ο Μαφέο, είναι καλά και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο θέμα για τον Ολυμπιακό. Καθώς να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Ο Ολυμπιακός φάουλ λοιπόν για την ΑΕΜΕΓΕΝ ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της Ολλανδικής ομάδας και προς τα αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο πηγαίνει για να εκτελέσει ο Ντέβερσον Χόρνβιλ που θα αφήσει δίπλα στον Φίλιππε Σάντλερ. Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΜΕΓΕΝ γυρίζει πίσω για τον τροματοφύλακα του για τον Γκονζάλο Κρετά Ορτέγκα, ο οποίος γεμίζει. Ο Πιρόλα φαίνεται να ελέγχει, θα πάρει την κεφαλιά ο Ιταλός στόπερ. Στην συνέχεια θα απομακρύνει ο Τομπίας Στόρμ για την ΑΕΜΕΓΕΝ. Τώρα είναι ο Μπρούνο Νιμαίτς, ο οποίος θα εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο. Ο Νέγιασμι θα πάρει την κεφαλιά. Έχουμε νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Out για τους Ερυθρόλεπτους. Σαν κίνηση, περνάει την μπάλα για τον Ζωντα Σίλβα. Περνάει μέσα στην περιοχή του Ζωντα Σίλβα. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Μάλιστα. Ο Μαρίας Μάρκες θεωρεί πως δεν υπάρχει φάουλ. Πάντως η μπάλα πέρασε, ο Ζωντα Σίλβα θα έμενε μέσα στην περιοχή. Θεώρησε από πλάγιο χαρισμένο. Θεώρησε ο Σπανούλης δίσκος, δεν υπάρχει ανατροπή πάνω στον Ζωντα Σίλβα και συνεχίζεται κανονικά η αναμέτρηση με τον Ορτέγκα να γεμίζει και τον Μαφέο να δίνει μια μπάλα για την πλάγιο out. Δεν ήταν τον Λομούναγο, όσο μπορούσε κάλλιστα να κατεβάσει ή να κάνει κάποια καλύτερη μεταβίβαση. Στο 26 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός να ημέγεν 0-0. Να ημέγεν να είναι και πάλι στην επίδεση με τον Φόμβιλ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου out για τους Ολλανδούς. Με δύναμη εκτελείται, Σμαϊλόβιτς στην κεφαλιά, νέα κεφαλιά του Ροντινέ, ο οποίος προσπαθεί να προλάβει. Η μπάλα πριν πέρασε λίγο out, δεν τα καταφέρνει όμως. Έχουμε νέο πλαγιό για τους Ολλανδούς. Στο ύψος με θέα γραμμής και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Φόρμπιλ εκτελεί με δύναμη, κεφαλιά από τον Λίνσεν. Θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει. Υπάρχει φάουλ. Τώρα διαμαρτύρεται πάλι με τον Ολυμπιακό. Λένε πως δεν υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Ντάνι Γκαρθία, το οποίο έκανε πάνω στον Μπίσκοφ, ο οποίος βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είναι σωστό το φάουλ πάντως. Καθώς πηγαίνει καθυστερημένα, το μαρκάρεται πάντως ο Ντάνι Γκαρθία. Το λέω με επιφύλαξη, καθώς είναι και στην απέναντι πλευρά. Μέχρι δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Σε λίγο θα κάνει την πρώτη της. Με το νούμερο 2 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπράιαν Περέιρα. Στόπερ είναι Γάλλο Κονγκολέζος, 23χρονος. Θα πάρει τη θέση λογικά κάποιου εκ των τριών στόπερ που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν θα κάνει μία αλλαγή. Οι περισσότερες. Πρώτα θα δούμε το φάουλ. Με την ΑΕΜΕΓΕΝ να βρίσκεται και πάλι στα καρέ του. Πόποβιτς εκτελείται το φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Πιρόλα θα απομακρύνει. Νέα κεφαλιά από τον Τομπία Στόρμ. Κατεβάζει ο Μπρούνο Όνιεμαέτη. Θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίδεση. Κακή παλιά από τον Μπρούνο. Ο Πιρόλα θα απομακρύνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί δεν είναι τροφά. Ειλικρινά δόθηκε ενώ ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του. Πήγε να πιέσει τον Πιρόλα. Ο Σάντλερ, ο οποίος είχε μείνει στην επίδεση, ο κεντρικός αμυντικός, και ενώ η μπάλα ήταν στα πόδια του Ολυμπιακού με τον Μουζακίδη να έχει την μπάλα και να θέλει να αλλάξει πλευρά, δίνει το ψάρι και γίνεται την φάση πίσω. Μάλιστα. Έχουμε συνέχεια. Στόρμ την κεφαλιά. Κατεβάζει τον Τζαμίρο Μοντέιρο. Πιέζεται από Ζέλσο και Μουζακίδη. Χάνει την μπάλα. Μάρτινς περνάει την μπάλα στο Μουζακίδη. Νέο λάθος. Πυρόλα την κεφαλιά. Ζωντα Σίλβα κατεβάζει. Θέλει από τα αριστερά να φύγει. Ζωντα Σίλβα καταφέρνει. Ζωντα Σίλβα ανεβαίνει. Περνάει την μπάλα πολύ. Ω τελευταία στιγμή με το τακουνάκι ουσιαστικά από μακρύ ο Σάντλερ. Ο Ολυμπιακός πάλι στην πίεση με τον Μπρούνο να περνάει. Έχει χώρο για την σέντρα. Σεντράρει ο Μπρούνο είναι καλή. Μέσα στην περιοχή Ελκαμπή. Θέλει να γυρίσει ο Ελκαμπή. Οι κόντρες Ντάνι Γκαρθία και το Μουζακίδη έχει πολύ χώρο. Μουζακίδη σουτάρει κοντράρει μπάλα και απομακρύνεται στη συνέχεια. Από τον Μπίσκοφ δεύτερη φορά που μου ταχύνεται η ευκαιρία να κάνει ένα τελείωμα στα όρια της περιοχής. Είναι και πάλι όμως αδύναμο. Ο Ολυμπιακός και πάλι στην επίδεση καθώς ο Πυρόλα κέρδισε το φάουλ από τον Βουάισε. Και τώρα ο Ολυμπιακός στην επίδεση. Τέντρα πρώτο δοκάρι. Ευκαιρία που μακρύνεται η μπάλα. Στα όρια της περιοχής και πάλι ήταν η Γκαρθία. Και τώρα ο Μουσακίτης, ο Ζώνας ήθελε να πετάξει πρώτο δοκάρι. Ήταν η Γκαρθία αριστερά και πάλι για τον Μπρούνο. Μπρούνο έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Ο Μπρούνο γεμίζει, είναι δυνατή σέντρα, του περνάει από όλη την μπάλα. Εκείνο ο Παύλο Μαφέο στην απέναντι πλευρά, ο Μουσακίδης κοιτάει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα ο Μουσακίδης, παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Σεντράρε ο Μουσακίδης είναι καλή, όχι. Έχει την ανάποδη κίνηση. Ο Μπέρσο Μάρτιν προηγουμένω, η σέντρα του Μπρούνο είναι μαέστη, το παραλίγο να μεταξύ τη πορεία τη μπάλα. Ο Ζωρά Σίλβα έκανε πολύ ωραία με το σώμα του όμω, ο Κοντζάλο Κρεστά τον Στέγκε, ο τροματοφύλακα τη Ναϊμέγγεν και κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Έχουμε δύο αλλαγέ για του Ολλανδού. Εκτός αγωνιστικού χώρου περνάει με το νούμερο 25 το Σάμι Ουάισα, Η θέση του παίρνει με το νούμερο 7 ο πρώην Ερυθρόλευκος Έμπρε Μορ, ενώ η θέση του Τομπίας Σόρ με το νούμερο 21 παίρνει με το νούμερο 2 ο Μπράιαν Περέιρα. Είπαμε νωρίτερα, 23χρονος Γαλλοκογκολέζος κεντρικός αμυντικός, ο Έμπρε Μορ Τούρκος, 29χρονος δεξιός εξτρέμ, ο οποίος πέρασε τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2020. Έκατσε για ένα εξάμεινο στους Ερυθρόλευκους, είχε πάει στους Ερυθρόλευκους τότε ως αντικαταστάτης του Ντανιέλ Ποντέτσε, αλλά χωρίς την ιδιαίτερη επιτυχία. Έχουμε συνέχεια, Σμαϊλόβιτς στην κεφαλιά. Τέλσον θέλει να διεκδικήσει. Ζώντα Σίλβα τσιμπάει την μπάλα. Πολύ δραστήριο ο Ζώντα Σίλβα από τη στιγμή που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θέλει να τριπλάρει μάλιστα τον Έμπρε Μορ. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Μπρούνο και ακόμη πιο πίσω για τον Πυρόλα.
0: Θεμή Παλιούρα, πάμε να ακούσουμε λίγο το σχόλιο του Κώστα Σαμαθράκη, γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία στο Καραϊσκάκη στα τελευταία λεπτά από την πλευρά του Ολυμπιακού κατά κύριο λόγο. Κώστα Σαμαθράκη, ακούμε.
2: Έλα Γιώργη μου, για να δούμε αυτή τη φάση εδώ με τον Ελκαμπή που κάνει το σούτι μπάλα στην αγκαλιά του Ισπανού τερματοφύλακα του Ορτέγα που είναι πολύ σταθερός. Πραγματικά ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου έχει αλλάξει πολύ την εικόνα του. Κυρίως με την είσοδο του Ζέλτσεν, ενώ βρίσκεται ο Ζώτα Σίλβα στο έδαφος πεσμένος και πιάνει το πρόσωπό του. Κυρίως με τον ασηκώθηκε, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Με τον Ζέλτσεν Μαρτίνς από τα αριστερά που δημιουργεί πολλά προβλήματα και με την είσοδο του Ζώτα Σίλβα, τις αλλαγές που έκανε τρεις μαζεμένες, τον Ζώτα, τον Μαρφέο και τον Πυρόλα με την Λίμπερ. Αλλαγές που έδωσαν άλλη πλοή στον Ολυμπιακό, όμως η αλήθεια είναι ότι τη μεγάλη φάση δεν την έχει κάνει. Πιέζει πολύ, είναι πολύ καλύτερος από την Μέγκεν, αλλά όμως δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία αυτή που θα πλησιάσει κοντά στον γκολ. Πολλές σέντρες, πολλά γεμίσματα. Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος αυτός, η μπάλα πρέπει να κατέβει κάτω. Η Μέγκεν είναι καλή ομάδα, ειδικά στις αντεπιθέσεις δείχνει πολύ επικίνδυνη. Και γενικά βγάζει μια σταθερότητα. Δεν πανικοβλήθηκε σε αυτό το 20 λεπτό το καλό του Ολυμπιακού. Κρατάει ακόμα, αλλά νομίζω ότι κάτι ακόμα, κάτι του λείπει του Ολυμπιακού. Αυτό το κάτι που είναι μόνο το γκολ είναι και πώς η μπάλα θα φτάσει καλύτερα στον Ελκαμπή. Το πρώτο μήνυμα ήταν απομονωμένος, τώρα όμως με τον Ζώτα Σίλβα δίπλα του, δεν παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Πόποβιτς βγήκε, ο Πόποβιτς ο οποίος έχει κάνει και μια φοβερή απόκρουση στο 54 λεπτό σε σούτι Μοντέρο, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας που ξεκίνησε νευρικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως βελτιώθηκε στην συνέχεια και έκανε, επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή απόκρουση. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα να βγει στην αντεπίθεση με την μπάσα του Μουσακίτη για τον Ζέλτσον που φεύγει από τα δεξιά. Βάζει μια σέντρα και δεν έχει καμή. Δεν πρόλαβε, τελευταία στιγμή ο Ορτέγκα βγήκε. Δεν μπλοκάρει την παλιά. Αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 73 λεπτό και το 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη παραμένει.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαμαθράκη.
2: Έγινε στο Θέμη τον Παλιούρα.
0: Έγινε Κώστα μου, να σε καλά. Πάμε στο Θέμη Παλιούρα πάλι.
1: Λοιπόν, ναι, έγινε την μπάλα με τον Νέγια Θμή κατά δεξιά. Να περνάει την μπάλα για τον Λεμπρετόν, ο οποίος έχει έρθει στη δεξιά πλευρά. Λεμπρετόν έχει μπροστά του τον Πυρόλα. Γυρίζει την προς τα πίσω και τώρα. Είναι ο Έμπρε Μορ ο οποίος θα παίξει ακόμη πιο πίσω για τον Μπράιαν Περέιρα. Περέιρα κεντρικά για τον Νέγια Σμιχ και πάλι δεξιά για τον Έμπρε Μορ και πάλι πίσω για τον Μπράιαν Περέιρα. Ουσιαστικά φρέσκαρε νωρίτερα τη δεξιά του πλευρά ο προπονητής της Νεϊμέγεν. Ένα γέμισμα τώρα τον Ορτέγκα. Κατεβάζει ο Τσέρι καθώς κέρδισε την δεύτερη μπάλα. Περνάει την μπάλα για τον Λεμπρετόν αλλάζει το παιχνίδι, ο Τζέλσον γυρίζει, κλέβει και κερδίζει το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η Νέγκε θα κάνει δύο ακόμη αλλαγές με τον Ντούσαν Τάντιτς να περνάει στην αναμέτρηση και τον Ισακ Χάντεν Άρονεν για την θέση του Φίλιππε, ναι, του Φίλιππε Σάντλερ θα πάρει με το νούμερο 8 ο Ισακ Χάντεν Άρονεν. Θα γυρίσει σε τετράδα από ό,τι φαίνεται ο σχηματισμός της Ναϊμέγε. Θα το δούμε αυτό, πάντως αυτό φαίνεται να δείχνει. Ο Νέγια Σμιχ, ο οποίος θα πάει να παίξει ως κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Τζαμίρο Μοντέιρο. Μάλιστα, που κάνει πάρα πολύ επιθετικό το σχήμα του ο προπονητής της Ναϊμέγε, ο Σρόιντερ, ο οποίος βάζει τους δύο κεντρικούς του χαφ να παίξουν ως στόπερ. Όχι, άλλαξε αυτό. Ο Μοντέρο πάει πιο μπροστά, ο Νέγιας θα πάει πιο πίσω. Κανονικά παραμένει η τριάδα. Ο Φόνμπιλ θα παίξει αριστερό στόπερ όπως ήταν μαζί με τον Νέγιας Μικ. Γυρίζει κάποια μέτρα προς τα πίσω. Ο Τάδιτς θα πάει στην μπάλα. Περνάει η μπάλα τώρα για την Ναϊμέγεν. Όμως υπάρχει offside, υπόδειξη offside. Στο ύψος μεσαίας γραμμής και δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Offside το οποίο θα εκτελεστεί από τον Πόποβιτς καθώς αφήνει την μπάλα ο Σμαϊλόβιτς και τον Μαύρο που είναι ο τροματοφύλακα του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός να είμαι και 0-0. Γεμίζει για τον Μπρούνο Πόποβιτς. Ο Εμρέ Μόρ γυρίζει από μακρινή σε πλάγι out για τους ερυθρόλευκους. Στην θέση του Λίντσεν του Σέντερφορ πήρε ο Τάντιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην κορυφή της επίδεσης, ο 37χρονος διεθνής Σέρβος. Εκτελείται το πλάγιο. Ζώτα Σίλβα με στην περιοχή θέλει να γυρίσει. Ζώτα Σίλβα επιμένει. Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα από μακρινή. Μπρούνο με στην περιοχή. Ελκαμπή, αρχή, Ελκαμπή με την περιοχή. Πήρε την μπάλα που θα αρχίσει ακόμη και πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Αριστερά ο Σμαϊλόβιτς, ωραία για τον Τζέλσον. Τζέλσον θέλει να περάσει τον Εμπρέ Μόρ. Θα πάρει το πλάγιο από τον Τούρκο. Ο Τζέλσον γυρίζει προς τα πίσω για τον Λορέντσο Πιρόλα. Λορέντσο Πιρόλα για τον συντελητή Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθεται για τον Ροντινέι. Ροντινέι παίρνει το κοντρόλα προς τα πίσω. Ανοίγει στα αριστερά για τον Λορέντσο Πιρόλα. Για αυτό ακόμη και αριστερά για τον Τζέλσον. Έχει μπροστά τον Εμπρέ Μόρ. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, είναι γεμάτη περιοχή. Γίνεται σέντρο στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλους. Δεν μπόρεσε να φτάσει την μπάλα ο Παύλο Μαφέο. Έχουμε out για την Ναϊμέγεν. Υπάρχουν δύο μπάλες. Ο Ορτέγκα λέει να πάει να διώξει την άλλη μπάλα. Θα πάει ο βοηθός τελικά να διώξει την μπάλα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ορτέγκα, τροματοφύλακας της Ναϊμέγεν, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Θα πάρει λίγα μέτρα φόρα ο Ισπανοαργεντινός τερματοφύλακας των Ολλανδών. Θα γεμίσει προς τα αριστερά εκεί που είναι ο Ντούντσαν Τάντιτς. Θα μονομαχήσει με τον Σμαϊλόβιτς. Τάντιτς στην κεφαλιά. Περνάει όμως Μαφέο με το αριστερό από μακρύνει ψηλά και μακριά. Ζώτα Σίλβα διεκδικεί την μπάλα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Πρώτος την μπάλα στη συνέχεια ο Νέγιας Μικ που απομακρύνει σε ένα χώρο που πιο κοντά από όλους είναι ο Μπρούνο Μαέτσι. Με το δεξί θα γυρίσει πίσω για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς με το αριστερό πόδι απομακρύνει ψηλά, όχι πιστικά. Την μπάλα πρώτη υποσχεστές ένα ημέγεν με τον Λεμπρετόν, ο οποίος στη συνέχεια όμως κάνει χέρι, το οποίο θα υποδείξει ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντεθ. Το φάουλ θα εκτελεστεί από τον Πιρόλα, Πιρόλα προς τα πίσω για τον Πάλκα Πόποβιτς. Πόποβιτς θα γεμίσει προς αριστερά για τον κανέναν, δεν υπάρχει κανένας εκεί.

θα γεμίσει για τον Αγίου Μπελκαμπή και τον Ροντινέη. Μπελκαμπή θα πάρει, θα κατεβάσει με το στήθος μάλιστα, θα βρεθεί στο έδαφος, η μπάλα καταλήξει στο Μουτζακίτη, ανοίγει δεξιά στο Ροντινέη. Κάνει την κίνηση ο Παύλο Μαφέο στην πλάτη του Ροντινέη. Ροντινέη παίρνει την μπάλα στο δεξί, θα σεντράρει καλή, είναι, περνάει η μπάλα μέσα στην περιοχή, θέλει να επιβοληθεί. Ο Μπελκαμπή απομακρύνεται με δεύτερο χρόνο με τον Ρεμπρέ μόνο να κατεβάσει. Παραλίγο να κάνει το λάθος. Ο Ολυμπιακός πιέζει όπως καταφέρνει να βγάλει την μπάλα από την άμυνά της. Η Νεϊμέγεν γεμίζει για τον Ισμαήλοβιτ, ο οποίος πολύ έξυπνα αφήνει την μπάλα να περάσει. Γυρίζει με το αριστερό προς τα πίσω για τον Μπάλτα Πόποβιτ. Πόποβιτ γεμίζει για Τζότα Σίλβα. Υπάρχει φάουλ πάνω από τον Τζότα Σίλβα από τον Τζαμίρο Μοντέιρο, το οποίο δέχεται φυσικά και ο 32χρονος παίχτης από τον Κουρασάο. Ο Τζότα Σίλβα θα βρίσκεται με τον κινητή, τον οποίο υπήρχαν διαμαρτυρίες νωρίτερα. Το φάουλ σφυρίχθηκε 5 μέτρα μπροστά από την σέντρα και κεντρικά με τον Μουζακίδη να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Μπρούνε, θα χάσει λίγο το κοντρόλ όμως όχι την μπάλα. Κάνει την συνεργασία με τον Τζέλσον, υπάρχει όμως πλάγιο out. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε πλάγιο για την Νεϊμέγεν στο 71 λεπτό. Αναμέτρηση μπροστά από τον φάγκο της Νεϊμέγεν, 15 μέτρα πίσω από την γραμμή της σέντρας με τον Περέιρα να γεμίζει. Και τον Τάντι, πυρόλα την κεφαλιά. Ο Περέιρα πάλι στην μπάλα. Ο Έμρε Μόρ διεκδικεί με τον Ντάνι Γκαρσία. Ο Ντάνι Γκαρσία την κεφαλιά. Ο Τζόντα Σίλβα θα πάρει το φάουλ από τον Ισακ Χάνσεν Άρναν. Κοιτάει η κάρτα μάλιστα. Ο Τζόντα Σίλβα, ο οποίο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Και πρέπει να πω σε πολύ αυτό. Θα σύμβει την μπάλα. Και στη συνέχεια ο Χάνσεν Άρναν βρήκε μόνο το πόδι του Πορτογάλου. Πέφτει του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό με κοντινή πάσα εκείνη και πάλι το παιχνίδι. Με τον Μπρούνο να χάνει την μπάλα τον Έμρε Μόρ. Να αφήνει για τον Λεμπρετόν, ο Τάντι δεξιά για τον Τσέρι. Τσέρι θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Μπρούνο Νίμα έτσι και ανεβαίνει με την μπάλα ο Τσέρι. Ανεβαίνει από τα δεξιά ο Περέιρα. Τσέρι πάντα με την μπάλα δεξιά για τον Περέιρα. Περέιρα και πάλι για τον Τσέρι στα όρια της περιοχής του Ολυμπιακού. Περνάει την μπάλα με στην περιοχή. Έμπρε Μπορ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Το τάκλε τον Τζέλσον δεν απομακρύνεται όμως η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Φόνβιλ. Αριστερά η μπάλα για τον Μπίσκοφ. Μπίσκοφ με την περιοχή θέλει να κάνει την εργασία σε μικρό χώρο. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τάντι τη κόντρε καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Πόποβιτ. Όπου με τα χέρια πολύ γρήγορα δεν περνάει τελευταία στιγμή η μπάλα από τον Περέιρα. Με τα χέρια θέλει να βρει τον Τζόντα Σίλβα. Στη συνέχεια μάλιστα θα προλάβει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ο Λεμπρετόν απομακρύνει ο Μπρούνο Νεϊμαέτ. Τζόντα Σίλβα κινητικό όπω πάντα πάει στην μπάλα όμω θα χάσει αυτή τη φορά. Ο Μοντέιρο κερδίζει. Στη συνέχεια ο Πιρόλα θα κάνει το τάκλι. Ένα άναρχο παιχνίδι αυτά τα λεπτά. Τάντιτ θα φύγει για τον Έμπρε Μόρ. Έμπρε Μόρ και πάλι για τον Τάντιτ με την περιοχή από τα δεξιά. Τάντιτ κάνει την τρίπλα. Ο Τάντιτ με την περιοχή σπάει την μπάλα προς τα έξω για τον Έμπρε Μόρ. Με την περιοχή του Ολυμπιακού. Τα κουνάκι δεν είναι απομακρύνεται η μπάλα. Στο έδαφος ο παίκτης είναι ημέρα και δεν υπάρχει κάτι απομακρύνεται. Ήταν η Γκαρσία. Και τώρα υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπρούνο Όνιεμα. Έτσι τελειώνει η πολιορκία, η Ολλανδική πολιορκία από τους παίκτες της Νεϊμέγεν. Στην αιστεία του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι εντελώς ακίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο, με εξαίρεση βέβαια μια στιγμή όπου ο Τζόντα Σίλβα πήγε να μεταχθεί την πορεία της μπάλας μετά από μια σέντρα χαμηλή του Μπρούνο Όνιεμα. Έτσι πριν από περίπου 15 λεπτά έκτοτε, αλλά και πιο πριν, τίποτα από τα αξιοσημείο οι αλλαγές του Ολυμπιακού με εξαίρεση τον Τζόντα Σίλβα δεν θα έλεγα το που βοηθήσει, άντε και τον Τζέλσον, ο οποίος είναι κινητικός, ο Μαφέο δεν έχει δώσει κάτι περισσότερο από τον Σάλιακα, για τους κεντρικούς αμυντικούς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και αυτοί που ξεκίνησαν ο Ρέτσο με τον Κάρμο, αλλά και τώρα ο Σμαϊλόβιτς με τον Πιρόλα, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο Πόποβιτς γεμίζει. Κεφαλιά από τον Φόνβιλ. Η μπάλα σε έναν χώρο που κινείται ο Σμαϊλόβιτς, που απομακρύνει. Πιο κοντά από όλους είναι ο Λεμπρετόν. Απομακρύνεται η μπάλα, γίνεται το λάθος. Ο Ολυμπιακός τώρα με τον Ροντινέη τα δεξιά θέλει να υποφεληθεί. Ροντινέη κλείνεται από δύο, γυρίζει προς τα πίσω για τον Μαφέο. Μαφέο σεντράρει με στην περιοχή. Ελκαμπή κατεβάζει στο ρεύμα της περιοχής προς τα πίσω για τον Μπρούνο. Έχει χώρο Μπρούνο. Σουτάρει ο Μπρούνο, η μπάλα είναι όμως out. Διαγώνιο σούτ από τον Μπρούνο Νεϊμαέτ, ο οποίο είχε γεγε πάσα βέβαια αριστερά στον Τζέλσον Μάρτιν. Δεν ήταν καλό το σούτ του Μπρούνο από καλή περίπου 17 μέτρα από την αιστεία του Γκοντζάλο Κρετάς Ορτέγκα. Αρκετά μέτρα out η μπάλα στο σούτ του Νιγηρανού αριστερού μπακ του Ολυμπιακού στο 82ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός να ημέγεν 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League με τον Γκοντζάλο Κρετάς Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας να ημέγεν να γεμίζει προς αριστερά. Εκεί που βρίσκεται ο Μπίσκοφ και ο Τάντιτς, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά, ο Τάντιτς, η τελευταία κεφαλιά των Πιρόλα. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με Τάντιτς, Μόρ, ο Πιρόλα επεμβαίνει, απομακρύνει. Ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Πρώτοι οι Ολλανδοί στην μπάλα, ο Πιρόλα είναι πιο κοντά όμως. Τσιμπάει την μπάλα, ο Πιρόλα κάνει το λάθος. Τζαμίρο Μοντέιρο κλέβει την μπάλα όμως με χέρι, το οποίο δέχεται διαμαρτύρητα ο Χαφ από το Κουρασάο. Ο

0: Πιρόλα αφήνει αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι κάνει την κίνηση ο Ζώτα Σίλβα, του περνάει πολύ ωραία την μπάλα. Πρεμοθέσει τον Ολυμπιακό. Γυρίζει πρόσωπο ο Ζώτα Σίλβα, μπαίνει με στην περιοχή. Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα. Κοντράρει όμως στον Περέιρα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Ζέλσον πλασάρει. Τι πλασέ είναι αυτό πραγματικά. Πήγε πιο κοντά στο σημείο του κόρνερ παρά στην αιστεία του Ορτέγκα. Αυτό μόνο χρειάζεται να πω. Τίποτα άλλο, το διαγώνιο πλασέ με το εσωτερικό του Τζέλσον Μάρτινς. Από ένα πάρα πολύ καλό σημείο μέσα στην περιοχή, πέρασε πάρα πολύ έξω, απελπιστικά έξω. Ο Ορτέγκα, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά για να γεμίσει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, προς τα αριστερά, για τον Πιρόλα, με τον Πιρόλα να παίρνει την κεφαλιά, ο Περέιρα δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα προς τα πίσω από τον Τζαμίρο Μοντέιρο για τον τερματοφύλακά του, τον Κρετάς Ορτέγκα, πιέζει από τον Αγίου Μπελκαμπή, ο Ορτέγκα θα γεμίσει προς τα αριστερά. Ο Σμαϊλόβιτς είναι ολομόναχος, κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, κατεβάζει ο Τζαμίρο Μοντέιρο, αφήνει και τον Εμρέ Μόρ, ο οποίος φαίνεται μπάλα στο αριστερό και στην κλίνη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και πάλι ο Εμρέ Μόρ γυρίζει και παίζει δεξιά για τον Περέιρα. Και ακόμη πιο δεξιά την μπάλα τώρα για τον Ισακ Χάνσεν Άρονεν. Ο Μουζακίτης κλέβει, κάνει όμως το λάθος. Οι Ολλανδοί κερδίζουν με τον Περέιρα να κάνει και αυτός το λάθος. Ντάνι Γκαρσία και αυτός λάθος κατοστήμησε την μπάλα από πίσω του. Ο Ισακ Χάνσεν Άρονεν, η μπάλα καταλήγει στον Ορτέγκα, τροματοφύλακα της Νεϊμέγεν, ο οποίος γεμίζει προς την αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Νοέλ Μπρετόν κερδίζει την μπάλα, βρίσκεται στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ, ο διαιτητής στη συνέχεια, όχι δεν υπάρχει φάουλ, διαμαρτύρεται έντονα ο ποδοσφαιριστής της Νεϊμέγεν, όμως η Νεϊμέγεν θα διατηρήσει την κατοχή της μπάλας, πλάγιο out για τους Ολλανδούς, στο 84ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν πάντα στο 0-0. Με τον Φόνβιλ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Το Φόνβιλ της Νεϊμέγεν με δύναμη το πλάγι. Ο πρώτος στην μπάλα ο Σμαϊλόβιτς, η μπάλα στον Μοντέιρο. Έχει δοθεί φάουλ όμως καθώς ο Τάντιτς σήκωσε ψηλά το πόδι του στη μονομαχία νωρίτερα με τον Σμαϊλόβιτς. Μάλιστα, Πόποβιτς γεμίζει πολύ γρήγορα για τον Ελκάμπι. Είναι καλό το γέμισμα. Βγαίνει στα ώρα της περιοχής σε Ορτέγκα από μακρύ με το κεφάλι σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Τζέλσον να τρέχει. Τελικά να φαίνει την μπάλα στον Μπρούνο ο Νίμα. Έτσι είναι και μια δεύτερη μπάλα του αγωνιστικού χώρου, η οποία τώρα θα απομακρυνθεί. Το πλάγιο εκτελείται προς τα πίσω για τον Μπρούνο, για τον Πιρόλα. Και τώρα Μπρούνο για τον Τζέλσον. Δεν βγαίνει η μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Θα πάρει το πλάγιο τώρα από την παρέμβαση του Εμρέ Μόρ. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Στο 25ο λεπτό, ο Ολυμπιακός να είναι έγκεν 0-0. Ο Μπρούνο θα εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο. Ό,τι πηγαίνει και ο Ρόντι είναι πιο κοντά, έχει πει για την απέναντι πλευρά. Μπει με στην περιοχή ο Τζέλσον για αυτό. Και ο Τζέλσον εκτελείται με δύναμη από μακρύ την παίκτη τη Νεϊμέγεν. Πυρόλα αριστερά για τον Μπρούνο Νίμα, έτσι ο οποίο χάνει μόνο στο κοντρόλ. Και έχουμε πλάγιο για την Νεϊμέγεν. Θα πάρει την μπάλα ο Περέιρα για να εκτελέσει το πλάγιο αυτό. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα πάντω οι Ολλανδοί. Είναι ένα καλό σχόλιο του ίδιου. Το 0-0. Απομακρύνεται η μπάλα, κεφαλιά από τον Μουζακίτη, μονομαχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Πιρόλα μονομαχή με τον Τσέρι, ο Πιρόλα πετάκλινγκ σε πλάγιο out για την Νεϊμέγεν. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Μπράιαν Περέιρα. Ο Εμρέ Μόρ έχει πάρει την μπάλα, την αφήνει στον Μπράιαν Περέιρα, καθυστερούν χαρακτηριστικά οι Ολλανδοί. Μπράιαν Περέιρα εκτελεί με δύναμη για τον Τάντιτς, ο οποίος έχει βγει στα πλάγια, πιέζεται για ακόμη μια φορά. Από τον Πιρόλα στο έδαφος ο Τάντιτς, ο οποίος φαίνεται να πονάει. Δεν υπήρχε τίποτα πάντως. Σηκώθηκε τώρα που ξένει λίγο ο Ντούσαν Τάντιτς, ο superstar της Νεϊμέγεν που αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι. Πιρόλα αλλάζει την μπάλα με τον Μπρούνο, απομακρύνει ζώντα σύντομα την κεφαλιά. Ο Ροντινέι χέρι στα αριστερά, θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Προς τα πίσω η μπάλα από τον Φόρμπιλ που τον ακολούθησε από την απέναντι πλευρά. Ο Ορτέγκα απομακρύνει. Ο Πιρόλα είναι μόνος του, θα κατεβάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει. Μπορεί να μπλοκάρει κιόλας. Ο Πόποβιτς θα μπλοκάρει την μπάλα. Ζητάει έμεσο τάδι, δεν υπάρχει για περίπτωση. Στον μυρό του βρήκε η μπάλα του Πιρόλα. Στο 27ο λεπτό, ο Ολυμπιακός να είμαι 0-0. Γεμίζει ο Πόποβιτς για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή θα πάρει την κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ντάρκο Νέγιασμικ. Ο Κροάτης πίσω για τον Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγεν θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Πιρόλα. Πολλά λάθη τα τελευταία λεπτά. Είναι λογικό κιόλας. Οι ομάδες δίνουν το πρώτο παιχνίδι. Επίσημο της σεζόν. Ο Πόποβιτς γεμίζει για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα πάρει την κεφαλιά. Ο Τζέλσον θα κατεβάσει. Θα περάσει μάλιστα από τον Μοντέιρο. Θα στριφογυρίσει. Θα αφήσει στα αριστερά για τον Μουζακίτη. Ουζακίνης προς τα πίσω για τον Πιρόλα, ο Πιρόλα δίπλα για τον Σμαϊλόβιτς, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ μπαίνουμε στο 88 λεπτό, παραμένει πάντα 0-0, δεξιά για τον Μαφέο, γεμίζει ο Μαφέος στο πουθενά, εκεί είναι μόνο μαύρες φανέλες, μόνο οι φανέλες συγκεκριμένα, του Μπράιαν Περέιρα, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα και θα αφήσει τον Τζαμίρο Μοντέιρο, και πάλι ο Περέιρα πίσω για τον Ορτέγκα, απομακρύνει με τη μία ο Ισπανοαργεντινός τερματοφύλακας της Νεϊμέγενς, πλάγι ο out, λίγο πιο πίσω αντί μεσαία γραμμή και αριστερά έτοιμος επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτελεί το πλάγιο με τον Μπρούνο προς τα πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα γεμίζει για τον Ζώτα Σίλβα που βάζει πολύ ωραία το σώμα του για ακόμη μια φορά και περνάει ο Ζώτα Σίλβα. Τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά, έγινε να διεκδικήσει ο Ζέρσο, δίνει φάουλ. Ο ηγετής της αναμέτρησης πάνω στον Μπράιαν Περέιρα, το 88 λεπτό. Πάντως, κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει προς τον Ζώτα Σίλβα, που είναι πάρα πολύ κινητικός, κάθε καλό παραβγή για τον Ολυμπιακό. Άλλες φορές δημιουργείται κάποια ευκαιρία, άλλες φορές δεν δημιουργείται για πολύ λίγο, θα έλεγα. Όπως τώρα, ας πούμε, που βάλε πολύ ωραία το σώμα του, πέταξε κάτω τον αντίπαλό του και στην συνέχεια δεν μπόρεσε να την πει στην μπάλα με το κεφάλι. Την τελευταία στιγμή απομάκρυναν οι αμυνόμενοι της Νεϊμέγεν. Δύο λεπτά ακόμα για να συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια. Ολυμπιακός Νεϊμέγεν 0-0 με τον Ορτέγκα να γεμίζει προς τα αριστερά, εκεί που βρίσκεται ο Λεμπρετόν που θα κατεβάσει την μπάλα στον άξονα για τον Ισακ Χάνσεν Άρονεν, προς τα πίσω για τον Φόμβιλ και ακόμη και πίσω για τον Ορτέγκα, ο οποίος φέρνει την μπάλα στο αριστερό και θα γεμίσει. Κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, θέλει να διεκδικήσει ο Μαφέο και πάλι οι παίκτες της Νεϊμέγεν κερδίζουν την μπάλα, πάλι ο Σμαϊλόβιτς θα κερδίσει, κάνει μια παλιά στο πουθενά όμως ο στόπερ του Ολυμπιακού, η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Γκονζάλο Κρετάς Ορτέγκα, ο οποίος τώρα πιέζεται από τον Αγίου Μπελκαμπή, θα πιάσει την μπάλα με τα χέρια και θα παίξει γρήγορα για τον Νέιασμικ, τον Κροάτι. Ξεκίνησε ο Σχαφ, το παιχνίδι τώρα αγωνίζεται ο στόπερ, η μπάλα δεξιά για τον Μοντέρο. Περνάει η μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό, ήταν μία ακόμη πτώση αυτή τη φορά του Έμπρε Μόρ. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή, τη θέση του Τζαμίρο Μοντέιρο με το νούμερο 35. Παίρνει ο Βίλιαμ Θόρ Βίλιαμσον, ο οποίος θα παίξει εκεί που έπαιζε ο 32χρονος μέσα από το Κουρασάο, στις θέσεις των χαφ δηλαδή. Περνάει εκτός λοιπόν ο Τζαμίρο Μοντέιρο. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθούν τα 90 λεπτά. Να δούμε πόσες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλές. Δεν είχαμε ιδιαίτερες διακοπές με εξαίρεση τον δραματισμό του Ρέτσου και την αλλαγή του αρχηγού του Ολυμπιακού. Σμαϊλόβιτς δεξιά για τον Μαφέο. Γεμίζει ο Μαφέο, Νέιασμικ πρώτος στην μπάλα, κατεβάζουν οι Ολλανδοί με τον Άρονε να χάνει την μπάλα, Μουζακίτης για τον Ζώτα Σίλβα. Περνάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ζέλσο Μάρτης, γίνουν όμως η αμυντική της Νεϊμέγεν και απομακρύνουν με τον Νέιασμικ, στη συνέχεια η μπάλα πίσω. Τον Ορτέγκα και αυτός απομακρύνει. Ο Μπρούνο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, ο Μπρούνο στο έδαφος μετά τη διεκδίκηση της μπάλας με τον Εμπρέ Μόρ. Δεν υπάρχει φάουλ της αναμέτρησης, ο Εμπρέ Μόρ έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στη δεξιά. 3-40 λεπτά το καθυστερήσεις, σας είπαμε και νωρίτερα πως δεν πρόκειται να είναι πολλά. Η Νεϊμέγεν έχει την μπάλα τα δεξιά με τον Εμπρέ Μόρ να ανεβαίνει, να φέρει την μπάλα στον Λεμπρετόν, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος, χάνει την μπάλα. Τζέλσο θέλει να περάσει κόντρες στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεσαίας γραμμής και αριστερά, όπως επιτίθενται οι Ερυθρόλευκοι. 2,5 λεπτά ακόμα για την συμπλήρωση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν πάντα στο 0-0. Με τον Ολυμπιακό να έχει πλάγιο και συγκεκριμένα ο Μπρούνο Νίμα. Έτσι γυρίζει για τον Λορέντσο Πιρόλα και ακόμη πιο πίσω για τον Μπάλτσα Πόποβιτς. Πόποβιτς κοντρολάρει την μπάλα και γεμίζει για τον Αγιούπ Ελκαμπή. Από την διακριτή του Ολυμπιακού Αγιούπ Ελκαμπή στη σημερινή αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει στο 0 τουλάχιστον έως τώρα. Κεφαλιά τον Ελκαμπή, Ζωτά Σίλβα Ελκαμπή. Περνάει δεξιά για τον Ροντίνε. Ο Ροντίνε φάνηκε σαν να μην έχει δυνάμει όμως την εκκίνηση του σπριντ. Ο Φον Μιλίτρα πολύ πιο εκρηκτικός και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Άντε, έχουμε μια κίτρινη κάρτα για τον Βίλιαμσον, αν δεν κάνω λάθος. Ή για τον Βίλιαμσον, είναι ή για τον Νέιασμικ. Και οι δύο παίκτες ήταν κοντά, δεν την έδειξε υποσχετικά μακριά για τις αναμέτρησεις. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Σμαϊλόβιτς να παίζει αριστερά για τον Μουζακίτη. Αυτός για τον Μπρούνο, πάλι πίσω για τον Μουζακίτη. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει ψηλά. Ο Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ζέλσον θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Ο Περέιρα του κλέβει την μπάλα και απομακρύνει σε πλάγιο out. Σε ένα σημείο όμως που ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην επίθεση με τον Μπρούνο Νίμα, έτσι να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες, του λέει να πάει αρκετά μέτρα και πίσω. Ο Μπρούνο λέει στους συμπαίκτες να μπουν μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο αυτό. Αρχίζει και μετράει αντίστροφα ο Χωσέ Μαρία Σάντσες. Εκτελεί με δύναμη ο Μπρούνο. Την μπάλα δεν θα περάσει, ο Σάλερ απομακρύνει. Ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά, θα πέσει άψαλα στον αγωνιστικό χώρο. Ελκαμπή θέλει να περάσει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα με την περιοχή. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει ο Μπράιαν Περέιρα. Να μια ευκαιρία για του Ερυθρόλεπτου για να κάνουν κάτι καλό σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο λίγο καθυστερήσεων. Ολυμπιακό Νεϊμέγγεν πάντα στο 0-0. Ρόντινε όταν αριστερά πήγαμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ρόντινε παίρνει λίγα μέτρα φορά. Μπρούνο και Μουσακίδη στα όρια τη περιοχή. Παύλο Μαφέο μένει χαμηλά. Ο Ρόντινε με δεξί πόδι από την αριστερή πλευρά. Πηγαίνει κοντά ο Μπρούνο αλλά δεν θα πάρει μπάλα. Ο Ρόντινε εκτελεί με στην περιοχή. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Είναι πάρα πολύ κακή εκτέλεση του Ρόντινε. Θα περάσει την απέναντι πλευρά που τρέχει να προλάβει ο Τζέρσον και προλαβαίνει. Τζέρσον έχει στήριγμα στο Μουσακίδη προ τα πίσω. Θα πάρει την μπάλα Μουσακίδη. Δεν θα γεμίσει όμως ακόμη στην περιοχή. Παίζει δεξιά για τον Τζέλσον. Τζέλσον θέλει να πάει σε ένα σμένα, θέλει να περάσει ο Τζέλσον. Και ένα και δύο, Μουσακίδη τώρα με το αριστερό. Τώρα θα γίνει το γέμισμα. Με στην περιοχή απομακρύνεται η μπάλα. Ντάνι Γκαρσία την κεφαλιά. Τον Μπρούνο έχει χώρο και πάσα αριστερά στο Ροντινέ. Μπρούνο γεμίζει με στην περιοχή. Καλό είναι, βγαίνει όμως ο Ορτέγκα. Λοκάρει την μπάλα και θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια. Θα δούμε αν θα βγάλει επίδεση. Όχι, δεν έχει δυνάμει ο Μπίσκοπ για να τρέξει. Το παιχνίδι μόλις τελείωσε. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0 και αποδοκιμασίες, κλειαρές βέβαια, αλλά αποδοκιμασίες εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, καθώς Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά δεν ήταν καθόλου καλός. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα κλικ καλύτερος από την Νεϊμέγγεν, δημιούργησε ευκαιρίες κατά κύριο λόγο από το 300 λεπτό της αναμέτρησης μέχρι το 45. Το δεύτερο ημίχρονο μόνο η Νεϊμέγγεν ήταν αυτή η οποία απειλήσε ουσιαστικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πάει την επόμενη εβδομάδα, την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει την Νεϊμέγγεν στη ρεβάν της σημερινής αναμέτρησης, 8.30 είναι προγραμματισμένος, για τις 8.30 είναι προγραμματισμένος εκείνος ο αγώνας. Θα αναφέρουμε τα στατιστικά της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν στο 0-0, 12-13 στο τύπερ της Νεϊμέγγεν, 5-4 στον στόχο για τον Ολυμπιακό, 5-2 τα κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους, δεύτερο ημίχρονο πάντως. Η Νεϊμέγγεν, ξαναλέω, ήταν καλύτερη, ήταν πιο απειλητική. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε σχεδόν καθόλου. Είναι ελάχιστες οι φάσεις που κάνει. Περισσότερο δημιούργησε κάποιες καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να τις μετουσιώσει σε μια καλή τελική ενέργεια. Το παιχνίδι μένει στο 0. Όλα ξεκινάνε από το 0 και την επόμενη Τρίτη για τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει την Νεϊμέγγεν. Αυτά από μέρα, Γιώργο, δεν ξέρω αν θα τα συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
1: Θέμη μου, να σου πω κάτι. Είναι η αρχή της σεζόν. Λογικό είναι οι ομάδες να είναι σφιγμένες, μουδιασμένες. Δεν νομίζω ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τώρα είναι προπονητής ο οποίος αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους. Έτσι δεν είναι? Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν. Δεν θα αφήσει στην τύχη του. Βέβαια, δεν είδαμε και το Φορτούνι, δεν είδαμε τον Γουστάβο Σά. Είναι απορία άξιο και το Φορτούνι κατά κύριο λόγο.
1: Okay, καταλαβαίνω. Έχουμε 4 Αυγούστου, φίλε. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, Γιώργο, μιλάω για ένα παίκτη που έκανε όλη την προετοιμασία για το Φορτούνι. Δεν μιλάω για
1: το Φορτούνι. Ναι, βέβαια. Όχι, το λέω γενικά για τις ομάδες.
0: Ας
1: περάσει αυτό το εμπόδιο Ολυμπιακός και στην πορεία θα το δούμε όπως όλα αυτά τα χρόνια να αποδίδει και καλύτερα και τα στήματα του προπονητή του και τα πάντα.
0: Ναι, θα τα δούμε στην πορεία, Γιώργο.
1: Θέμη μου, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη όπως πάντα μετάδοση, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θέμη. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Θέμης Παλιούρας από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός τελικά ήρθε, έφερε αυτό το στήρο 0-0 με την Ολλανδική Νεϊμέγγεν. Οι Ολλανδοί, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια αμελητέα ποσότητα. Το γνωρίζουμε άλλωστε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Οπότε έχουμε τελικό στο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0. Η Δυνάμο του Ζάγκρεπ με την Κάουνο Ζαλγκίρις από την Λιθουανία στα χασομέρια του 90 λεπτό, στα χασομέρια όπως συνηθίζουμε να λέμε είναι στο 4-0. Η Δυνάμο. Στο 81 λεπτό Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt 3-2. Τελικό έχουμε στο Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Αυτά για τα προκριματικά του Champions League. Προκριματικά του Europa έχουμε ημίχρονο στο Λάρν Ιμπέρια 0-0. και η Shamrock Rovers με την Εγνατία. Η Shamrock από την Αλβανία με την. Γλώσσα λανθάνου, αλήθεια λέγει. Η Shamrock Rovers λοιπόν από την Ιρλανδία με την Εγνατία από την Αλβανία είναι στο 1-1 ημίχρονο παντά. Έχουμε και ένα μάτς προκριματικό για το Conference League. Η Άουντα από την Λετωνία, την Dynamo City της Αλβανίας. Έχουμε τελικό σε αυτό 1-0 για την Άουντα. Η Dynamo City έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Για τους φίλους του στοιχήματος κατά κύριο λόγο όλο αυτό.

εαυτό μας τουλάχιστον, όπως το είδα εγώ, με τα δικά μου μάτια από το στούντιο. Ο Ολυμπιακός είχε διαστήματα τα οποία έκανε έτσι τα ξεσπάσματά του. Αλλά η Ναϊ Μέγκεν είχε τις απαντήσεις. Ισορροπημένο το μάτς, φίλες και φίλοι. 54-46 κατοχή της μπάλας, 12 για τον Ολυμπιακό, με 13 τα συνολικά σούτ για την Ναϊ Μέγκεν. 5-4 τα σούτ στο στόχο. Με δοκάρι για την Ναϊ Μέγκεν. Αλλά αυτό που είπα και στο Θέμη Παλιούρα, είναι ακόμα 4 Αυγούστου και έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο. Τα μηνύματα όλων των φίλων που έχουν είναι στο Viber, εννοείται θα τα διαβάσω, αλλά μετά τις 11, μάλλον μετά και τους ρεπόρτερ που θα βγουν για σχόλια. Και πρώτος και καλύτερος θα πω εγώ, ο Κώστας Αμοθράκης. Έπεσε η γραμμούλα, θα τον ξαναβγάλουμε όμως.

0: Πάμε όμως να ακούσουμε δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού.
1: Estamos todos a fazer golo, tentar todos ganhar o jogo. Sinto-me bem, primeiro jogo aqui em casa com os adeptos. Foi um orgulho poder estrear hoje aqui e agora dar continuidade para que façamos uma boa época.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη του χαρά που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ λυπημένος. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να σκοράρουμε σήμερα. Όλοι προσπαθούμε τα πάντα για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Λυπάται πολύ που δεν το καταφέρουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Θα επαναλάβουμε όμως όλες μας τις προσπάθειες στο δεύτερο παιχνίδι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν ο Ρόκα στις δικές του δηλώσεις. Ο Ισπανός εξτρέμ. Τον έκανε Ισπανόγο τον άνθρωπο. Θα ρω πως Πορτουγκέζικα μιλούσε, δεν έχει σημασία όμως. Θα πάμε στο διάλειμμα των 11 και θα βγάλουμε με τη σειρά τον Κώστα Σαμοθράκη, τον Ευάγγελο Μίχο και τον Μάνο Σταραμόπουλο και τελευταίο, όχι κατά υδρομένο όμως, τον Δημήτρη Στρατάκη, ο καθένας για το σχόλιο του για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μάτς του Ολυμπιακού, όπως προείπαμε, για τα προκριματικά του τρίτου γύρου του UEFA Champions League.

0: Ο Ζώτα Σίλβα ήταν ο παίκτη που άκουσαμε τις δηλώσεις. Μα είπα και εγώ Πορτογάλος και να μιλεί μάλλον Ισπανός και να μιλεί Πορτογαλέζικα, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, θα με συγχωρέσετε, παιδιά, δεν είμαι καθήλυνα αρμόδιο στα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε. Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τουράκης στο μικρόφωνο.
1: 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, και σε τούτο εδώ το σταθμό, ο καθήλυνα αρμόδιος για τα θέματα του Ολυμπιακού δεν είναι άλλος από τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος θα μας δώσει το τελικό του σχόλιο για το μάτς το οποίο παρακολουθήσαμε, ακούσαμε μάλλον, από την περιγραφή του Θέμη Παλιούρα, από τον Γιώργο Καρεσκάκη. Κώστα μου.
1: Έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, με καλύτερους παίκτες, τον Ντάνι Γκαρσία και τον Μπρούνο, όπως καταλαβαίνεις, δεν πάμε μπροστά. Ήταν φανερή η έλλειψη επιθετικότητας του Ολυμπιακού. Είχε εκρήξεις, είχε καλά διαστήματα, αλλά είναι και φανερό ότι υπάρχει ένα επιθετικό πρόβλημα. Δεν φτάνει μπάλα εύκολα στον LKB. Ο LKB ήταν απομονωμένος ανάμεσα στους τρεις στόπερ. Εκεί θέλει ένα δυνατό center for να τον πλαισιώσει κατάλληλα, όταν ξέρεις ότι υπάρχουν τρεις, ότι ο αντίπαλος παίζει με 3-5-2 με τρεις στόπερ. Προφανώς και είναι δύσκολο να βγουν φάσεις στον LKB, που είναι το όπλο σου, το μεγάλο σου όπλο, αν θέλεις να φτάσεις στον γκολ. Ο Ολυμπιακός άγγιξε την νίκη, η αλήθεια είναι, ήταν καλύτερος, έτσι. Είχε κάποια καλά διαστήματα εκεί προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου, ένα 20 λεπτό. Λειτουργήσε καλά, αν θέλεις. Λειτουργήσε ακόμα καλύτερα όταν μαζί, εκτός από τον Ζέλσον, που ήταν πολύ ωρεξάτος, αλλά δεν τελειώνει τις προσπάθειες. Βοήθησε καλά, λειτουργήσε καλύτερα με τον Ζώτα δίπλα στον LKB.
0: Ναι, όντως, ήταν αλήθεια.
1: Όμως δεν υπήρχαν χώροι. Και όσο περνούσε και ο χρόνος, ξέρεις, ερχόταν και ο εκνευρισμός, η πίεση χωρίς τον γκολ, όλα αυτά λειτουργούν εναντίον σου.
0: Είναι και 4 Αυγούστου, βέβαια.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Ακόμα ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά, είναι φανερό. Θέλει δουλειά και παίκτες. Θέλει παίκτες να είναι καλοί στο δημιουργικό κομμάτι. Και σήμερα δεν τους είχε. Δηλαδή, λέω, το επαναλαμβάνω, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού για μένα ήταν ο Ντάνι Γκαρσία μαζί με τον Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν και αυτός πολύ καλός από την αριστερά πλευρά. Αλλά...
0: Ο οποίος Ντάνι Γκαρσία, έτσι για να στο. Πώς να το πω, θυμάσαι πέρυσι που είχαμε κάνει μια κουβέντα για το, ναι, Μουστάκι. Και σου λέω, είναι ίδιος ο Αναστόπουλος. Και την αμέσως επόμενη μέρα ανεβάζει story στο Instagram φωτογραφία, ναι, του με δίπλα φωτογραφία του μεγάλου Νίκο Αναστόπουλου.
1: Κοίταξε να δει, Γιώργη, το λέω για τον Ντάνι Γκαρσία, γιατί είναι υποτιμημένος, είναι υποτιμημένος, και ξέρουμε ότι δεν αρέσει πολύ στον κόσμο. Δεν είναι ο αγαπημένος του κόσμου, όμως σήμερα ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Αν πεις, αν μετράει η άποψή μου, μετράει.
1: Ναι,
0: αλλά έβγαλε,
1: και έβγαλε και ένα 90 λεπτό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν μένω εκεί, δεν κολλάω εκεί. Απλά κολλάω εκεί και λέω ότι όταν έχεις καλύτερο σου παίκτη, τον κεντρικό σου χαφ και τον αριστερό μπακ, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις.
0: Και ο Πόποβιτς ανέβηκε κάποια στιγμή, γιατί στην,
1: ναι,
0: αρχή ήταν νευρικός.
1: Ήταν νευρικός, έκανε 2-3 λαθάκια εκεί με τα πόδια. Αλλά γενικά έδειξε ότι κάτω από τα γκολπούς είναι καλός, είναι,
0: ναι,
1: σταθερός.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το ζητούμενο μας, Γιώργη, δεν είναι ούτε ο Πόποβιτς, ούτε ο Ντάνι Γκαρσία, ούτε ο Μπρούνο. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι πώς θα βρει λύση στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο LKB, η center for.
0: Ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ για μένα έλειπε. Ο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να μπει μέσα στο παιχνίδι και να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό απόψη.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ίσως να γέμισε και λίγο παραπάνω την περιοχή από τον LKB.
1: Σίγουρα με αυτή την έννοια.
0: Στο Βαριφόρ.
1: Το λέω. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι, ναι. Γιατί ο LKB ήταν πολύ απομονωμένος.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και ήθελε και ένα παίκτη έτσι εκεί στα half, στο 8 ας πούμε, στο δημιουργικό κομμάτι να βοηθήσει περισσότερο.
0: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο Φορτούνης απόψε?
1: Έβαζα, αλλά δεν είναι άλλο προπονητή. Για να μην τον έβαλε, προφανώς θεωρεί ότι δεν,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: έτοιμος η δουλίτσα. Ο Ολυμπιακός ξέρει τέτοια παιχνίδια εκτός έδρας να βγάζει καλύτερη εικόνα. Έτσι, είναι καλή ομάδα η Νέα Μέγεν, λοιπόν. Σαν επιθέσεις είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Ολλανδική ομάδα. Όλοι μπροστά, όλοι πίσω.
1: Η κλασική Ολλανδική ομάδα, ναι, αλλά με τριστόπερο όμως.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Όταν παίζει ο αντίπολος Ολυμπιακός, είναι αποδεδειγμένα, Γιώργη, ότι όταν ο αντίπολος παίζει με τριστόπερ, έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί ο LKB μόνος να ανταπεξέλθει. Οπότε εκεί πρέπει να έχει έναν παίχτη να τον στηρίξει.
0: Ναι.
1: Κάτι πήγε να κάνει ο Ζώτα Σίλβα, αλλά και αυτός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Γι' αυτό λέμε είναι νωρίς. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός στον επαναληπτικό θα πρέπει να βγάλει καλύτερη εικόνα και το κυριότερο απ' όλα να βγάλει γκολ. Έτσι. Γιατί αν δεν βγάλει γκολ, θα δυσκολέψει το θέμα της πρόκρισης.
0: Βέβαια, βέβαια. Προφανώς ο Ντίκ Στρόιντερ τον είχε διαβάσει καλό τον Ολυμπιακό. Μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια. Είναι αυτό που λέμε.
1: Και αυτό φάνηκε από τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Ζέλσον. Που Βρήκε χώρους, βγήκε ενθουσιασμό, είναι και γρήγορος και πήγε να δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά αυτομάτως βλέποντας ότι ο Ζέλσον γίνεται πολύ επικίνδυνος, του έριξε δύο και τρεις παίκτες. Αν δούμε τις φάσεις που ο Ζέλσον έπαιρνε την μπάλα, πέφτανε πάνω του δύο και τρεις μετά το πρώτο πεντάλεπτο. Ειδικά μια κούρσα που έκανε εκεί στα δεξιά, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, τους τρομοκράτησε τους Ολλανδούς. Και στήριξαν πολύ το παιχνίδι τους πάνω στο Ζέλσον μετά για να μειώσουν τα προβλήματα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θεωρίες τώρα αυτά που λέμε. Έτσι. Βλέπω τώρα τον προπονητή, δεν ξέρω τι λέει για να σου πω την αλήθεια, για να τον ακούσω.
0: Θα τον βγάλω επί τόπου.
1: Ωραία, βγάλω τον λοιπόν. Νομίζω ότι έχει πιο ενδιαφέρον ότι λέει ο Μεντιλίμπαρ παρά εγώ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο Μοθράκη.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνο Μοθράκη. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, φίλες και φίλοι.
2: Α, είναι partido difícil, un partido complicado, un partido de mucho uno contra uno. Ellos creo que han estado mucho más agresivos que nosotros en ese sentido y yo creo que en ese sentido nos han ganado. Y a nosotros nos ha costado mucho generar nada, ¿no? No hemos estado hábiles con el balón, rápidos con balón y ellos en ese sentido nos han ganado.
3: Ήταν πραγματικά κάτι το που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτή το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη.
4: Τι έλειψε από την ομάδα του απόψε για να έπαιρνε την νίκη?
3: Θέλω κεφαλτό ενός τροκύπου.

0: esta tarde?
1: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos. El rival está mucho más que nosotros. Luego tenemos que reconocer también cómo se pita y cómo pita el árbitro, ¿no? Ya hemos visto desde un principio que pitaba pocas faltas, entonces todavía tenemos que ser mucho más, tenemos que entrar más fuerte, tenemos que ser mucho más duros en los duelos, y hoy creo que hemos sido muy débiles en ese sentido, ¿no? No hemos sabido adaptarnos al equipo, ni al árbitro, ni a nadie.
0: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας είπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να είναι πολύ πιο διεκδικητικοί, να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και μας δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
2: Κύριε Βάνς, έρχεται σε λίγες μέρες στην Ολλανδία. Να περιμένουμε παρόμοιο, διαφορετικό παιχνίδι και σε τι.
0: Pocos días vamos a jugar la revancha en Holanda. El partido va a ser parecido o diferente.
1: No sé. Dependerá mucho de nosotros también, si estamos más fuertes en los duelos, en lo físico. Yo creo que sea un partido, ellos no cambiaremos mucho, ni ellos ni nosotros, en la forma. Otra cosa es que podamos estar mejor con balón y ser más agresivos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que el 0-0, bueno, hoy no ha sido un mal resultado, porque tampoco hemos hecho mucho más para poder ganar, y creo que, aunque jueguen en casa ellos, creo que la eliminatoria está a la par.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύουμε πως ήταν λιγότερο δυναμικοί σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και πάμε να βγάλουμε εδώ τον συνάδελφο, συμπαραγωγό του Interveten Ελλάδα Sports, τον Δημήτρη Στρατάκη, για το δικό του σχόλιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, πώς την δεις τον Ολυμπιακάρα απόψε?
1: Την Ολυμπιακάρα απόψε. Δεν ήταν ακριβώς Ολυμπιακάρα τώρα από το που τα λέμε.
0: Εντάξει φίλε, μην είμαστε και μηδενιστές ας πούμε.
1: Καλά, Ολυμπιακάρα όμως δεν ήταν. Ήταν Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Okay. Κοίταξε Γιώργο, Ολυμπιακός μάλλον θα τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος Ολυμπιακός από την Νάιμέγγεν. Στο δεύτερο έγινε ροκ το παιχνίδι, θα μπορούσε η Νάιμέγγεν να προηγηθεί. Και εκεί θα έβαζε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δημιουργία, αυτό που λένε όλοι. Αυτό το αναχρονιστικό Πόποβιτς στην μπάλα βολέ δεκαετία 60 δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Το αγαπάει ο Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Το έκανε και ο Τζολάκης κάποτε, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό εν πάση περιπτώσει. Δεν περνάει μπάλα καθόλου από τα χαφ. Δεν έκαναν οι παίχτες του Ολυμπιακού μια, δυο, τρεις φορές το 1-2.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα πολλά τα προβλήματα στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι λείπει το οχτάρι, το οποίο δεν ξέρω αν κρύβεται στον πάγκο με τον ΣΑ, το καινούριο. Εάν δεν κρύβεται εκεί, σίγουρα θα έχει θέμα ο Ολυμπιακός. Θεωρώ Γιώργο ότι στη ρεβάν θα βρει περισσότερους χώρους και θα το βρει τον γκολ. Μάλλον
0: είναι πονηρό σκορ το 0-0.
1: Ναι, είναι πονηρό.
0: Για τον δεύτερο αγώνα εκτός έδρας.
1: Ναι, είναι πονηρό. Ναι. Δεν συζητάμε.
0: Αυτό
1: είναι πονηρό. Βεβαίως εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Μάλλον θεωρώ ότι φαίνεται καθαρά το λάθος του Μεντιλίμπαρ. Διότι δεν είχε ένα δεύτερο φορ σήμερα, έτσι.
0: Αυτό που είπε και ο Κώστας Μαθράκης για τον Γιάρεμτσουκ, θα γέμιζε περισσότερο την περιοχή.
1: Βεβαίως. Μα φάνηκε κιόλας, μόλις έβαλε τον Ζώτα Σίλβα, ότι κινήθηκε λίγο το πράγμα. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα, παιδιά, δεν είναι επιθετικός, δεν είναι center for. Τώρα μην βαφτίζουμε παίχτες γιατί θέλουμε να βαφτίσουμε παίχτες κάπως για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Αυτή η απόφαση του Μεντιλίμπαρ για μένα είναι αδικαιολόγητη, τέλος. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και σαν προπονητή και σαν έτσι χαρακτήρα. Είναι απλός, είναι προσιτός, είναι τα πάντα για τον Ολυμπιακό και έχει προσφέρει, αλλά τις αδικαιολόγητες αποφάσεις πρέπει να τις κριτικάρουμε. Είναι αδικαιολόγητη η απόφαση να μην έχει ένα δεύτερο φορ στη λίστα και δεν θα τον έχει ούτε στην Ολλανδία. Εκτός και αν κάνουν κάποιο σοβαρό λάθος και εκεί μπορούν να τα αλλάξουν. Νομίζω πως όχι όμως.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, αλλά θα το δούμε όμως. Κυριακή, ό,τι γιορτή δεν είναι.
1: Όχι, νομίζω δεν μπορεί να αλλάζει λίστα κάθε μια εβδομάδα. Εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτεροι που δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός να περάσει και η αλήθεια είναι ότι με έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Είναι νωρίς αυτό, δεν μου ήθελες να μου πεις πριν?
0: Ναι, είναι νωρίς φίλε.
1: Είναι νωρίς, δεν το συζητάμε. Θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό από εβδομάδα σε εβδομάδα και βεβαίως αν υπάρχουν και οι προσθήκες, έτσι. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι προσθήκες, καλός και άγιος, ο καλύτερος ενδεχομένως σήμερα ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά δεν μπορεί να είναι δημιουργός στον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς μουστάκι.
1: Είμαι χωρίς. Ο Μουζακίτης απέχει πολύ από τον Μουζακίτη που...
0: Τον καλό Μουζακίτη που όλοι είχαμε συνηθίσει. Αλλά και πάλι είπαμε, είναι 4 Αυγούστου.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Που ξέρεις τι γίνεται, κουτσά στραβά πρέπει οι ομάδες να περάσουν και θα στρώσουν κιόλας. Γιατί να σου πω κάτι, δεν πέσουνε κανένα διαστημικό ποδόσφαιρο και οι αντίπαλοι, Δημήτρη. Και οι αντίπαλοι στην ίδια φάση είναι.
1: Κοίταξε, μιλάμε για την Νάιμέγγεν όμως, δεν μιλάμε για την Άιντχόβεν.
0: Είναι όμως μια καλή Ολλανδική ομάδα. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι πολύ συγκεκριμένο το μοτίβο του και προσπαθούν όλες οι ομάδες να το ακολουθήσουν.
1: Γιώργο, εάν σήμερα η Νάιμέγγεν, μάλλον εάν δεν ήταν Νάιμέγγεν και ήταν μια πιο πεπειραμένη ομάδα, στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι θα είχε κάνει ζημιά. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, γιατί αυτά
0: δεν την έκανε
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η πείρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετράει πάρα πολύ. Πώς θα το διαχειριστείς, πώς θα το κοντρολάρεις το μάτς. Βεβαίως να πω, για να μην είμαι τώρα και έτσι φύση απεσιόδοξος και γκρινιάρης, ο Ολυμπιακός έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο τρεξίματα και ένταση που για αυτή την εποχή ήταν αφυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Και κάτι άλλο, ένα δεύτερο, θα πρέπει να επισημάνω, τα η αμυντική έτσι τετράδα του Ολυμπιακού, τα stoppers, είναι θαυμάσια του Ολυμπιακού. Γιατί αυτή η ομάδα σκοράρει αναλοιπώς, να ξέρεις. Παρά τα αυτά δεν τα κατάφερε σήμερα, γιατί είχε παίχτες Ολυμπιακός πολύ έτσι δυνατούς. Πίσω όπως το Ρέτσος, ο Πυρόλο, ο Ασμαήλωβιτς, όλοι, ο Κάρμο με τις μπαλιές του τις ωραίες. Έχει μια τετράδα stoppers θαυμάσιους.
0: Μάλιστα.
1: Από και πέρα βεβαίως πρέπει να βρει άλλα πράγματα, να δουλέψει πολύ. Και θα δούμε, Γιώργο μου, θα δούμε.
0: Δημήτρη, με ευχαριστούμε θερμά.
1: Γεια σου
0: ρε Γιώργο μου, να σε καλά. Να σε καλά, αυτός ήταν φίλες και φίλοι ο Δημήτρης Στραδάκης, συνάδελφος εδώ στον σταθμό, παραγωγός. Και πάμε γρήγορα, γιατί έχω στην αναμονή, μάλλον όχι ακόμα, αλλά θα βγάλουμε Μάνο Σταραμόπουλο για να μας πει και το σχολείο του για το ματς του Ολυμπιακού με την Αϊμπέγγεν, αλλά και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, παιδιά, για τα διεθνή.

0: Λοιπόν, πάρα πολλές φορές έχω πει στο Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί εκτός του ότι είναι συνεργάτης του σταθμού και είμαστε και φίλοι στα social, και βλέπω που ανεβάζεις φωτογραφίες με όλους αυτούς τους πάρα πολύ γνωστούς, αυτά τα πολύ μεγάλα στελέχη της FIFA, με τον Γιάννη Ινφαντίνο, με όλους αυτούς, και του έχω γράψει, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι μία στιγμή δική του σχεδόν όλη η ζωή μας. Έτσι δεν είναι, Μάνο Σταραμόπουλε?
1: Εντάξει. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Γιατί εγώ σε είδα σε φωτογραφία με τον Ινφαντίνο και σου λέγανε όλοι, κάποιος είναι αυτός ο καράφλας δίπλα σου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, ίδιος ο Δένδιας, άμα του βάλεις ένα ζουγάρι γυαλιά, ίδιος υπουργός Εθνικής Αμήνης, που αναφέρει τα Ραφάλ και τις Μπελαρά.
1: Παπαγύρι για λίγο, ναι, έχεις
0: δίκιο τώρα. Φίλε, τι.
1: Ναι, σε δύσκολη θέση βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιατί έκανε πατατίτσα.
1: Μεγάλη πατάτα, ναι, ακριβώς.
0: Το πιο λαϊκό, το πιο λαϊκό και λαοφιλές άθλημα πάει να το ιδιωτικοποιήσει και αυτό σαν το νερό. Τι γίνεται.
1: Έτσι όπως το πες. Έλα, ναι.
0: Θα πούμε το νερό νεράκι και το ποδόσφαιρο ποδοσφαιράκι, Μάνο Σταραμόπουλε.
1: Ναι, για το ποδόσφαιρο εντάξει, πιστεύω ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Θα το αναλύσουμε σε λίγο. Ας μιλήσουμε πρώτα για το 0-0 του Ολυμπιακού στο πρώτο του παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι, την ΑΕΜΕΚΕΝ, γιατί μπορεί για πρώτη φορά στην ιστορία της εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ειδικά σε Champions League, αλλά ήταν ομάδα πάνω απ' όλα, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, εμένα πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα κέρδισε ένα πολύ καλό τροφύλακα, τον Πόποβιτς.
0: Ο οποίος στην αρχή ήταν λίγο μαγκωμένος, αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού ξετύλιξε τις χάρες του.
1: Θα είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Και το παιδί είναι λογικό να παίξει ξαφνικά στο Καραϊσκάκι με 35.000 κόσμο σε παιχνίδι Champions League. Είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα τροφλάκα σήμερα πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, που δεν αποκλείεται μετά από κάποια χρόνια, έτσι, να τον μοσχοπουλήσει κιόλας. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Αυτές οι βαθιές έντρες τίμη στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, με τον Τζολάκη που προσπαθούσε να βρει είτε τον LKB είτε τον Ταρέμι, ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε. Δεν υπήρχε κέντρο, εγώ λέω, από τον Ολυμπιακό. Ο δημιουργός, ο ποδοσφαιριστής, κάποιες ενέργειες πήγε να κάνει μεμονωμένες όταν μπήκε ο Μαρτίνς, αλλά δεν φτάρανε. Έτσι είναι. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν ξέρω τι κάνανε στην προετοιμασία, έτσι. Αλλά θέλει πολλή δουλειά ο Ολυμπιακός. Με προσθήκες εννοείται. Αλλά το κέντρο του, που από το κέντρο κάθε ομάδα καθοδηγείται, δεν πήγε καλά. Πήγαν πολύ καλά η κεντρική αμυντική. Τα πλάγια μπακ δεν πήγαν καλά. Εντάξει, ο Σάλιακας, καταλαβαίνουμε, πρώτο παιχνίδι Champions League, ήταν τρακαρισμένος. Ο Ματέο που πήγε μετά, ο Μαφέο, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα τώρα είναι γεγονός ότι το 0-0 σίγουρα δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Ούτε όμως και το καλύτερο. Άλλες εποχές που μέτραγε το εκτός έδρας γκολ θα λέγαμε ότι είναι πολύ καλό. Τώρα πρέπει να πας να νικήσεις εκεί για να προκριθείς.
0: Είναι πονηρό σκορ. Είναι πονηρό. Είναι πονηρό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: είναι πονηρό σκορ.
1: Αλλά δεν είναι όπως τότε που μέτραγε το εκτός έδρας γκολ διπλό. Δηλαδή να πεις ότι όταν πάω έξω παίζω για δύο αποτελέσματα. Για την νίκη και για την ισοπαλία με γκολ. Τώρα όταν πας έξω πρέπει να νικήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην κανονική διάρκεια, στην παράταση δεν θα πέρασε.
0: Αυτό το σύστημα τώρα με το γκολ που μετρούσε σαν μισό παραπάνω ήταν λίγο άδικο. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά προτιμώ τα καθαρά σκορ. Τέλος. Κερδίσαμε, περάσαμε. Ναι. Χάσαμε, δεν περάσαμε. Τέλος. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Για άλλους είναι θετικό, για άλλους αρνητικό. Το θέμα είναι τι ισχύει τώρα. Τώρα δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να πάει την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία και να νικήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Έτσι, ναι.
1: Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καλύτερος παίκτης σήμερα της ΝΑΕΜΕΚΕ, ο Σάνο, δεν έπαιξε γιατί το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρχε η οριστική συμφωνία με την Eindhoven που ήθελε να τον πάρει τελικά στα 20 εκατομμύρια αλλά δεν τα έδινε η Eindhoven, τα βρήκανε γύρω στα 17-18. Έτσι λοιπόν για να μπορεί να έχει δικαίωμα να παίξει το προσεχές παιχνίδι δεν το χρησιμοποιήσει η ομάδα του σήμερα είναι Μέγεν.
0: Άρα η Eindhoven δούλεψε για χάρη μας.
1: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι οι Ολλανδικές ομάδες είναι το σύστημα της Ακαδημίας του παιδί μου, όπως και οι Ισπανικές. Είναι διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός σήμερα να παίξει με αυτές τις βαθιές μπαλιές. Δηλαδή, ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο θα κάνουν τι θα κάνουν, τέτοια σέντρα που θα κερδίσει ο LKB κεφαλιά από τους αντιπάλους του. Τι γίνεται αυτό. Αυτό μου θύμισε το δόσφαιρο ούτε δεκαετίες 60, γιατί και τότε υπήρχαν κάποιοι μπαλαδόροι που πέρανε την μπάλα, περνάγανε 2-3 αντιπάλους δηλαδή. Πολύ ανορθόδοξος τρόπος παιχνιδιού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είχε παίξει έτσι ο Ολυμπιακός και πέρσι και είδαμε ότι δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είχε πάντως και ο Ολυμπιακός τις στιγμές του, έτσι.
1: Με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι η κατοχή πρέπει να ήταν 65-45, να μην πω 70-30.
0: Υπέρ του Ολυμπιακού εννοείς. Η ολική κατοχή ήταν 54-46 υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν έχω όμως, θα σου πω δεύτερο ημίχρονο, ήταν 52-48 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εγώ λέω σε κάποια στιγμή του αγώνα που έβλεπα τους Ολλανδούς να κυριαρχούν, λέω, εκεί μου φάνηκε, δεν λέω συνολικά, δεν έχω αλγόριθμο να το μετρήσω, μου φάνηκε εκείνη τη στιγμή 65-45, 65-35. Που φάνηκε εμένα σου τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να το μετρήσω. Όπως είχαν τον έλεγχο της μπάλας οι Ολλανδοί, αλλάζαν την μπάλα, κερδίζανε τις κόντρες. Τι να πω, λέω. Εν πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ καλό τροφύλακα τον Πόποβιτς, από τον οποίο θα βγει κερδισμένος. Και το 0-0 του δίνει σίγουρα αρκετές ελπίδες να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του με τη Λίμπαρ. Γιατί πιστεύω ότι κανένας δεν έκανε κάτι χωρίς να μην έχει προηγηθεί η εντολή του με τη Λίμπαρ. Ναι. Δεν μπορεί ο Κάρμο τώρα να κάνει βαθιές έντρες. Για ποιον είναι, για τον Αντώνη Αντωνιάδη Πλουλόγος. Θα πάρει εκεί η αμυντική, δεν είναι τα παιδιά. Από αυτή την άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά κάτι πλάκια του Μπρούνο μου θύμισε το Σταύρο τον Παπαδόπουλο που πέταγε την μπάλα βέβαια με τέτοιο πλάγιο που πήγαινε στην άλλη άκρη.
0: Ναι, ναι. Και ο Λάξης Μεωφορίδης ήταν πολύ δυνατός στα πλάγια, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι. Και ο Λάξης Μεωφορίδης ήταν πολύ δυνατός. Λες και έκανε κόρνερ. Λοιπόν, να σου πω, μην πιάσουμε τώρα τα ρετρό οι δυο μας. Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε, θα τελειώσουμε μεθαύριο.
1: Και ωραία, πάμε τώρα να πούμε και για την υπόθεση Φαντίνο. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα...
0: Μάνο μου, σε έχασα λίγο.
1: Ναι, τώρα...
0: Τώρα σε ακούω καλύτερα. Βρίσκεται σε δινή θέση ο πρόεδρος της FIFA.
1: Ναι, βρίσκεται, μπήκα σε ένα πάρκι γι' αυτό.
0: Μάνος, έχω χάσει πάλι. Ναι. Μάνος, τώρα είσαι καλύτερα.
1: Τώρα
0: ναι. Μάνο μου, σε έχω χάσει, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Μάνο Σταραμόπουλε, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Να σε ξανακαλέσω αν είναι. Θα ξαναβγάλουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μόνο που πλησιάζει το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Και για να μην τον διακόψω, επειδή σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε σε διαφημισούλες, οι οποίες θα κρατήσουν ένα λεπτό ακριβώς, θα τον βγάλουμε πάλι ξανά. Οι φίλοι μας μας ακούν, μας έχουν στείλει μηνύματα. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Καπέλης. Φίλε αγαπητέ Γιώργο, εκτός από τους ειδήμονες, διάβασε και το μήνυμα του Μπαρμπα Βασίλη που έφαγε 55 χρόνια στα γήπεδα σαν παίκτη με δίπλωμα διαιτησίας και προπονητής. Γρήγορα, γρήγορα οι μεταγραφές άρχισαν και αργούν όπως κάθε χρόνο να μην πληρώσουμε και ομάδες εκτός από τους παίκτες. Και θα το πληρώσει η ομάδα και ο Μαρινάκης οικονομικά. Δεν μπορεί κάθε χρόνο με τη Λίμπαρ να κάνει μαγικά. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ritter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγη ώρα ακόμα και πάμε να βγάλουμε πάλι τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί ήταν κακή σύνδεση πριν και τώρα νομίζω αποκαταστάθηκε. Η τεχνική του Interveten Ελλάδα Sports αποκατέστησαν το πρόβλημα, Μάνο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, όπως το πες.
0: Τα μαγικά μου χέρια. The magic hands. Η κόρη μου λέει, the magic hands. Λοιπόν, για τον Gianni Infantino ξεκίνησα να λες, μόνο τον πρόεδρο της FIFA.
1: Σήμερα το μεσημέρι με επιστολή που έστειλε στη FIFA η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε την υποστήριξή της για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Μαρόκο. Και δεν υποστηρίζει τον Gianni Infantino που μέχρι πριν από ένα μήνα παρουσιαζόταν αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Δεν θα έβαζε κανένας απέναντί του. Τώρα, μετά από αυτά τα γεγονότα που γίνανε με τον Donald Trump, με τον Μπαλογκούν, αλλά πολύ περισσότερο με την πρόταση που πήγε να την περάσει πίσω από την πλάτη των περισσότερων εθνικών ομοσπονδιών, μάλιστα ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ο Νάιντορφ, λέει: εγώ το μάθα από τον τύπο, λέει. Από δημοσιεύματα, λέει. Δεν ήξερα τι που θα έπρεπε να είμαι από τους πρώτους, γιατί είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA. Λοιπόν.
0: Κάτι έπαιζε κάτω από το τραπέζι τώρα, εδώ μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Κάνα σπαχή φάκελο.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ένας από τους πρώτους που έμαθε για αυτή την κίνηση του Infantino ήταν ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μανουέλ Μακρόν, και ο οποίος στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο στα Αλήσια Παιδεία πήρε τηλέφωνο διάφορους ομολόγους του και κάποιους άλλους φίλους του υψηλά ιστάμενους ποδοσφαιρικούς παράγοντες και τους έλεγε έτσι και έτσι, μην στηρίξετε και μην αποδεχτείτε την πρόταση του Gianni Infantino. Έπειτα την ίδια ημέρα η UEFA είχε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τις 55 χώρες μέλη της, όπου όλοι ομόφωνα αποφάσισαν όχι στην πρόταση του Infantino. Ακολούθησε η CONCACAF, δηλαδή η Συνομοσπονδία της Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, που έχει πρόεδρο τον Μοντιλιάνι, που φέρεται να είναι ένας πιθανός υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της FIFA. Μετά ακολούθησε η Αφρικανική Συνομοσπονδία, η οποία πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε δηλώσει ανοιχτά ο πρόεδρος του Μοτσέπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να μην έχει δικαίωμα ο Infantino να ξαναθέσει υποψηφιότητα γιατί έχει κάνει τρεις θητείες, όμως εμείς τον στηρίζουμε και αυτομάτως θα έβγαινε ξανά πρόεδρος γιατί δεν θα έβαζε κανένας απέναντί του.
0: Ναι.
1: Έλα όμως τα γεγονότα ήρθαν έτσι που τώρα τα πράγματα τον έχουν φέρει σε εξαιρετικά δυσχέρη θέση. Παραιτήθηκε καταρχήν ένας από τους
0: κυριότερους. Το δεξί του χέρι, νομίζω.
1: Συμβουλάτορες, όχι, δεξί του χέρι, δεν θα το έλεγα. Ο Αμερικανός ο Κάρλος Κορδέιρο, που ένα φεγγάρι είχε θητεύσει ως πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ. Μετά ένας από τους διευθυντές του που είχε περάσει από την UEFA, ένα φεγγάρι ήταν άμεσος συνεργάτης του Μισελ Πλατινί, ο Κέβιν Λαμούρ, που λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα, τώρα τα μαθαίνω και μάλιστα δεν θέλω να το αποδεχτώ αυτό.
0: Ναι.
1: Και για να μπορώ να κοιμάμαι ελεύθερο, άνετα, ας με απολύσουν κιόλας.

0: τους εργαζόμενους της FIFA, λέει μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει τίποτα, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί.
1: Πόπο άδειασμα, Μάνο.
0: Ναι, και ο Βενκέρ που και αυτός ήταν από τους συμβουλάτορες του Ιφαντίνου, λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα για αυτά τα σχέδια. Καταλαβαίνουμε ότι ένας μετά τον άλλονε άρχισαν και απομακρύνονται, κρατούν αποστάσεις.
1: Μήπως την είχαν στημένη, ρε Σιμάνο. Μήπως η πρόταση ήταν μούφα για να εκτεθεί. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Δεν το νομίζω.
1: Τώρα ξέρεις, μιλάει μέσα μου ο Ηλίας του 16ου.
0: Ναι,
1: εγώ τώρα
0: ναι,
1: με το.
0: Κατάλαβα τι λες. Αλλά...
1: Σκέφτομαι, λέει. Έχω το διάολο μέσα μου, του λέει, κύριε διοικητά.
0: Νομίζω η αλαζονία είναι αυτό που παίζει. Κάποια στιγμή ο Ιφαντίνο πιστεύω ότι κάπου, να το πούμε απλά, καβάλει στο καλάμι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Καλά, σίγουρα τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Αφού λέγανε ότι αν ξαναβεί τώρα θα πάει το μισθό του και έτσι και παίρνει και πρόταση στα 60 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Τι 60 εκατομμύρια το χρόνο, ο μισθός.
0: Ναι.
1: Αν παίρνα
0: για αυτή η πρόταση.
1: Να πω του τσαπαλιάρι να τσοντάρουμε όλοι να του στείλουμε κανένα έβασμα, ρε φίλε. Για να πληρώνει το κινητό. Πω,
0: ναι, ναι.
1: Τι 60 εκατομμύρια το χρόνο. 10 ζωές να ζήσω. Περίμενε, 10
0: ναι,
1: ζωές να ζήσω και
0: εγώ
1: να μην χαλάω τίποτα. Όχι 60. 60 μούτζες θα μαζέψω.
0: 100 ζωές εγώ σου λέω. Τι. Λοιπόν.
1: Την επόμενη. Να σου πω κάτι τώρα. Τραβάει τα μαλλιά του βέβαια. Αυτά που δεν έχει. Την επόμενη φορά που θα τον δεις και θα βγάλει και φωτογραφία μαζί. Του καλά. Επαλάβωσε τελείως. Πες το έτσι. Ή άμα είναι πάρε με τηλέφωνο αν ντρέπεσαι εσύ. Τα πω εγώ. Αλήθεια. Πες το έλα πάρε ένα φίλο μου. Δεν να σου πει κάτι.
0: Ναι, νομίζω ότι. Και μάλιστα τώρα προσπαθεί για να κρατηθεί στη θέση του. Προσπάθησε να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν του βγαίνει στο τηλέφωνο τώρα. Και μάλιστα επικοινώνησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μαρκ Ρούμπιο, με τον οποίο ναι μεν μιλήσανε, αλλά
1: ήταν ψυχραμένοι.
0: Ήθελε να συναντηθούν, δεν πήγε ο άλλος.
1: Δεν του σήκωνε το τηλέφωνο τον Ντόναλντ, αλήθεια τώρα.
0: Ναι,
1: πω, πω φίλε ζημιά.
0: Ναι. Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα, ε.
1: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, Μάνο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μόνο το Κατάρ, η Ομοσπονδία του Κατάρ είναι αυτή που το πήγε διαφορετικά το θέμα και βγαίνει και λέει πολύ σωστή η κίνηση του Ιφαντίνο να αποσύρει την πρότασή του, εμείς είμαστε πάντα δίπλα του.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Το τηλέφωνο του Ιφαντίνο το έχεις φαντάζομαι ότι το κινητό μου το στέλνει μια παρά τηλέφωνο. Εντάξει, έχω roaming, έχω περιαγωγή, δεν θα χρεωθώ.
0: Έτσι, τώρα τον βλέπω εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η UEFA είπε από την πλευρά της όλα αυτά τα χαρτιά που είχες προετοιμάσει μην τα εξαφανίσεις, γιατί τώρα αναθέτουμε σε ειδικό δικηγόρο να τα ερευνήσει όλα και θα προχωρήσουμε και δικαστικώς μετά.
1: Έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ορκωτοί λογιστές, πάνω να την πέσουν
0: πίσω,
1: τώρα.
0: Και ξέρεις τι, αποδεικνύεται ότι πάλι πίσω από αυτά βρίσκεται η JP Morgan. Αυτή είχε σχεδιάσει όλο το θέμα φαίνεται και προχώραγε με τις επαφές της με τον Τζιάνι Φαντίνο. Η JP Morgan που ήταν αυτή που είχε ξεκινήσει και την Super League έτσι.
1: Ναι.
0: Την Ευρωπαϊκή Super League τότε.
1: Ναι. Την οποία φάγανε τα μούτρα τους βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έκαναν όλοι πίσω μετά.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι η UEFA παρόλο που δεν είναι η FIFA έχει τρομερή δύναμη.
0: Ναι, γιατί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στηρίζεται κατά βάση στην UEFA.
1: Στηρίζεται στην Ευρώπη τώρα, να σου πω κάτι. Το είχε πει
0: κόσμο,
1: και, και ο μεγάλος Ζλάταν, το είχε πει κάποτε. When you play in Europe, big difference. Ακριβώς.
0: Ναι. Όλοι εδώ είναι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.
1: Μα τι να λέμε.
0: Εδώ η Κόλλας και εδώ ο Παράδεισος που λέει και ο τραγούδι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Η Ευρώπη κινεί τα νήματα. Τι να κάνουμε, στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Άλλωστε η Ευρώπη το ανακάλυψε το ποδόσφαιρο έτσι και πίσω συγκεκριμένα η Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Η Ελλάδα με την Κίνα.
1: Στην αρχαία Ελλάδα και λεγόταν.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Και λεγόταν επίσκυρος.
0: Επίσκυρος όπως ακριβώς το λες. Γιατί πολλοί λένε ότι το ανακάλυψε η Αγγλία. Η Αγγλία απλώς το 18ο αιώνα έβαλε τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν ανακάλυψε κανένα ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι. Η Ελλάδα και η Κίνα ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο.
1: Μα όλα ελληνικά πια.
0: Ναι.
1: Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια, τραπέζια.
0: Ξεχάσαμε που βρίσκονται οι αρχαίοι μου πρόγονοι όμως. Αυτό είναι το θέμα. Κάπου στον δρόμο μπήκαμε σε άλλους ατραπούς.
1: Τέλος πάντων. Να σου πω, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί θα αρχίσουμε τα περίεργα εμείς οι δύο, θα μας πάρουν στα κυνήγια. Μάνο, λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό το ουσκάκι που λέγαμε, ρε φίλε, πρέπει να το βάλουμε εδώ στον αέρα, εσύ και εγώ εδώ, να πίνουμε ένα

0: Και να τα λέμε στον αέρα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και ο κόσμος θα γουστάρει, ακούει, δεν έχει θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίες οι κουβέντες μας. Λοιπόν, και να βγάλουμε σε παράλληλη σύνδεση Χρήστο Φατή.
1: Έχει χαθεί, ναι, ναι.
0: Έχει χαθεί τα αγόρι μου, έχει χαθεί.
1: Στο οποίο είναι. Στην Ουκρανία τώρα, δεν ξέρω.
0: Είναι ο all time συμπαραγωγός μου, είμαστε μαζί. Sport FM, Arena Radio, αδερφός. Βέβαια.
1: Έλα, δεν το ξέρω αυτό.
0: 4 χρόνια Sport FM και ένα χρόνο Arena Radio. Η άμπαλη ΩΜΕ. Εμείς ήμασταν η άμπαλη, εντάξει.
1: Οκ. Μια χαρά. Λοιπόν,
0: μάνα μου, σε θέρμο ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε έτσι ωραία
1: έτσι.
0: Από αέρος.
1: Και διαζώσει.
0: Αυτό το ουσκάκι να δω, ρε φίλε, που θα το πει.
1: Okay.
0: Εγώ θα. Ένα Γκλεντόραχ ή ένα Τούλα Μορντιού.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο του Ριφάντη είναι να μου στείλει στο Viber. Λοιπόν, γεια σου Μάνο μου, καλό βράδυ. Γεια σου
1: βράδυ.
0: Φίλε, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Μάνος Ταραμόπουλος, ο καθήλυνα αρμόδιος για τα διεθνή. Ξέρετε, εγώ με τον Μάνο έχουμε μια τέτοια έτσι, μεγάλη συμπάθεια που όταν βγαίνουμε στον αέρα τα λέμε και σαν δυο φίλοι καρδιακοί, όπως λέει και το λαϊκό άσμα. Και πάμε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα των φίλων για να πάμε και στο κλείσιμο σιγά σιγά. Εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Νωρίτερα είχαμε και την απευθείας μετάδοση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚ από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Το οποίο έμεινε στο στήρο 0-0. Μοιρασμένα τα πάντα, νομίζω, στον συγκεκριμένο αγώνα. Και οι εντυπώσεις και οι ευκαιρίες και η κατοχή. Έχει μια δύσκολη αποστολή, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Αλλά προς χάρη του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη θέση την οποία θα ανέβει αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και να προκριθεί, αλλά κυρίως να πάρει την νίκη. Πλέον μόνο με νίκη προκρίνεσαι. Αυτό το έλεγε ο Μάνος, παιδιά, πριν με ισοπαλία, με 1-1 και τέτοια. Πας μόνο για την νίκη. Να πάρει τους βαθμούς και η Ελλάδα, να πάρει την πρόκληση και ο Ολυμπιακός. Και όλα καλά. Στο 69-39-943-943 στέλνει τα μηνύματά σας. 69-39-943-943. Γραμμούλες δεν θα βγάλω. Και πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε εδώ. Τι μας έστειλε? Οκ. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Του φίλου του Βασίλη του Καπέλη το άφησα στη μέση, ο οποίος μας έστειλε: φίλε, αγαπητέ Γιώργο, φίλε μου Βασίλη, καλησπέρα. Εκτός από τους ειδήμονες, βεβαίως, διάβασε και το μήνυμα του Μπάρμπα Βασίλη που έφαγε 55 χρόνια στα γήπεδα σαν παίκτη με δίπλωμα διαιτησίας και προπονητής. Ρε Βασίλη, δεν το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτό. Γρήγορα, οι μεταγραφές άρχισαν και αργούν όπως κάθε χρόνο. Να μην πληρώσουμε, βεβαίως, αυτό λογικό είναι, όπως και να έχει με βάση τον οικονομικό προγραμματισμό της κάθε ομάδας, έτσι. Λοιπόν, ομάδες εκτός να μην πληρώσουμε και τις ομάδες εκτός από τους παίχτες και θα το πληρώσει η ομάδα και ο Μαρινάκης οικονομικά. Δεν μπορεί κάθε χρόνο με τη Λίμπαρ να κάνει μαγικά. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε δυνάμεις. Είναι αρχή της χρονιάς, Βασίλη μου, κάνει υπομονή. Δεν βλέπω φως στο τούνελ, λέει, την άλλη εβδομάδα. Θα χάσει η ομάδα και με σκορ, δεν νομίζω. Εγώ διαφωνώ. Γιατί θα εμφανιστεί πιο κουρασμένη στα σίγουρα. Μαρινάκη, στρίψε το τιμόνι, πα στα βράχια. Εσύ θα χάσει. Φέρε παίκτες βεληνικούς και σύντομα η ομάδα για να μην πάθει κάζο. Στο λέει ο Παπαβασίλης, καληνύχτα, Γιώργο, καληνύχτα, Βασίλη μου. Ο φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός. Γεια σου, Σκορδαλό Γιάννη. Ολυμπιακάρα λέει, φύγαμε τα Ολύμπια και μείναμε τα κάρση. Με τη Λίμπα λέει, ουστ. Ρε Σιάν, όχι ρε φίλε. Ο καλός φίλος ο Δημήτρης Ομπριλής, καλησπέρα σας. Κατηφόρο του Ολυμπιακού συνεχίζει το ΕΣΕ, γιατί δεν έπαιξε. Παιδιά, είναι αρχή τη σεζόν, ψυχραιμία και υπομονή. Ο αδερφός μου, Διαμαντής ο Πεπέτας, έλα ρε Μπεπέ, καλησπέρα. Φίλε Γιώργο, εμένα δεν μου άρεσε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα θέλει πλάγια μπακ και στις δύο πλευρές. Θέλει κεντρό με μυαλό, θέλει δεξί εξτρέμ. Θέλει δεύτερο φόρ να αλλάξει τον Ελκαμπί, ναι, και όλα αυτά πότε θα δέσουν? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, παιδιά, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πάρα πολλές δεκαετίες. Νομίζω από τους πιο παλιούς ρεπόρτερ εν ενεργεία του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος βλέπει πράγματα. Είπε, ο Γιάρεμτσουκ θα ήταν πολύ χρήσιμος απόψε. Και ο φίλος ο Αντώνης στέλνει θρύλος και με τη Λίπαρ για φτύσιμο. Παιδιά, όπως είπα και πριν, ψυχραιμία και υπομονίτσα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τα τελικά αποτελέσματα των προκριματικών για τις διοργανώσεις για τους φίλους του στοιχήματος κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, πάμε προκριματικά. Τρίτος γύρος Champions League. Αραράτ Τσέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλόβαν Μπράτισλαβας 1-2. Λεύκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι 1-0. Χάποελ Μπιερσεβά Έρυθρος Αστέρας 1-0. Χαποέλ κιόλας έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Δυνάμο Ζάγκρεπ με Κάουνος Αλγκύρης 5-0. Δυνάμο ξεσπάθωσε. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0. Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπότογκλιμντ 3-3 παρακαλώ. Την ισοφάριση η Μπότο την έκανε στα χασομέρια. Ωραίοι οι Νορβηγοί. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Πάλι ποτέ κρατεά Λιόν, η οποία έχει χάσει λίγο τη λάμψη της. Πάμε στα προκριματικά του Europa League. Στο 90 λεπτό Λάρνε Ιμπέρια 0-0 και η Shamrock Rovers με την Εγνατία 3-1. Και για το Conference League τα προκριματικά είχαμε ένα ματς σήμερα, Auda με την Dynamo City 1-0 η Auda από τη Λετωνία και η Dynamo City από την Αλβανία, η οποία Dynamo έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς και όλες κατά κύριο λόγο, γιατί από όσο ξέρω και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, κυρίες με ακούν κατά κύριο λόγο. Τρομάρα να μου έρθει. Εκτάκτος απόψε στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουράκης από τις 9 μέχρι και αυτή την ώρα. Απολαύσαμε από τον Θέμη Παλιούρα την απευθείας μετάδοση του ματς του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγγεν από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και θα σας καληνυχτήσω όπως συνηθίζω. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, αυτή η ατακάρα αρέσει του αγαπημένου μου φίλου του Δημοσθένη Καρμύρη. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε στον αέρα, κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!

94,3. Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.